Γιοφώ στα τίμια, εφήμνια μες στην πλάση. Στείλε ευλογία πανύμνητε, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει. Από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Πάλι στο Ευαγγέλιο του Φωτός, το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή θα πάμε. Για να διαβάσουμε στο πρώτο κιόλας κεφάλαιό του. Το αύτη δε εστίν η κρίσις ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Είναι σημερινό αυτό αδελφοί και ας γράφτηκε 2000 χρόνους πριν. Και το επόμενο επίσης. Πάσγα αροφαύλα πράσων μισή το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Και εκπορεύσονται, αυτή είναι η ευχή μας. Ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής. Και αυτό το απευχόμαστε. Ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Να ευχηθούμε και σήμερα λοιπόν όλοι εμείς που τούτην εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού. Η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης να καταλαμπρύνει τη σκοτισμένη μας διάνοια. Να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στον λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές πρόσωπο του Χριστού μας, με τα δικαιώματά του, τις κρίσεις του και τις εντολές του.

Εν το φωτί papakiyahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το μότιτλο ιστολόγιο μας επίσης υπάρχει στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρίσκετε πληροφορίες, εκπομπές και κείμενα που αφορούν αυτήν εδώ την εβδομαδιαία ωραία ραδιοφωνική μας συναλληλία. Να σας ευχαριστήσουμε που κυλάει όλα αυτά τα χρόνια τόσο όμορφα αυτό το ποτάμι της συμπορευσής μας. Και όπως καταλάβατε στο ξεκίνημα, έδωσε ο Θεός και φέτος να σταθούμε πίσω από αυτό εδώ το μικρόφωνο και μετά το επιστρέφοντας από όρος, μετά το Άγιο Όρος μέσα μας, μετά του Παραδείσου το όνειρο, μετά το Μύρισε Παράδεισος, μετά το Η Παναγία Οικονόμησε, μετά το Ψυχή Ορθρία και μετά το πιο πρόσφατο, το περσινό, το Δεν Χαμηλώνει ο Άθος. Για 8η, με τη χάρη του Θεού, συνεχόμενη χρονιά, να βρεθούμε εδώ για να σας μεταφέρουμε εικόνες, ήχους, μυρωδιές, αισθήσεις, μορφές, προσευχές και δάκρυα αθωνικά.

πόσα μπορούν να χωρέσουν σε ένα ταξίδι σχεδόν μιας εβδομάδας. Με τη χάρη του Θεού, λοιπόν, σε αυτήν την ερώτηση αξιωνόμαστε να απαντήσουμε για 8η συνεχόμενη χρονιά. Το ίδιο, αν θέλει ο Κύριος, θα προσπαθήσουμε και φέτος να κάνουμε. Ελάτε μαζί μας όλοι, ανεξαιρέτως, στο περιβόλι της κυρίας Θεοτόκου. Πάρτε μαζί σας για αποσκευές την πείνα σας και την δίψα σας για Θεό. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Καλό μας προσκύνημα.

πήρε όψη ξανά ο Άθωνας και σε τούτο το ταξίδι. Εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας, στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή, τούτης της άλυστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα οθονικά θαύματα και θαυμάσια. Δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών. Δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου. Αν δεν αποκαλύψει ο Άθος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του. Και έπειτα. Έπειτα στέκεται συνέχεια δίπλα σου με μάτια πάντα αστέγνωτα από δρόσους αιωθινές. Με μια αγκαλιά που δεν κλείνει ποτέ και χωρά τα σύμπαντα. Χαρούμενος και απλούς. Κρατά στα χέρια του ένα μολύβι και μια γομολάστιχα και αρχίνα να γράφει και να σβήνει στο μουντζουρωμένο τετράδιο της πίστης σου. Πόσο αστείος φαίνομαι στα αλήθεια όταν στιγμές θαρώ πως είμαι εγώ που γράφω τούτες τις μνήμες εδώ και χρόνια σε κάθε μελαγχολική μου επιστροφή. Όσο λευκό κι αν πάρω μπροστά μου μαζί με μια θάλασσα από μελάνι για να ζωγραφίσω λέξεις κρυψώνες της θείας μνήμης, τίποτα. Μα τίποτα δεν θα καταφέρω αν δεν αρχινήσει ο ίδιος ο Άθωνας να γράφει πάλι μέσα μου. Χαρτί η ψυχή και ο Άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα, ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα, λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως, πάντα κάτι τόσο κενό όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου, να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνεις στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι. Έστω και για απείρο ελάχιστα. Νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρείς το έλεος που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του όρους. Και συναντάς τότε τον Άθωνα στον καθένα που έρχεται δίπλα σου, σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις, μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγει η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Και εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτό. Ταχύσεις το ακούσε. Βραδύσεις το λαλίσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβει στο τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του. Και σε σταυρώνει συνέχεια, λέγοντας την ευχή, μέχρι που χάνεται η όψη του, στο βάθος του ορίζοντα.

Δελφίνια και γλαρόπουλα με χάρη πελαγίζουν. Στο πρώτο το ξημέρωμα με ευχές αλυσαχνίζουν. Φλάμπουρα που ανεμίζουν εστέλνουν φωνή θλιμμένη σε θεομάχους που θωρούν πατρίδα σταυρωμένη. Δύσκολη ανηφοριά του Οσίου Χριστοφόρου. Αίμα πυργώνει το στρατή του αιώνιου Οδυπόρου. Χωρία δικαίων εκλεκτή μαζί μας ταξιδεύει. Σημεία μπρος μας ουρανού που αιώνια θριαμβεύει. Όπως πάντα, κάθε κεφάλαιο της αθωνικής μας περιπλάνησης ξεκινάμε ρήμες που φανερώνουν τη συνέχεια. Ένας μικρός πρόλογος με στίχους βγαλμένους μέσα από την ψυχή μας. Χίλιες και αμέτρητες δόξες στον Κύριό μας που τούτη την φορά μας αξίωσε να νιώσουμε κάτι ανεπανάληπτο. Πως συνοδοιπορήσαμε με τα πάντων των Αγίων του στο περιβόλι της Θεοχαρίτου της Μάνας. Από την πρώτη κιόλας στιγμή του ταξιδιού, 4+1 συνοδίτες, αντιληφθήκαμε την θεόσδοτη ευλογία και το δώρο που και εφέτος μας στάλθηκε με τις μεσητείες της πανάχραντης μητέρας μας. Κυριακή μετά την απόλυση, τη μέρα που οι Άγιοι Ψαλτάδες, Ρωμανός ο Μελωδός και ο Κουκουζέλης μνημονεύονται εξαιρέτως και τα αναλόγια γιορτάζουν τους προστάτες τους. Την 1η του μηνός Οκτωβρίου, με τις 11 ώρες της ημέρας και τις 13 νυχτερινές, ξεκίνησε το φετινό μας ταξίδι στο Παραδείσου το όνειρο. Παλαιοί αναζητητές του, ο Θεοδόσιος και ο Νικόλαος, νέοι ο Φώτιος και ο πρωτόμπαρκος Αντώνιος που θα μας συναντούσε μια μέρα μετά την είσοδό μας στην Αθωνική Πολιτεία. Κάθε βαπτιστικό όνομα αφορμή μετά την προσευχή για το κατεβόδιο να ψάλουμε τα πολιτικιά μας από το μικρό ορολόγιο που μας συντρόφευε σε όλη την πορεία. Τούτη την φορά επιλέξαμε να πάμε από τη νέα διαδρομή της Ιωνίας οδού. Για εμάς βέβαια όλοι οι δρόμοι μοιάζαν να οδηγούν στον Άθωνα. Όλα ως συνήθως φαίνονται αλλιώτικα, ξανά αγιασμένα από την καρτερία μας, την απερίγραπτη με λέξεις. Έφτανε η ματιά μας γύρω και αναζητούσε μόνο ό,τι την πλησίαζε στο Θεό. Το νιώσαμε αυτό πιο βαθιά μόλις αντικρίσαμε τις πίνδου τις βουνοπλαγιές που ολόθαρα τον ουρανό λογχίζουν. 8.000 ψυχές προσδοκούν του Θεού την αμετάκλητη υπόσχεση στον εκλεκτό του Ιεζεκιήλ. Και εμείς στείλαμε ευχές για αναπαμό και λύτρωση σε όλους τους γενναίους. Ένας ψηφιακός δίσκος μεταδίδει λόγους Αγίων Γερόντων και τους αισθανόμαστε πλάι μας. Η φωνή του Οσίου Ιακώβου του Τσαλίκη, όταν γραφόταν το κείμενο δεν είχε γίνει ακόμα η επίσημη αγιοκατάταξη του Αγίου, περιγράφοντας την επίσκεψη μιας δαιμονισμένης κοπέλας στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, ακούγεται να λέει «Με συγχωρείτε παιδιά μου, εγώ αγράμματος είμαι, ξέρω όμως όλες τις πλάνες του διαβόλου». Κοιταζόμαστε έκπληκτοι μεταξύ μας όταν συνειδητοποιούμε ότι ο ταπεινότατος αυτός Άγιος των ημερών μας εντελώς ανεπίγνωστα και τόσο φυσικά ομολόγησε αυτό που κάποτε είπε ο μέγας καθηγητής της ερήμου. Είδον εγώ τα σπαγίδας του διαβόλου υπλωμένας εν τη γη. Δεν είναι αμάρτυρη Χριστού η εποχή μας. Το ακούσαμε και το ψυχογραφήσαμε τούτο λίγα χρόνια πριν σε ένα σιμωνοπετρίτικο εξώστη. Μα ήταν τώρα που αντιληφθήκαμε πλήρως αυτήν την γεμάτη ελπίδα διαπίστωση. Υπάρχουν και στο σήμερα Άγιοι στα μέτρα ενός μεγάλου Αντωνίου. Μαζί μας λοιπόν και ο Άγιος Ιάκωβος, ο «με συγχωρείτε». Στο όρος και αυτός, έστω και αν εν ζωή δεν μετέβει ποτέ του, υποστατικός τουλάχιστον γιατί πνευματικό το τρόπο μεταφερόταν κυριολεκτικά παντού. Του ουρανού η πόλη αγιάζεται από ευχές και προσμονές, προσπαθώντας να αντισταθεί σε ό,τι νοθεύει και παρασαλεύει, σε ό,τι αποπροσανατολίζει και εκοσμικεύει. Για εμάς η Ουρανούπολη πάντα θα είναι ένας ευλογημένος προπομπός της αθωνικής μας περιδιάβασης, ένας εξονάρθηκας πριν την είσοδό μας στο ασύνορο καθολικό του Ιερού Βουνού. Και εδώ τις στιγμές της ρουφάμε με λαχτάρα. Και εδώ μαθητεύει η ψυχή. Σε πρόσωπα και σιωπές, σε τριβώνια και έμπονους κόμπους,
πριν το πρωινό καραβάκι σαλπάρει για εκεί που ο Σταυρός κρατεώνει και φυλάτει όσους το ζωηφόρο στήριγμά του αποζητούν. Το μέσα καθιστικό πλήρες και παίρνουμε θέση στο κατάστρωμα. Δελφίνια και γλαρόπουλα πελαγίζουν αρμονικά και εμείς κατά μεσής πλέον με τις ακτές του περιβολιού να στέλνουν τις πρώτες αλυσαχνισμένες ευλογίες. Αναζητάμε μορφές που διψούν το ζωντανό νερό. Θεαρχείο νεύματι κινούνται τα πάντα στο όρος όπως παντού άλλωστε. Τίποτα δεν γίνεται συμπτωματικά και τυχαία. Θεέ μου, γιατί αυτό το ξεχνάμε συνεχώς. Απέναντί μας έρχεται στο καραβάκι και κάθεται ο πατήρ Νεκτάριος. Στα αριστερά μας το δοχιάρι υψώνει και αυτό την σπαρακτική πένθυμη φωνή του. Από μακριά φαίνονται να ανεμίζουν τα νέα λάβαρα που έστησαν τα τεκνία της Γοργοϊπικώου. Μαύρες σημαίες που γράφουν «Έξω οι αντίχριστοι από το Άγιο Όρος». Ας μην φοβόμαστε τις λέξεις όταν περιγράφουν κάτι τόσο καταφανές. Ας μην ψάχνουμε βολικά και στρογγυλεμένα υποκατάστατα για να χαρακτηρίσουμε την διαχρονικά αρνησίθεη εξουσία. Αχ, Μπαρμπαγιάννη Καποδίστρια, στάσου στα λόγια του εξαψάλμου που τόσο αγάπαγες να διαβάζεις αξιμέρωτα και φώναξε από εκεί ψηλά να πάει παντού το «Ότι ενεφράγει στόμα λαλούντων άδικα». Όποιος δεν συντάσσεται με τον Χριστό και τα δικαιώματά του είναι στην αντίπερα όχθη και είναι αντίχριστος, ούτε προοδευτικός, ούτε ιδεολόγος, ούτε φιλελεύθερος, ούτε δημοκράτης. Είναι αντίχριστος. Και αυτό δεν αποτελεί ύβρι. Αυτή είναι μια αρίδηλη θλιβερή διαπίστωση που τον Θεό μας πληγώνει και ξανασταυρώνει. Δεν μπορείς να πιστεύεις λίγο, με μέτρο και περιστασιακά. Δεν υπάρχει μέση. Εδώ υπάρχουν άκρα. Στο ένα άκρο το φως. Στο απέναντι σκοτάδι πυκνό. Στα χέρια μας κρατάμε μια εικόνα του παπουλάκου που ο πατήρ Νεκτάριος μας χαρίζει. Τόσο ταιριαστή τούτη η στιγμή. Τόσο σημερινά αυτά που διαβάζουμε στο πίσω μέρος της. Τα άθεα γράμματα παραμέρισαν τους Αγίους και τους αγωνιστές και βάλανε στο κεφάλι του έθνους ξένους και άπιστους γραμματισμένους που πάνε να νοθέψουνε τη ζωή μας. Τα άθεα γράμματα κόψανε το δρόμο του έθνους και ταμποδάνε να χαρεί τη λευτεριά του. Είναι ντροπή μας ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε τη λευτεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνεψε. Και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγυρίσουμε το σπίτι που με το αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουν να το συγυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστευαν στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουν από τον Χριστό και πασχίζουν να μας ρίξουν στη σκλαβιά άλλων αφεντικών που είναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους. Γιατί και εκείνα που σεβάστηκε ο Τούρκος, τα άθεα γράμματα τα πετάνε και πάνε να τα ξεριζώσουν. Αρπάζουνε τα Άγια των Αγίων και τα βάζουνε κάτω από τα πόδια της εξουσίας τους, που τα ορίζει κατά τα νητερέσια της. Τα άθεα γράμματα υφαίνουνε το σάβανο του γένους. Αυτά λοιπόν τα γράμματα θα μάθουνε τα παιδιά μας. Κι αν ακόμα συνταχτούν όλοι οι άθεοι γραμματισμένοι και στιφτούνε σαν το λεμόνι, δεν θα πετύχουν να γράψουν μια αράδα που να αξίζει μια γραμμή από τα Ευαγγέλια. Αλλά τι λέω μια αράδα, ούτε μια λέξη που να μοιάζει με μία του Θεοτοκικού βιβλίου. Γιατί κάθε τι εκεί μέσα είναι λόγος Κυρίου, είναι σοφία ορθή και τα όσα λέει το χτίσμα δεν γίνεται να φτάσουν το λόγο του πλάστη. Αντίς να μαθαίνουνε στα παιδιά μας απ' τα Άγια Συναξάρια το πώς ζήσαν οι Άγιοι της Χριστιανοσύνης και το πώς μαρτυρήσανε για την αγάπη του Χριστού, τους μαθαίνουνε την ιστορία του κολλασμένου κόσμου. Γιατί δυο λογιών είναι και οι ιστορίες. Είναι η αγιασμένη και η κολλασμένη ιστορία. Αδιάκοπα φανερώνουμε την κολλασμένη εικόνα του κόσμου και σιγά σιγά καταφέραμε να πιστέψουμε πως η εικόνα αυτή είναι η γνήσια εικόνα του ανθρώπου και πως όξω από αυτήν άλλη ζωή δεν εστάθη. Όλα τούτα είναι άτιμα ψέματα. Είναι τα ζυζάνια που σπέρνουνε στον αγρό του Κυρίου τα άθεα γράμματα.
ας μιλάνε για τους αρχαίους. Κι εγώ ταπεινός και αγράμματος κήρυκας του λόγου του Χριστού μας, σας λέγω πως κανένας αρχαίος δεν ξεπερνά σε παλικαριά, μεγαλείο και σε δόξα τον Άγιο Κοσμά, τους μάρτυρες και τους μεγάλους ασκητάδες. Γιατί αν εκείνοι πεθάνανε για μια πατρίδα, ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε για μια Ελλάδα του Χριστού και όχι για μια Ελλάδα δουλωμένη στον Αντίχριστο. Σιωπηλός με κλειστά τα μάτια ο πατήρ Νεκτάριος την ώρα που διαβάζουμε τούτα τα πικραμένα λόγια που βρίσκουν στο σήμερα την απόλυτη επαλήθευσή τους. Ένα από τα 12 παιδιά του Παπανικόλα του Πέτα και της πρεσβυτέρας του Ανθής, εκ πατρών. Μακαριστοί και οι δύο πλέον πρεσβεύουν στις Άνω Μονές. Ο δίκαιος σημειοφόρος ιερεύς Νικόλαος Πέτας και αυτός μαζί μας το ταξίδι μας. Ένας Άγιος Γέροντας που όπως αντιληφθήκαμε τις επόμενες μέρες της παραμονής μας, όλο το Άγιο Όρος τιμά, ευλαβείται ξεχωριστά και πιστεύει ακλόνητα στην μεσητευτική του παρησία. Ήταν πριν από αρκετά χρόνια που βλέποντας το διαδίκτυο μια και μόνο εικόνα του, έτσι χωρίς να ξέρω τίποτα για εκείνον, έβαλα τη μορφή του στο προσκυνητάρι μου. Μια φωτογραφία δική του που κοιτάει ψηλά εν μέσω ακολουθίας. Τόσο εντύπωση μου είχε κάνει τότε το βλέμμα του. Και τώρα σε αυτό το φθινοπορεινό πρωινό ήρθε να μας συναντήσει ο ίδιος και να μας δώσει την τόσο πολύτιμη ευχή του. Από διάφορα λατρεμένα μοναστήρια, εμπερίστατη μοναχή και ένας πολιός αγιορείτης ηγούμενος είχαν ζητήσει από τον πατέρα Νεκτάριο να μεταβεί εκεί προκειμένου να του σταυρώσει με το πετραχυλάκι του αγιασμένου κατά σάρκα πατρός του. Άφωνοι το πληροφορηθήκαμε και πριν καλά-καλά συνέλθουμε από το δέος που μας κατέλαβε, στην παρέα μας προσετέθηκε ο κύριος Χαράλαμπος εκ πατρών, εκπαιδευτικός και γλυκύτατος άνθρωπος που έριξε με αγάπη ανυπόκριτη πολύ φως στην άγνοιά μας για αυτόν τον σύγχρονο Άγιο. Στην αρχή δεν μιλούσε πολύ. Τα έχω πει, παιδιά, αρκετές φορές. Εκεί που πρέπει για τον Παπανικόλα. Πείτε μας και εμάς. Να τα μοιραστούμε με αδελφούς μας έξω. Δεν προσπαθούμε να Άγιο κατατάξουμε κανέναν. Άλλωστε οι Άγιοι κατατάσσονται από τον λαό και την ευλογημένη του συνείδηση. Μα αν είναι να αποκτήσει ο κόσμος άλλον έναν μεσίτη στον ουρανό, είναι θαρούμε ευλογημένο να μας πείτε κάτι. Χαμογέλασε ο κύριος Χαράλαμος. Να σας πω κάτι από τα τόσα σημεία του λοιπόν. Εγώ τον ήξερα από μικρό παιδί. Τον πείραζα κιόλας, με πολύ αγάπη, γιατί κάτι καταλάβαινα. Κοιτούσε πάντα ψηλά, είχε και μια χαριτωμένη σαλότητα. Τι κοιτάς βρε παπά συνέχεια ψηλά, τι βλέπεις? Τι βλέπω, έλεγε εκείνο σαν παιδί. Να ξέρεις τι βλέπω. Και έβλεπε πολλά αθέατα. Κάποτε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια είχαμε πάει μαζί στη Ζάκυνθο με τον Παπανικόλα, στην Παναγία την Ελευθερώτρια. Συναντήσαμε λοιπόν μια Αγία Μορφή, τον πατέρα Χρυσόστομο Γκέλμπεση, τον κτήτορα του μοναστηριού εκεί στο Λαγόποδο. Μεγάλη παρουσία βιβλική. Πρόσφατα κοιμήθηκε ουσιακά στα 102 του χρόνια. Μόλις του σύστησα, δίχως να πούν κουβέντα και δίχως να έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ, ο Παπανικόλα σαν μικρό παιδί όρμηξε στην κυριολεξία πάνω του και άρχισε να τον καταφυλά. Γονάτιζε, του έπιανε τα χέρια, αγκάλιαζε τα πόδια του, ασπαζόταν το ράσο του. Κι εγώ να έχω μείνει αποσβολωμένος. «Γέροντά μου, γέροντά μου», μονολογούσε με ενθουσιασμό. Και ο πατήρ Χρυσόστομος δεν μιλούσε καθόλου. Όταν μείναμε έπειτα μόνοι μας, τον ρώτησα. «Τι είδες βρε πάπα, τι είχε ο γέροντας πάνω του και σε εντυπωσίασε?» «Τι είχε, τι είχε, θησαυρός είναι αυτός για το νησί. Θησαυρός». Και γελούσε. Πάλι θυμάμαι σε εκείνο το ταξίδι στη Ζάκυνθο. Ήμασταν ψηλά στην Πόχαλη και όπως πάντα ο Παπανικόλας πάνω με το βλέμμα του. «Μπάμπη μου, δεν το βλέπεις?» με ρωτά κάποια στιγμή. «Τι να δω, πάτερ μου? Είναι ο Άγιος Διονύσιος πάνω από τη Ζάκυνθο και συνέχεια την ευλογή. Και άλλα πολλά, παιδιά. Τι να πρωτοθυμηθώ? Τα έχω πει. Υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Εσείς για πού είστε?»
Ιβύρον πάμε σήμερα, πρώτη μέρα. Πόσο τ' αγαπούσε ο Παπα-Νικόλας του Όρος. Και την Παναγία την Πορταΐτισσα τη λάτρευε. Την είχε πάντα μαζί του όπου κι αν πήγαινε. Να βρείτε τον πατέρα Μάξιμο τον Ιβυρίτη να σας μιλήσει για τον Παπα-Νικόλα. Ξέρει πολλά και έχει γράψει κιόλας. Να τώρα να σας πω και ένα τελευταίο, γιατί φτάνουμε Δάφνη όπου να είναι. Πετραχυλάκι Πορφυρό δίνει παραμυθία. Αντίδωρο μοιράζεται η θεία Μεσητεία. Χαρίτωνος οι συνταγές από αρετές γεμάτες. Φεύγει το τρένο για ουρανούς, ελαίο Θεού επιβάτες. Μοίρα της γης και προσευχές πριν το κατευθυνθεί του. Του Παπαμάξιμου η εκκλησιά στο κέλευσμα το τρίτο. Πετροχελίδων απαιτούν, με λυσουργή υμνούνε. Φυτίλη και η ακίμη του, ψυχές να μην χαθούνε. Οχδόη περίπου πρωινή, η Δάφνη πλέον ευδιάκριτη μπροστά μας και εμείς λίγο πριν πατήσουμε γη αθωνική. Περιμένουμε με λαχτάρα ακόμη ένα θαυμάσιο από τη βιωτή του Παπα-Νικόλα του Πέτα. Ξεκίνησε πάλι ο κύριος Χαράλαμος να θυμάται. Ένα πρωί, τι πρωί δηλαδή, νύχτα ήταν ακόμα, κατά τις 5 χτυπά το τηλέφωνό μου. Ήταν εκείνος, καλοκαίρι του 1997, 3 χρόνια πριν κοιμηθεί οσιακά, στα 59 του χρόνια. Η αδελφή μου η Βασιλικούλα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο στο Μεσολόγγι με προχωρημένο καρκίνο. Οι γιατροί είχαν δώσει κάποιους λίγους μήνες ακόμα. Μα ελπίζαμε στο θαύμα. Χαράλαμπε, μου λέει, ετοιμάσου να πάμε στο νοσοκομείο να εξομολογηθεί και να την μεταλάβω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν του έδωσα σημασία και μάλιστα του έκλεισα 3 φορές το τηλέφωνο. Μα εκείνος επέμενε. Την επόμενη φορά μου λέει, Χαράλαμπε, σε 3 μέρες η Βασιλικούλα θα φύγει για τον ουρανό. Ετοιμάσου, έρχομαι να σε πάρω, του είπα. Σε όλη την διαδρομή από την Πάτρα στο Μεσολόγγι εγώ δεν μίλησα καθόλου. Εκείνος κρατώντας τον κύριο στα χέρια του έψελνε συνεχώς. Μόλις φτάσαμε μπήκε μέσα και έπειτα από λίγο με κάλεσε και μένα. Ρώτησε τότε την αδελφή μου. «Βασιλικούλα, ήρθε ο Χριστός μας». «Ναι», απάντησε εκείνη. «Η Παναγία μας». «Ναι», ξαναποκρίθηκε. Εγώ να σας πω την αλήθεια έβαλα λογισμό πως την κατάστασή της, από τα φάρμακα και τις θεραπείες, ό,τι και να την ρώταγε θα απαντούσε καταφατικά. Μα αμέσως πήρα την απάντηση. «Βασιλικούλα, ήρθε ο Αηγιώργης», την ρώτησε. «Όχι, όχι, ήρθε ο Αηθανάσης». Να σας πω πως ο Αηγιώργης είναι η εκκλησία του χωριού μας και ο Άγιος Αθανάσιος εκείνη του κημητηρίου μας. Και όντως, παιδιά, σε 3 μέρες κοιμήθηκε η αδελφή μου, ακριβώς όπως το είχε πει ο Παπα-Νικόλας. Τα μάτια του κυρίου Χαράλαμπου ήταν έτοιμα να στάξουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για τον λατρεμένο του παππούλη. Μόλις φτάναμε στην Δάφνη, το θέαμα ήταν σπάνιο και ανεπανάληπτο για όλους μας. Φορτωμένοι στην μπουκαπόρτα του καραβιού που σε ελάχιστα θα συνέχιζε ως τα καυσοκαλύβια, σταθήκαμε σκυμμένοι να σταυρωθούμε όλοι με το παλιό πορφυρό πετραχυλάκι ενός σύγχρονου Αγίου που όλο το Άγιο Όρος επικαλείται συνεχώς. Θα τον είχαμε μαζί μας και αυτόν, ως το τελευταίο μας αθωνικό βήμα, μα και πάντοτε πλέον ως το τελευταίο μας σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Δευτέρα των ουρανίων στρατιών στο Όρος. Πρωί στην αυλή της Ιβύρων. Στο αένα ο θαύμα της Πορταΐτισσας Κυράς. Όλων των φυλαγιοριτών οι ψυχές ολιμερεί σε τούτους τους αυλόγυρους εργιανάνε. Κανείς δεν φεύγει ποτέ από εδώ. Πιστοί προσμονάριοι μπροστά στο πανίερο στήριγμα του Όρους και της πίστης μας. Όπως εκείνη επί 1000 και πλέον χρόνια δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ την πύλη της, την ουράνια και υπερκόσμια,

Βγάζαν στα κελιά τους κάποιοι στα διακονήματά τους. Ο Νίκος ξεκίνησε να φτιάχνει καφέ στην διπλανή κουζίνα. Τον ακούμε να ψέλνει και να τραγουδά κατηχητικά τραγούδια. Χαίρεται με μια τόσο ταιριαστή παιδικότητα την έλευσή μας. Ένας μοναχός που μπαίνει ξαφνιάζεται και έπειτα χαμογελά όλο αγάπη ακούγοντάς τον. Τα σπαστά του ελληνικά μας προκαλούν να τον ρωτήσουμε για τον τόπο καταγωγής του. Εκείνος με ευγένεια μας απαντά: «Είμαι από κάπου έξω από εδώ». Τι σημασία άραγε θα είχε να το μάθουμε? Σε αυτόν του αρκεί τόσο που επί 25 χρόνια είναι μέσα εδώ, στην Ιβυρίτικη χρυσοπορφύρωτη Κιβωτό, με Ιακοστρόφο την πάναγνη Μητρόθεο και κυβερνήτη τον μακρόθυμο τόκο της. Δωμάτιο θα πέρναμε μετά τις 11. Είχαμε σχεδόν μια ώρα μπροστά μας. Πήραμε λουκούμι και νερό που υπήρχαν για αυτοκέρασμα και αρχίσαμε να παρατηρούμε τα κάδρα στους τοίχους. Είναι αυτές οι φαινομενικά κενές στιγμές του όρους που πάντα έχουν να σου δώσουν κάτι πρωτόγνωρο, να σου συστήσουν καλύτερα ακόμη μια αγιασμένη μορφή. Και ήρθε αυτή να μας συναντήσει εκείνο το πρωινό στο αρχονταρίκι της Ιβύρων. Ο Παπαχαρίτων ο Πνευματικός, μέσα από ένα κορνιζαρισμένο του κείμενο για το μεγάλο ταξίδι της ψυχής. Είχαμε ακούσει γι' αυτόν στην σπουδαία ραδιοφωνική εκπομπή της κυρίας Σοφίας Κωνσταντινιάδου, στα Αγιορείτικα. Μια από τις πλέον φωτεινές μορφές του αγιορείτικου μοναχισμού από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου. Στα μετέωρα πρωτοφόρεσε το Ράσο. Από το δάσος των Ιερών Βράχων μετέβει στο Θεοβάδιστο, Σινά. Και σε νεαρή ακόμα ηλικία, στα γιασμένα σπηλιαράκια της Αθωνικής Ερήμου. Προσέλκυσε σε μετάνοια και στον μοναχικό βίο ακόμη και διαβόητους ληστές. Σ' όλη του τη ζωή δεν σταμάτησε να ιερουργεί, να εξομολογεί και να εργάζεται ακατάπαυστα πάνω από τα ιερά κείμενα. Υμνογράφος και λόγιος μέγας. Την αγρυπνίαν αγάπα, νηστείαν δάκρυα, ευχάς και ψαλμωδίας και γραφών την μελέτην, γενού ταπεινόφρον και γαλινός και των τύφων απόρριπτε, μισενικήσει ο φθόνος και των παθών ακρασία ή ψυχόλεθρος. Αλλά και ένα άλλο διακόνημα ήταν αυτό που τον κατέστησε αλίστου μνήμης. Αντέγραφε άοκνα τους λόγους των Αγίων Θεοσόφων Πατέρων, βοηθώντας έτσι στη διάδοση και την διατήρησή τους στο πέρασμα των χρόνων. Έτσι, εκείνη την μια ώρα που μας περίσευε, καθίσαμε και αντιγράψαμε από το κάδρο στον τοίχο το περίφημο κείμενό του, ως ελάχιστο ανταπόδομα στην ιερή του θύμηση. Θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα για λόγους οικονομίας χρόνου. Υπάρχει όλο στο ιστολόγιο μας το «Ταξίδιον δια τους ουρανούς», ένα πραγματικά θεόπνευστο κείμενο, ότι καθεκάστην προβάλλεται εις των χριστιανών δεικνύει ακόλουθος έκθεσης περί του εισιτηρίου δια το ταξίδιον εις τους ουρανούς, το εισιτήριον τούτο πωλείται εις το πρακτορείον της ευσεβίας, προς ευκολίαν του στέλλοντας ή να ταξιδεύσωσιν παρέχομεν συνοπτικώστας εξής πληροφορίας. Σιδηρόδρομος δια τους ουρανούς, αναχώρησης ανα πάσα στιγμήν, άφηξης όταν ο Θεός ευδοκίσει, τιμέ εισιτηρίων αλφα θέσης, ταχεία μαξοστοιχεία, αγνώτης και μαρτύριων, η τελεία εκπλήρωσης των ευαγγελικών αρετών, τάξης, αγνίας και υποταγή, πνεύμα αυταπαρνήσεως υπέρ της θείας αγάπης. Β' θέσης, κατευθείαν αμαξοστοιχεία, μετάνοια, πεποίθησης εις των Θεών και ακριβής εκτέλεσης των αγαθών έργων, προσευχή, νηστεία και ελεημοσύνη. Τρίτη θέσης, συνήθης αμαξοστοιχεία, τήρησης των εντολών του Θεού και της Εκκλησίας, εκπλήρωσης των προς των πλησίων καθηκόντων. Τέταρτη θέσης, έκτακτος αμαξοστοιχεία, μετάνοια κατά την τελευταία ώραν του θανάτου, παράκλησης προς άφεσιν των αμαρτιών. Παρατηρήσεις. Εισιτήριον μετεπιστροφής ούχ υπάρχει. Αμαξοστοιχείε δια διασκεδάσεις ούκ αναχωρούσιν. Παιδιά μικρά ανήλικα όνιεστιν άωρος ταξιδεύουσιν δωρεάν, αρκεί να ανήκωσιν εις τους κόλπους της Εκκλησίας.
Οι επιβάτε παρακαλούνται ή να μη φέρωσιν μεταυτόν αλλοτή ή μη μόνον έργα αγαθά, εάν

θέλωσιν ή να προφθάσωσιν την αμαξοστοιχίαν και μη καθυστερήσωσιν. Ένα απόσπασμα από το «Ταξίδιον δια τους ουρανούς» του Παπαχαρίτονος του Πνευματικού, εν το σπηλαίο του Αγίου Αθανασίου της Μεγίστης Λαύρας του Όρους, Άθωνος 1902 Μαΐου 30, ταπεινός ιερομόναχος και ελάχιστος πνευματικός Χαρίτων. Το ταξίδι και το εισιτήριο για τους ουρανούς. Από όλα ανεξαιρέτως τα εκδοτήρια, ακόμα και της πιο ταπεινής ωραίας πύλης. Μόνο εκεί λαμβάνεται. Πουθενά αλλού, έστω κι αν ο άνθρωπος, όπως πολύ σοφά έλεγε ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, κι αυτός ξανά μαζί μας το όρος, έχει πολλές αποσκευές, καλές πράξεις, ευεργεσίες, αγάπη και καλοσύνη, αν δεν λάβει το εισιτήριό του με την Αγία Λαβίδα, μετανοημένος και εξομολογημένος, δεν θα ταξιδέψει. Γιατί χωρίς αποσκευές, αλλά με εισιτήριο ταξιδεύεις. Χωρίς εισιτήριο ποτέ. Το θυμηθήκαμε αυτό δια πρεσβειών του μεγάλου Αγιορείτη Πατέρα. Ενός αθωνικού άνθους που ακόμα ξεχύνει το ευωδέστατο αρωμά του στο ουρανοκρέμαστο σπήλαιο του Οσίου Αθανασίου, εκεί όπου ασκήτεψε έτη πολλά και όπου η Παναγία μας, για να δείξει σε όλους το πόσο την ευαρέστησε στα 70 χρόνια του επιγείου του βίου, τον παρέλαβε παραμονή της δικής της κοιμήσεως στις 14 Αυγούστου του 1906. Το προσωνύμιο πνευματικός που επί έναν και πλέον αιώνα άρρηκτα συντροφεύει την ανάμνησή του, μαρτυρά το μέγεθος του αναστήματός του. Ο πατήρ Πι, ο αρχοντάρης, ήρθε έπειτα από λίγο. Μας δίνει δωμάτιο στον πρώτο όροφο απέναντι ακριβώς από το παρεκκλήσι του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Το αναφέρουμε την πρόθεσή μας να εκδώσουμε εισιτήριο το επόμενο πρωί. Στις περισσότερες μονές του όρους πρέπει, αν επιθυμείς να κοινωνήσεις, να το δηλώσεις στον αρχοντάρι. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να αποφύγουν περιπτώσεις αδαών ή και αλλοδόξων επισκεπτών που από περιέργεια και μόνο ή για το καλό μπορούν να πλησιάσουν το Άγιο Ποτήριο. Δώσαμε λοιπόν έναυσμα στον Ιβυρίτη αρχοντάρι να εκδηλώσει με τρόπο παραστατικό την αγωνία του για το ακατήχητο του σύγχρονου Έλληνα Ορθοδόξου. Δεν ξέρουμε ούτε πώς να μεταλάβουμε, παιδιά. Πάμε να κοινωνήσουμε και έχουμε το στόμα κλειστό. Άνθρωπέ μου, στον οδοντίατρο όταν πας να σε γιάνει, κρατάς κλειστό το στόμα. Εδώ που έχεις μπροστά σου τον μέγα ιατρό και θεραπευτή Ιησού Χριστό. Αφήνουμε τα πράγματά μας στο δωμάτιο και με τις βακτηρίες αγριελαίες μας αρχίζουμε να ανεβαίνουμε από την Ιβύρον στο περίφημο μονοπάτι που οδηγεί στις Καριές. Από ψηλά θαυμάζουμε την αρμονία των Ιβυρίτικων κήπων με τα ζαρζαβάτια, τις μηλιές, τις ακτινιδιές, τις κερασιές, τις έτοιμες για μάζεμα ελιές. Έτσι απρογραμμάτιστα για 2 ώρες δίχως συγκεκριμένο προορισμό ξεκινάμε. Στο άγνωστο. Με βάρκα την ελπίδα και άγκυρα ρηγμένη στον αθωνικό ασυνέφιαστο ουρανό. Ένα κλωναράκι μάραθο κρατώ στα χέρια μου και τρίβω με τα ακροδάχτυλά μου. Σκορπά άφθονα το μύρισμά του και ξεκινά αυτό το προσευχητικό του ανηφορικό δρομολόι λίγο πριν το εσπερινό κατευθυνθεί του. Κάποια στιγμή με την βοήθεια των βαστάζων της Παναγίας μας και το μικρό υπέροχο βιβλιαράκι τους που διανέμουν δωρεάν εδώ και χρόνια παντού, αρχίζουμε εκ περιτροπής να απαγγέλουμε τους χαιρετισμούς της. Τα εφήμνια θαρίσπως επαναλαμβάνονται με τα λιγυρά και λαϊδίσματα από πετρίτες, πετροχελίδωνα και μελισσουργούς που αερολισθαίνουν προς την πορεία μας. Σαν άγγελοι και αυτά ανάμεσα σε γη και ουρανό, τα παρατηρούμε πότε να αναρριχώνται στα γύρω θαλερά αίφυλα με μια θαυμαστή ζωντάνια, δίχως να φοβούνται από την παρουσία μας, και πότε να ξαναπογειώνονται σαν ουράνιοι διαβιβαστές των οδών μας προς τον θεϊκό νυμφώνα. Σταυροί σχηματίζονται σε όλα τα άψυχα. Ίχνη παρουσίας εμψύχων, υποσχετικά επιστροφής. Στάση, στο πανέμορφο εκκλησάκι του Παπαμάξιμου του Πνευματικού του Ιβυρίτη. Κάθε βράδυ ξεκινούσε να έρθει εδώ, όπου υπήρχε ένα προσκυνητάρι με την εικόνα του θεομητορικού θαύματος, με τον πεινασμένο προσκυνητή και το φλουρί της Παναγίας. Δεν παρέλειπε ποτέ του να ανάβει το καντιλάκι της εικόνας. Ένα βράδυ άκουσε την μελήρητη φωνή της Παναμολύντου Δεσπίνης να λέει «Θέλω εκκλησία εδώ».
Το ίδιο επαναλήφθηκε και τις επόμενες δύο νυχτιές. Κι έτσι έφτιαξε αυτό το υπέροχο γραφικό εκκλησάκι. Σημείο αναφοράς, εξιστόρησης θαυμαστών γεγονότων και έναν από τους πλέον σίγουρους σταθμούς στην οδηπορία κάθε φυλαγιορείτη. Στο επιτύχιο μάρμαρο διαβάζουμε «Δαπάνη προηγουμένου Μαξίμου Ιβυρίτου εκτραπεζούντος, εις μνημόσυνον αυτού και των γονέων του Ευσταθίου και Σοφίας, 1960». Δεν σταματάμε να φωτογραφίζουμε το μικρό κάθισμα. Μια παλιά γαλάζια δίφυλη πόρτα με την πορταίτισσα στην κορυφή της. Φαίνεται εγκαταλελειμμένο, μου αρκεί ένας γλυκός ψήθυρος κλίσης ουρανόσταλτης για να ξαναποκτήσει ζωή. Με μολυβδόφυλλα φτιαγμένη η σκεπή της εκκλησιάς. Εύπλαστο και ανθεκτικό τούτο το υλικό, μοιάζει με την πίστη και την προαίρεσή μας. Άλλοτε παρασυρμένες από πάθη φιλεπίστροφα και αδυναμίες μας, βγάζουν σε αδιέξοδα σκοτεινιασμένα κι άλλοτε πάλι σαν να αντέχουν απρόσμενα στα πολλαπλά χτυπήματα του μισόκαλου διώκτη της ψυχής μας. Στο μικρό προσκυνητάρι σημάς το κάθισμα και η καντήλη ξέχυλο από λάδι και με μεγάλη φλόγα. Κατεβαίνουμε στην εκκλησιά. Είναι κλειδωμένα. Από τα παράθυρα έχουμε καθαρή οπτική πρόσβαση στο εσωτερικό της. Πρόσφατη σχετικά η αγιογράφηση. Ένα μικρό προσευχητάρι περιμένει να φωτίσει το ξαπόσταμα του διαβάτη. Ένα αυτοσχέδιο τάλαντο και μια καμπανούλα κρεμασμένα καρτερούν ψυχές ορθρίες. Ξανασταματάμε στο κοντινό το ξωτό γεφύρι. Μακάρι να χώραγε όλη τούτη η ομορφιά σε μια φωτογραφία. Μα όσο επιτρέπει ο Θεός να θυμόμαστε, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί το παραμικρό από τούτο το μεσημέρι. Λίγα λεπτά μετά, στον γυρισμό για Ιβύρων, έκπληκτη διαπιστώνουμε πως το καντήλι στην Παναγιά του Φλουρί ακόμα ξεχυλίζει και η φλόγα στέκεται δυνατή όπως πριν. Να είναι άραγε κάποιος αθέατος εκκλησιαστικός, κάποιος αόρατος διακονητής που δεν επιτρέπει ποτέ την άμποτη στη θάλασσα του θεϊκού ελέους. Παπαμάξιμε, εσύ είσαι που με ρημνάς. Χριστός Ανέστη, πρέσβευε υπέρ ημών. Τον Γαβριήλ τον ασκητή τίποτα δεν βυθίζει. Εκεί που πάτησε η αγνή αγίασμα να βλύζει. Σταυρί με αλμύρα πάνω τους, κυματοθράφστες πίστης. Κι άψυχα ακόμα ψέλνουνε το δόξα εν υψίστης. Κυρά μου, σε παρακαλώ, την πόρτα να μην κλείσεις. Ψήθυρος δίπλα στις καρδιές, μάνας πορταϊτήσεις. Καντήλοφώτης το θρονί, ήλιος μες στο σκοτάδι, ένα παράθυρο ανοιχτό, καρτέρι για σημάδι.

Μετά την πρωινή τράπεζα με τις άλαδες φακές μπαίνουμε στο καθολικό της Σιβήρων. Ο πανύψηλος πατήρ Λάμδα μας μιλά για το ιστορικό της μονής ξανά. Μαζί μας πολλοί περαστικοί προσκυνητές, ανάμεσά τους και ο Ρωμιός, αδελφός μας ο Σπύρος από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Χαρήκαμε τόσο που ανταμώσαμε εδώ στον ομφαλό της Σιβήρων, πάνω στο ψηφιδωτό δάπεδο με την τεράστια ιστορία. Έργο 10 αιώνων ασύλληπτης έμπνευσης και τέχνης. Τάλαντα που υπερπολαπλασιάστηκαν και φανερώνονται σε ψηφίδες μπροστά μας. Σμάλτα, μάρμαρα και γρανίτες, χρώματα φωτεινά που παιχνιδίζουν αένα με του ηλαρού φωτός στις δεσμίδες. Σχήματα που δεν σταματούν να προσφέρουν ιερούς συμβολισμούς του ανάρχου και του ατελευτήτου. Το τρίμορφο στα δεξιά όλους μας ευλογεί καθώς βγαίνουμε. Αρώματα Αθανασίας ξεχύνονται από τα λείψανα στο μικρό ναό των Αρχαγγέλων εντός του Καθολικού. Συγκεντρωμένοι εκεί εκατοντάδες Άγιοι. Πριν χρόνια ο πατήρ Λάμδα μας είχε δώσει έναν έντυπο κατάλογο με αριθμημένα τα λείψανα. Είχαμε τότε τόσο εκπλαγεί από το πλήθος, όλο το συναξάρι ενώπιόν μας ξανά. Όπως πάντα κάτι διαφορετικό τώρα θα μιλήσει μέσα σου από τούτον τον θησαυρό. Το δεξί πόδι της Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος, άφθαρτο, έτοιμο πάλι να σπεύσει στην πόλη, εκεί να οδηγήσει την γυναίκα εκ της Σαμαρίας, για να διαλαλήσει πλέον σε όλους. Δεύτε, είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα, ούτως εστίν ο Χριστός. Να και τρία αδέλφια μαζί στην ίδια λειψανοθήκη, Μέγας Βασίλειος, Άγιος Γρηγόριος Νήσης και Αγία Μακρίνα. Τρεις από την Αγία Οικογένεια των Οκτώ, εδώ μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας ενωμένοι. Των τριών αυταδέλφων τα θεία λείψανα. Ξεκινά κάποιος να σιγοψέλνει προς το συνάναρχο λόγων σε ήχο πλάγιο του πρώτου, το πολιτίκιο που υπάρχει μέσα στη λειψανοθήκη και έχουν συνθέσει οι βυρίτες για τους τρεις τους. Δίπλα τους έχουν οι Άγιοι την αγαπημένη τους αδελφή, αυτή που τους ενέπνευσε την δούλωση στον ελευθερωτή Χριστό. Θεία γενεά, οκτάριθμον σύστημα των θεραπώντων Χριστού. Μεσημέρι πρώτης μας μέρας στο όρος. Όπως πάντα οι φυσικοί όροι και οι νόμοι αποκτούν τις οικίες μας πλέον αθωνικές τους ιδιότητες. Ο χωροχρόνος σε μια απερινόητη αδρανοποίηση. Πότε ήταν που ξημέρωσε και πόσα χώρεσαν σε αυτήν την απόσταση. Χίλιες μέρες μας σαν μια ακόμα στην παράταση του ελαίους του Πανευεργέτη. Χίλιες νέες πρωτοσυνάντητες εκφάνσεις του Θεού σε μια εικόνα, σε μια μορφή, σε ένα μικρό κομμάτι γης, σε ένα σταυρό φτιαγμένο πρόχειρα με κομμάτια από σπασμένο καλάμι, με ένα ξεφτισμένο σχοινί για ένωση. Δίπλα του, χαραγμένα σε μαρμαρόπετρες ονόματα εμπεριστάτων. «Πού το καταλάβατε», εύλογα θα ρωτήσει κάποιος. «Μα στο σταυρό, πάντα ο πόνος είναι ακουμπισμένος». Και όποιος απαρνιέται τον εαυτό του για να τον ακολουθήσει, στα σίγουρα δοκιμάζει περιστάσεις θλίψεων και πόνου. Αυτόν τον φτηνό και συνάμα τόσο πανάκριβο σταυρό τον αντικρίσαμε κοντά στο αγίασμα της Σιβήρων. Εκεί που πρωτοπάτησε η έφορος του Άθο Πορταΐτισσα, σαν ο καλόγερος Γαβριήλ έβγαλε την ευκλεή εικόνα της έξω από την θάλασσα, όπου εκείνη όρθια επέπλεε. Σαν άλλος Πέτρος, ο μοναχός, νίκησε την ολιγοπιστία και την τάξη της φύσεως και περπάτησε πάνω στα κύματα για να την παραλάβει. Εκεί που με δέος και ανίποτη ευλάβεια την απέθεσε μόλις βγήκε στη στεριά, ανέβλησε και αναβλύζει ως και σήμερα αγίασμα. Συνήθως βιαστικά ερχόμαστε στην αναχώρησή μας, μα σήμερα θέλαμε να έχουμε χρόνο μπροστά μας για να συνειδητοποιήσουμε την ευλογία και τούτου του σεβάσματος. Η ροή των προσκυνητών αδιάκοπη. Ένας ασκητικότατος δεσπότης με ευλάβεια και σιωπηλά πλησιάζει. Προσκυνά, πίνει αγιασμένο νερό από το κοινό κουπάκι και συγκινημένος βγαίνει. Παίρνουμε την ευχή του και εισερχόμαστε κι εμείς. Λίγα σκαλάκια πιο κάτω από τη γη, άλλη μια ζωοδόχος πηγή να δροσίσει και να σβήσει. Λαξεύματα και οπές στους τοίχους. Όλα σαν να φτιάχτηκαν για να φανερώνουν το άχραντο πρόσωπο της Προστάτηδος. Παντού ξεπροβάλλει αυτό όπως και ο σταυρός. Στα δέντρα, στους τοίχους και στις μάντρες, σε πόρτες και σε παράθυρα. Από κάθε υλικό φτιαγμένοι για να αντέχουν και να αποκρούν επιθέσεις. Στον αρσανά της Σιβήρων, το ψαράδικο καΐκι περιμένει τους δικούς του εχθείς να ευλογηθεί. Στην άκρη ένα σιδερένιο σταυρός καρτερά τρικυμισμένα νερά να σπάσουν πάνω του.
ακλόνητος και απειρόφοβος αρσανάρης. Σκουριά και αλμύρα μαρτυρούν τα παλέσματα και τις νίκες του. Φύλακας και φάρος θράβει κύματα άγρια, επαφρίζοντα εσχήνας. Λίγη ξεκούραση στο δωμάτιο στον Εσπερινό. Ο Θεοδόσης και ο Φώτης γράφουν ονόματα για μνημόνευση. Δεν μένει ίχνος λευκού στο χαρτί τους. Ο Νίκος σημειώνει μνήμες της πρώτης μέρας στο δικό του τετράδιο. Στην διπλανή βιβλιοθήκη αναζητάμε λόγων αγαθών. Μας τον προσφέρει ένας αείδημος πολυγραφότατος ιεράρχης, ο κυρός Διονύσιος Ψαριανός, μέσα από ένα υπέροχο πόνημά του με τίτλο «Εικόνες έμψυχοι». Εκεί, αγιολογικά κηρύγματα του μακαριστού Σερβίων και Κοζάνης. Ένα τρίπτυχο ζωής η ορθόδοξη λατρεία. Συναξάρι, τροπάρι, εικόνισμα. Όχι θεωρίες. Μόνο φως. Πρόσωπα και γεγονότα στη ζωή της Εκκλησίας. Στο καθολικό για τον Εσπερινό. Ο σταυρός με το τίμιο ξύλο, ακόμα στο προσκυνητάρι, μέσα σε μια φωλιά σταυρολούλουδων, κάπως μαραμένων από τις μέρες στην όψη και στην αφή, μα όχι στην ευωδία. Ζυγώνει η απόδοση της εορτής του. Το μεγαλείο του, ανεξάντλητο στα γράμματα του Μηναίου και αυτών των σελίδων του Σεπτέμβρη. Με την πεποίθηση του Σταυρού, μια χωρία εκλεκτή, μια θεόπεμπτη οικογένεια προπορεύεται των Αγίων της νέας ημέρας. Στον κοντινό μας μιλοπόταμο πανηγυρίζουν και αγρυπνούν απόψε για τον προστάτη τους. Ο Άγιος Ευστάθιος, ο Έλληνας στρατιλάτης Πλακίδας, με την ιόβια υπομονή που πάντα θριαμβεύει και στεφανώνεται. Σε λίγες γραμμές δοξαστικού όλα ζωντανεύουν μπροστά σου. Σήμερα η κλίση, ο αγώνας, το μαρτύριο, το στεφάνι του παραδείσου, όλα στον ευλογημένο εναιστοτικό της Ορθοδοξίας μας. Ξανά τα λόγια του μακαριστού Διονυσίου στο προσκήνιο. Ένα τρίπτυχο ζωής η ορθόδοξη λατρεία. Συναξάρι, τροπάρι, εικόνισμα. Πόσο νόημα αποκτούν τα γραφτά του λόγιου δεσπότη, ιδίως όταν εισέρχεσαι στο παρεκκλήσι της πορταΐτισσας. Δεν έχεις ανάγκη τίποτα να θυμηθείς από όλα όσα έχεις διαβάσει ή έχεις ακούσει. Γεμίζει η ψυχή σου από την θέα της. Να αρθρώσει λέξη γλώσσα ή ο νους δεν καταφέρνει. Μόνο της ψυχής τα μάτια δεν χορταίνουν να ρουφάνε την κάθε ιερή στιγμή. Παράκληση ξεκινά μπροστά στην πορταΐτισσα. Όλοι όρθιοι, στριμωγμένοι μα τόσο χαρούμενοι για αυτήν την εμπειρία αληθινής ζωής. Ρίσε πάσης ανάγκης και προσβολής άχραντε, ταύτην σου την πίμνην παρθένε, ανακειμένυνση. Και πάσαν άδικον βουλήν διάλυε τάχος, κατά αυτής δεόμεθα, ο πορταΐτισσα. Ψέλνει ο ηγούμενος Ναθαναήλ και οι Βηρίτες. Μετανίζουν όλοι μπροστά της και κάτι της ψιθυρίζουν. Φτάνουν μπροστά της να της απειθώσουν πόθους και πάθη. Οι κέτες της θείας της επέμβασης εν εκείνη τη ώρα από τα χέρια του πονηρού κοσμοκράτορος. Γεμάτο το αργυρωμένο πουκάμισό της από τάματα. Αμέτρητα επισκοπικά και ιερατικά εγκόλπια, μετάλλια, παράσημα, ανεκτίμητα τη μαλφή. Κάποτε ένας προσκυνητής σκανδαλίστηκε από το πλήθος των αφιερωμάτων. «Εγώ», σκεφτόταν, «την Παναγία την θέλω ταπεινή και φτωχή, όχι πλούσια, πλουμισμένη με ασήμια και χρυσάφια». Σαν πήρε τον ανήφορο να φύγει, τον έπιασε ένας πόνος αβάσταγος. «Παναγία μου», φώναξε, «βοήθαμε Παναγία μου, και εγώ θα σου φέρω δυο χρυσά φλουριά». Αμέσως γίνηκε καλά. Λίγο πιο πάνω του παρουσιάστηκε η ίδια η Παναγία και του λέει «Έτσι έχω γεμίσει με φλουριά και τάματα. Ποτέ δεν ζήτησα τίποτα να μου φέρουν». Σκέφτομαι πως τα περισσότερα από αυτά τα ολόλαμπα ταξίματα κάποτε ακουμπούσαν στο μέρος της καρδιάς όσων τα αφιέρωσαν. Τώρα αγγίζουν την ακατάπαυστα δεωμένη, την σφόδρα σύμπονη και συμπάσχουσα καρδιά της κυρίας Θεοτόκου. Εμείς δεν σου φέραμε τίποτα, δέσποινα του κόσμου. Ούτε καν λίγα φτωχά αγριολούλουδα. Πως εκείνα που σου έφερνε ο Άγιος Παΐσιος, που ντρεπόταν να έρθει μπροστά σου, να σε κλιπαρίσει με άδεια χέρια. Λάβε σαν τάμα μας ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε πάνω μας, την ρανίδα από το δάκρυ που ξεπρόβαλε Παναγιά μου αυτήν την ευλογημένη ώρα.
και κράτα το εκεί, στο μέρος της απέραντης καρδιάς σου, αληθινό και αστέγνοτο. Και πρέσβευε, μάνα πορταΐτισσα, στον τα πάντα παρέχοντα, να μας χαρίσει διεξόδους υδάτων, επί ουκ εφυλάξαμεν των νόμων του.

Στα μέρη της μάνας Πορταϊτήσης θα μείνουμε. Εκεί θα τελειώσει σήμερα το πρώτο μέρος της φετινής μας αθωνικής περιπλάνησης. Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας, ο φετινός μας τίτλος. Παίρνει μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι όλους μας αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός που δάκρυα σταλάζει. Ευχηθείτε κι εσείς μαζί μου, αδελφοί μου, να πούμε ομοθυμαδών στην Παναγία μας. Στείλ ευλογία πανύμνητε, κάμε έμψυχες τις λέξεις, απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Να συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη ραδιοφωνική μας συναλληλία με τη συνέχεια του φετινού μας αθωνικού οδηπορικού.

και με μια ζωντανή ηχογράφηση από το Καθολικό της Ιερασμονής Σιβήρων του Αγίου Όρους, σας αφήνουμε ευχόμενοι ο Χριστός μας και η Παναγία Μητέρα του να φωτίζουν πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, πρώτα θέλω να σας εκφράσω τη χαρά μου γιατί και πάλι βρισκόμαστε μαζί. Σας το έχω πει και άλλοτε και το επαναλαμβάνω ότι θεωρώ πλέον ότι έρχομαι σε δικούς μου ανθρώπους και νιώθω σε πολύ οικείο περιβάλλον. Θα σας υπενθυμίσω επίσης ότι κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο αισθάνομαι ένα σεβασμό και ένα δέος, γιατί θεωρώ αυτό τον τόπο, τόπο ηρώων και αγίων, τόπο που η ιστορία του δεν είναι στο παρελθόν αλλά στο σήμερα, ένα τόπο ο οποίος έχει την δυνατότητα να δίνει μηνύματα σε όλους μας σήμερα. Βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε ξεκινήσει μία πορεία, η οποία στην πραγματικότητα αρχίζει με το άνοιγμα του Τριωδίου. Και όλη αυτή η πορεία είναι μια πορεία με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος είναι το ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Είναι να αξιωθούμε να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Θεού. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που βαφτιστήκαμε. Αυτός είναι ο λόγος που φυτευτήκαμε ως φύτευμα αληθείας στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Και ο άνθρωπος έχει μέσα του την επιθυμία και τη λαχτάρα της ζωής. Έτσι λοιπόν, η πορεία, μάλλον η περίοδος του Τριωδίου, αλλά και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ιδιαίτερα, είναι μια σύνοψη της όλης ζωής μας, του τρόπου και του ήθους το οποίο θα πρέπει να έχει η ζωή μας ολόκληρη. Από την αρχή της περίοδου του Τριωδίου υπάρχουν δύο κλασικά τροπάρια, τα οποία από την πρώτη Κυριακή ψάλλονται μέχρι και την τελευταία. Της μετανοίας άνοιξόν μη πύλας ζωοδότα, της σωτηρίας ευθυνών μη τρίβους Θεοτόκε. Μετάνοια και σωτηρία είναι τα δύο κέρια θέματα της περίοδου αυτής, αλλά γιατί όχι και της ζωής μας ολόκληρης. Μετάνοια και σωτηρία, δύο θέματα, δύο γεγονότα, τα οποία ουσιαστικά αφορούν τον άνθρωπο, τον καθέναν από μας. Ποιος δεν θέλει να σωθεί? Αλλά και η προϋπόθεση της σωτηρίας είναι η μετάνοια του ανθρώπου. Τι θα πει να σωθώ? Σας έχω πει κι άλλοτε εδώ ότι το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Η σωτηρία μας δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος, ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός η σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου, γιατί στο δικό του πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το κτιστό με το άκτιστο. Στο δικό του πρόσωπο, η δική μας ανθρώπινη φύση, δια της Θεοτόκου προσφερθήσα, κοινώνησε και ενώθηκε με την άκτιστη φύση του Θεού. Ο καρπός αυτής της σχέσης και της κοινωνίας είναι η μετοχή του κτιστού στο άκτιστο, του θνητού στο αθάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το βράδυ της Αναστάσεως θα φωνάξει «Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Ο θάνατος κατεπόθη, τον κατάπιε, καταργήθηκε ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Αρχίζει ακριβώς και φανερώνεται η Εκκλησία σαν η χώρα των ζώντων στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Όμως η Εκκλησία για αυτό το γεγονός μας προετοιμάζει από την αρχή, προτείνοντάς μας πρόσωπα και πράγματα, μετάνοια και σωτηρία. Και ακόμα μας δείχνει παραδείγματα, άλλα προς μίμηση και άλλα προς αποφυγή. Από την πρώτη κιόλας Κυριακή, ο Φαρισαίος και ο Τελώνης είναι δύο κέρια υποδείγματα. Ο Φαρισαίος είναι το πρότυπο προς αποφυγή. Είναι ο αυτονομημένος άνθρωπος, ο άνθρωπος στην πραγματικότητα, ο οποίος δεν χρειάζεται το Θεό, γι' αυτό τελικά μέσα από την αυτάρκειά του χάνεται και αποδοκιμάζεται. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι κέριος. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Απ' την άλλη μεριά, ο Τελώνης θα μπορούσε να γίνει το πρότυπο του καθενός. Γιατί ο Τελώνης είναι ο καθένας μας. Ο Τελώνης είναι ο άνθρωπος ο οποίος τη ζωή του πελαγοδρόμησε. ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, αλλά και ο οποίος ξύπνησε. Και γι' αυτό πηγαίνει στο ναό και χτυπιέται. Ο Θεός ηλά στη τίμη, το αμαρτωλό. Και αμαρτωλός σημαίνει αποτυχημένος, γιατί η λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Και ακριβώς λοιπόν με τις αμαρτίες μας δεν προσβάλλουμε το Θεό. Ουσιαστικά είναι οι δικές μας αποτυχίες, τις οποίες τις ζούμε σε καθημερινή βάση και από τις οποίες πολλές φορές υποφέρουμε, και μάλιστα όχι μόνον εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι κοντά και δίπλα σε μας. Κυριακή του Ασώτου, που είναι η δεύτερη Κυριακή, είναι πάλι δύο παραδείγματα, και μάλιστα πολύ σημαντικά. Οι δύο γη, οι δύο άσωτοι, που τελικά έμεινε ένας, αλλά όχι ο μικρός, ο μεγάλος. Η λέξη ασώτος έχει ένα συγκλονιστικό νόημα. Θα πει να ζεις με τρόπο που δεν σώζεσαι. Και η παραβολή αυτή μας λέει ότι μπορεί να ζούμε στο σπίτι του πατέρα μας, να ζούμε ακόμα και κοντά στην εκκλησία και να μην σωθούμε. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχουμε έναν εξωτερικό ευσεβισμό και ηθικισμό, αλλά να μην έχουμε το ήθος του Χριστού, που θα φανεί την επόμενη Κυριακή τον Απόκριο ολόλαμπρο. Το ήθος του Χριστού είναι η αγάπη. Η αγάπη από τη μια μεριά, που γίνεται όμως συγγνώμη. Ήδη την παραμονή του Τριωδίου, ή μάλλον την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής, ο λόγος του Χριστού είναι σαφής και κοφτός. «Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών». Ουσιαστικά μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δεν θα σωθούμε, όταν εμείς αρνούμεθα να συγχωρήσουμε. Και έχω πει κι άλλο, και θα το ξαναπώ, ότι αυτές οι λέξεις έχουν ένα μεγαλείο που χάνεται από την κοινή τους χρήση. Τι σημαίνει συγχωρώ, τι σημαίνει με συγχωρεί ο Θεός. Συγχωρώ σημαίνει συν και χωρώ. Χωρώ μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Έτσι μας συγχωρεί ο Θεός. Όταν μας χωράει στο σώμα Του, όταν μας ενώνει μαζί Του, έτσι χωράμε μαζί Του, και αυτή η συγχώρηση του Θεού και του ανθρώπου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν αναγνωρίζει κανέναν σαν παιδί Του, όταν αυτό το παιδί δεν αναγνωρίζει τον διπλανό σαν αδελφό Του. Γιατί ο Χριστός μας συγχωρεί στο σώμα Του, και κανένα σώμα δεν έχει μόνο ένα μέλος, και όλα τα μέλη ενός σώματος οφείλουν να συνεργάζονται, να έχουν ένα κοινό ρυθμό, και ο ρυθμός αυτός είναι ένας και είναι η αγάπη. Από την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έρχεται σε αυτόν τον αγώνα να μας ενισχύσει, εισάγοντας την νηστεία, την εντονότερη άσκηση, την εντονότερη προσευχή. Γεμίζει η Μεγάλη Σαρακοστή από ευλογημένες ακολουθίες. Τις ακολουθίες του Αποδείπνου, όπου την πρώτη εβδομάδα ψάλεται ο υπέροχος μεγάλος κανόνας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, που ουσιαστικά είναι ένας κανόνας όπου διεκτραγωδεί την πτώση του ανθρώπου, τα πάθη του ανθρώπου, τις αδυναμίες εκ των οποίων υποφέρει, και βέβαια ζητεί το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι οι ακολουθίες της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Μια λειτουργία που από μόνη της λέγει πολλά. Διότι η προηγιασμένη, όπως θα ξέρετε, καθιερώθηκε για ένα λόγο που σήμερα μας φαίνεται απίστευτος. Γιατί οι χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας θεωρούσαν πολύ μεγάλο χρόνο να περιμένουν από τη μία Κυριακή στην άλλη για να κοινωνήσουν. Γιατί ουσιαστικά είχαν κατανοήσει ότι η σχέση με το Θεό είναι σχέση ζωής. Στο Πάτερ ημών λέμε σαφέστατα, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Ποιος είναι ο επιούσιος άρτος, ο επί της ουσίας μας απαραίτητος? Ποια είναι η ουσία μας? Αν αφήσουμε τον εαυτό μας νηστικό μια-δυο εβδομάδες, ξέρουμε τι θα συμβεί. Θα παραπατάμε, θα αρχίσουμε να τρεκλίζουμε, θα αρχίσουν να θολώνουν τα μάτια μας. Θα πάμε να σηκώσουμε μια τσάντα και θα πέσουμε μαζί της, αν έχουμε εξαντληθεί. Το σώμα μας θέλει τροφή. Όλοι μας ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Αν κάποιος μας κλείσει τη μύτη και το στόμα, θα σκάσουμε. Γιατί? Γιατί το σώμα μας θέλει αναπνοή για να ζήσει. Αλλά αυτό αφορά το ένα μέρος της ουσίας μας. Υπάρχει και το άλλο. Είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις? Είναι το τροπάριο και το ερώτημα που ψάλεται ακριβώς στο Μεγάλο Κανόνα. Και από τι καθεύδει πολλές φορές η ψυχή? Από την ανάγκη της φροντίδος που έχει. Υπάρχει και για αυτήν μια τροφή. Υπάρχει και για αυτήν μια αναπνοή. Και η μεν τροφή είναι ο λόγος του Θεού και η θεία κοινωνία. Και η αναπνοή είναι η προσευχή. Λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, προτιμότερο να προσεύχεται κανείς παρά να αναπνέει. Και εσείς θα πείτε, μα τι λέει, και εκείνος θα σας πει, α, ώστε έτσι ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα πάθεις αν δεν αναπνέει το σώμα σου και δεν προβληματίστηκες τι θα σου συμβεί όταν δεν αναπνέει η ψυχή σου. Ακριβώς, η ψυχή θα νεκρωθεί. Και η ψυχή νεκρώνεται και γίνεται αδύναμη και ο άνθρωπος αρχίζει να μην αντέχει. Η ένταση στα σπίτια μας, τα νεύρα που μας βασανίζουν, οι πικροί λόγοι που ανταλλάσσουμε φανερώνουν μια ψυχή ετοιμοθάνατη. Γιατί δεν έχει ζωή, δεν έχει ζωντάνια. Δεν μπορεί να ζήσει τη δική της τη ζωή, που είναι ουσιαστικά και την τροφή, που είναι η παρουσία και η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού την ακούμε και δεν την κατανοούμε. Αν αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ όλοι, αν μπορώ και σας μιλάω και μ' ακούτε, αν στέκεστε ή κάθεστε, αυτό γιατί αυτή τη στιγμή όλοι κάνετε κάτι. Αναπνέετε και αναπνέω. Πιάνει κανείς μας το οξυγόνο? Το μυρίζει? Το βλέπει γύρω του? Η απόδειξη ότι υπάρχει είναι ότι εμείς ζούμε. Το ίδιο συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Η ποιότητα της ζωής μας δείχνει την παρουσία ή την απουσία της χάριτος του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος, όταν η ψυχή του καθεύδει, αυτό σημαίνει ότι η χάρη του Θεού είναι απούσα από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, επίσης, την περίοδο αυτή μας φέρνει και ένα πρόσωπο, το πρόσωπο το ευλογημένο της Παναγίας. Όλη η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια περίοδος ασκήσεως. Μια άσκηση που υποβάλλουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε άσκηση σωματική. Είτε αθλούμεθα, είτε κάνουμε δίαιτα, για να έχουμε πιο καλή υγεία, να έχουμε ένα σώμα σε ετοιμότητα. Αλλά ακριβώς αυτή η άσκηση που κάνουμε στο σώμα μας είναι αυτή που θα μας ρεζιλέψει κάποια μέρα. Γιατί θα μας πει, ώστε καταλάβαινες άνθρωπε την ανάγκη να αθλείς το σώμα σου, την ανάγκη να αθλείς την ψυχή σου, δεν την κατάλαβες ποτέ? Όταν η άθληση είναι προϋπόθεση της σωματικής υγείας, τότε και η πνευματική άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας. Και όταν οι άνθρωποι δεν αθλούνται, τότε δεν είναι υγιείς ακριβώς πνευματικά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της άθλησης? Όταν το αποτέλεσμα της γυμναστικής άθλησης είναι καλό, το καμαρώνουμε και το χαιρόμαστε. Και μάλιστα διηγούμεθα τον τρόπο με τον οποίο ασκηθήκαμε, κάναμε δίαιτα, αθληθήκαμε και μπορέσαμε και αδυνατήσαμε και αποκτήσαμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχει όμως, είπα, και η άσκηση της ψυχής. Πού οδηγείται ο άνθρωπος, πού φτάνει? Η Παναγία είναι το υπόδειγμα. Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είναι και καταλάβετε πού μπορούμε να φτάσουμε μέσα από την άθληση και την άσκηση. Που βέβαια δεν αφορά μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά τη ζωή μας ολόκληρη. Αλλά ακριβώς είναι υπόδειγμα και συμπίκνωση της όλης ζωής μας η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος καλείται, ασκούμενος και γυμναζόμενος και νηστεύοντας, αλλά όχι μόνο σωματικά. Από την πρώτη κιόλας ημέρα μας το τονίζει η Εκκλησία. Η νηστεία που αρέσει στο Θεό και που είναι δεκτή είναι η των κακών αλωτρίωσης. Η αποχή του θυμού, της καταλαλιάς, του ψεύδους, της επιορκίας. Με ένα λόγο, η νηστεία των παθών μας. Η νηστεία του δικού μας θελήματος, η νηστεία του εγωισμού μας. Πόσες φορές το δικό μας θέλημα μας κάνει να συγκρουόμεθα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι? Πόσες φορές το δικό μας θέλημα δεν κάνει τα παιδιά μας να πληγώνονται, βλέποντας εμάς τους γονείς να λέμε πικρά λόγια ο ένας τον άλλον? Πόσες φορές ακριβώς η επιμονή στο δικό μας θέλημα δεν δημιουργεί τρόμο στις παιδικές ψυχές, που αργότερα μάλιστα εμφανίζεται προβληματική η ζωή αυτού του παιδιού? Κι όμως, αν είχαμε μάθει να ασκούμεθα, να υποτάσσουμε το δικό μας θέλημα, τον εγωισμό μας, στην αγάπη που η χάρη του Θεού μας υποδεικνύει, τότε αλλιώς θα ήμασταν εμείς σαν πρόσωπα, αλλιώς θα ήταν το σπίτι που μένουμε, αλλιώς ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Αλλά η άσκηση προϋποθέτει σωστούς τρόπους άσκησης, σωστά μέτρα, σωστές προϋποθέσεις. Και μάλιστα Δεν υπάρχει κανείς αληθινός και καλός αθλητής που να μην διαθέτει προπονητή. Ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή? Να ξέρει τους τρόπους της ασκήσεως, να επισημάνει την φυσιολογία του ανθρώπου, να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Αυτό ακριβώς κάνει η Εκκλησία μας. Έχει καταρχήν και διαθέτει, και πρέπει ο καθένας από μας να διαθέτει, το δικό του προπονητή, το δικό του πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα τον συνδράμει, δεν θα μας καταργήσει ο πνευματικός πατέρας, θα μας συνδράμει στην άθληση που εμείς θα θελήσουμε και θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Αλλά είπα, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αυτές τις προϋποθέσεις η Εκκλησία μας τις θέτει σαν θέματα των Κυριακών, των νηστιών και των πέντε Κυριακών. Ήδη η Κυριακή που πέρασε ονομάστηκε και ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία θα πει ορθή δόξα, σωστός τρόπος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Η λέξη Ορθοδοξία δεν είναι ιδεολογία, δεν υπάρχει απολελειμμένη. Ορθοδοξία σημαίνει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι απλώς μια διανοητική πίστη, αλλά την ένταξη μέσα στη ζωή. Ο Χριστός μας τόνισε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, ότι έρχεται στον κόσμο για να θεμελιώσει την Εκκλησία Του, την οποία ούτε οι πύλες του Άδου θα μπορέσουν να καταργήσουν. Η Εκκλησία Του, ο εαυτός Του, προσφερόμενος σε εμάς δηλαδή, είναι ουσιαστικά το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πατήσουμε. Γι' αυτό ο ίδιος τονίζει ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Δεν αρκεί κανείς να πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός, αλλά καλείται να γίνει μέτοχος της ζωής του Θεού. Φυτεύεται, όπως είπα, ως φύτευμα αληθείας και αυξάνεται τρεφόμενος με τη ζωή της Εκκλησίας, το Χριστό δηλαδή. Κι έτσι έχει στόχο να φτάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν η αναστήλωση των Αγίων εικόνων είναι η σύνοψη και η νίκη όλης της αλήθειας της Εκκλησίας. Τι σημαίνει η εικόνα του Χριστού? Σημαίνει με τον πιο άφωνο και εύγλωτο τρόπο το μέγα της ευσεβίας μυστήριο, ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ακριβώς επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορεί και εικονίζεται. Το ότι εικονίζεται σημαίνει ότι όντως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι αυτή η απλή εικόνα, είτε στην Εκκλησία την έχουμε, είτε στα σπίτια μας, είτε ακόμα και στο πορτοφόλι μας, αυτό μας θυμίζει την απέραντη αγάπη του Θεού, η οποία τον οδήγησε στη σάρκωσή του. Και γιατί ο Θεός σαρκώθηκε? Για να θεωθεί ο άνθρωπος. Αυτό μας θυμίζουν οι υπόλοιπες εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Μας βεβαιώνουν ότι ο δρόμος που ο Χριστός άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να τον περπατήσει. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι που περπάτησαν σε αυτό το δρόμο. Το αποτέλεσμα, θεώθηκαν. Έγιναν μέτοχοι της Θείας Ζωής. Τι θα πει να θεωθείς? Ένα και μόνον, να κοινωνείς με τον Χριστό, να μετέχεις στη ζωή Του. Γι' αυτό πρώτος πολίτης του Παραδείσου είναι ένας ληστής. Δεν είναι οι καλές μας πράξεις. Οι καλές πράξεις δεν είναι εκείνες που οδηγούν στη θέωση. Είναι ο καρπός της αγάπης μας. Αν αγαπάς το Θεό, τότε θα τηρείς το θέλημά Του. Και τηρώντας το θέλημά Του, θα ελευθερώνεσαι από τα πάθη σου και θα ανεβαίνεις πλέον σε αυτή τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να αγωνιστεί σωστά αν δεν ξέρει που βαδίζει, αν δεν γνωρίζει την αληθινή πίστη, δηλαδή την αληθινή σχέση με το Θεό, το πώς θα ζήσει για να συναντήσει το Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στάθηκε αμήλικτη στις αιρέσεις. Τι σημαίνει αίρεση? Να πάρεις ένα μέρος της αλήθειας και να το βάλεις στη θέση του όλου. Έτσι όμως διαστρέφεις την αλήθεια και καταπνίγεις και διαστρέφεις τη ζωή. Γιατί αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται. Η αλήθεια οδηγεί στη ζωή και ζωή είναι το να ζεις εν αληθεία. Και αλήθεια είναι το πρόσωπο του Χριστού. Εγώ είμαι, μας είπε, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν λοιπόν δεν έχει κανείς αληθινά ορθόδοξη σχέση με το Θεό, δεν μπορεί να περιμένει τη θέωσή του. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα στους ανθρώπους σήμερα, στις παραθρησκευτικές ομάδες που απλώνονται. Τι υπόσχονται? Ότι ο διάβολος τον πρώτο άνθρωπο, Τι του υποσχέθηκε, τη θέωση. Πώς του την υποσχέθηκε, χωρίς το Θεό. Τι είχε υποσχεθεί ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τον έπλασε κατ' εικόνα του και καθομοίωσιν. Δεν είχε άλλο τέρμα να διαλέξει ο άνθρωπος, αλλά άλλο δρόμο, το δρόμο της αυτονομίας. Ο Χριστός μας προειδοποίησε, θα έρθουν, λέει, στα τελευταία χρόνια άνθρωποι που θα σας λένε, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός. Και τι λέει το Ευαγγέλιο σαφέστατα, προσέξτε, μη πλανηθείτε και πορευθείτε ο πίσω αυτών. Ποιο είναι το έργο όλων αυτών, του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Έτσι πλέον, ποιος είναι ο δρόμος όλων των υπόλοιπων παραθρησκευτικών ομάδων. Είναι η αυτονομία. Έρχονται και σου λένε, Θεός είσαι εσύ, δεν χρειάζεσαι κανένα Θεό. Σκύψε μέσα σου, θα βρεις το Θεό. Και ο άνθρωπος, αντί να θεωθεί, δαιμονίζεται τελικά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η προϋπόθεση της Ορθοδόξου πίστεως για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Και φτάνουμε στη σημερινή ημέρα. Στη σημερινή Κυριακή, τη Δευτέρα των Νηστείων, που για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι μια Δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί αν τότε, την πρώτη δηλαδή, είχαμε το θρίαμβο της Ορθοδόξου πίστεως, σήμερα γιορτάζουμε το θρίαμβο της Ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Γιατί μπορεί η πνευματική μας ζωή να είναι νόθος, να είναι κάλπικη, να περπατά με λάθος τρόπους και σε λάθος δρόμους. Και ο Άγιος που γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν είναι σήμερα η κανονική του γιορτή, αλλά όμως είναι εκείνος ο οποίος σε μια κρίσιμη στιγμή ήρθε και φανέρωσε και πρόβαλε ότι πάντοτε πίστευε η Εκκλησία. Στις μεγάλες έρηδες του ησυχασμού κατέθεσε τον δρόμο της Ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Και ο Άγιος Γρηγόριος μας είπε μερικές κέρυες αλήθειες. Η πρώτη, ότι στο πρόσωπο του Θεού υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργειών. Η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού γίνεται κοινωνός της Θείας Φύσεως. Ποια είναι η άκτιστη ενέργεια, η Θεία Χάρη? Είναι αυτό που είδαν οι μαθητές στη μεταμόρφωση, αυτό το θαβόριο φως. Είναι λοιπόν η ενέργεια του Θεού που είναι άκτιστη, γιατί είναι του Θεού και όχι του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δια της Θείας Χάριτος, δια του Αγίου Πνεύματος, μπορεί όντως να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Είναι η πρώτη παρατήρηση, γιατί όντως δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της ουσίας του Θεού. Είναι απρόσιτον το θείον και ακατάληπτον, λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός, και το μόνο καταληπτό είναι η απειρία και η ακαταληψία του. Τότε θα έλεγε ο άνθρωπος, άρα δεν μπορώ να σωθώ, δεν μπορώ να θεωθώ. Και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος να επαναλάβει αυτό που πάντα δίδαξε η Εκκλησία, αυτή τη διάκριση. Ο άνθρωπος όντως δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της Θείας Ουσίας, όμως γίνεται μέτοχος των ακτίστων ενεργειών του Θεού, δια των οποίων θεώνεται. Και το δεύτερο που μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος είναι ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι ακριβώς κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος και επειδή ο Θεός είναι τριαδικός, νους ο Πατήρ, λόγος ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και αυτό που ονομάζουμε ψυχή του ανθρώπου έχει νου, λόγο και πνεύμα. Νους δεν σημαίνει διάνοια, δεν σημαίνει λογική. Και μάλιστα η εξίσωση του νοός με τη λογική είναι αυτή που κάνει παράλογο τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο νους? Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Τι μας λέγανε οι αρχαίοι προγονείς μας? Νους ορά και νους ακούει. Όχι το μάτι, όχι το αυτί. Γιατί το μάτι βλέπει ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια. Το αυτί ακούει ό,τι ακούγεται και μάλιστα έχει και περιορισμένες δυνατότητες. Ξέρουμε ότι υπήρξαν πάντα και υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι στην Εκκλησία του Θεού οι οποίοι είχαν το χάρισμα να μπορούν να βλέπουν τον άνθρωπο όχι στην επιφάνεια, αλλά στο βάθος. Είχαν το χάρισμα το προορατικό. Τι ήταν αυτό? Μαγικό? Όχι βέβαια. Ήταν ακριβώς αυτό. Είναι οι άνθρωποι που απέκτησαν τον καθαρό νου και μπορούσαν να βλέπουν όχι το πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά την καρδία του ανθρώπου και να αποκαλύπτουν τα κρυπτά των καρδιών και να μένει έκπληκτος ο άνθρωπος. Πώς αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να με ξέρει, μου λέει το όνομά μου? Πώς αυτόν τον άνθρωπο που τον συναντώ πρώτη φορά μου λέει τι μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Ακριβώς γιατί είχαν αποκτήσει καθαρό νου. Και μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος και όλοι οι πατέρες, η έδρα του νοός είναι η καρδία του ανθρώπου. Όχι η σαρκίνη καρδία, αλλά η πνευματική καρδία. Και όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε ο νους, ο οφθαλμός, βλέπει. Θυμάστε το λόγο του ίδιου του Χριστού στην επί του όρους ομιλία του. «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Πώς επιτυγχάνεται η κάθαρση της καρδίας? Γιατί όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε όντως ο νους είναι φωτισμένος. Τότε βλέπει την αλήθεια των πραγμάτων και των προσώπων. Και βέβαια βλέπει την αλήθεια της ζωής του και των στόχων του. Η κάθαρση της καρδίας από τα πάθη. Το μέγιστον πάθος, η πηγή όλων των παθών, ο εγωισμός του ανθρώπου. Αυτός που τον διαρκώς τον κινεί προς δύο κατευθύνσεις. Η μία, η ικανοποίηση του εγωισμού δια της υποδουλώσεως στα πάθη. Και η άλλη, τον οδηγεί στην αυτονομία. Δεν σου χρειάζεται ο Θεός. Και έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Ποιος είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν έρχονται στην εκκλησία την Κυριακή? Άμα τους πείτε είσαι άπιστος, θα σκίσουν τα ρούχα τους. Αλλά δεν το λένε. Κατά βάθος όμως αυτό πηγάζει. Δεν χρειάζομαι να εκκλησιαστώ. Μπορώ να περάσω τη βδομάδα μου, την Κυριακή μου, τη ζωή μου και χωρίς να πολύ εκκλησιάζομαι. Τι σημαίνει αυτό? Τη στέρηση της ψυχής μας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που λειτουργούμε, ο ιερέας υψώνοντας τα χέρια οικετεύει, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Και ο ναός αυτός κοινώνεται κάθε φορά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κάνει το ψωμί και το κρασί, τη δική μας τη ζωή, σε ζωή του Χριστού, για να μας καλέσει να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του. Όταν εγώ δεν έρχομαι, ποιον αδικό? Μόνο τον εαυτό μου. Όλοι μας και όλοι σας ξέρετε τι θα συμβεί αν κάποια μέρα μαζέψετε τα λουλούδια σας και τα βάλετε σε ένα υπόγειο. Έπειτα από λίγο θα μαραθούνε. Γιατί η ζωή τους είναι ο ήλιος. Ακριβώς. Ένας άλλος ήλιος. Ο Χριστός είναι η ζωή της δικής μας ψυχής. Όταν λοιπόν εμείς στερούμε την ψυχή μας από αυτή τη χάρη, τότε την βάζουμε στο υπόγειο. Και πάρα πολύ γρήγορα, στην αρχή κυτρινίζουν τα φύλλα. Αρχίζει να κυτρινίζει η ψυχή μας. Αρχίζουμε να έχουμε αυτό που είπα. Τους εγωισμούς, τα πάθη, τις εντάσεις μας, τους θυμούς μας και όλα αυτά τα πράγματα που τελικά πιανού τη ζωή αναστατώνουν, τη δική μας τη ζωή. Μόνο που δεν μάθαμε τη θεραπεία και γι' αυτό επιμένουμε στην αρρώστια. Και δυστυχώς μερικές φορές αυτή η αρρώστια οδηγεί στο θάνατο. Και οδηγεί πολλές οικογένειες, πολλούς ανθρώπους στο θάνατο, τον πνευματικό, που τον εισπράττουμε όλοι, που μυρίζει η ζωή μας. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κάθαρση της καρδίας επιτυγχάνεται όταν ακριβώς προλάβουμε αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τα πάθη μας που θεργεύουν τον εγωισμό μας. Τα πάθη τι είναι? Είναι κινήσεις της ψυχής οι οποίες είναι υγιείς αλλά έχουν στραφεί σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, καλόν είναι να είσαι θυμώδης, αλλά το θυμό σου να τον στρέψεις όχι εναντίον του αδελφού σου, αλλά εναντίον της αμαρτίας και των παθών σου. Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που δεν μπορείς να συγκρατήσεις τη γλώσσα σου. Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που πικραίνεις συνεχώς και δημιουργείς ταραχή μέσα στο σπίτι σου. Εκεί πρέπει να στρέψεις το θυμό σου. Η αγάπη προς το σώμα μας, η υποταγή στα σαρκικά πάθη. Όλα τα σαρκικά πάθη έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Την φιλιδονία. Τι είναι η φιλιδονία? Το θέργεμα του εγωισμού. Η ικανοποίηση του εγωισμού μέσα από την ικανοποίηση του σώματος. Το αποτέλεσμα, ο άνθρωπος σκοτώνει την αγάπη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, σήμερα τα ανδρόγυνα δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις. Χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Και ακριβώς η υποταγή στα πάθη της σαρκός σκοτώνει πολλές φορές την αγάπη. Και είναι πάρα πολλά ανδρόγυνα που φτάνουν να παντρεύονται χωρίς να έχουν ποτέ τους αγαπηθεί και χωρίς ποτέ να αγαπιόνται. Και όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης, της καθημερινής ευθύνης στην οικογένεια, τότε αρχίζουμε να μην αισθανόμαστε καλά με τις ευθύνες που πήραμε. Έτσι λοιπόν, η θεραπεία των παθών πώς επιτυγχάνεται? Με ένα πολύ απλό αλλά ταυτόχρονα σημαντικό τρόπο. Με την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δοκιμάζει να τηρήσει τις εντολές του Θεού, τότε αντιδρά. Αντιδρά το φρόνημα της σαρκός. Αντιδρά ο ανθρώπινος εγωισμός. Όταν θελήσω να πω θα πάω την Κυριακή στην εκκλησία, θα δυσκολευτώ να ξυπνήσω, θα βρω ένα σωρό δικαιολογίες, είναι η αντίδραση του φρονήματος της σαρκός. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτή που πραγματικά θεραπεύει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος επιμένει να τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε δοκιμάζει αυτό που δοκιμάζει ο αθλητής όταν προπονείται. Η λέξη προπόνηση έχει μέσα της τη λέξη πόνο. Δεν υπάρχει προπόνηση χωρίς πόνο, χωρίς υδρότα, χωρίς μόχθο, χωρίς κόπο, χωρίς εξάντληση πολλές φορές πάνω στην προπόνηση. Πού όμως αποβλέπει η προπόνηση? Αποβλέπει στην ετοιμασία για την νίκη. Διανοήθηκε ποτέ αθλητής κανείς να σταματήσει την προπόνηση? Είναι σαν να πήρε διαζύγιο με το ενδεχόμενο της οποιασδήποτε νίκης του. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην πνευματική μας ζωή. Είναι η προπόνηση με την τήρηση των εντολών, η νηστεία τώρα και των παθών και των τροφών ακόμα που βοηθάει. Η εφαρμογή του θελήματος του Θεού, η προσπάθεια να λύνουμε τα προβλήματά μας με αγάπη και όχι με θυμό και με εγωισμό. Η ταπείνωσή μας μπροστά στην αδυναμία του άλλου και όχι η προσπάθειά μας να συντρίψουμε τον άλλον. Είναι ο έλεγχος της αδικίας μέσα στη ζωή μας. Τούτες τις μέρες ζούμε το παράλογο του πολέμου, αλλά αυτό τον πόλεμο τον στείνουμε και μέσα μας πολλές φορές. Και όπως και αυτός ο πόλεμος έχει θύματα, πολλές φορές ο πόλεμος που γεννιέται μέσα μας έχει θύματα. Και τα θύματα είναι πάλι ανθρώπινες υπάρξεις. Και μερικές φορές, όπως και τώρα, είναι αθώες ανθρώπινες υπάρξεις. Είναι τα παιδιά μας τα ίδια, που καμιά φορά χάνουν το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η τήρηση λοιπόν των εντολών του Θεού φέρνει την αληθινή ειρήνη, οδηγεί στην αληθινή αγάπη. Ο άνθρωπος τηρώντας τις εντολές του Θεού, πρώτα-πρώτα συνειδητοποιεί

Γνώριζα σαν έναν ήρεμο, καλό οικογενειάρχη. Είχα πάει στο σπίτι τους και είχα χαρεί την όμορφη κατάσταση του σπιτιού τους. Όμως ταξιδεύοντας μου είπε, «Πάτερ, εσύ μας γνώρισες τώρα. Δεν μας γνώρισες νωρίτερα. Δεν ήμασταν πάντα όπως μας βλέπεις. Υπήρχε εποχή που το διάλογο στο σπίτι μου τον κάναμε πετώντας ο ένας τα τασάκια στον άλλονε. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποιηθήκαμε. Γι' αυτό παντρευτήκαμε. Για να σκοτωνόμαστε. Προβληματιστήκαμε. Αναζητήσαμε το δρόμο. Αναζητήσαμε ένα πνευματικό. Και με τη χάρη του Θεού φτάσαμε εδώ που είμαστε. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει αλλαγή. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να ασκηθεί. Μπορεί να προπονηθεί και να ετοιμαστεί. Για να μπορεί να έχει το νου ηγεμόνα των παθών. Και όχι το νου σειρώμενο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγωνίζεται με την τήρηση των θείων εντολών να καθαρίσει την καρδία του, ο νους του πλέον φωτίζεται. Το δεύτερο στάδιο, μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος, μετά την κάθαρση από τα πάθη, είναι ο φωτισμός του νοός. Και έτσι τώρα ο νους φωτισμένος τροφοδοτεί το λόγο, τη λογική μας, αλλά με καλό υλικό, με υγιές υλικό. Και έτσι η λογική μας λειτουργεί λογικά. Θα μου πείτε πώς θα λειτουργούσε. Η ζωή μας λέει πώς. Πώς οι άνθρωποι λογικοί λειτουργούν παράλογα. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας λέει ότι κατεφημισμόν λεγόμαστε λογικοί άνθρωποι, αφού είμαστε ανίκανοι να διακρίνουμε το καλό από το κακό πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Και εγώ σας ρωτώ, ποιο είναι το λογικό? Οι άνθρωποι να αγαπιώνται ή να δέρνονται? Τότε γιατί λοιπόν γίνεται το δεύτερο? Δεν είναι παραλογισμός αυτός? Τι μας λέει η λογική μας? Τι χρειάζεται ένα παιδί να μεγαλώσει σωστά? Την αγάπη και την ειρήνη των γονιών του. Γιατί λοιπόν εμείς δεν είναι παράλογο πλέον να του προσφέρουμε τα αντίθετα? Και ψάχτε για να δείτε ένα σωρό παραλογισμούς μέσα στη ζωή μας. Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι είμαστε θνητοί άνθρωποι, πού θα μπορούσε να μας οδηγήσει μια σωστή λογική? Θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να κοινωνήσουμε με αυτόν που υπερβαίνει τη θνητότητά μας, να την υπερβούμε και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε σήμερα εμείς οι άνθρωποι να σκοντάφτουμε σε αυτονόητα πράγματα. Και έτσι πλέον να χανόμαστε και να πνιγόμαστε όντως σε μια κουταλιά νερό. Έτσι λοιπόν, όντως, όταν ο νους είναι φωτισμένος, τότε ο άνθρωπος είναι λογικός. Γιατί τότε βλέπει καθαρά την αλήθεια και αυτήν ακριβώς υπηρετεί. Και από τη στιγμή που ο νους είναι φωτισμένος και πορεύεται μέσα στο φως, τότε και κοινωνεί με το φως. Ο Χριστός τι είχε πει? «Εγώ είμαι», μας είπε, «το φως του κόσμου». Αλλά μας ξαναείπε, «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Ποιος από τους δύο τελικά είναι, εκείνος ή εμείς? Και οι δύο, μας λέει, «αν κοινωνήσετε με τη δική μου τη ζωή, τότε γίνεστε φώτα ολόφωτα». Γιατί όταν εικονογραφούμε τους Αγίους, βάζουμε το φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι τους. Είναι το φως του Χριστού, του οποίου έγιναν μέτοχοι. Αυτό συμβολίζει το φωτοστέφανο. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει μέτοχος αυτού του Θείου Φωτός. Και έτσι πλέον ζει και πορεύεται στην κατάσταση της θεώσεως. Ποια είναι η κατάσταση της θεώσεως? Δεν είναι καμία υπερφυσική ζωή. Απ' την αρχή έτσι πλαστήκαμε, να ζούμε στον Παράδεισο, να ζούμε θεωμένοι. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Και όταν ο άνθρωπος αυτήν επανέρχεται, είναι χαριτωμένος. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πει, «Ως χαρί εν άνθρωπος, καν άνθρωπος ή». Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι όντως άνθρωπος? Ποιος είναι ο όντως άνθρωπος? Είναι ο Θεάνθρωπος. Ποιοι είναι οι όντως άνθρωποι? Οι άνθρωποι που κοινωνούν με τη ζωή του Θεανθρώπου. Να, γιατί σας είπα στην αρχή, να κοιτάξουμε το πρόσωπο της Παναγίας. Για να δούμε πόσο χαριτωμένος γίνεται ο άνθρωπος, πόσο ευλογημένος, πόσο γίνεται πηγή ευλογίας και άνθρωπος ευλογίας. Τη στιγμή που περισσεύουν δίπλα μας και γύρω μας οι άνθρωποι της κατάρας, οι άνθρωποι της συμφοράς, κοντά μας και μακριά μας. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του οφείλουμε αυτή τη διδασκαλία. Είναι, εκείνος μας είπε τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Η κάθαρση, ο φωτισμός, η θέωση. Αυτά μας δίδαξε και μας είπε ότι είναι δυνατή η θέωση του ανθρώπου.
όταν ο άνθρωπος κοινωνήσει με

τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Θα μπορούσα μόνο επιγραμματικά, για να γυρίσω πάλι στον Άγιο Γρηγόριο, να πω ότι η επόμενη Κυριακή είναι Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Τι είναι ο Σταυρός? Δύο πράγματα. Το μέτρο της αγάπης του Θεού, το μέτρο της αποτυχίας του ανθρώπου. Τι φανερώνει ο Σταυρός? Πόσο μας αγάπησε ο Θεός? Πόσο? Μέχρι θανάτου, και μάλιστα ατιμωτικού θανάτου Σταυρού. Τι συμβολίζει όμως ο Χριστός? Την αποτυχία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τόσο κακός ώστε να σταυρώσει ακόμα και το Θεό. Γι' αυτό μην τρομάζετε και μην εκπλήσεστε, γιατί σήμερα οι άνθρωποι σταυρώνουν ανθρώπους και οδηγούν στο θάνατο μέσα από πολέμους και από πείνες εκατομμύρια ανθρώπους. Ακριβώς, ο Σταυρός του Χριστού είναι το μέτρο της δικής τους διαστροφής και της δικής τους ανηθικότητας και της δικής τους κακίας. Αλλά να προσέξουμε, γιατί όλα αυτά μπορεί να αφορούν και τον καθέναν από μας. Στο μέτρο του δικού μας χώρου, μέσα στον οποίο κινούμεθα. Γιατί τον προβάλλει η Εκκλησία μας? Για να μας δείξει πρώτον ότι έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι η αγάπη του Θεού. Και απ' την άλλη να μας πει, πρόσεξε, γιατί μπορεί να γίνεις ένας από τους σταυρωτές. Σου χρειάζεται λοιπόν η μετάνοια για να κερδίσεις την αγάπη, το έλεος και τη θυσία. Και τις δύο τελευταίες Κυριακές. Την πρώτη, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας θυμίσει αυτό που ήδη είπαμε, ότι η άσκηση είναι ο τρόπος της ζωής. Η άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και με την κλίμακά του, με τα 33 σκαλοπάτια του, μας δείχνει πόσο ο άνθρωπος ανεβαίνοντας φτάνει στην πληρότητα της υπάρξεώς του. Και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία στο τέλος θα μας πει το δυνατόν της μετανοίας. Θα μας πει ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει ο άνθρωπος, μπορεί να σηκωθεί και να αγιαστεί. Θα μας υπενθυμίσει ότι υπάρχει ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα και από πού ξεκινάει? Από την αίσθηση του Θεού. Τι ένιωσε η Αγία Μαρία προσπαθώντας, ενώ ζούσε μέσα στην αμαρτία, δηλαδή λέρωνε το σώμα της που ήταν ναός του Θεού, να μπει στον επίγειο ναό του Θεού? Ένιωσε κάποιος να την εμποδίζει, να μην μπορεί να μπει? Όλοι μπαίνανε, εκείνη όχι. Και ξαφνιάστηκε, προβληματίστηκε, άρχισε να διερωτάται και είπε στην προσευχή της: «Αν Θεέ μου, ο λόγος είναι αυτός που καταλαβαίνω, τότε άφησε με να μπω και από την επόμενη στιγμή θα αλλάξω». Και μπήκε στο ναό και βγαίνοντας εξαφανίστηκε. 40 χρόνια στην έρημο αγίασε πραγματικά τον εαυτό της. Έγινε το πτηνό του Θεού, το πτηνό της ερήμου σαν τον Τίμιο Πρόδρομο. Για να μας δείξει ότι η μετάνοια υπάρχει για τον καθένα, αρκεί πραγματικά να το θελήσει και αρκεί να έχει την προϋπόθεση, την αίσθηση της θεότητος. Και έτσι πλέον θα μας ετοιμάσει με αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε ακατακρίτως να φτάσουμε, να γίνουμε και να χαρούμε την Ανάσταση του Χριστού σαν γεγονός της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Και τότε δεν θα φύγουμε το βράδυ από την Εκκλησία για να πάμε στη μαγειρίτσα, γιατί εδώ είναι το μεγάλο πανηγύρι. Εδώ η ζωή είναι κάτω θάνατο και θα μείνουμε σε αυτή τη ζωή και στην κοινωνία αυτής της ζωής που όντως νικά το θάνατο. Και όταν ο άνθρωπος έτσι πορεύεται, τότε πλέον ηρεμεί και ειρηνεύει. Πρότυπο αυτής της ειρήνης είναι ο Άγιος Γρηγόριος. Ίσως όλη αυτή την ώρα να ψάχετε να βρείτε, μα εκείνο το θέμα που μας είπε στην αρχή, πού το? Ακριβώς τώρα φτάσαμε στο τέλος. Στο τέλος που είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Αλλά δεν χρειάζονται πολλά λόγια, γιατί ακριβώς αυτά τα λόγια έχουν προϋπόθεση αυτά που είπαμε. Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν, βλέποντας την αγάπη του Θεού, στηριγμένος στην αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άφησε τον εαυτό του στο χέρια του. Και αυτό φάνηκε με τον τρόπο της προσευχής του. Δύο ήταν οι βασικές προσευχές του Αγίου. Η πρώτη: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Ο Άγιος έβγαινε τη νύχτα έξω, ύψωνε τα χέρια και φώναζε: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Όχι αυτό το σκότος το εξωτερικό, αλλά το σκότος στην ψυχή. Αυτό το σκότος ήθελε να φωτιστεί με το φωτισμό του Θεού. Και επειδή ακριβώς ο αγώνας της μετάνοιάς του ή σαν αποτέλεσμα ο Θεός να του χαρίσει αυτό που ζητούσε, τον άνωθεν φωτισμό, από εκεί και πέρα η ζωή του ήταν πλήρως
εμπεπιστευμένη στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό όλη η προσευχή του ήταν η πρόταση που ακούσατε. «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησον με». «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, εγώ να σου πω». «Τι να σου πω εγώ, ποιο είναι το συμφέρον μου, μα το ξέρω εγώ. Με το σκοτάδι που έχω στο νου μου μπορώ να ξέρω τι πραγματικά με συμφέρει. Αφού μέχρι τώρα πορεύτηκα μέσα στη γνώμη τη δική μου και απέτυχα, να επιμείνω στην αποτυχία μου. Κύριε, όπως θέλεις». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, η σωτηρία του ανθρώπου? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει για τον άνθρωπο κάτι κακό? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει αυτός που σταυρώθηκε για μας να ταλαιπωρηθούμε άσκοπα στη ζωή μας? Όμως ο Θεός είναι ο πιο καλός προπονητής. Επειδή μας ξέρει ποιοι είμαστε, επειδή ξέρει την κατάστασή μας, μας παραχωρεί και χαρές και λύπες, και δοκιμασίες και θλίψεις μέσα στη ζωή μας, ακριβώς για να ετοιμαστούμε. Ακριβώς λοιπόν μέσα στο θέλημα του Θεού σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο, την τήρηση του θελήματος, και την άλλη, την αποδοχή. Όταν μέσα στη ζωή μας έρχονται θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά όταν και βρισκόμαστε σε απορία, τι να κάνω και πώς να φερθώ? Ως θέλεις και ως είδας, όπως ξέρεις. Γιατί ποιος ξέρει πιο καλά τον εαυτό μας από τον ίδιο το Θεό? Πόσες φορές ανακαλύπτουμε μέσα μας πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν? Πόσες φορές μέσα στην κοινή συμβίωση σε ένα σπίτι λέει ο σύζυγος στη σύζυγο ή και αντίστροφα, «Μα εγώ δεν σε είχα γνωρίσει έτσι». Υπήρχε λοιπόν και ένας άλλος εαυτός που ήταν κρυμμένος, που ήταν άγνωστος και που τώρα φανερώνεται. Αυτόν τον εαυτό ο Θεός τον γνωρίζει, όπως ξέρεις. Τι σημαίνει «όπως ξέρεις»? Σημαίνει «σου εμπιστεύομαι». Σου εμπιστεύομαι τη ζωή μας. Εμπιστεύομαι και τις δοκιμασίες που μου παραχωρείς. Γιατί εσύ είσαι ο καλός προπονητής, που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς τη θλίψη, που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς την αρρώστια, που ξέρεις γιατί με οδηγείς ακόμα και στο θάνατο. Γιατί ξέρω ότι στην έξοδό μου από τη σκηνή αυτού του κόσμου με περιμένεις εσύ, να με οδηγήσεις ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος η ειδονή των καθορόντων το ανέκφραστο κάλος του δικού σου προσώπου. Κύριε, ως θέλεις και ως είδας. Τι μας τρώει σήμερα? Το άγχος, η αγωνία, ο προβληματισμός. Και μάλιστα αυτό το άγχος, αυτή η αγωνία μας φτάνουν στο σημείο να ρεζιλευόμαστε. Βλέπω μερικές φορές στα κανάλια τα τηλεοπτικά να έχουν γεμίσει από μάγους, από μάγισσες, από μέντιουμ. Βλέπω μάλιστα μερικές φορές μερικούς ανθρώπους, θα την πω τη λέξη ελεύθερα, ηλίθιους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν και να βγαίνουν και να λένε, «Εγώ αν δεν ρωτήσω την κυρία Τάδε, δεν πρόκειται να ξεκινήσω την επιχείρησή μου». Είναι ακριβώς το μέτρο της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Γιατί αν αυτός ο κύριος ή κυρία Τάδε ήξερε την τύφλα του, θα είχε φτιάξει τη δική του τη ζωή πρώτα. Θα μου πείτε τι φτιάχνει, εκμεταλλευόμενος τη δική μας την ανοησία. Ακριβώς λοιπόν, τι σημαίνει όμως αυτό το τρέξιμο των ανθρώπων σε αυτές τις πόρτες και η γελιοποίηση του ανθρώπου, η αγωνία του ανθρώπου για τη ζωή του, για το μέλλον του? Πού βρίσκεται το μέλλον το δικό μου και το δικό σας? Στα χέρια του Θεού. Εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε. Και σε αυτό το μέλλον κανένα medium δεν μπορεί να παρέμβει. Οπότε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει αυτό, είναι γεμάτος άγχη και αγωνίες. Να προλάβω αυτό, να προλάβω εκείνο, να προλάβω τ' άλλο. Και χάνουμε τα μέτρα της ζωής. Τρέχοντας για τη ζωή φτάνουμε στο θάνατο. Αυτές οι μοντέρνες αρρώστιες της εποχής μας. Ο καρκίνος, το καρδιακό επεισόδιο, το εγκεφαλικό. Αυτά τα νούμερα που αυξάνονται και τελικά κάποια στιγμή δημιουργούν τα σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας. Είναι ακριβώς οι απεγνωσμένες προσπάθειες του ανθρώπου να βρει ένα νόημα για τη ζωή του και δεν το βρίσκει, γιατί το ψάχει εκεί ακριβώς που δεν υπάρχει. Η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου, «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με», φανερώνει την κατάπαυσή του, την ειρήνη του, την εμπιστοσύνη του. Δεν έχει αγωνίες ο Άγιος Γρηγόριος, γιατί εμπιστεύεται το θέλημα και την αγάπη και τη γνώση του Θεού.
Ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς τι πραγματικά μας συμφέρει. Σας έχω πει κι άλλοτε το παράδειγμα. Θα σας το ξαναλέω πάντα, γιατί είναι διαρκώς, δυστυχώς, επίκαιρο. Τι άλλο μπορεί να θεωρήσει καλό για το παιδί του ένας πατέρας και μια μάνα να πετύχει στο πανεπιστήμιο? Ξοδεύεται, κουράζεται, κάνει τα πάντα και τελικά πετυχαίνει το παιδί. Και καμαρώνει για την επιτυχία. Και έρχεται το πανεπιστήμιο να γίνει ο τάφος του παιδιού του. Γιατί εκεί μπλέχει. Μπλέχει με ποικίλα πράγματα. Ή ακόμα περισσότερο και χειρότερα. Μπλέχει ακριβώς με αυτή την έλλειψη νοήματος. Έλεγα και τις προάλλες και το λέγω και σε εσάς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό να βλέπεις νέα παιδιά που τελείωσαν και το πανεπιστήμιο ακόμα, που πήραν το πτυχίο τους. Τι περιμένουν οι γονείς τώρα? Την προκοπή τους. Ξέρετε τι κάνουν? Πάνε στα εξοχικά όμορφα σπίτια των γονιών τους, μαζεύονται μαζί και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αυτή είναι η τραγωδία και η αποτυχία. Γι' αυτό λοιπόν το σπούδαζες. Γι' αυτό ξοδεύτηκες. Προσπάθησες να προλάβεις τα πάντα για το παιδί σου. Και να τι πρόλαβες. Και προσέξτε. Υπάρχει ευθύνη. Και η ευθύνη είναι κέρια. Γιατί ακριβώς δεν προτείναμε στα παιδιά μας τα ουσιώδη. Δεν τα γαλουχίσαμε με τα ουσιώδη. Δεν τα συνδέσαμε με το μοναδικό θεμέλιο μέσα στη ζωή. Που όταν κανείς εκεί θεμελιωθεί, δεν κουνιέται, δεν πέφτει, δεν συντρίβεται. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων. Και όσα παιδιά θεμελίωσαν τη ζωή τους σε αυτή την πέτρα, δίπλα τους να τα είχαν τα ναρκωτικά τους ήταν περιτά. Όσα όμως δεν είχαν θεμελιώσει στην πέτρα αλλά στην άμμο, στις γνώσεις του μυαλού και όχι στην καλλιέργεια της καρδιάς, αυτοί τρέχουν να τα βρουν και πληρώνουν ακριβά για να τα αποκτήσουν, για να βάλουν το θάνατο και όχι τη ζωή μέσα στο κορμί τους και στο σώμα τους και στην ψυχή τους. Ο λόγος του Θεού είναι επίσης σαφής. «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, μάτιν η γρύπνης ενοφυλάσσουν». Αυτές τις αλήθειες τις ζούμε κέρια στη ζωή μας και ξαναγυρίζουμε στο Λόγο του Αγίου. Αν είχαμε μάθει αλλιώς να οργανώνουμε τη ζωή μας. «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις». Αυτό τι σημαίνει? Αναζητώ πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Προσεύχομαι για αυτά που μου φαίνονται αυτονόητα και παρακαλώ το Θεό, αν ο δρόμος που διάλεξα είναι λάθος, να μου τον κλείσει. Κάποτε ένας τέτοιος άνθρωπος ζούσε σε ένα νησί. Είχε αυτή την εμπιστοσύνη την απόλυτη στο Θεό. Και κατεβαίνοντας μια μέρα να πάει στο πλοίο να ταξιδέψει, παραπάτησε, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Όταν έτρεξαν να τον μαζέψουνε, τον άκουσε να λέει: «Και αυτό για το καλό μου θα είναι». Και του λέει ένας που τον άκουσε: «Μα για όνομα του Θεού, βρε άνθρωπε, ποιο είναι το καλό σου? Το πόδι σου έσπασες». Κι όμως το πλοίο της γραμμής βούλιαξε. Και όντως έσπασε το πόδι του για το καλό του. Γιατί πραγματικά ο Θεός μερικές φορές επεμβαίνει στη ζωή μας από τρόπους και δρόμους που δεν το φανταζόμαστε. Θα σας πω κι ακόμα ένα. Κάποτε ήρθε ένας νέος άνθρωπος στην πόλη που μένω, στη Χαλκίδα. Ζήτησε να με δει επιγόντως. Δεν τον είχα ξαναδεί, ούτε τον ξαναείδα. Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να του καταλάβει, μου είπε δυο μεγάλες αλήθειες της ημέρας εκείνης. Η πρώτη μου ανακοίνωνε το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, πολύ γνωστό στην πόλη μας. Και από αυτά που μου είπε, συγκλονίστηκα, γιατί κατάλαβα γιατί τον πήρε ο Θεός εκείνη την ημέρα. Γιατί η παραπέρα ζωή του θα ήταν καταστροφή για τον ίδιο, για το σπίτι του και για πολλούς άλλους ακόμα. Και όταν το πρόσωπο αυτό έφυγε, πήγα στην εικόνα του Χριστού και έκανα μια μετάνοια, λέγοντας: «Όσε μεγάλη ήνθη τα έργα σου, Κύριε. Όντως, πάντα εν σοφία επί ίσας». Αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό είχε ο Άγιος Γρηγόριος. Είναι η μεγάλη ανάσα. Εμείς κοντανασένουμε, λαχανιάζουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί μας έλειψε αυτή ακριβώς η μεγάλη ανάσα. Μακάρι λοιπόν να μάθουμε αυτές τις δύο προσευχές, όχι με το στόμα μας, με την καρδιά μας, να μπορούμε και εμείς να ζητάμε επίμονα
Κύριε, φώτισόν με το σκότος. Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Και όταν αυτό βγαίνει από την καρδιά μας, τότε πλέον ο Θεός θα φωτίζει το σκοτάδι μέσα μας. Θα μας οδηγεί ακριβώς στο δρόμο του φωτός στη ζωή της Εκκλησίας. Εκεί θα οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Εκεί θα φτάσουμε στη ζωή που νικά το θάνατο. Και έτσι πλέον θα καταλάβουμε αυτό που ο Χριστός είπε όταν κάποτε ρώτησε τους μαθητές του: «Τι γνώμη έχουν για μένα οι άνθρωποι?» Και του είπαν οι μαθητές: «Άλλοι σε νομίζουν για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, άλλοι για τον Ισαΐα, άλλοι για κάποιο προφήτη. Εσείς τι γνώμη έχετε για μένα?» Και η απάντηση του Πέτρου ήταν: «Εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και ο Χριστός του απάντησε: «Εσύ μην που το είπες αυτό, είσαι ο Πέτρος, αλλά πάνω σε αυτή την πέτρα, στην αλήθεια δηλαδή, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, οικοδομήσω μου την Εκκλησία». Και πήλε άδου, ου κατησχύσου συναυτής. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το τέλος όλων των θρησκειών, το τέλος της αναζήτησης, γιατί τώρα δεν είναι ο άνθρωπος που αναζητά το Θεό, είναι ο Θεός που αναζητά τον άνθρωπο, να τον καλέσει μέσα στην κοινωνία της αγάπης Του, να εμπεριπατεί και να κατοικεί μέσα μας, να είναι για μας πατέρας και να είμαστε εμείς για Αυτόν παιδιά Του αγαπημένα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συνοικοδομηθεί στην Εκκλησία, ζώντας αυτήν, φυτευόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμενος δια της Θείας Κοινωνίας, τότε πλέον έρχεται η ισορροπία και η ειρήνη του Θεού. Και όσους ανθρώπους γνωρίσαμε σε αυτόν τον κόσμο να είναι άνθρωποι ειρήνης και αγάπης, όπως ήταν για μας ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Ιάκωβος στον Όσιο Δαβίδ, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, οι άνθρωποι αυτοί τους άφησε ο Θεός στην εποχή μας για να μας δείξει ότι για όλους μας είναι δυνατή η ειρήνη του Θεού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είμαστε χριστιανοί γιατί ζητήσαμε κάποια θρησκεία, δηλαδή κάποια ικανοποίηση των μεταφυσικών μας ερωτημάτων, αλλά γιατί ζητήσαμε τη ζωή που νικά το θάνατο. Και ο Χριστός δεν ήρθε να μας λύσει θρησκευτικές απορίες, ήρθε να μας δώσει τη ζωή η οποία νικά το θάνατο, και αυτή είναι η Εκκλησία, το σώμα Του. Και όλη αυτή η περίοδος είναι μια προπόνηση και μια άσκηση πως ο άνθρωπος θα κερδίσει το μεγάλο στοίχημα, να μην χάσει τη ζωή του, να μην χάσει τη ζωή που νικά το θάνατο. Και όποιος κερδίσει αυτή τη ζωή, κερδίζει και αυτήν εδώ που περπατάμε. Γιατί η εμπειρία μας δείχνει ότι όποιος αγνοεί αυτή την όντω ζωή, αυτός με τον τρόπο που ζει καταστρέφει με τα ίδια του τα χέρια και τη δική του τη σημερινή, την επίγεια ζωή. Μερικές φορές την ρημάζει, βγάζει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Γι' αυτό λοιπόν ας θελήσουμε να κατανοήσουμε το τι σημαίνει το ότι είμαστε χριστιανοί. Όχι για κανέναν άλλον λόγο. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από μένα ούτε από σας. Εμείς έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Αυτό λέγει η πιο κοινή λογική. Και αλίμονο γιατί είμαστε τόσο παράλογοι και τόσο τυφλοί που δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί αν το καταλαβαίναμε, θα λέγαμε με προθυμία: «Λάλη Κύριε, και ο δούλος σου ακούει». Και αυτή η ακοή και η υπακοή, όπως την Παναγία, «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου», την μετέτρεψε σε άνθρωπο ευλογίας, έτσι θα μετατρέψει και μας. Ας θελήσουμε λοιπόν αυτή την ημέρα να μαθητεύσουμε στο μεγάλο δάσκαλο, στον Άγιο Γρηγόριο, από τις όλες αλήθειες που μας έδωσε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο καλούμεθα να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Κύριε, όπως ξέρεις και όπως θέλεις, ελέησέ μας.

διακοπή από την προς Ρωμαίους επιστολή. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα. Και είπαμε να αναλύσουμε το αποστολικό ανάγνωσμα, αυτό που διαβάζεται και αναγνώσκεται στο μυστήριο του γάμου. Είναι από την προς Εφεσίους επιστολή και από το 5ο κεφάλαιο, στίχη 20-33. Την αξία θα την διαπιστώσετε όσο θα προχωράει η ανάλυση. Πάμε στο στίχο πρώτα 20, λέει ο στίχος αυτός. Ευχαριστούντες υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, στίχος 21, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Θεού. Η ερμηνεία. Αδελφοί μου, να ευχαριστείτε τον Θεό και Πατέρα πάντοτε για το κάθε τι, δηλαδή για όλα, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλο με φόβο Θεού. Σχόλια που πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας από μας, χριστιανοί μου, που έχει τη συνέστηση της αμαρτωλότητός του, αλλά και των πολλών δωρεών του Αγίου Θεού, παντού και πάντοτε θέλει να ευχαριστεί και να δοξολογεί τον Θεόν Πατέρα. Κάθε όμως ευχαριστία προς το Θεό για όλα όσα μας συμβαίνουν έλκει, τραβά την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την τραβά μέσα στην καρδιά. Δηλαδή όταν ευχαριστούμε το Θεό όχι μόνο στη χαρά, στην ευτυχία, στην υγεία, στην άνηση έτσι των πολλών αγαθών που έχουμε, αλλά και μέσα στη δυστυχία, στη θλίψη, στην αρρώστια και στον πόνο, εάν και τότε ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξολογούμε, πλούσια ελκύουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας ακούσουμε τι μας λέγει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για αυτούς τους στίχους. Τι λοιπόν, ρωτάει, πρέπει για όλα να ευχαριστούμε τον Θεό? Ασφαλώς και πρέπει, έστω και αν αυτά είναι δυσάρεστα, λυπηρά, πόνος, φτώχεια. Ό,τι και αν σου συμβαίνει, εσύ θα τον ευχαριστείς, έστω και αν δεν γνωρίζεις, δεν καταλαβαίνεις τον λόγο. Αν βέβαια ευχαριστείς τον Θεό μόνο όταν είσαι ευεργετημένος ή ευτυχισμένος ή χαρούμενος ή όταν ευδοκιμείς και ευημερείς, δεν κάνεις τίποτα το σπουδαίο. Οφείλεις να το κάνεις, αλλά δεν είναι και αξιοθαύμαστο. Εκείνο που χρειάζεται είναι να μπορείς να τον ευχαριστείς και να τον δοξολογείς όταν είσαι στενοχωρεμένος, λυπημένος και πολύ πολύ πονεμένος. Το πλέον όμως αξιέπαινο είναι όταν ευχαριστείς τον Θεό για τη δικαιοσύνη Του, γιατί αυτή και μόνη έβαλε χαλινάρι στην καρδιά σου το φόβο της κολάσεως, ώστε να μην αμαρτά. Χρεωστούμε λοιπόν ευγνωμοσύνη, η οποία θεωρείται και αξιέπινη κατά τον Άγιο, όταν τον ευχαριστούμε για την δικαιοσύνη του. Αλλά ας μην ευχαριστούμε τον Θεό μόνο για τις φανερές του ευεργεσίες, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και για τις κρυφές και για εκείνα με τα οποία ευεργετούμεθα παρά την θέλησή μας. Διότι εκείνος μας ευεργετεί σε πάμπολα πράγματα, και όταν δεν θέλουμε και όταν δεν γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν και στη φτώχεια και στην αρρώστια και στον πόνο και στην περιφρόνηση, παντού και πάντοτε να επιτείνουμε τις ευχαριστίες μας προς τον Θεό. Και εννοώ ευχαριστία όχι μόνο με λόγια, αλλά κυρίως με πράξεις και έργα και με όλη μας την καρδιά. Ναι,
ας τον ευχαριστούμε και ας τον δοξολογούμε νύχτα μέρα με όλη μας την ψυχή. Αυτά τα ωραία μας τα είπε ο Ιερός Χρυσόστομος και τα είπε για την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη που οφείλουμε προς τον Θεό για όλα όσα μας συμβαίνουν. Άλλωστε και αυτή είναι η θεόγραφη προτροπή του Παύλου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, ναι, αλλά εμπαντή ευχαριστείτε. Ευχαριστείτε τον Θεό για όλα και για το κάθε τι. Πολλές φορές γράφει στο υπόμνημα αυτής της επιστολής ο Τρεμπέλας, μεγαλοποιώντας τις τρίψεις μας, παραβλέπουμε τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες οφείλουμε ευγνωμοσύνη στο Θεό. Έχουμε καθήκον να θυμόμαστε πάντοτε τα ελέη και την ευσπλαχνία, τα οποία απολαύσαμε από την αγαθότητα του Θεού, οπότε το φορτίο της θλίψεως και της δοκιμασίας, όσο βαρύ κι αν είναι, θα το αισθανθούμε σε σύγκριση προς τις ευεργεσίες που μας έγιναν πολύ ελαφρύ. Τις ώρες και τις ημέρες που περνάμε τις δοκιμασίες μας, μας φαίνονται ασήκωτες, βαριές, κακά τα ψέματα και ανυπόφορες. Όταν όμως περάσουν τα χρόνια και έρθει το τέλος της ζωής μας και αναλογιστούμε τότε, στο τέλος της ζωής μας, τα λάθη μας, τις κακίες μας, τις αδικίες μας, τις συκοφαντίες μας, τα πολλά μας ψέματα, τις εκτρώσεις και τις βλαστήμιες και τόσα άλλα, θα διαπιστώσουμε ότι πολύ μικρές και πολύ λίγες ήσαν οι δοκιμασίες σε σχέση με την αμαρτωλότητά μας. Άρα χρεωστούμε ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στο Θεό για την άπειρη αγαθότητά Του. Πάντως ένα είναι το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος δεν παραλείπει στις επιστολές του να επιθυμίζει πολύ συχνά στους χριστιανούς την αυτονόητη υποχρέωσή τους να ευχαριστούν συνεχώς και για όλα τον Πανάγιο Θεό. Στίχος 21. Υποτάσσεστε αλλήλεις εν φόβο Θεού. Να υποτάσσεστε ο ένας τον άλλον με φόβο Θεού για να μπορούμε έτσι να νικάμε τα πάθη μας, για να υπηρετούμε τον Κύριο και την Εκκλησία Του, για να διατηρούμε την αγάπη ο ένας προς τον άλλον, για να μάθουμε να μακροθυμούμε. Όλα αυτά όμως σημαίνουν καλλιέργεια του ταπεινού φρονήματος. Άλλωστε ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Άρα όλοι εκείνοι οι χριστιανοί που υποτάσσονται μεταξύ τους ο ένας τον άλλον, πλημμυρίζουν όλοι τους από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι αν τον πλησί μου αγαπώ και μακροθυμώ επ' αυτόν για το χατήρι της ειρήνης και για το πνεύμα της αγάπης, τότε πάντοτε υποχωρώ. Πάντοτε. Υπάρχει όμως δυστυχώς υποταγή αρρωστημένη και ψεύτικη. Υποκριτική υποταγή και ιδιωτηλής και όχι κατά Θεόν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ετώνησε ότι η υποταγή μας πρέπει να γίνεται με φόβον Θεού, σύμφωνα δηλαδή με το θέλημά Του, και δεν είναι ποτέ μονομερής αλλά αμοιβαία υποτασσόμενη αλλήλεις. Εγώ θα υποτάσσουμε σε εσάς και εσείς σε μένα, ο ένας τον άλλον με φόβον Χριστού. Έχει σημασία αυτός ο στίχος για τα όσα θα πει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος όταν θα αναφερθεί στις σχέσεις και στη συμπεριφορά των συζύγων. Στίχος 22. Εγυναίκες της ιδίης ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο. Δηλαδή, οι γυναίκες σύζυγοι να υποτάσσονται στους άντρες τους σαν να υποτάσσονται στον Κύριο. Από εδώ αρχίζει η αναφορά του Αποστόλου Παύλου
στο παντρεμένο ζευγάρι, δηλαδή στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που έχουν μεταξύ τους. Άρα αναφέρεται στο γάμο. Από αυτό το στίχο 22. Αδελφοί μου, η χριστιανική ζωή δεν είναι μόνο λόγια και θεωρίες. Δεν είναι μόνο μια απλή ανάγνωση του Ευαγγελίου. Δεν είναι μόνο κάποιοι ξηροί τύποι. Είναι πάνω απ' όλα πράξεις και έργα. Είναι ένας καθημερινός σκληρός αγώνας που στηρίζεται στον Ευαγγελικό Λόγο, στην Εκκλησία και στα μυστήριά της. Η χριστιανική ζωή είναι μια θεολογία στην πράξη της. Όταν τα πολυπίκυλα προβλήματα της κοινωνικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής τα βάλουμε μέσα στα χέρια του Θεού, τότε όλα θα λυθούν. Όταν τις πράξεις μας, τις επιθυμίες μας και τις συζητήσεις μας τις πνευματοποιήσουμε ή καλύτερα τις χριστοποιήσουμε, θα βασιλεύσει οπωσδήποτε η ειρήνη και η αγάπη. Αυτό σημαίνει ότι τον πρώτο λόγο σε όλες μας τις προσωπικές σχέσεις, ακόμα και τις συλλογικές εκδηλώσεις της ζωής, τις ομαδικές, τον έχει το Ευαγγέλιο, η Εκκλησία και τα 7 Πανάγια μυστήριά της, δηλαδή το θέλημα του Θεού, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από την Αγία Γραφή, την Ιερά Παράδοση και τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Όταν παραθεωρείται και παραγκονίζεται ο Πανάγιος Θεός, τότε όλα ξεπέφτουν, σαρκοποιούνται και χάνονται. Έτσι ξέπεσε και ο γάμος, όπως και οι σχέσεις ανδρός και γυναικός. Ο φεμινισμός πιστεύει ότι η ισότητα των δύο φύλων είναι η κατάργηση των ξεχωριστών ρόλων ανδρός και γυναικός μέσα στο γάμο και την οικογένεια. Έτσι, αντί να υψώσουν την γυναίκα, την κατέβασαν ακόμα πιο χαμηλά. Δηλαδή, αντί να λύσουν ένα πρόβλημα που ήταν η δυναστεία του άντρα πάνω στη γυναίκα, προκάλεσαν χιλιάδες προβλήματα που προήλθαν από την διάλυση του γάμου και της οικογένειας. Τα ερείπια της τα βλέπουμε γύρω μας. Η αληθινή ισότητα υπάρχει μόνο μέσα στο χριστιανικό γάμο, όπως ακριβώς την εκφράζει ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής που τώρα αναλύουμε. Βέβαια, ο φεμινισμός, όπως και όλοι οι επιπόλοι, ασφαλώς στραβά θα ερμηνεύουν το στίχο 22 που μας λέγει ότι οι γυναίκες εις ιδίης ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο, όπως και ο επόμενος. Μα θα μας πούν, να που ο Παύλος διατάζει την γυναίκα να γίνει δούλη στον άντρα, αλλά κάνουν λάθος. Θα το δούμε λίγο πιο απλά και πιο αναλυτικά, όπως ακριβώς μας τα παρουσιάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας με τη δική τους θεόπνευστη και χαριτωμένη ερμηνεία. Οι σχέσεις του ανδρός σαν συζύγου και πατέρα και της γυναίκας σαν συζύγου και μητέρας πρέπει να τις δούμε σαν μέλη του ενός και του αυτού σώματος της Εκκλησίας και ποτέ χωριστά. Έτσι έχουμε ορισμένες διακρίσεις και αρχές. Πρώτον, υπάρχει η διάκριση του φύλου. Ο ένας είναι άντρας και η άλλη γυναίκα. Άρσιν και θύλιν επίησεν αυτούς, δηλαδή τους πρωτοπλάστους, τονίζει η Αγία Γραφή στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στίχος 27. Αυτό δεν σημαίνει υποτίμηση του ενός εις βάρος του άλλου. Δείχνει και τονίζει το σκοπό αυτής της ειδικής δημιουργίας ή μάλλον δημιουργικής ενεργίας του Θεού. Γύρω μας όλη την πλάση υπάρχει μία πάνσοφη ποικιλία.
στα λουλούδια, στα δέντρα, στα βουνά, στα ψάρια της θαλάσσης, στα πουλιά του αέρος, στα ζώα της ξηράς, στα άστρα του ουρανού. Μια απέραντη, θαυμάσια, πολυπίκυλη ομορφιά, ομορφιά σε όλη την κτήση. Την ίδια ποικιλία και στον άνθρωπο. Η ίδια ομορφιά. Άντρας, γυναίκα, πατέρας, μητέρα, παιδί, το βρέφος, ο νέος, η νέα, ο παππούς, η γιαγιά. Η γυναίκα είναι από τα πιο ωραία που έκαμε ο Θεός πάνω στον κόσμο. Ωραία και ως προς τα πλούσια συναισθήματά της. Ωραία και ως προς την προσφορά της μέχρι θυσίας. Ωραία και ως προς τον ρόλο που της έβαλε ο Θεός. Να γίνει δηλαδή μητέρα, μάνα. Δεύτερον, η διάκριση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα δεν είναι διάκριση αξίας, αυτό έχει πιο μεγάλη αξία από εκείνο, αλλά είναι διάκριση αξιώματος και ρόλου. Άλλος ο ρόλος και το αξίωμα της γυναίκας και άλλος του ανδρός. Στην αξία και οι δυο είναι ίση μεταξύ της, πλασμένοι και οι δύο ως ένας άνθρωπος, κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση. Πού όμως αλλού φαίνεται η ισότητά τους? Στις φράσεις που πάλι ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ουκενιάρσεν και τύλι» προς Γαλάτας γάμα 28. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρός και γυναικός. Όλοι είμαστε ένα πράγμα. Ο ένας άνθρωπος, άρα με τους στίχους αυτούς, υπάρχει πλήρης εξίσωσης, ισότης ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Αλλά τι θα πει υποτάσσεστε? Οπωσδήποτε δεν σημαίνει κατάργηση της γυναικείας προσωπικότητος, αλλά φανέρωση της φοδρής αγάπης της γυναίκας προς τον άντρα της. Έτσι εξηγείται η υποταγή σύμφωνα και όσα μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στους επομένους στίχους. Η έλξη των δύο φίλων καλείται και έρος και αγάπη. Είναι μια δύναμη βαλμένη από τον Θεό στον άνθρωπο για τη διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Γι' αυτό και είπε «αυξάνεστε και πληθύνεστε». Πιέζονται τρόπον την αμφότερη, άντρας και γυναίκα, στο να αγαπούν και να αγαπιόνται. Υπάρχει βέβαια μία εξαίρεση. Η ένσαρκος αγγελική πολιτεία, ο μοναχισμός, είναι το βίωμα του θεϊκού έρωτος σαν πρόγευσης της Θείας Μακαριότητος στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Για μας ο λόγος τώρα ο γάμος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βεβαιώνει τα εξής. Αν η αμοιβαία έλξη των δύο φίλων πραγματοποιηθεί μέσα στο γάμο με την ευλογία του Θεού και της Εκκλησίας Του, τότε η αγάπη είναι ο χαριτωμένος κρίκος που ενώνει και δένει μια για πάντα το ανδρόγυνο. Αν όμως η έλξη σε αυτή μείνει μόνο μια σαρκική σχέση και μακριά από την ευλογία του Θεού, τότε καταντά πάσης τυραννίδος τυραννικοτέρα, φράσεις όπως ακριβώς τις λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γίνεται δηλαδή τυραννική και αθλία και ζωώδης, γεννώντας μύρια κακά. Γι' αυτού του είδους την αγάπη προδίδει ο άνθρωπος και την πατρίδα του και την πίστη του και την ψυχή του. Όλα αυτά κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Είναι αλήθεια, όπως μας λένε οι πατέρες, ότι πολλές φορές η σαρκική αγάπη και ο μανιακός έρωτας μεταβάλλεται σε φοβερό μίσος και εκδίκηση μεγάλη. Γι' αυτό άλλωστε και τρέχουν σε μάγους και αστρολόγους, μάγισσες και μέντιουμ και σε κάθε είδους τσαρλατάνο που υπηρετεί τον διάβολο.
πατήρ Διανύλη μας λέγει τα εξής για αυτόν τον στίχο. Η υποταγή του άντρα οφείλεται, η υποταγή στον άντρα οφείλεται για να υπάρχει κάποια αρχή και κάποια αρμονία στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια. Αλλά η υποταγή αυτή δεν είναι αυθαίρετη. Υποτάσσει τη γυναίκα στον άντρα, διότι η γυναίκα προήλθε από τον Αδάμ και στον Αδάμ ενώνεται ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, όπως ο Χριστός είναι η ανακεφαλαίωση του νέου κόσμου. Πάλι από την προς Εφεσίους επιστολή αυτό. Αλλά η υποταγή όμως έχει σχέση με τον Κύριο. Υποτάσσεστε ως το Κυρίο. Ο άντρας είναι τύπος του Κυρίου. Οφείλει λοιπόν πρώτα να είναι ο ίδιος Κύριος για να απαιτεί υποταγή ή υπακοή. Να είναι Κύριος και όχι δούλος των παθών. Έτσι θα μπορεί η γυναίκα να τον αποκαλεί, όπως σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος μας, ο Κύρις μου. Και ακόμα η υποταγή της γυναίκας είναι ως το Κυρίο, σαν τον Κύριο. Υπάρχει ομοιότης, όχι όμως ταυτότης. Η τελεία υποταγή μόνο στον Χριστό οφείλεται. Και αν σε πολλά πράγματα η γυναίκα οφείλει υποταγή στον άντρα της, είναι διότι το λέγει ο Θεός, διότι η υποταγή της λαμβάνεται σαν υποταγή στον Κύριο, διότι ο άντρας έχει ομοιότητες με αυτόν. Αυτό άλλωστε βγαίνει σαν αποτέλεσμα και με αυτά που θα υποθούν παρακάτω. Αυτά κατά τον πατέρα Δανίλη. Ο Άγιος όμως Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέγει κάποια άλλα πράγματα, τα οποία είναι όχι μόνο αξιοπρόσεκτα, αλλά και αξιοθαύμαστα, ερμηνεύοντας ειδικά τις φράσεις «Οι γυναίκες υποτάσσεστε της ιδρύης αντράσιν ως το Κυρίο». Στην αρχή κάνει λόγο ο Άγιος για την αδικία των αρχαίων νόμων. Όλοι οι νόμοι λειτουργούσαν εις βάρος των γυναικών. Ακόμα και ο Μωσαϊκός που τιμωρεί με λιθοβολισμό τη Μιχαλίδα γυναίκα, ενώ τον άντρα τον αμνηστεύει. Έτσι οι διάφορες νομοθεσίες εστράφησαν και ήσαν στραμμένες όλες εναντίον των γυναικών. Ο Θεός όμως δεν έκαμε το ίδιο. Και τι λέγει? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή για να ευτυχήσεις και πετύχεις όσες υποσχέσεις σου έχει δώσει ο Θεός. Είπε και κάτι ακόμα. Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτου τελευτήσει. Δηλαδή όποιος κακολογεί και βρίζει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, τιμωρείται με θάνατο. Έτσι ο Θεός τίμησε την καλή συμπεριφορά προς τους γονείς και τιμώρησε την κακή. Λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ίση η αξία. Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, ίση η αξία. Είτε τον έναν κακολογήσεις και βρήσεις, είτε τον άλλον, η τιμωρία σου είναι ο θάνατος. Αυτά λέγει η Αγία Γραφή. Και ακόμα είπε ότι η ευλογία του πατέρα στηρίζει τα σπίτια των παιδιών. Η δεκατάρα της μητέρας εκριζεί θεμέλια, ξεριζώνει τα θεμέλια τις οικογενείες. Όπως βλέπετε ο Θεός έβαλε νομοθεσία που είναι ίση και προς τον άντρα και προς τη γυναίκα. Ένας είναι ο δημιουργός και πλάστης και του άντρα και της γυναίκας. Από το ίδιο χώμα πλάστηκαν και οι δύο. Την ίδια εικόνα του Θεού έλαβαν κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ένας είναι ο νόμος του Θεού, το Ευαγγέλιο, και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Ένας ο θάνατος, μία η Ανάσταση. Από ανδρόγυνο ερχόμαστε όλοι μας στον κόσμο. Τα ίδια καθήκοντα έχουν και τα παιδιά προς τους γονείς. Αφού λοιπόν είσαι η νόμη του Θεού, πώς εσύ ο άντρας απαιτείς από τη γυναίκα σου σοφροσύνη και αγνότητα, ενώ εσύ δεν την τηρείς και την παραβιάζεις χωρίς ντροπή? Πώς απαιτείς υποταγή από τη γυναίκα σου, αφού εσύ δεν υποτάσσεσαι στον Ευαγγελικό νόμο του Κυρίου?
στην πτώση τους οι πρωτόπλαστοι και οι δύο εφάνισαν αδύνατοι και φταίχτες. Γι' αυτό ας κοιτάξουμε καλύτερα. Με τα πάθη του ο Χριστός σώζει και τους δύο. Μήπως μόνον για τον άνδρα έγινε άνθρωπος? Όχι, αλλά για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος ανδρών και γυναικών. Πιθανόν να μου πείτε ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας Χριστός με το ανδρικό φύλο και ότι ονομάζεται σπέρμα του βασιλέως Δαβίδ. Όλα αυτά τα λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όχι εγώ. Ναι, γεννήθηκε άνδρας, αλλά χωρίς αμαρτία, χωρίς μίξη ανδρός και γυναικός, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, χωρίς την επιθυμία της σάρκας και κάτι άλλο που είναι υπέρ των γυναικών. Γεννήθηκε από την Παρθένου Μαρία. Και κάτι ακόμα. Ο Θεός νομοθέτησε οι δύο να αποτελέσουν μία σάρκα και έτσι μία σάρκα να έχει την ίδια τιμή και αξία. Όλα αυτά τα υπέροχα μας τα είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τις 3 Ιανουαρίου γιορτάζει η Αγία Θωμαΐδα, η Λεσβία δηλαδή από την Μυτιλήνη. Από το βιβλίο «Οι έγγαμοι Άγιοι της Εκκλησίας» διαβάζουμε το εξής. Να το πάρετε, είναι πολύ καλό. Γεννήθηκε η Αγία στη Μυτιλήνη από ευκατάστατους γονείς, τον Μιχαήλ και την Καλή, οι οποίοι διακρίνονταν για την ευσέβειά τους. Κατά τον βιογράφο της Αγίας ή το ζεύγος Χρυσούν, ζεύγος Τρισευδαίμων και Μακάριων. Η Παναγία παρουσιάστηκε κάποτε στην άτεκνη Καλή και της είπε πως θα γεννήσει τη Θωμαΐδα. Σε ηλικία 24 ετών η Θωμαΐς ήρθε σε γάμο με ένα νέο ονόματι Στέφανο, ο οποίος όμως της απέβη ο ακάνθινος αυτής Στέφανος. Δίχως να δίδει καμιά αφορμή, παρότι διακρινόταν η Αγία ως ενάρετη, καλή, υποδειγματική και ευσεβής σύζυγος και νοικοκυρά, ο άντρας της ο Στέφανος της φερόταν κατά τον χειρότερο τρόπο. Ο ατυχής της γάμος ανάγκασε τους θλιμμένους γονείς της να αναχωρήσουν για τα μέρη της Κωνσταντινοπόλεως. Ο πατέρας της μετά από λίγο καιρό πέθανε και η μητέρα της έγινε μοναχή και αργότερα για την αρετή της ηγουμένη. Παρά το συνεχές συζυγικό της μαρτύριο, η Θωμαΐδα συνέχισε τον προς τον Θεόν αρέσκοντα βίο της. Μέρα νύχτα εργαζόταν στο σπίτι της, υφαίνοντας ενδύματα για τους φτωχούς και προσφέροντας φαγητό στους πεινασμένους. Επίμονα έψαχνε να βρει φτωχούς, γεμνούς, πεινασμένους για να τους βοηθήσει. Η μελέτη της Αγίας Γραφής ήταν το καλύτερο εντρίφημά της και η προσευχή και η αγρυπνία και η παρακολούθηση όσο ήταν δυνατόν των ιερών ακολουθιών στους ναούς η μεγαλύτερη παρηγοριά της. Ο σύζυγός της όμως ήτανε βάναυσος, αντιθέτου φρονήματος, άπιστος, φιλάργυρος, πλεονέκτης, ειρωνευόταν και έβριζε και βλαστημούσε την ευλάβεια και την φιλοστοργία της Αγίας Θωμαΐδος. Και όχι μόνον αυτό, αλλά την κτυπούσε βάναυσα, βάναυσα και την κλωτσούσε σε όλο της το σώμα. Εκείνη όμως έμεινε ακλόνητη και πιστή στο θέλημα του Κυρίου και μάλιστα χαιρόταν που μαρτυρούσε για την αγάπη του πλησίον. Αλλά και δεν έπαβε να αγαπά τον άντρα της και να προσπαθεί να μην του δίδει αφορμές σκανδάλου, χωρίς να παραλείπει ποτέ τα ιερά της καθήκοντα. Από αυτή τη ζωή η Αγία έγινε καθαρό δοχείο του Αγίου Πνεύματος και αξιώθηκε να θαυματουργεί. Παρά όλα αυτά ο άντρας της έμεινε αμετανόητος. Ο θάνατός της προήλθε
από τις πολλές πληγές και τις κακώσεις που προξένησε στο σώμα της ο βάρβαρος εκείνος άντρας της. Μετά 13 χρόνια μαρτυρικό συζυγικό βίο ανεπαύθη η Μακαρία Οσιακός ή το μόλις 38 ετών. Ετάφη στο μοναστήρι που ήταν ηγωμένη η μητέρα της. Ο τάφος της έγινε πηγή πολλών Ιάσιων. Την αγάπη της η Αγία την έδειξε και προς τον σύζυγό της και μετά την κοίμησή της. Δαιμονίστηκε αυτός και ζώντας αθλία ζωή οδηγήθηκε στον τάφο της γυναίκας του που ήταν πλέον Αγία, όπου και θεραπεύθηκε. Βγήκαν τα δαιμόνια και άρχισε καινούργια ζωή. Επί αιώνες το τίμιο λείψανό της διατηρεί το άφθορο και μάλιστα στα χέρια της διακρινόταν οι κακώσεις που είχε δεχτεί από τον άντρα. Αυτά για το βίο της Αγίας Θωμαΐδος. Με αφορμή αυτό τον βίο, μιας καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογίας ο κύριος Φοντούλης σημειώνει τα εξής, τα μεταφέρω σε παράφραση. Βγαίνοντας από την αφάνεια Αγία Θωμαΐδα, φέρνει στην εποχή μας ένα σοβαρό μήνυμα. Σήμερα που ο γάμος περνά κρίση και οι αποτυχημένοι γάμοι έχουν υπερπλεονάσει και τα διαζύγια πολλαπλασιαστεί, η συζυγική ζωή της Αγίας είναι φως που δείχνει τους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς, καλοσύνης και Αγίας υπομονής. Η μεγάλη υπομονή, η πολλή προσευχή και το βίωμα της χριστιανικής ζωής του ενός από τους δύο, το ενός από το ζευγάρι, επηρεάζει ευεργετικά

η Αγία Θωμαίδα, σαν προστάτηδα που είναι της έγγαμης ζωής, ασφαλώς και θα τρέχει κοντά σε κάθε ζευγάρι για συμφιλίωση και αγάπη, όταν με πίστη θα επικαλείται το όνομά της. Αυτά κατά τον θεολόγο, και δεν έχουμε παρά, όταν βλέπουμε κλειδονισμούς στο γάμο, είτε τον προσωπικό είτε των παιδιών μας, να ζητούμε την βοήθεια της Αγίας Θωμαΐδος. Και προχωράμε στο στίχο 23. Ότι ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Η ερμηνεία. Διότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της γυναίκας, όπως ακριβώς είναι ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Συγχρόνως όμως είναι και σωτήρας αυτού του σώματος της Εκκλησίας. Τα σχόλια. Θα δούμε πρώτα-πρώτα πώς ερμηνεύει αυτό το στίχο ο μεγάλος Σέρβος θεολόγος, πατήρ Ιωστίνος Πόποβιτς. Ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι κεφαλή του ανδρός. Και είναι κεφαλή του ανδρός, γιατί είναι και κεφαλή της Εκκλησίας. Ο Χριστός λοιπόν, σαν κεφαλή της Εκκλησίας, δίνει αδιάκοπα στο σώμα της Εκκλησίας ό,τι είναι απαραίτητο για τη δική του θεανθρώπινη ζωή και για τη σωτηρία όλων των μελών του και την απαλλαγή τους από την τυραννία της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου. Αυτές τις θεϊκές δυνάμεις που παίρνει το σώμα της Εκκλησίας από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τις παίρνει και ο άνδρας σαν μέλος αυτού του σώματος. Έτσι όμως δημιουργείται υποχρέωση στον άνδρα όλες αυτές τις θεϊκές χάριτες και δωρεές που παίρνει σαν μέλος του σώματος της Εκκλησίας από τον Χριστό, να τις μεταφέρει σαν κεφαλή που είναι τώρα στη γυναίκα του για τη δική της ευαγγελική ζωή και σωτηρία. Καταλάβατε ποια είναι η μεγάλη μας υποχρέωση. Αν ο άνδρας πάψει να έχει για κεφαλή το Χριστό, τότε χάνεται. Και πέφτοντας στις αμαρτίες και στους ψυχικούς θανάτους, χάνει και το δικαίωμα να είναι κεφαλή της γυναικός. Δηλαδή, αν ο άνδρας, ο χριστιανός άνδρας, δεν έχει σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας και δεν την ρίδει σε ευαγγελικές εντολές, πεθάνει πνευματικά. Πάβει να συντηρείται η ζωή του από την θεανθρώπινη ζωή του Χριστού. Και αφού στηρείται θείων δυνάμεων και θείας ζωής, πώς θα μεταβιβάσει ζωή και δύναμη και πνευματικότητα στη γυναίκα του, της οποίας αυτός είναι κεφαλή. Όταν το κεφάλι χάνει τη ζωή, πεθαίνει και το σώμα. Σε αυτή τη θεανθρώπινη ιεραρχική σειρά στηρίζεται και υπάρχει ο χριστιανικός γάμος και η χριστιανική οικογένεια. Πιστεύω όλοι μας, άντρες και γυναίκες, να τα ακούσαμε καλά αυτά που μας είπε ο πατήρ Ιωστίνος ο Πόποβιτς. Ένας σημερινός θεολόγος. Οι σχέσεις κεφαλής και σώματος είναι σχέσεις κοινωνίας, όχι κυριαρχίας. Βεβαίως από το κεφάλι εξαρτάται το σώμα, αλλά και χωρίς το σώμα δεν υπάρχει κεφάλι. Μπορείτε να φανταστείτε ένα σώμα να περπατάει χωρίς κεφάλι? Ασφαλώς όχι. Μπορείτε να φανταστείτε κεφάλι να περπατάει χωρίς το σώμα? Ασφαλώς όχι. Αμοιβαία είναι αναγκαία. Έτσι πρέπει να εννοήσουμε τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας, όπως και τη σχέση ανδρός και γυναικός. Ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά είναι και σωτήρας του σώματος, σύμφωνα με αυτά που λέγει ο Παύλος στο στίχο. Έτσι το σώμα

0: η Εκκλησία όχι μόνο υποτάσσεται στις εντολές της κεφαλής, αλλά έχει και ενωθεί με την κεφαλή. Είναι ένα με την κεφαλή. Έτσι και στο χριστιανικό γάμο. Ο άνδρας είναι κεφαλή, αλλά με πρότυπο όμως τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αν δηλαδή, αντί να οδηγήσετε σωτηρία το σώμα, που είναι η γυναίκα, την οδηγεί στην αμαρτία και στην απώλεια, τότε οι εντολές του δεν ισχύουν και δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική υπακοή από μέρος της γυναικός προς τον άντρα. Η γυναίκα δεν ζει κάτω από την τρομοκρατία, αλλά ζει μέσα στη συζυγία. Αλίμονον αν ο άνδρας παρερμηνεύσει την υπεροχή και θελήσει να μεταβάλει το ρόλο του σε δικτακτορία και σε τυραννία, σε έτσι θελική επιβολή. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος απευθυνόμενος προς τον άντρα: δεν πρέπει την γυναίκα και τη μάνα των παιδιών σου να τη συμπεριφέρεσαι σε ο άντρας με αφροσύνη και απειλές. Διότι ποια συζυγία μπορεί να σταθεί όταν η γυναίκα τρέμει τον άντρα της? Δεν είναι δούλη σου, αλλά η ελευθέρα σύζυγός σου, στην οποία πρέπει τιμή, αγάπη και χαρά. Η γυναίκα σύζυγος που έχει για κεφαλή της τον άντρα της, γιατί πρώτος αυτός έχει κεφαλή του τον Χριστόν, τότε και οι δύο σύζυγοι, άντρας και γυναίκα, λέγει ο Τερτυλιανός, ένας μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφεύς της Εκκλησίας μας, έχουν την ίδια ελπίδα και την ίδια επιθυμία να υπακούσουν στην ίδια διδασκαλία και στον έναν κοινό Κύριο, το Σωτήρα Ιησούν Χριστόν. Είναι ένα μόνο πνεύμα και μία μόνο σάρκα. Μελετούν μαζί την Αγία Γραφή. Προσεύχονται μαζί. Νηστεύουν μαζί. Εκπαιδεύονται, προτρέπονται, βοηθούνται, αλληλοβοηθούνται. Τους βλέπετε μαζί στην Εκκλησία, μαζί στην Ιερά Εξομολόγηση, μαζί στην Τράπεζα του Κυρίου, στη Θεία Κοινωνία. Λύπες, διωγμοί, χαρές, ελπίδες, όλα είναι σε αυτούς κοινά. Δεν κρύβουν ο ένας τον άλλον τίποτα. Δεν αποφεύγει ο ένας τον άλλον. Ποτέ δεν ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Δεν τον παραπικραίνει. Δεν τον λυπεί. Επισκέπτονται τους ασθενείς και συντρέχουν τους στοχούς. Είναι η κατοίκον εκκλησία όπου ακούγονται ύμνοι, δοξολογίες και τραγούδια. Τα πάντα όλα μέσα σε χαρά. Επαναλαμβάνω όμως τώρα αυτά κατά τον Τερτυλιανό. Επαναλαμβάνω την περίληψη του στίχου. Όπως ο Κύριος που είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας την έσωσε με το αίμα του και τη θυσία του, έτσι και ο άντρας σύζυγος ως κεφαλή της γυναικός του οφείλει να την οδηγεί στη σωτηρία και να προσφέρει την αγάπη του μέχρι θυσίας και θανάτου. Έτσι είναι αδύνατον να μην υποτάσσεται η γυναίκα που έχει για κεφαλή της έναν άντρα που θυσιάζεται για αυτήν και για τη σωτηρία της. Θα τον βρούμε αυτόν τον άντρα. Δεν το αξίζουμε και να κατεβάσουμε το κεφάλι. Στίχος 24. Αλλώστερη εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιν εμπαντή. Γι' αυτό το εμπαντή γίνει πολλής λόγος. Δηλαδή, όπως υποτάσσεται η εκκλησία στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες στους άντρες τους σε όλα εμπαντή. Οι στίχοι 22, 23 και 24 συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και αποτελούν μία ενότητα. Θέλουν να μας πούνε ότι όποια είναι οι σκέψεις της Εκκλησίας, όποια είναι οι σχέσεις της Εκκλησίας με το Χριστό, ίδια πρέπει να είναι και τη συζύγου γυναίκας προς τον άντρα της.
1: Ακόμα και η υπακοή είναι όρος και ζωή, είναι πράξεις πνευματοποιημένη.
0: Η χριστιανική πίστης μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων ανυψώνει τη γυναίκα και την κάνει κατάλληλη σύντροφο του συζύγου της και μητέρα, χωρίς να καταλύει το κύρος του ανδρός μέσα στην οικογένεια, γιατί είναι η κεφαλή του. Διότι όπως ακριβώς ο Χριστός, που είναι κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, φροντίζει για αυτήν, την αγαπά και τη σώζει την Εκκλησία, έτσι και ο άντρας είναι ο σωτήρας του σώματός του, δηλαδή της γυναικός του. Άλλο που μας πιάνει μας υπερφυλαυτία και φροντίζουμε μόνο για μας. Ερωτά λοιπόν ο Άγιος Θεοφύλακτος, πώς λοιπόν δεν οφείλει να υποτάσσεται το σώμα, δηλαδή η γυναίκα στην κεφαλή, δηλαδή στον άντρα, αφού για αυτήν φροντίζει και αγαπά και οδηγεί στη σωτηρία και για αυτήν θυσιάζεται. Ο δε Άγιος Ειρηναίος λέγει τα εξής: την υποταγή που παραγγέλει ο Απόστολος Παύλος της γυναίκας τη δίνει σε όλους τους πιστούς χριστιανούς, λέγοντας «υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού». Είναι αυτό που αναλύσαμε πρώτο. Και δεν έχει τίποτα του δουλικό. Αντίθετα μάλιστα είναι η αναγνώριση της εικόνας του Θεού στον άλλον και η παραχώρηση του προβαδίσματος σε αυτόν. Αυτά κατά τον Άγιο Ειρηναίο. Μπορεί η Εκκλησία να υποτάσσεται στο Χριστό, αλλά και πρότυπο και μέτρο υποταγής είναι ο ίδιος ο Χριστός που εταπείνωσε εαυτόν λαβών δούλου μορφήν και που εγένετο υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και θυσίασε τον εαυτόν του για να λάψει σ' όλους τους ανθρώπους, άρα και ανάμεσα στη συζυγία και μέσα στην οικογένεια η ομόνοια, η συμφωνία και η αμοιβαία αγάπη που βασιλεύει και στους θείους κόλπους των ουρανών. Έτσι η υποταγή της γυναίκας δεν είναι η απάντηση στην τυραννία του άντρα της, αλλά η ανταπόκριση της στην αγάπη του. Μια αγάπη χωρίς όρια. Είναι εικόνα και ομοίωση της αγάπης του Χριστού για την Εκκλησία του. Και όλα αυτά που συνεχίσαμε πάλι κατά τον Άγιο Ειρηναίο. Αυτό το εμπαντή είναι πολύ παρεξηγημένο από τους εχθρούς της πίστεως και από το γυναικείο κίνημα του φεμινισμού. Αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν συμφωνούν μαζί με τους νεοτεριστάς και δίνουν τη σωστή ερμηνεία. Αυτή η υποταγή, λένε, ισχύει εμπαντή εφόσον η υποταγή της γυναίκας δεν αντιτίθεται στην υποταγή στο Χριστό ή όταν ο σύζυγος δεν κάνει κατάκριση της εξουσίας. Κάνοντας κατάκριση δεν αγαπά. Άρα δεν υποτάσσεται και αυτός στον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν, στον Θεόν ημών. Η γυναίκα μπορεί να αρνηθεί υποταγή στον άντρα της στις εξής περιπτώσεις. Θα τις πούμε. Μπορείτε να το πείτε «δεν σ' ακούω». Πεθαίνω, αλλά δεν σ' ακούω. Μπορείτε να το πείτε. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Πρώτον, αν θέλει να σας οδηγήσει στην υποχρεωτική έκτρωση και εσείς δεν θέλετε. Δεν μπορεί να το κάνει. Μπορείτε να αρνηθείτε. Και ο νόμος είναι μαζί σας. Δεύτερον, μπορείτε να αρνηθείτε την υποταγή στον άντρα όταν θέλει να σας οδηγήσει στην πορνεία, να σας εκθέσει στο πεζοδρόμιο. Τρίτον, μπορείτε να αρνηθείτε υποταγή όταν θελήσει να σας αφαιρέσει από μέσα την πίστη σας, την χριστιανική πίστη, να σας στερήσει δικαιώματα που έχετε στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει. Τέταρτον, Μπορείτε να κάνετε ανυπακοή, να μην υπακούσετε στους άντρες σας, όταν θελήσει αυτός ή αυτοί να σας οδηγήσουν στην αίρεση. Σε αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις η γυναίκα δεν οφείλει υποταγή. Η υπακοή λοιπόν που δεν έχει σχέση με τον Χριστό και το Ευαγγέλιο Του, δηλαδή με το θέλημα του Θεού, μπορεί να καταργηθεί. Υπάρχουν όμως και επιμέρους θέματα παραβιάσεως των εντολών του Θεού, είτε από τον άντρα είτε από την γυναίκα, τα οποία μπορούν όμως να λυθούν με τις οδηγίες του Πνευματικού Ιερέως και της Εκκλησίας. Υπάρχουν βέβαια και πολλοί τρόποι οι οποίοι δίδονται και συζητούνται ιδιαίτερα. Αν πρέπει να υπάρχει αμοιβαία υποχώρησης, θα πρέπει να γίνει σε κάποιο θέμα με σκοπό την ομόνοια και τη σωτηρία του γένους, τη σωτηρία του ζεύγους. Βλέπουμε δηλαδή ότι και μέσα στο γάμο μπορεί να εξασκεθεί ένα είδος ιεραποστολής, να σωθεί ο σύντροφό μας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος ρωτάει εκεί στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 7ο κεφάλιο αν δεν απατώμε. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σου σώσεις? Ποιος ξέρει, μπορείς εσύ γυναίκα με την καλή σου διαγωγή, με τους καλούς σου τρόπους, με τους χριστιανικούς σου τρόπους, με την προσευχή και με τη θυσία σου, να σώσεις τον άντρα σου. Ποιος ξέρει, μπορεί να το πετύχει. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή η υποταγή γίνεται εξ ονόματος του Ιησού Χριστού και αποβλέπει στη σωτηρία του συζύγου ανδρός. Αυτή τη θυσία και την καλή συζυγία την είδαμε και στην Αγία Θωμαΐδα. Ο δε παρητήρ Ιωστίνος Πόποβιτς γι' αυτόν το στίχο 25 μας λέγει τα εξής αξιοπρόσεκτα και έτσι θα τελειώσω για σήμερα. Η οικογένεια και η συζυγία είναι εκκλησία εντς μικρό, δηλαδή κατοίκον εκκλησία. Και μέσα σε αυτήν για όλα και εν παντή απαραίτητος κοινωνός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Ο Θεός ζει μέσα στην οικογένεια και ανάμεσα στο ζευγάρι διαμέσου των ανθρώπων που τον αποδέχονται και τον λατρεύουν. Όταν όμως οι γονείς, οι σύζυγοι, δεν αποδέχονται τον Θεό, με την διαγωγή τους αποτρέπουν και τα παιδιά τους από την Εκκλησία και τα μυστήριά του. Έτσι σε αυτό το σπίτι, δηλαδή σε αυτό το ζεύγος, ανδρός και γυναικός, που είναι γονείς και έχουν και παιδιά, βασιλεύει το πνεύμα της ανυπακοής και της διχόνοιας. Το βλέπουμε γύρω μας σε τραγικές πολλές μορφές. Ζει και ενεργεί σαν άρχοντας μόνον ο διάβολος. Μόνον ο διάβολος. Μόνον η μαύρη χάρη. Αυτά κατά τον πατέρα Ιωστίνο του Πόποβιτς. Κλείνουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την άλλη Πέμπτη, που είναι και Τσικνοπέμπτη, την ίδια ώρα. Όταν θα τελειώσουμε ολόκληρο το αποστολικό ανάγνωσμα, θα δείτε τι θησαυρούς κρύβει η Αγία Γραφή, αλλά και τι πολύτιμα μαργαριτάρια, πνευματικά μαργαριτάρια και πνευματικές θείες συμβουλές και τοποθετήσεις μας δίδουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, που οι περισσότεροι εξ αυτών είναι άγαμοι και όμως είναι σωστά τοποθετημένοι απέναντι στο γάμο και απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν οι άντρες προς τις γυναίκες τους, οι γυναίκες προς τους άντρες τους και οι δυο μαζί προς τα παιδιά τους. Αυτά, τέλος, και το Θεό δόξα.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμών μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βατιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Διελαμψάν των Αγίων Σου, των Ιαματικών και Θαυματουργών Αναργύρων, της Οσίας Μητρός ημών, το Μαΐδος της Λεσβίας, των Αγίων και Λυκαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, και της Αγίας Ενδόξου Παρθένου Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Δάς Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

να αποκτήσουμε την εσωτερική ησυχία. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα, να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία, να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολλή αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μετά και τίποτα δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε? Ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι να μας αναποδογυρίζει. Σε μια σκηνή δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκια στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω: «Δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετούνται με το γαϊδουράκι? Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε δεν θα κάνουμε προκοπή». Βρέθηκα λόγου χάρη σε στρατόπεδο να αξιοποιήσω τη σάλπιγγα σαν καμπάνα και το όπλο να μου θυμίζει τα πνευματικά όπλα κατά του διαβόλου. Εάν δεν τα αξιοποιήσουμε όλα στα πνευματικά, θα μας ενοχλεί ακόμη και η καμπάνα. Ή εμείς θα τα αξιοποιήσουμε ή ο διάβολος θα τα εκμεταλλευτεί. Ο ανήσυχος και στην έρημο θα μεταφέρει τον ανήσυχο εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, η ψυχή θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία μέσα στην εξωτερική ανησυχία για να μπορέσει να ησυχάσει έξω στην ησυχία.

Κεφάλαιο 5. Η πολύ μέριμνα απομακρύνει από το Θεό. Να μην ανοίγουμε πολλά μέτωπα. Οι άνθρωποι σήμερα, επειδή δεν ζουν απλά, έχουν πολύ περισπασμό. Ανοίγουν πολλά μέτωπα και χάνονται με την πολύ μέριμνα. Εγώ 1-2 πράγματα τα τακτοποιώ και μετά σκέφτομαι άλλα. Ποτέ δεν έχω να κάνω πολλά πράγματα μαζί. Τώρα σκέφτομαι να κάνω αυτό, το τελειώνω και μετά σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Γιατί αν δεν τελειώσω το ένα και αρχίσω το άλλο, δεν έχω ανάπαυση. Όταν έχει κανείς πολλά μαζί να κάνει, παλαβώνει. Και μόνο να τα σκέφτεται, παθαίνει σχιζοφρένεια. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νέος που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Μου έλεγε ότι ταλαιπωρείται γιατί είχε μια κληρονομική ευαισθησία από τους γονείς του κτλ. «Τι κληρονομικά μου λες», του είπα. «Πρώτα χρειάζεσαι ξεκούραση, μετά να πάρεις το πτυχίο σου, μετά να πας στο στρατό και μετά να κοιτάξεις για διορισμό». Με άκουσε ο καημένος και βρήκε το δρόμο του. Έτσι βρίσκουμε και τον εαυτό μας. Έτσι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι. «Γέροντα, και εγώ κουράζομαι εύκολα όταν δουλεύω. Δεν καταλαβαίνω τι φταίει». «Αυτό που σου λείπει εσένα είναι η υπομονή. Και αιτία που δεν μπορείς να κάνεις υπομονή είναι που καταπιάνεσαι με πολλά. Σκορπάς σε πολλές μεριές και κουράζεσαι. Αυτό και νευρικότητα σου δημιουργεί, γιατί έχεις και φιλότιμο και αγωνία». Όταν ήμουν στο κοινόβιο, είχα ένα διακονητή, το γέρο Ισίδωρο. Ο καημένος δεν είχε καθόλου υπομονή. Άρχισε ένα παράθυρο, στεναχωριόταν. Έπιανε να κάνει πόρτες, στεναχωριόταν και τε άφηνε. Έπιανε να κάνει μετά στέγες. Όλα στη μέση τα άφηνε, χωρίς να τελειώνει τίποτα. Άλλα ξύλα χάνονταν, άλλα κόβονταν λάθος. Έτσι σκοτώνεται κανείς, χωρίς να κάνει τίποτα. Είναι μερικοί που ενώ έχουν περιορισμένες δυνατότητες και μπορούν να κάνουν μόνο ένα πράγμα, καταπιάνονται και μπερδεύονται με πολλά και μετά δεν κάνουν τίποτα σωστό και σέρνουν και τους άλλους. Όσο μπορεί κανείς να κάνει 1-2 πράγματα μόνο, να τα τελειώνει σωστά και να έχει το μυαλό του καθαρό και ξεκούραστο και μετά να αρχίζει κάτι άλλο. Γιατί άμα ο νους του σκορπίσει, τι πνευματικά θα κάνει μετά? Πώς θα θυμηθεί το Χριστό?

Μη δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Γέροντα, τι εννοείτε όταν λέτε πόδια, χέρια στη δουλειά να δίνετε, καρδιά να μη δίνετε? Εννοώ να μη δίνετε καρδιά στα υλικά πράγματα. Είναι μερικοί που δίνονται ολόκληροι στα υλικά. Περνούν όλη την ημέρα με το να ασχολούνται πώς θα κάνουν καλά μια δουλειά και δεν σκέφτονται καθόλου το Θεό. Να μη φτάνουμε εκεί. Να χρησιμοποιείτε τα χέρια και τα πόδια στη δουλειά, αλλά να μην αφήνετε το νου σας να ξεφύγει από το Θεό. Να μην δίνετε όλο το είναι σας, όλο το δυναμισμό μαζί με την καρδιά σας στα υλικά. Έτσι γίνεται μετά κανείς ειδωλολάτρης. Όσον μπορείτε, καρδιά να μην δίνετε στις δουλειές, χέρια να δίνετε, μυαλό να δίνετε, καρδιά να μην δίνετε σε χαμένα, σε άχρηστα πράγματα, γιατί μετά πώς θα σκυρτήσει η καρδιά για το Χριστό? Όταν η καρδιά είναι στο Χριστό, τότε αγιάζονται και οι δουλειές. Υπάρχει και η εσωτερική ψυχική ξεκούραση συνέχεια και νιώθει κανείς την πνευματική χαρά. Να αξιοποιείτε την καρδιά σας λοιπόν, να μην τη σπαταλάτε. Αν σπαταληθεί η καρδιά σε πολλά ασήμαντα, δεν έχει αντοχή να πονέσει για εκείνο που πρέπει να πονέσει. Εγώ θα δώσω την καρδιά σε ένα καρκινοπαθή, σε ένα πονεμένο. Η αγωνία μου είναι για τα παιδιά που κινδυνεύουν. Κάνω το σταυρό μου να τα δίνει ο Θεός φώτιση. Όταν πάλι έχω κόσμο, πάει η προσευχή μου στον πόνο του άλλου, στην αγάπη για τον άλλο. Τον πόνο το δικό μου δεν τον καταλαβαίνω. Έτσι ξεχνιούνται όλα. Παίρνει άλλη στροφή ο άνθρωπος. Γέροντα, σε όλες τις δουλειές γίνεται να μην δίνει κανείς το νου και την καρδιά? Όταν η δουλειά είναι απλή, βοηθάει να μην απορροφάται ο νους. Όταν όμως η δουλειά είναι σύνθετη, τότε δικαιολογείται να απορροφά λίγο το νου, όχι όμως να παίρνει την καρδιά. Την καρδιά με τι μορφή την παίρνει, γέροντα? Με τι μορφή? Ο πειρασμός με μορφή είναι στην αρκόνη. Την καρδιά την παίρνει με τον εγωισμό, αλλά όταν η καρδιά δοθεί στο Θεό, τότε ο νους θα είναι στο Θεό και το μυαλό στη δουλειά. Όταν λέμε αμέριμνο, γέροντα, τι εννοούμε ακριβώς? Όταν δουλεύεις, να μην ξεχνάς το Χριστό. Να κάνεις τη δουλειά με χαρά, αλλά ο νους και η καρδιά να είναι στο Χριστό. Τότε και δεν θα κουράζεσαι, και πνευματικά θα μπορείς να κάνεις. Η εργασία που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται. Δεν είναι καλύτερα, γέροντα, μια δουλειά να γίνει πιο αργά για να έχει κανείς την ηρεμία του? Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη την ημέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, αποκτούμε μια νευρικότητα και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν και έτσι έχει νόημα. Όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρο από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχεία πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται, ταραχή μεταδίδουν και με τα εργόχειρά τους και όχι ευλογία.

πώς επιδρά η κατάσταση στους ανθρώπους και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμα. Φοβερό πράγμα. Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, το άλλο θεϊκό. Εάν κινείστε σε ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά, το εργόχειρό του. Φερρυπίν φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή. Προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα, για να φτιάξω πολλά και να είμαι όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλος στα καθήκοντα, γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και το Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν διακονήτρια του Χριστού. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Ο Θεός ξέρεις πως ευλογεί και πως αγαθά και τι ευλογίες στέλνει. Γέροντα, όταν η δουλειά είναι διανοητική, παραδείγματος χάρη μια μεταφραστική εργασία, πώς είναι δυνατό να λες την ευχή ώστε να αγιάζεται η εργασία που κάνεις? Όταν η δουλειά είναι διανοητική, αν ο νου σου είναι στο Θεό, τότε η δουλειά αγιάζεται, γιατί ζεις μέσα στην ατμόσφαιρα του Θεού και ας μην μπορείς να λες την ευχή. Όταν κανείς έχει πνευματική κατάσταση, πολύ βοηθιέται. Δεν προσπαθεί να καταλάβει τα νοήματα με το μυαλό, αλλά φωτίζεται και τα βρίσκει με θείο φωτισμό. Και όταν δεν έχω αυτή την πνευματική κατάσταση και πρέπει να κάνω μια τέτοια εργασία, τι γίνεται τότε, γέροντα? Τότε θα την κάνεις, αλλά να προσεύχεσαι, να ζητάς από το Θεό να σε φωτίζει, να κοιτάξεις να βοηθηθείς όσο μπορείς από τα θεία νοήματα και να δουλεύεις με ευλάβεια, να κάνεις κάθε μια ώρα, κάθε δύο ώρες λίγα λεπτά διακοπή και να λες την ευχή. Ειδικά γέροντα, στην μεταφραστική εργασία έχεις πολύ περίσπαση. Πρέπει να ψάξεις λέξεις, να διαβάζεις σχόλια. Έχω πει και άλλες φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς. Αυτό βοηθάει. Τότε οι θείες ερμηνείες βγαίνουν από τον θείο φωτισμό και όχι από το μυαλό, από το λεξικό και από το μελανοδοχείο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο πρέπει να στηριχθεί κανείς, το θείο, και όχι στο δεύτερο, το ανθρώπινο.

Με την πολύ μέρημνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Γέροντα, η μέρημνα απομακρύνει πάντοτε από το Θεό. Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα και το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα το καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει και δεν το αισθανόμαστε. Πρόσεξε να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου με περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα τα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Να μη σπαταλάς άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών σου και μετά μας μένουν τα τσόφλια για το Θεό. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτα για το Θεό. Αν δεις ότι ο νου σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές και τα λοιπά, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά. Να ανησυχήσεις γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό. Στην κτήση και όχι στον χτίστη. Πολλές φορές δυστυχώς μια κοσμική ευχαρίστηση ξεγελάει ακόμη και το μοναχό. Ο άνθρωπος φυσικά είναι πλασμένος να κάνει το καλό, γιατί και ο δημιουργός του είναι καλός. Αλλά ο μοναχός αγωνίζεται από άνθρωπος να γίνει άγγελος. Γι' αυτό η εργασία του για τα υλικά θα πρέπει να είναι περιορισμένη μόνο στα πιο απαραίτητα και να εργάζεται στα πνευματικά. Τότε και η χαρά που θα προέρχεται από τους πνευματικούς καρπούς που θα πάρει θα είναι πνευματική και θα τρέφεται αλλά και θα τρέφει πλουσιοπάροχα. Με την πολλή δουλειά και μέρημνα ξεχνάει κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Παπατήχων. Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό. Στην εποχή μας ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό. Δουλειά πολύ, φαΐ πολύ για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσχία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση

0: με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις λόγους επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σοι Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρις του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμένων.

0: ενθουσιασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και η ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου ουσαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ειδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέμβοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό, και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευχόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία εν μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ακρόασεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομε. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιωάννη και Ιάκωβον και ανέβει στο όρος προσεύξαστε. Και γίνεται εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερον και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων και ειδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτόν. Οι τινές ήσαν Μωσής και Ηλίας, οι οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού, οι νέμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και οι συναυτό ήσαν βεβαρημένοι υπνώδια γρηγορήσαντες, δε είδον την δόξα αυτού και τους δύο άνδρας του συνεστώτας αυτού. Και γενέτο εν το διαχωρίζεστε αυτούς επέ αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν. Επιστάτα καλών εστιν ημάς ο δε είναι και ποιήσουμε σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μίαν Μωσή και μίαν Ηλία μη δώσω λέγει. Ταύτα δε αυτού λέγοντες έγινε τον εφέλη και επισκίασαν αυτούς, εφοβήθησαν δε τους εκείνους, σελθήνει στην εφέλη και φωνή έγινε εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούετε. Και το γενέστε τη φωνήν ευρέθη ο Ιησούς μόνος,

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πίθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλήον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν μου. Ότι την ανομία μου ευγενώσω και η αμαρτία μου ενωπιών μου αισθητία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πνευρόν ενωπιών σου επίησα όπως άντυχε ότι είσαι της λόγης σου και νικήσουν την εστέσαι. Η δούγα είναι ανομία στην ελήθιν και εν αμαρτίζει και εσύ ζέμαι η μήτη μου. Η δούγα αλήθιν αγάπη σας τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλουσάς μου. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσουμε, πρινίζ με και υπερχιών αλευκαρτήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν και ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψα το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα αστυνομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίζον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν δυσυγκάτες μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα ποι μου. Απόδος με τα εργαλεία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμουνικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γυρεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ναι το κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων καρδία, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, όχι ξεδινώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη δοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί των θυσιαστηριών σου Μόσχους.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσαν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων,

δόξον δυνατόν εις τένις οικεί ασθενούντες περιέζωσα το δύναμιν διό εστερεώθη δια τούτο εν Κυρίω η καρδία μου. Όλον τον Αδάμ φορέσας Χριστέ την αμαυρωθείς αναμύψας ελάμπρινας πάλε φύσιν και αλλοιώσει της μορφής σου εθεούλησας. Στήλω πυριμόρφο και νεφέλη πάλιο εν τη ερήμο των Ισραήλ άγων σήμερον εν το όρι θαυρά ρήτος εν φωτή Χριστός εξέλαμψε. Ισκιάουσα δόξα εν τη σκηνή πρώτερον και εν το μοσείο μιλούσα, το σώθερα άποντι τύπος γεγένεται, της αστραψάσης αρήτως εν θαυόρ σου, δέσποτα μεταμορφώσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματις εν ανήλθεις λόγια μονογενές ύψιστε ή των Αποστόλων ακρότης, επί του όρου σταυόρ και συμπαρέστησαν ο Τιμωσής και Ηλίας, ως Θεού θεράποντες μόνε θλάντα. Κυρίν και αεί και εις τους αιώνας θεών, αμήν Θεός όλος υπάρχον όλος βρωτός γέγονας, που όλη τη θεότητη μίξα στην ανθρωπότητα εν υποστάσεις, είναι εν της ίντες ουσίες.

0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αθράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλως και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Αυτού σώσουν ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών.

Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχόρων οι μαθητές σου την δόξα σου, Χριστέ ο Θεός, οι θεάσαντο, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξουσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός, το απαύγασμα.

Εγέρθητε η νοθείς μη πάντοτε είχαμε πεις, οι συγκάπτοντες εις γίν την ψυχήν μου λογισμοί, επάρθητε και άρθητε εις υψωστίας αναβάσεως. Προσδάμωμεν Πέτρο και τη Ζεβεδαίο και άμα εκείνου στο θαβόριον όρος προφθάζομεν, ή να είδομεν συν αυτής την δόξα του Θεού ημών, φωνείς δε ακούσομεν εις περάνωθεν οίκωσαν και εκήρυξαν του Πατρός.

τη έκτη του αυτού μηνός ανάμνησης της Θείας Μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Θαβόρ υπερ πάν γίνε δοξάστη μέρος, ειδών Θεού λάμψασαν εν δόξη φύσιν, μορφήν ανδρωμένην κατά έκτην Χριστός αμήψε. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Αμήν.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε
0: ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθενού Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Της ένους υπάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί.

0: Πέρ της άνω θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Περ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των

0: Αυτού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Σε τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία.

0: Δηλαδή, όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε
0: Παναγίας Αχράντο, υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

0: Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίστας, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο.
1: Σοφία.
0: Καθολικής Δευτέρας Επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ημών την κλίσιν και εκλογήν πείστε, ταύτα γαρπιούντες που μη πτέσετε ποτέ. Ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και ισοτήρος Ιησού Χριστού. Διό, ου καμελήσω αΐ ημάς υπό μιμνίσκην περί τούτων και περί δότας και στηριγμένους εν τη παρούση αληθεία. Δίκαιον δε ηγούμε, εφόσον ημί εν τούτο το σπινώματι, διεγείρην ημάς εν υπομνήσει, ειδός ότι ταχυνίες στην υπόθεση του σπινώματός μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστούς εδήλωσε εμή. Σπουδάσω δε και κάστοτε έχειν ημάς, μετά την εμην έξοδον την τούτων μνήμην πείστε, ου γάρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες, εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δύναμην και παρουσίαν. Αλεπόπτε γεννηθέντες σε εκείνου μεγαλειότητος, λαβών γάρ παραθέου Πατρός τιμήν και δόξαν φωνής ανεδείχθης, αυτό τι άσδε υπό της μεγαλοπρέπους δόξης, ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκεσα, και ταύτην την φωνήν ημίς

ήσαν συν αυτό όντες εν το ρητό Αγίο. Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείται προσέχοντες ολιχνό και φαίνονται εν αιχμηρό τόπο, έως που η μέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλει.

Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην, τον αδελφόν αυτού, και αναφέρει αυτούς εις όρους υψηλών κατηδίαν, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ηλίος. Τα δε ημάτια αυτού έγινε το λευκά ως το φως. Και ειδού όφθησαν αυτοίς Μωσής και Ηλίας με ταυτούς οι λαλούντες, αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε το Ιησού, «Κύριε, καλόν εστιν ημάς ο δε είναι, ή θέλεις ποιήσω με ενώ δε τρεις σκηνάς, σημείαν και μοσημείαν και μίαν ηλία». Έτι αυτού λαλούντος ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίας εν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, «Ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται». Και ακούσαντες οι μαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψατο αυτόν και είπεν, «Εγέρθητε και μη φοβήστε». Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ήμι τον Ιησούν μόνον, και καταβενώ

όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατωμένη, σι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

κεφάλι σου αδημέσου, Αγίες επιθυμίες και δουλειές που σου έχεις την προσοχή της λειτουργής βασιλεύς της δόξης, που κατοικούν σε μένα εφόδο και αυτές που γίνεις δυνάμεις και φοβολά, που το κοινό σου, που το ανθρωπίνο τρέχει και γνωσάμε, και αρχιερεύσουμε χρημάτων σου και ειδική στάθμη.

Σε απογνώμησε τη δυσμόλτο μόνο αγαθό και δίκο. Επίλεσε επ' εμέ τραυματολόγιο και πλοίο τόνους και αθαρίσω την ψυχή για την αγκαλία από συνειδήσεως πονηρά σου. Και ικανούσα με τη δυνάμη του Αγίου σου Πνεύματος την ετοιμένη της ερωτίας χάρη παραστείλετε Αγίου στο τάφι τραπέζι και ευλογήσε το Άγιο και αυτό το σώμα και το τίμιο νέμα. Σίγα προσέρχομαι εκκλήνες όμορφων αυχαίνε και δεωμένου σου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από ημού μη δέμον οικουμάς με εκπαίδωσε όλεξής προσελεχθείς επ' εμού το αματολόγιο.

άντε πάσε ρηγαίνει και να πάθω καθαμένα. Ω το βασιλέα των όλων, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, το ρωματάξιν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Είναι χειρομιστικό, εικονίζονται στι οπειρότερα, δίνονται ψήφο, άντε πάσε ρηγαίνει και να πάθω καθαμένα. Τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγελικέ οράδε, παλέξαμε τι αγγ

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξήραν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτη. Των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός, ετη Βασιλεία,

τώρα ποιοι την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον αιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένο και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών το Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρινεζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ εσε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

καπές της πάντα ποιών, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγε στη βασιλεία σου ευχαρίσω τη μέλους, εν υπέρ τούτων απάντων ευχαρίστημεν σύ και το μνησιό και το πνεύματι σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκείσμεν των φανερών και αφορών υπηρεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε καταξίωσας και της υπαραστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση επέρωτα.

ταύτων και νέματων λατρείων. Και παρακαλούμε σε και δέομεθε και ηκετεύουμε κατάπαυσο το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά. Και ποιήσον το μενάρτον

παρησίαντι προς εμείς κρίμεις κατάφυλλα. Προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών,

0: ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψιμη την Θεία Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη.

0: Μας δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά Σου, ελθέτε η Βασιλεία Σου, γεννηθείτε το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

Χριστέ ο Θεός που εξαγείρου κατ' Κυρίως και από θρόνου δόξου βασιλείου και θέης του Αγιάς ημάς ον Πατρίς συγκαθήμενος και ο Δημήν οράδα του Συνών και ταξίου στην κρατεά σου χειρίμη το Δημή το αχράντο σώματό σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντή το λόγο Θεός ηλάς τη τιμή το ματωλό και λέει σου ο Θεός ηλάς τη τιμή το ματωλό και λέει σου.

0: Θεός, Ιησούς Χριστός νικάν, πλήρωμα από Τριού πίστεως πνεύματος
1: Αγιώτος. Του προσώπου Σου, Κύριε, πορεύσω.

Αστάθειος Μιχαήλ.

Δήμητρα, σώμα και μαχαίρι.

0: με τα λαμβάνει
1: δίπλα
0: και η ζωή την αιώνιον, με τα λαμβάνει η δύο του Θεού.

μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού λάμπρο σώμα και με Χριστό.

0: δόξασι, Κύριε, δόξασι.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό

0: Πατέρ.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας, Κυρία, και οι άνθρωποι επισυμπηθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξε, Αγία σου, αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς θα τη δόξω τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει ημάς σου, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσε ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Τη πάσα δώσε αγαθή και πάν δώρημα τέλειο άνωθεν εστίν κατά βένεξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Ιερά Μητρόπολη Σάρτης Ανακοίνωσης. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάρτης κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 7 μετά μεσημβρία στον ενοριακό ιερό ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας θα τελεστεί ο πολυερχαιρετικός εσπερινός, ενώ το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 π.μ. μεσημβρίας θα τελεστούν ο Όρθρος και η πολυερχαιρετική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ευλόγησον Κύριε των καρπών τούτων της αμπέλου των νέων, όν δι' τους ο αέρος ευκρασίας και το σταγόνο της βροχής και το των καιρών γαλήνης εις ταύτην την οριμωτά την στάσιν ελθήν ιβδόκησας, είναι εν ημίντηξε αυτού του γεννήματος της αμπέλου μεταλαμβάνουσιν, εις εφροσύνη και της παραγγέννησιν δώρων εις εξυλασμών αμαρτιών διέ του ιερού και αγίου σώματος και αίματος του Χριστού σου. Μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Διαιρέσον.
0: Ευλογία Κύριου Κέλλιος αυτού ελθέ θυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτών μαθητών και Αποστόλων Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου, Σταυρού Προστασίες του Τιμίου Επουρανίων, δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφιούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών της Οσίας, Μητρός ημών Θεοδόρος Βασίλης Άρτης, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρους των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστό, Ρώσο των Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Το απόγευμα στις 7 η ώρα θα έχουμε την Ιερά Παράκληση και αύριο το απόγευμα στις 7, όπως ακούσατε στην ανακοίνωση, ο πολύ ιεραρχαιρετικός εσπερινός επί της μνήμης του Αγίου Καλλινίκου. Όλοι να είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο, καθώς και το Σάββατο το πρωί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημά. Η Αγία Τριάς διαφυλάσσε πάντα σημάς, καλημέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 6 Αυγούστου. Η φρικτή μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. 6 ημέρες αφού του είχε αναγγείλει ο Κύριος στους μαθητές του ότι εισί την έστον όδε εστικότων ή την εις ούμι γεύσονται θανάτου έως ανείδωση των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν τη βασιλεία αυτού, πήρε μαζί του τους προκρίτους των μαθητών Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Και αφού απομακρύνθηκαν κατηδίαν, τους ανέβασε σε ένα όρος υψηλό, το όρος Σταβόρο της Γαλιλαίας, για να προσευχηθεί. Έπρεπε πράγματι εκείνοι που επρόκειτο να του συμπαρασταθούν

ο Κύριος τους οδήγησε πάνω στο όρο σαν σύμβολο της πνευματικής ανάβασης, η οποία από αρετή σε αρετή καταλήγει στην αγάπη, την υψηλοτάτη των αρετών. Αυτή είναι που ανοίγει τη θύρα για τη θεωρία του Θεού. Η ανάβαση αυτή ήταν στην πραγματικότητα η συμπερίληψη ολόκληρης της επίγειας ζωής του Κυρίου, ο οποίος ντυμένος στην ασθένειά μας άνοιξε για μας την οδό προς τον Πατέρα, διδάσκοντάς μας ότι η ησυχία είναι η μητέρα της προσευχής, η οποία με τη σειρά της μας αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε η μάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Ο ενανθρωπίσας λόγος του Θεού απεκάλυψε έτσι την φυσική λαμπρότητα της Θείας Δόξης, την οποία συνείχε μέσα του και την οποία είχε διατηρήσει κατά την ενανθρώπισή του, έστω και αν έμενε σκεπασμένη κάτω από το προκάλημα της σαρκός. Πράγματι, από τη στιγμή της σύλληψής του στα σπλάχνα της Παναγίας Παρθένου, η θεότητα ενώθηκε ασυγχύτως με την φύση της σαρκός, δηλαδή ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, και η θεϊκή δόξα έγινε υποστατικός δόξα του προσλήμματος. Αυτό λοιπόν που απεκάλυπτε ο Χριστός στους μαθητές του στην κορυφή του Θαβόρ δεν ήταν ένα θέαμα καινοφανές, αλλά απλώς η απαστράπτουσα φανέρωση της τεθεωμένης εν αυτό ανθρωπίνης φύσεως, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του σώματος και της ενώσεώς της με την θεϊκή αυγή. Ενώ το πρόσωπο του Μωυσή είχε λάμψει με μία δόξα που προερχόταν έξωθεν μετά την αποκάλυψη του όρου Σινά, το πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκε στο Θαβόρ ως μία πηγή φωτός, πηγή της Θείας Ζωής που έγινε προζητή στον άνθρωπο και καταβγάζουσα επίσης πάνω στα ημάτια του, δηλαδή πάνω στον εξωτερικό κόσμο και στα προϊόντα του ανθρωπίνου πολιτισμού. Μεταμορφώθηκε, βεβαιώνει ο Ιωάννης Δαμασκηνός, όχι προσλαμβάνοντας ό,τι δεν ήταν, αλλά δείχνοντας στους μαθητές του αυτό που ήταν, διανοίγοντας τους οφθαλμούς τους και από την τυφλότητα τους έκανε να αναβλέψουν. Ο Χριστός άνοιξε τα μάτια των μαθητών του και εκείνοι με ένα βλέμμα μεταμορφωμένο από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος είδαν το αχωρίστος ενωμένο με το σώμα του Θείου Φως. Μεταμορφώθηκαν επομένως και οι ίδιοι και στην προσευχή μπόρεσαν να δουν και να γνωρίσουν την αλλίωση που επήλθε στη φύση μας εξαιτίας της ένωσής της με τον Λόγο. Ό,τι είναι ο ήλιος για τα αισθητά πράγματα, το ίδιο είναι ο Θεός για τα πνευματικά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για το λόγο αυτό οι Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι το πρόσωπο του Θεανθρώπου που είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, έλαμπε ως ήλιος. Το φως όμως αυτό ήταν ασυγκρίτως ανώτερο από κάθε αισθητό φως. Αδυνατώντας να αντέξουν την απρόσιτη λάμψη του, οι μαθητές έπεσαν στη γη. Φως άειλο, άκτιστο και άχρονο. Αυτή ήταν η Βασιλεία του Θεού, ελιληθεία εν τη δυνάμει του Παναγίου Πνεύματος, όπως ακριβώς είχε υποσχεθεί ο Κύριος στους μαθητές του. Τώρα βεβαίως άστραψε για μια στιγμή στα μάτια τους. Αυτό το ίδιο φως όμως πρόκειται να γίνει η μόνιμη κληρονομιά των εκλεκτών της Βασιλείας όταν ο Χριστός έλθει πάλι ακτινοβολώντας πλέον μέσα σε όλη την λαμπρότητα της δόξης του. Θα επανέλθει μέσα στο φως, μέσα στο ίδιο φως που άστραψε στο Θαβόρ και που ανέβλησε από τον τάφο την ημέρα της Αναστάσεώς του και το οποίο εκχυνόμενο πάνω στις ψυχές και τα σώματα των εκλεκτών του θα τους κάνει να εκλάμψουν και αυτοί ως ο ήλιος. Ο Θεός είναι φως και η θέα του φως, λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όπως οι μαθητές στην κορυφή του Θαβόρ, έτσι και πλήθος Αγίων έγιναν μάρτυρες αυτής της αποκάλυψης του Θεού στο φως. Το φως εν τούτης δεν είναι για αυτούς μόνο αντικείμενο θεωρίας, είναι επίσης η θεοποιός χάρης που τους επιτρέπει να βλέπουν το Θεό έτσι που επιβεβαιώνονται τα λόγια του ψαλμοδού «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μέσα στο λαμπρό αυτό όραμα εμφανίστηκαν στο πλευρό του Κυρίου ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι δύο κορυφές της Παλαιάς Διαθήκης, αντιπροσωπεύοντας αντίστοιχα τον νόμο και τους προφήτες που τον αναγνώριζαν ως Κύριο ζώντων και νεκρών. Και συνομιλούσαν μαζί του μέσα στο φως για την έξοδο αυτού, είναι έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ, δηλαδή το πάθος του, διότι δια του πάθους και του σταυρού η δόξα αυτή επρόκειτο να δοθεί στους ανθρώπους. Εκστασιασμένοι και έκθαμβοι από τη θεωρία του θεϊκού φωτός, οι Απόστολοι ήσαν βεβαρημένοι ύπνο και είπεν Πέτρος προς τον Ιησούν. «Επιστάτα καλόν εστίν ημάς, όδε είναι, και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μίαν Μωυσή και μίαν Ηλία, μη ειδός, ολέγει». Αποσπώντας την προσοχή του μαθητή του από την ανθρώπινη αυτή επιθυμία που αρκούνταν στην επίγεια απόλαυση του φωτός, ο Κύριος τους έδειξε τότε μια καλύτερη σκηνή και μια κατά πολύ ανώτερη μονή για να ενοικήσει

δόξα του. Μια φωτεινή νεφέλη ήλθε τότε για να τους επισκιάσει και μέσα από την νεφέλη αυτή ακούστηκε η φωνή του πατρός που αναγνώριζε τον σωτήρα. «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούεται». Η νεφέλη εκείνη αντιπροσώπευε τη χάρη του πνεύματος η υιοθεσίας. Και όπως κατά το βάπτισμά του στον Ιορδάνη, η φωνή του πατρός αναγνώρισε τον Υιό και αποκάλυψε ότι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος πάντα ενωμένα συνδράμουν στη σωτηρία του ανθρώπου. Το φως του Θεού που είχε αρχικά επιτρέψει στους μαθητές να δουν τον Χριστό, όταν άστραψε εντονότερα, τους ανέβασε σε μια κατάσταση ανώτερη από την ανθρώπινη όραση και γνώση. Εξερχόμενοι από όλα τα ορατά και από τον ίδιο τους τον εαυτό, εισήλθαν πλέον μέσα στον υπέρφωτο γνώφο, εκεί που ο Θεός είχε βάλει την απόκρυφή του και κλεισμένων των θυρών των αισθήσεών τους, έλαβαν εκεί μέσα την αποκάλυψη του τριαδικού μυστηρίου, το οποίο υπεραναβαίνει κάθε κατάφαση και κάθε απόφαση. Όντας ακόμη ανεπαρκώς προετοιμασμένοι για την αποκάλυψη τέτοιων μυστηρίων, διότι δεν είχαν ακόμη περάσει μέσα από τη δοκιμασία του Σταυρού, οι μαθητές εφοβήθησαν σφόδρα. Όταν όμως σήκωσαν το κεφάλι, είδαν τον Ιησού μόνον που είχε βρει τη συνηθισμένη του όψη και που τους πλησίασε και τους καθησύχασε. Κατόπιν κατεβαίνοντας από το όρος, τους συνέστησε να κρατήσουν σιγή για ό,τι είχαν δει, μέχρι ότου ο Υιός του ανθρώπου εγερθεί εκ νεκρών. Η σημερινή εορτή είναι λοιπόν κατεξοχήν εκείνη της θεώσεως της ανθρωπίνης φύσεώς μας και της μετοχής του φθαρτού σώματός μας στα αγαθά του μέλλοντος αιώνος που είναι επέκεινα της φύσεως. Πριν ακόμη ολοκληρώσει τη σωτηρία μας με το πάθος του, ο Σωτήρας έδειξε λοιπόν ότι ο σκοπός της έλευσής του στον κόσμο ήταν ακριβώς να οδηγήσει κάθε άνθρωπο στη θεωρία της θεϊκής του δόξης. Για το λόγο αυτό, η εορτή της Μεταμορφώσεως γνώρισε ιδιαίτερη εύνοια μεταξύ των μοναχών, οι οποίοι αφιέρωσαν όλη τη ζωή τους στην αναζήτηση του ακτίστου φωτός.

0: γιορτάζεται αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Θεοκτίστου, επισκόπου Τσερνιγκόφ. Ο Άγιος Θεοκτιστός έγινε μοναχός της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου όταν ηγούμενος ήταν ο Άγιος Θεοδόσιος. Μετά την τελευτή του τελευταίου ήταν ανάμεσα στους πατέρες που μετέστρεψαν τον μοναχό Νικήτα που είχε πέσει σε πλάνη. Το 1103 εξελέγει ηγούμενος της Λαύρας και φανέρωσε τις αρετές του, οδηγώντας τις ψυχές με μεγάλη διάκριση. Ανοίγειρε τράπεζα για το μοναστήρι και ίδρυσε μια εκκλησία αφιερωμένη στους Αγίους Βόριδα και Γκλέμπ στο Βιχεγκόροβ, όπου και μετέφερε τα λείψανα των Αγίων, επέδειξε δε την αφοσίωσή του στον πνευματικό πατέρα του, εντάσσοντας το όνομα του Αγίου Θεοδοσίου στις λειτουργικές μνημονεύσεις. Χαίροντας γενικής αναγνώρισης για την ποιμαντορική του σοφία, χειροτονήθηκε επίσκοπος Τσερνιγκόφ προς μεγάλη χαρά του ηγεμονικού οίκου. Πνευματικός πατέρας του ηγεμόνα Δαβίδ και της συζύγου του Θεοδοσίας, χάρη στη δική του επιρροή ο γιος του Παγκράτιος έγινε ο πρώτος Ρώσος ηγεμόνας που έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Νικόλαος, αφού διέλαμψε έτσι στη λιχνία της Εκκλησίας για πολλά χρόνια. Ο Άγιος Θεόκτιστος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό το 1123 μετά Χριστόν. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 6 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 1684, παραδίδεται η Λευκάδα από τον Τούρκο διοικητή Μπεκίρ Αγά στον Ενετό Δελαδέτσιμα. Σαν σήμερα, το 1765, γεννιέται ο Πέτρος Μαυρομιχάλης, γνωστός και ως Πετρόμπεης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα, το 1806, παρετείται ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος ο Πρώτος, γεγονός που σημαίνει το τέλος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του γερμανικού έθνους. Σαν σήμερα, το 1824, ο ελληνικός στόλος υπό τον Σαχτούρη καταναυμαχεί τον τουρκικό στο στενό της Μικάλης, ακροτηρίου της Μικράς Ασίας απέναντι από τη Σάμο, ματαιώνοντας έτσι την επικείμενη τουρκική απόβαση στο νησί. 6 Αυγούστου του 1826, δύναμη Ελλήνων και Φιλελλήνων υπό τους Καραϊσκάκη, Κριεζώτη και Φαβιέρο κατατροπώνουν τις πολυάριθμες τουρκικές δυνάμεις του Κιουταχή στη μάχη του Χαϊδαρίου, που εγκατέλειψαν στο πεδίο πολλούς νεκρούς, δύο τουρκικές σημαίες και μεγάλες ποσότητες πολεμοφοδίων. Στις 6 Αυγούστου του 1829 ολοκληρώνεται στο Άργος η τέταρτη Εθνοσυνέλευση, παρουσία του Ιωάννη Καποδίστρια, που απευθύνει μήνυμα στον ελληνικό λαό. Σαν σήμερα, το 1881, γεννιέται ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος βιολόγος και φαρμακολόγος, που μαζί με τη σύζυγό του Αμαλία Φλέμινγκ ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Στις 6 Αυγούστου του 1921 αρχίζει η διάβαση του Σαγκαρίου από τον ελληνικό στρατό και η επίπονη πορεία μέσα από την αφιλόξενη Αλμυρά έρημο. 6 Αυγούστου 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχαιρετικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχαιρετική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συνάντησή μας. Θέλω πρωτού μπούμε στο θέμα μας, να σας πω πρώτα κάτι που μου έκανε εντύπωση από ένα γεγονός σήμερα και να το έχετε και εσείς υπόψη σας. Αυτά που πιστεύουμε σαν χριστιανοί, τα δόγματά μας, οι αλήθειες της πίστης μας, δεν θα πρέπει να είναι άσχετα από την καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή δεν έχει ο καθένας μία προσωπική σχέση μόνο με το Θεό που αφορά εκείνον και το Θεό και γενικά με τους άλλους ανθρώπους δεν έχει σχέση αυτή η επικοινωνία του με το Θεό. Δεν το καταλάβατε μάλλον και θα το κάνω πιο απλό, θα το αναλύσω. Δεν σημαίνει ότι ότι πιστεύω στο Θεό, το ότι πιστεύω στο Θεό δεν έχει σχέση με τους διπλανούς μου. Δεν μπορώ να πιστεύω στο Θεό, ας πούμε, και να κλέβω το διπλανό μου. Δεν μπορώ να πιστεύω στον Θεό και να λέω και να μη σέβομαι το διπλανό μου. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν κλείσει σαν ένα κουτάκι αυτό που λένε πίστη, εγώ λέει έτσι πιστεύω. Μάλιστα ασφάλισαν πολύ καλά αυτό το κουτί, το έχουν κλειδώσει καλά μέσα τους και θεωρούν ότι αυτό είναι η πίστη τους. Και μη μου παραβιάζεις αυτά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Η πίστη μας, αν είναι υγιής, θα πρέπει να φαίνεται στους διπλανούς μας. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στο Σταυρό, που ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός λέει ότι ο Σταυρός δηλώνει δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι κατακόρυφη, που σημαίνει σχέση με το Θεό, και η άλλη είναι η οριζόντια, που δηλώνει σχέση μεταξύ μας. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις μη σταυρική πορεία. Κάποιος που λέει εγώ τα έχω καλά με το Θεό και δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Το άκουσα από κάποιον άνθρωπο που το έλεγε. Εμένα μου λέει με ενδιαφέρει μόνο ο αδερφός μου και η μάνα μου που ζούνε να είναι καλά. Όλοι οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν. Δεν είναι αυτό ο χριστιανισμός. Μπορείς να το κάνεις αυτό, απλά δεν θα λες ότι είσαι χριστιανός. Χριστιανισμός σημαίνει θυσία. Που ξεκινάει από την ίδια τη θυσία του Χριστού. Αυτό το λέω γιατί, επαναλαμβάνω, κάποιοι άνθρωποι έχουν κάπως, θα έλεγα, μπερδέψει το θέμα της πίστης. Το θέμα της πίστης είναι σε καθημερινή, είναι μέσα στην οικογένειά σου και είναι πέρα από την οικογένειά σου και είναι σε κάθε έναν άνθρωπο, όχι μόνο άνθρωπο, και σε ζώο ακόμα και στη φύση ακόμα έχει να κάνει η πίστη σου. Εντάξει. Λοιπόν, δεν συνέβη κάτι σοβαρό και το σκέφτηκα αυτό τώρα. Απλά παίρνουμε ερεθίσματα μέσα από την κοινωνία, από πράγματα που ακούμε, που βιώνουμε στους ανθρώπους δίπλα μας, ακόμα και στους εαυτούς μας, και θα πρέπει να τα σημειώνουμε αυτά, γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι που ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει σύμφωνα με τη δική του διάθεση. Το Ευαγγέλιο, πώς είπατε,
1: αρισκία.
0: Το Ευαγγέλιο είναι όλο, είναι όλο το Ευαγγέλιο, όλο από την αρχή μέχρι το τέλος, και το παλεύουμε κατά το δυνατό να το εφαρμόσουμε. Δεν είναι εύκολο, αλλά το παλεύουμε να το εφαρμόσουμε. Απλά δεν κάνουμε επιλογή. Ή και κάτι άλλο που μου είπε ένα νεαρό παιδί, μου είπε καλά, μου λέει, σε νέα ηλικία είμαι, μου λέει, μπορώ να κάνω κι εγώ μερικά πράγματα. Όχι, δεν θα το δικαιολογήσω τον εαυτό σου, του είπα. Θα λες ότι ξέρω ποιος είναι ο νόμος, αλλά κατά την δύναμή μου στην τωρινή περίοδο μπορώ να κάνω αυτό. Ξέρω ότι είναι αμαρτία, ξέρω ότι είναι λάθος, αλλά δεν θα λες γιατί είναι έτσι και να το αλλάξουμε αυτό, να το πάμε σύμφωνα με τα δικά σου δεδομένα. Η αλήθεια θα μείνει εκεί που είναι και εσύ θα παλεύεις κατά το δυνατόν να κάνεις ό,τι μπορείς με τη χάρη του Θεού που έχεις μέσα σου. Γιατί κινούμαστε με πόση αγάπη έχουμε για το Θεό. Οι άνθρωποι, ξέρετε, που πάνε πολύ συχνά στην εκκλησία, ξέρετε τι τους λένε οι άλλοι, ότι είναι υπερβολικοί. Έχεις γίνει υπερβολικός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο άνθρωπος, ο άλλος, δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Όχι ότι ο άλλος είναι ο πολύ καλύτερος και ο Άγιος. Απλά έχει μιλήσει μέσα στην καρδιά του ο Χριστός. Αυτό είναι. Και για τους άλλους είναι παράξενο αυτό. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το πάθει σε μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί αν είσαι από μικρό στην εκκλησία, τον ξέραμε στο κατηχητικό, τον ξέραμε σαν έφηβο, τον παρακολουθούσαμε, είχε την πορεία αυτήν. Όμως όταν σε μεγάλη ηλικία, για κάποιο λόγο, Ο Θεός φώτισε την ψυχή σου και αλλάζεις, θα δεχθείς και ένα πόλεμο και ένα ακατανόητο από τους άλλους. Δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Απλά μην καμφθείς από αυτό. Μην καμφθείς, συνέχισε. Οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν σημαίνει ότι εσύ είσαι σε λάθος, γιατί καμιά φορά λες, μήπως εμείς δεν είμαστε καλά. Μήπως εγώ δεν είμαι σωστός και όλοι οι άνθρωποι είναι σωστοί και εγώ δεν είμαι σωστός. Θα μπείτε πολλές φορές σε αυτό τη σκέψη. Δεν είναι έτσι. Σωστά πας. Απλώς η πλειονότητα πάει όπως πάει το κύμα, όπως πάει το ρεύμα. Το ότι κάποιος πάει αντίθετο στο ρεύμα δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων σημαίνει ότι είναι στο σωστό δρόμο. Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε μία φορά την εβδομάδα και μιλάμε για τη Θεία Λειτουργία και αν θυμάστε έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε τελειώσει και τα απολυτίκια που είχαμε πει ότι είναι με λίγες λέξεις όλο το νόημα της εορτής ή του βίου του Αγίου κτλ. Είμαστε σε αυτό το σημείο και στην ώρα που ακούγονται, ψάλλονται τα πολιτίκια που γίνεται και η είσοδος του Ευαγγελίου, στεκόμαστε τώρα έξω από την πριν την ωραία πύλη. Αν έχουμε αρχιερέα, κατεβαίνει ο αρχιερέας εκείνη την ώρα, ο επίσκοπος, και μαζί με τους ιερείς και τους διακόνους, τα παιδιά που κρατάνε τις λαμπάδες, που κάναμε την πομπή και όλος ο κόσμος, ψάλουμε αυτό που λέμε εισοδικό. Γιατί το λέμε στην είσοδο, έτσι. Το πιο γνωστό είναι «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό». Και εκείνη την ώρα ο αρχιερέας μαζί με τους ιερείς μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα. Εκείνη την ώρα τι θα κάνει όταν θα μπει στο ιερό βήμα? Θα πάρει, ενώ ψάλλουμε πάλι το αναστάσιμο απολυτίκιο ή το απολυτίκιο του Αγίου ή της εορτής, θα πάρει το θυμιατό στα χέρια του και θα ξεκινήσει να θυμιάσει κύκλωθεν γύρω-γύρω πέριξ της Αγίας Τραπέζης, την Αγία Τράπεζα. Αλλά εκείνη την ώρα τι δηλώνει αυτή η προσφορά θυμιάματος? Τι δηλώνει εκείνη την ώρα το ότι προσφέρουμε θυμίαμα? Μπήκαμε μέσα στο Ιερό Βήμα πλέον. Δεν θα σας απαντήσω εγώ, αλλά θα σας απαντήσει ο Άγιος Σιμεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος μας έχει δώσει σπουδαία έργα σχετικά με τα λειτουργικά ερωτήματα και ένα εξ αυτών είναι ερώτηση-απάντηση. Ερώτηση-απάντηση αυτό που μας δίνει ο Άγιος έχει ακριβώς αυτή την ερώτηση και αυτή την απάντηση. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι ο Άγιος λέει. Τι δειλεί τον αθυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζαν? Τι δηλώνει δηλαδή? Απάντηση. Όταν δε εισέλθει και κύκλωθεν θυμιάσει την Ιεράν Τράπεζαν, την παρουσία εικονίζει του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ήρθε προς ημάς από τους ουρανούς εν γλώσσες πυρήνες, αφού ανελήφθη στους ουρανούς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Τι δηλώνει δηλαδή? Το Άγιο Πνεύμα, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν ένα σημείο που πρέπει να είμαστε όρθιοι. Δεν μπορεί να έρχεται ο ιερέας με το θυμίαμα μπροστά μας και εμείς να καθόμαστε. Είναι αυτή που είχαμε πει η αγωνία, πότε είμαι όρθιος και πότε κάθομαι στη Θεία Λειτουργία. Και είχαμε πει ότι βλέπουμε τους διπλανούς. Αν και οι άλλοι κάνουν λάθος, θα οδηγηθούμε και εμείς στο λάθος. Γι' αυτό καλύτερα να ξέρουμε μόνοι μας πότε πρέπει να σηκωνόμαστε και πότε χρειάζεται κάποιες φορές, αφού κουραζόμαστε, να καθόμαστε. Έτσι. Διάβαζα για τον Απόστολο, νομίζω ο Άγιος το λέει, ο Άγιος Σιμεών το λέει, ότι την ώρα του Αποστόλου, όταν διαβάζει το Απόστολος έξω από τον ψάλτη, κάθονται ο αρχιερέας ή ο ιερέας, αλλά οι διάκονοι πρέπει να είναι όρθιοι. Θα σας πω όμως όταν φτάσουμε εκεί, γιατί γίνεται αυτό. Το πρώτο λοιπόν που θέλω να σας πω αυτό, το θυμίαμα, μεγάλη υπόθεση. Το έχουμε πει και για τον Εσπερινό, τι λέμε όταν βγαίνει να θυμιάσει ο ιερέας ή ο διάκονος, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Όπως το θυμίαμα ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι να ανεβούν και οι προσευχές μας προς τα πάνω. Ε? Και μας είπε ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, το λένε και άλλοι πατέρες, ότι το θυμίαμα συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Άρα εμείς θα πρέπει να στεκόμαστε με μεγάλη ευλάβεια όταν βλέπουμε τον ιερέα να θυμιάζει. Και μπορούμε να κλείνουμε και λίγο την κεφαλή μας όταν φτάνει μπροστά μας. Είδαμε λοιπόν, το θυμίαμα συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Και επαναλαμβάνω πάλι, όταν βλέπουμε τον κληρικό να θυμιάζει, φυσικά σηκωνόμαστε όρθιοι. Είναι και αυτή από τις στιγμές που είμαστε όρθιοι μέσα στην θεία, στη λατρεία μας και ειδικά στη θεία ευχαριστία. Τώρα θα ψάλουν εκτός από το απολυτίκιο, θα ακουστεί το απολυτίκιο που λέμε τις Κυριακές. Είναι συγκεκριμένο το απολυτίκιο που ακούγεται κάθε Κυριακή. Κάθε εβδομάδα, παιδιά, υπάρχει ένας ήχος που ψάλουμε. Οι ήχοι στη βυζαντινή μουσική είναι 8. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος και οι πλάγοι τους. Πλάγιος πρώτος, πλάγιος δεύτερος. Το πλάγιο τρίτο δεν το λέμε πλάγιο τρίτο. Βαρύ. Το λέμε βαρύ. Και ο πλάγιος τέταρτος. Θα ακουστεί λοιπόν, ακούγεται το αναστάσιμο πολιτίκιο και που, τη στιγμή εκείνη είπαμε θυμιάζει ο αρχιερέας και υπάρχει μετά, θα ακουστούν και κάποια άλλα τροπάρια, κάποια άλλα πολιτίκια, τα οποία είναι ή οπωσδήποτε το απολυτίκιο του Αγίου που είναι η Εκκλησία. Είμαστε σε ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετά το αναστάσιμο απολυτίκιο θα ψάλουμε το απολυτίκιο του Αγίου Γεωργίου. Μπορεί η Εκκλησία να έχει καθιερώσει να ψάλλονται και μερικά άλλα, επειδή συνδέονται, είναι προστάτες του ναού ή έχουν κάποιους Αγίους μεγάλα ή εορτάζουν και άλλη μέρα. Είναι δηλαδή δυσυπόστατες που λέμε εκκλησίες. Γιορτάζει το Άγιο Γεωργίου, γιορτάζει και τις Αγίες Μαρίνας, λέω ένα παράδειγμα. Οπότε θα ψαλούν και αυτά τα πολιτίκια. Ή έχουμε ένα μεγάλο εικόνισμα, είναι ευλογία μέσα στο ναό, ένα μεγάλο εικόνισμα, θα ψάλουμε και τα πολιτίκια αυτά. Και μετά από αυτά θα ψάλουμε, αν υπάρχει μνημόσυνο, θα ψάλουμε και κάτι εκείνη την ώρα για τον κεκοιμημένο. Είναι αυτό που λέμε μνηστητή Κύριε του δούλου σου και τα λοιπά. Αυτό και γίνεται αυτή η υπόμνηση εκείνη την ώρα προς όλους μας, να θυμηθούμε και τον κεκοιμημένο για τον οποίο ιδιαίτερα θα προσευχηθούμε στη συγκεκριμένη ημέρα. Νίστη Κύριος αγαθός της δούλης σου, του δούλου σου, έτσι. Και μετά και από αυτό θα ψάλουμε το κοντάκιο. Το κοντάκιο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ, ένας είδος και αυτός, ένα είδος στην υμνοδία μας, το κοντάκι, τα κοντάκια, τα οποία είναι και αυτά διάφορα και σε διάφορους ήχους. Θα σας πω μερικά ένα για να θυμηθείτε. Τι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια, είναι κοντάκιο. Αλλά το πιο συχνό μέσα στο εκκλησιαστικό έτος είναι προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται. Είναι ένα άλλο αυτό. Την περίοδο του Πάσχα ή και εν τάφο κατήλθες. Δηλαδή τροπάρια, τα κοντάκια, τα οποία συσπυρώνουν μέσα πάλι σχετικά νοήματα για την εορτή και για την περίοδο που βρισκόμαστε.
1: Αναλόγως τον ήχο αλλάζουνε.
0: Αλλάζουν ανάλογα με την περίοδο που βρισκόμαστε. Το κοντάκιο, ας πούμε, το αναστάσιμο μπορεί να είναι διαφορετικό από τις επόμενες περιόδους, που θα πούμε της Πεντηκοστής, μετά της Παναγίας, Χριστουγέννων, και αλλάζουν και οι ήχοι. Δεν είναι πάντα ίδιος ο ήχος. Αυτά είναι αυτά που σας είπα, τι υπερμάχος στρατηγό, προστασία των χριστιανών, είναι για την Παναγία μας. είναι για την Παναγία. Το κοντάκιο, να πούμε εδώ, αυτό που σας είπα πρώτα, ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος της εκκλησιαστικής ποίησης το κοντάκιο και το συναντάμε περίπου τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Έτσι. Το όνομά του, υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες για το τι σημαίνει κοντάκιο. Μπορεί να προέρχεται από το εν κοντό, την πρόθεση εν κοντό, που σημαίνει ότι σύντομα, σε κοντό, σύντομα εκφράζουμε το νόημα της εορτής, έτσι. Και άλλοι έλεγαν ότι το κοντό είναι το τραπέζι που άφηναν οι ψάλτες τα βιβλία. Δεν υποστηρίζεται από πολλούς. Και μπήκε αυτό μέσα με αυτό το όνομα. Σε αυτά τα κοντάκια, το κοντάκιο ψάλεται από τους ιερείς και το λαό, είναι γνωστά, όπως και τα πολιτίκια, έτσι και τα κοντάκια είναι πιο γνωστά στον κόσμο, έτσι όλοι μαζί ψάλουμε αυτούς τους ύμνους και γίνεται μια υπέροχη ατμόσφαιρα μέσα στο ναό, όταν όλοι μαζί ψάλουμε. Σας το έχω πει και άλλη φορά ότι η λατρεία των Ορθοδόξων είναι λατρεία των πολλών, του συνόλου, του χορού, όλοι μαζί. Δεν είναι ένας, όσο και όμορφα να ψάλει, είναι ένας. Ενώ όταν όλος ο λαός συμμετέχει, ακριβώς και επειδή συμμετέχει, δίνει μια κατανυκτική ατμόσφαιρα η συμμετοχή αυτή του κόσμου. Στη συνέχεια θέλω να σας πω ότι η κατάνυξη κορυφώνεται με την συμμετοχή των πιστών σε έναν άλλον ύμνο, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός και αυτός. Το λέμε στην προσευχή μας συχνά, αλλά είναι αυτό που λέμε χήμα. Χήμα δηλαδή σημαίνει Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, αλλά το λέμε και με την ψαλμωδία μας. Και αυτός πάλι ο ήχος, και αυτός πάλι ο ύμνος, ο Τρισάγιος ύμνος, όπως τον αναφέρουμε, ψάλεται σε πολλούς ήχους και μάλιστα έχουν γραφτεί υπέροχα μουσικά κείμενα που αποδίδεται αυτός ο ύμνος. Και οι ψάλτες που γνωρίζουν τη βυζαντινή μουσική έχουν, πώς να σας πω, έχουν την αγωνία κάθε φορά σε τι ήχο να το ψάλουμε αυτό το Άγιος σήμερα. Σε ποιο πρέπει να το ψάλουμε, σε ποιον ήχο πρέπει να ψάλουμε το Άγιος. Ερώτηση εσάς τώρα. Είναι η Κυριακή που έρχεται. Σε ποιον ήχο πρέπει να ψάλουμε το Άγιος. Στον ίδιο ήχο που είναι η εβδομάδα. Και πότε ξεκινάει ο καινούριος ήχος της εβδομάδας. Το Σάββατο το απόγευμα με τον Εσπερινό. Μπαίνουμε σε καινούριο ήχο. Και θα μας φτάσει μέχρι το άλλο Σάββατο που θα αλλάξει ο ήχος. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Τρισάγιος ύμνος συνήθως λέγεται, δεν ακολουθείται πάντα ο κανόνας να λέγεται στον ήχο της εβδομάδος. Συνήθως λέγεται σε δεύτερο ήχο. Στον δεύτερο ήχο. Αλλά υπάρχει και μπορούμε να το πούμε και στον πρώτο ήχο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος ήχος. Και στους άλλους και στον τρίτο ήχο. Και στους άλλους ήχους, απλά συνήθως λέμε σε δεύτερο. Λένε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ένας ψάλτης υπέροχος στο Άγιον Όρος, απέδιδε το Άγιος, στο Άγιος ο Θεός, έψαλε λέει έξω από το μοναστήρι, το Άγιος ο Θεός σε δεύτερο ήχο και τα ζώα ερχόντουσαν μπροστά του και έπεφταν σαν να τα υπνώτιζε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή υπήρχε τέτοια από μέρος του, τέτοιος τρόπος, κατανυκτικός τρόπος να αποδίδει αυτό το τροπάριο, που ακόμα και η ίδια η φύση συμμετείχε σε αυτό που έψαλε. Στην δοξολογία δηλαδή της Αγίας Τριάδος, γιατί ύμνος στην Αγία Τριάδα είναι Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος. Έτσι είναι μια δοξολογία στην Αγία Τριάδα και μια που το έφερε, σε παρένθεση ο λόγος να πω, σε μια αγρυπνία λέγεται για τον Άγιο αυτόν, ότι όταν έψαλε, οι αγρυπνίες του Άγιον Όρος είναι πολλές, πολύ ωραίες. Δηλαδή ξεκινάμε, μπορεί να ξεκινήσουμε από τις 8 το βράδυ και να φτάσουμε σε 8 το πρωί, συνεχόμενα. Το λέω για κάποιους που κουράζονται, για να ξέρουν ότι υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα, αλλά εκεί δεν είναι, είναι σωματική βέβαια κούραση, αλλά υπάρχει μία πνευματική ανάταση που λες όταν τελειώσει να μην τελείωνε. Σας έχει τύχει ποτέ σε μία τέτοια λειτουργία να πεις να μην τελείωνε αυτό σήμερα? Είχαμε τέτοια χαρά. Λοιπόν, κουράστηκε όμως ο Ιωάννης και κάθισε στο κάθισμά του. Στο Άγιον Όρος τα στασίδια δεν είναι τόσο μεγάλα για να κάθεσαι έτσι με μία άνεση, αλλά και αυτά, και η ξεκούραση είναι
1: προσωρινή.
0: Είναι προσωρινή ακριβώς, και κάθεσαι ίσα ίσα να στέκεται η ράχη σου, έτσι, η μέση σου, γιατί ακριβώς δεν πρέπει να να επαναπαυθείς πολύ, πρέπει να είσαι πάντοτε σε εγρήγορση. Λοιπόν, στέκεται ο Ιωάννης μετά από πολύ, έψαλε, κουράστηκε και αισθάνεται ένα ακούμπημα στον ώμο του που του λέει: «Ψάλε με, Ιωάννη, ψάλε με». Μια γυναικεία φωνή στο Άγιον Όρος. Και στο χέρι του του αφήνει ένα χρυσό νόμισμα. Πώς λέγεται αυτό? Παραγγελιά. Έδωσε μια παραγγελία. Του αφήνει ένα χρυσό νόμισμα. Και ο Ιωάννης ξυπνά και το είχε το νόμισμα. Δεν ήταν δηλαδή μια φαντασία, δεν ήταν ένας πειρασμός αυτός. Ήταν πραγματικά η παρουσία της Παναγίας που φρενόταν τόσο πολύ από την ψαλμωδία που της έκανε, που του έδωσε, ας το πω, μια ανταμοιβή για τον κόπο του και μια δύναμη για να συνεχίσει. Και υπάρχει αυτό το νόμισμα του Αγίου. Είναι αυτά που λέμε στην πίστη μας, παιδιά, τα παράξενα εισαγωγικά, αλλά τόσο λογικά για τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε την προτροπή του Κυρίου Δεϊθόμεν από τον Διάκονο ή τον Ιερέα και μετά την εκφώνηση ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στη δόξα αναπέμπομεν από τον Λειτουργό ή τον Αρχιερέα, ξεκινούν οι ψάλτες και λένε αυτό το ωραίο τροπάριο: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτό λέει ο ιερέας και ξεκινάει απευθείας αυτός ο πασίγνωστος τρισάγιος ύμνος. Κατά την έρευνα των λειτουργιολόγων, αυτός ο ύμνος πρόκειται για έναν ύμνο που είναι αρχαιότατος και τον συναντάμε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Τώρα, ποια είναι η βάση του ύμνου? Πρέπει να σας πω το παρασκήνιο, πρέπει να σας πω το, πώς το λέμε αυτό, το, τη βάση που γράφτηκε αυτός ο ύμνος. Και θα δείτε τι ωραία είναι η βάση αυτή. Ξεκινάει από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτός ο ύμνος συνδέει και Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Από πού ξεκινάει? Από το όρομα του Ισαΐα στο ομώνυμο βιβλίο του στην Παλαιά Διαθήκη, στο 6ο κεφάλαιο. Εκεί πέρα λέει για ένα θαυμαστό γεγονός που έγινε στον Ισαΐα. Θα σας το διαβάσω από τη μετάφραση. Και να δείτε τώρα πώς αυτός ο συνθέτης του ύμνου, πώς παίρνει, πώς ξέρει τόσο καλά την Αγία Γραφή και τη χρησιμοποιεί για να φτιάξει ύμνους. Γιατί οι ύμνοι δεν είναι φτιαγμένοι έτσι, χωρίς βάση. Η βάση τους ξεκινά μέσα από τη Βίβλο κατά βάση. Το έτος του θανάτου του βασιλιά Οζία λέει: «Είδα τον Κύριο», για να δούμε. Πώς τον είδε τον Κύριο ο Ισαΐας? «Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο». Είδε το θρόνο του Θεού. «Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν το ναό. Μπροστά του στέκονταν σεραφείμ», άγγελοι, «που καθένα τους είχε 6 φτερούγες». Εξαπτέρυγα που λέμε. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε. γύρω από το θρόνο του Κυρίου και φώναζαν το ένα στο άλλο: «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη». Σύστηκαν οι παραστάτες της θύρας, πώς τα λέμε, τα κολονάκια αυτά, από τη δυνατή φωνή τους και γέμισε από καπνό ο ναός. Ποιος είναι ο καπνός? Το θυμίαμα που λέγαμε. «Τότε είπα», λέει ο προφήτης, «αλίμονο, χάθηκα». Είδε όλο αυτό μπροστά του το όραμα. «Γιατί χάθηκες?» «Γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με χίλια κάθαρτα. Και τώρα είδα με τα μάτια μου το βασιλιά, τον Κύριο του σύμπαντος». Αυτό που σας είπα τώρα, παιδιά, είναι η πρώτη σύλληψη του ύμνου. «Άγιος, Άγιος, Άγιος» έλεγαν τα εξαπτέρυγα εδώ πέρα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη. Γέροντα, μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό φθάνει για να μας παρακινήσει στον αγώνα κατά των παθών. Μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό δεν φτάνει. Χρειάζεται και καλή διάθεση, αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και φιλότιμη άσκηση. Γέροντα, η μνήμη του θανάτου βοηθάει στην εσωτερική εργασία. Ναι, πολύ βοηθάει. Αν έχουμε μνήμη θανάτου με ελπίδα στο Θεό, θα γνωρίσουμε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και θα βοηθηθούμε πνευματικά. Γι' αυτό να φέρνουμε στο νου μας το κριτήριο του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι θα κριθούμε από τις αμαρτίες που κάναμε και δεν μετανοήσαμε. Τι κάνω, πώς ζω με τόση αμέλεια να σκεφτώ? Αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, πού θα πάω? Μήπως έκανα κανένα συμβόλαιο με το θάνατο? Πεθαίνουν και μικροί και μεγάλοι. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός μπορεί σε λίγο να με πάρει, τότε δεν θα αμαρτάνω. Για να πεθάνουν τα πάθη, πρέπει να σκεφτόμαστε το θάνατο, την μέλουσα κρίση και να πάθουμε και εμείς από φιλότιμο για το Χριστό που πολλά έπαθε για να μας λυτρώσει. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνεκές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη και να πληγώσουμε τον Χριστό. Γέροντα, στριμώχνομαι στον αγώνα μου. Ένα αγκαθάκι βγάζεις από το δάχτυλό σου και πονάς, πόσο μάλλον να ξεριζώσεις από μέσα σου ένα πάθος. Ύστερα, να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθεια να κόψει ένα πάθος του, τότε ο πειρασμός βάζει εμπόδια και στριμώχνεται ο άνθρωπος, όπως στριμώχνεται και ο δαιμονισμένος όταν του διαβάζουν εξορκισμούς, γιατί γίνεται αγώνας, παλεύει με το διάβολο. Έπειτα όμως ελευθερώνεται. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς κόπο πατώντας κουμπιά. Δεν κόβονται αμέσως τα πάθη, όπως και ο κορμός του δέντρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα μέχρι να κοπεί πέρα-πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσος κόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός για να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Και αν, γέροντα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνεις κούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά. Γέροντα, κάθε μέρα λέω από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις τον Θεό μπροστά. Να λες με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος, όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί, ενώ δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να με βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός.

Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε, και ό,τι σπείρουμε θα αφαιρήσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερήσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη?

Φιλαυτία, η μητέρα των παθών. Από τη Φιλαυτία γεννιούνται όλα τα πάθη. Γέροντα, τι είναι η Φιλαυτία? Το να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου. Να αγαπάς δηλαδή τον παλαιό σου άνθρωπο. Και η γαστιμαργία και ο εγωισμός και το πείσμα και η ζήλια πρακτορείο τους έχουν τη Φιλαυτία. Και βλέπεις, άλλος από Φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την αναπαυσή του, και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μη τυχόν και πάθει τίποτε η υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν. Λίγο να μην του δώσω σημασία, να μην κάνει το θέλημά του, αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ τώρα. Πα. Φοβερό πράγμα η Φιλαυτία. Η γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου, το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα. Έχει Φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του αναπαύει και τον άλλον και αρχίζει με μία απέτηση, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, ή γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου έδωσες το άλλο, αυτός τελικά θα κανοναρχείται από το διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και το Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο δηλαδή, το Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει το Χριστό, τίποτα δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ, όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι ένα φόβο, μήπως δεν αντέξω. Ε, τι πάθαμε? Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας. Να απεδειχθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Αν σου πουν πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτό τον τοίχο και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, δικαιολογείται να πεις δεν μπορώ. Αλλά για την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνο αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά, ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα

είναι πιο νόστιμο από ότι είναι το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει φυλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία επειδή είμαι φυλάσθενος και προτιμήσω το νοστιμότερο για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. Μπορεί το σώμα, ο κακός τελώνης όπως το λέει ο Αββάς Μακάριος, να ζητάει παραπάνω, γιατί και ο οργανισμός είναι όπως τον συνηθίσει κανείς. Όταν ο άνθρωπος έχει το στομάχι περιορισμένο, τότε εύκολα μπορεί να κάνει μια εγκράτεια. Διαφορετικά γίνεται δούλος στο στομάχι του, γιατί και το στομάχι μετά έχει ανάγκη να γεμίζει. Να, πάρε έναν που είναι πολύ χονδρός. Αυτός, τόση αποθήκη που έχει κάνει, θέλει να βάλει τουλάχιστον μισό μουσχάρι μέσα για να χορτάσει και να πιει μετά και δύο μπετόνια νερό. Παλιά γέροντα, οι άνθρωποι είχαν πιο δυνατό οργανισμό ή βίαζαν τον εαυτό τους? Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγιώργης, στα καλογέρια του, έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια και ήταν παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη. Αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν, να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια, αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό. Γεροντά. Σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανέβει τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσαν πολλοί από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να τον βοηθήσει. Και ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα έρχονταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φυλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω τι κόσμος υπάρχει? Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να το μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που, ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε, με μια αδιαφορία. «Πα-πα, βλέπεις άνθρωπο απάνθρωπο. Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζορίστηκε η καημένη μαζί με μια άλλη και το σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν το σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει? Ο μεγάλη χαρά. Η καρδιά μου σχυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του, γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό.

Γέροντα, σήμερα, ενώ πολλοί κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του, τους προσπέρασε όλους. «Ναι, ήρθε και μου το είπε. Είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ». «Καλά», του λέω. «Δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει? Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα?» «Ναι, πάτερ», μου λέει. «Ακούς κουβέντα? Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά, και εκείνος να επιμένει. Και δεν είναι εντάλλον ότι είχε κάποιο σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι». Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε: «Πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε: «Με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνο εγώ. Να μην μπει κανείς άλλος μέσα. Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα?» Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός: «Όσαν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν»? Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. «Μη δεις το εαυτό ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος», λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι. Να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον, να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω τη δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλάβω, Γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου, τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον? Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμη και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει: «Εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι», και δεν σκέφτεται: «Άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω, ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα?» Τίποτε. Κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ, ακόμη και να στερηθείς στη Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Και αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι ετοιμοθάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή? Για βόλεμα? Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και κάνουμε μόνο αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουν όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε. Και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας, ο άλλος εμένα έτσι με βολεύει, και τελικά ο κάθε ένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει. Αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει. Γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν, είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανέβει στο βουνό. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου: «Θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω». Εκείνη δεν με άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν:
Οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι. Μην τον αφήσεις κι αυτός να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτός. Πού να ακούσω εγώ. Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτα τριβόλια. Περίπου μια ώρα, καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν κατάλαβα πόνο. Φτάνω στο χωράφι, πάω κοντά στα αδέλφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω, πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και θα ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί και δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος. Τι φταίει, γέροντα, και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλιό σου εαυτό. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτό σου. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της χελώνα. Περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου. Στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζωρίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχαιρετικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχαιρετική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
3: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώ της την δέησή μου αντιληθία σου, εισάκουσαν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει της κρίσης με του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσες γίνει η ζωή μου. Εκάδησέ με σκοτεινίζουν νεκρούς αιώνους και κηδείασε επ' εμέ το πνεύμα μου, εν ημέ ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τις έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πισών με το πρωί το ελαιό σου, την πίση ήλπισα. Γνωρισών με, Κύριε, οδόν ενυπορεύσουμε την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντου θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με νική ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψε την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους στρίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
6: Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
5: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το

Χριστού εγλυφόρος και ιατρός των ασθενούντων μερόπων και πρεσβευτής Λουκά προς των φιλάνθρωπων, τους επιζητούντας σου την Θεός δωτών χάριν, μη ελείπεις Άγιε από πάντα.

πράγματι, Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε, επί τάχυνον ρίσε λαόν αναπολόγητον, δέχεται σε προσποιήπτοντα ο επιπεσόντα το στήθη καταδεξάμενος, ον οικέτευε Θεολόγε και επίμονον έφος εθνών διέ.

0: Ειρήνη Ανάξη, ημί γαρσι προείστας ο πρεσβεύουσα, της ημάς ερίσατο εκ το σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος νη ελευθέρους, ου καποστόμεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή...
1: Εκ πανδύων
0: δεινών. Ελέησόν μου ο Θεός, μέγα ελεός σου και κατ' πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Επί πλέον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Όλη την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνεσθες. Η δούγαρα ανομίες ενλήφθην και αναμαρτίες εκείζησέ με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καταριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλία συγκευρουσίνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσυψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίε μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρά ανκτήσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουν από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντενέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου τη σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγυμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τη οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει θυσία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε αντι ευδοκία των Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίουσιν επί των θυσιαστηριών σου Μόσχου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Λουκάρχηθήτα των ίσουν πάντοτε δυσόπι, υπερ πάντων ημών λυτές, νόσον λυτρωθήνε δυσιάτων και δυσπραγίας του βίου πανόλβιε.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ορμάζας ατάκτους των ειδωνών, λουκακένειας ψυχοφθόρους των γέιρων, της η προστασία ιεράρχα εκ της ψυχής μου ανάσπασον προοριζόν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υφέρπον δολίος ο πονηρός προσβάλλει με όντως, αρρωστήμαση της δεινής, αλλος Θεοκίνητος.

0: Των σεσλίτες και χάρισε πάση την ελπίδα του πλατισμού και ανέσεως δέσποινα.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών απορρίτως την χάριν τα σάωστα δίδωση της προσερχομένης εν πίστη ταύτα σπάσαστε εν σαγματά τιμονή και εν τη χώρα Ρωσίας

Ux Patri και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ έπαρον, τας επτάσου χείρας Θεόφρον προς των φιλάνθρωπων, απαλλαγήνε με αμπλακημάτων παντίων, ως αν την σωτή

εν χρόνης της νυν Λουκάρχη επίσκοπε φάνης πιστής παραμυθία φατος, διόμι παύση Άγιε συντηρών προμηθεία τη Κρήτονη ως παρησία.

Περιμόν επισήτας ελπίδας μου, έχουν ιεράρχα σεβασμιότατε, νησταγμόν της ραθυμίας μου, στήσε οφειλό.

0: Εξοράστουσι και έντασου λύτρωσον.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οδήγησον προζημένα εύδιον ιεράρχα του Χριστού τους πεσόντας, εν κλειδονίο της ζάλης του βίου και

Με παθόρτες μάτων μου, καλυφθήσα η καρδία μου στένη και μη τολμώ να τένει σε προσύψος του ουρανού Θεοτό και ο άσωτος ετού

άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ία το πάντας. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια,

είπεν, «Εξομολογούμεσι, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψα ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτάν υπήρ.

Αγιότατε Πάτερ, νοη των εθιώπων και κακοτρόπων βρωτών, συμβάσεως αλόγου και της κακοπραγίας ανωτέρου συντήρησον, τους εκ

Τας αγκάλας της θερμίσου αγάπης και θυμιδίας όμου υπάνοιξον μισότερ λυτές της ετεκούσης είναι αψαλογηθόμενος.

λαών των Ορθοδόξων, φύλατε εκκληκών, αιρετικών Παναγία πανύμνητε, αποκαλύπτω.

Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρητος ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άβεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πόνιου.

Θυμήσομεν συμφέρου πολέως ποιμνης αρχιερέα λαμπρών των βαστάσαντα Χριστού τα θεία στίγματα, τα εξορίας τα δεινά, εγκλισμούς εν φυλακές, τα στρίγματα.

Δόξα Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες τραβή και παναμό Μαγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητρό ημών Θεοδόρα, τη Βασιλίση, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Άγιε Ιεράρχα, ομολογητά, διδάσκαλε της αληθείας και ανάργυρε γιατρέ Λουκά, σύ κλείνομεν τα γόνατα της ψυχής και του σώματος και προσπίπτοντες της τιμής και αιματικής λειψάνης σου, σε παρακαλούμεν ως τα τέκνα τους πατέρας αυτών. Εισάκουσον ημών των αμαρτωλών τίμιε Πάτερ και προσάγαγε την δέηση ημών το ελεήμονη και φιλανθρώπο Θεό, ως εστός ενώπιον αυτού με τα πάντων των Αγίων. Πιστεύομεν ότι αγαπάς ημάς δια της αυτής αγάπης είναι η αγάπη σας τους αδερφούς σου κατά την εν το κόσμο βιωτήν σου, την τέχνη των ιατρών μετιών, των ασθενούντων τα αρρωστήματα, τη αρρωγή της χάριτος, πλιστάκης, εθεράπευσας. Μετά δε την σεπτήν σου κοίμησιν, τα σάχαρη τόβριτα λείψανα, ο των όλων δεσπότης πηγήν ιατρίας ανέδειξε. Ποικίλας γάρ ιόνται ασθενίας και δύναμην δωρούνται της ευλαβώς ταύτα ασπαζωμένης και ετουμένης την θείαν πρεσβείαν σου. Διό ετούμεν σε και θερμός παρακαλούμεν σε τον την χάρη της ιατρίας κομισάμενων, τους αδελφούς ημών, τους συμμετέχοντας εις την ιερά παράκληση ταύτην και τους οικείους αυτών, επίσκεψε και θεράπευσον εκ πάσης ασθενίας. Πάντιμε και αγιώτατε Πάτερ Λουκά, ελπίς αραγής των ασθενούντων και κεκμικότων, μη επιλάθου δωρήσαστε τη συμμετέχωση εις την ιεράν παράκληση ταύτην και της οικείης αυτών, την υγείαν και πάσιν ημίν τα εφρόσινα. Είναι και ημείς συν σύ δοξάζομεν τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, την μία θεότητα τε και βασιλείαν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ο Άγιος Λουκάς, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
3: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
4: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους Υιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό

0: πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό, ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει, εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του Χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
1: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας απροσωπολήπτος και δικαίως τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο Ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. η βασιλής της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία τις ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Επίγομαι όμως να αναφέρω τα μεταγενέστερα έργα της θείας και κοσμημένης Παρθένου. Αλλονούς μου αδυνατεί να συναγωνιστεί τους λόγους του μακαρίου προφήτου Δαβίδ. Θα ενθυμηθούμε λοιπόν, αρχίζοντας από λίγον παλαιότερα, και θα εξετάσουμε ποια προφητεία είχε συνδέσει τον ένδοξο βασιλέα και προφήτην με τη μακαρία βασίλισσα και θυγατέρα του, την μητέρα του Θεού. Πράγματι, εις τον 44ο ψαλμόν, για πρώτη φορά υπενήσεται τον βασιλέα και υιόν της, όταν αναφέρει ότι το Άγιον Πνεύμα προσέδωσε εις αυτήν τα ένδοξα χαρακτηριστικά εκείνου. Την ωραιότητα, ψυχική και σωματική, την έκχυση της χάριτος επί των χιλέων της και την επ' αυτής κάθοδον της σοφίας, την χρήσιν με το έλεον της αγαλιάσεως, τα βέλη της δυνάμεως, την προστασία του τόξου, την προσαρμογή του ξύφους περί την οσφήν αυτού, την ράβδον της βασιλείας. Όλα αυτά προαναγγέλουν και προτυπώνουν την ενανθρώπισή του, η οποία αληθώς έγινε πρόξενος της ειρήνης και της δικαιοσύνης και υπεράνω όλων της παγκοσμίου κυριαρχίας του, της νίκης και της αιωνίου βασιλείας του. Αλλά αυτές τις μεγαλειώδεις προφητείες τις εφήρμοσε εις το πρόσωπον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ευθύς αμέσως τις ενυρμόνισε ως στολισμόν της Παναγίας αυτού Μητρός. Και εάν ορισμένοι, σχολιάζοντας τους λόγους αυτούς, τους απέδωσαν εις την Εκκλησία, αυτό δεν μας εμποδίζει καθόλου να τους αποδώσουμε και εις την Αγίαν Θεοτόκον. Διότι οι λόγοι, οι προερχόμενοι από το Άγιον Πνεύμα, δεν πρέπει να κατανοώνται μονοτρόπως, αλλά κατά διαφόρους συγγενείς ερμηνείες, επειδή είναι θησαυροί πολλών αγαθών. Για τούτο και οι πατέρες, οι οποίοι τους έχουν αποδώσει στην Εκκλησία, καλώς είπαν. Αλλά και αν επανεξετάσουμε την προφητεία και την θεωρήσουμε ως αποδιδόμενη στην Θεοτόκο, είναι και αυτό αληθές και απλανές.

Βλέπετε λοιπόν πόσον και χαριτωμένη είναι η διδαχή του, όχι μόνον όσον αφορά την είσοδον εις το ναό, αλλά επίσης και τα λοιπά πνευματικά της χαρίσματα, καθώς και την ωραιότητά της. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Αυτός ο λόγος σημαίνει την παρουσίαση και είσοδον εις το ναόν, την εγκατάσταση αυτής εις τα δεξιάν της κυβωτού μέσα εις τα Άγια των Αγίων, τα οποία αληθώς εθεωρούντο ως τα δεξιά του Θεού. Κατόπιν αναφέρει όλη την δέσμη των κοσμημάτων αυτής, δηλαδή πόσον χαριτωμένη ήταν και στολισμένη. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Εδώ εννοεί το ένδυμα της ψυχής της, η οποία είναι πλήρης θείων χαρίτων. Πράγματι, όλα αυτά που είπε σημαίνουν τον πνευματικόν της στολισμό. Και όταν αναφέρει τον διάχρησον ηματισμόν, το σύνολο των ποικίλων κοσμημάτων, εννοεί καταρχήν ότι αφεαυτούτων είναι και χαριτωμένα και εθέρια. Ωστόσον, όταν συναθρηστούν και συνενωθούν, η χάριστον είναι βαθυτέρα και πλουσιωτέρα, δεδομένου ότι όλα έχουν συγκεντρωθεί εντός της μακαρίας ψυχής της Παναμόμου Παρθένου. Για τούτο λέγει περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, δηλαδή ότι πρόκειται περί μιας ωραιότητος συγκυμένης από αγαθά έργα και θείους λόγους ολοτελώς αφομοιωμένους εις την θέληση του Θεού και σωτήρος αυτής. Και όπως το ουράνιον τόξον, το οποίον φαίνεται εντός των εφελών, είναι ένα κατά την υπόσταση και κατά το όνομα, αλλά και ποικιλόχρωμον και ευχάριστον εις την όρασιν, τιουτοτρόπος και η άχραντος Παρθένος από της παιδικής της ηλικίας εκαλοπίσθη με ανεκφράστου ωραιότητος κοσμήματα, τα οποία είχαν ποικίλες αποχρώσεις. Και όσον προέκοπτε εις ηλικίαν, τόσο ύφξανε η ωραιότης του στολισμού αυτής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον επεθύμησε ο βασιλεύς του κάλους της και εσκήνωσεν εντός αυτής. Αλλά επίσης, πόσον αγαθή και μεστή νοήματος είναι οι ακόλουθοι λόγοι. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου. Άκουσε δηλαδή εκείνα που προανήγγειλε παλαιά το Άγιον Πνεύμα δια των προφητών περισσού, καθώς και αυτά που προσφάτως συνέβησαν εις τους γονείς σου. Την στηρότητα και το έσχατον γύραστον, τις προσευχές και τις αιτήσεις των, τις αναγγελίες εκ μέρους του Θεού περί της γεννήσεώς σου και δια της χάριτός του την πέραν πάσης προσδοκίας θαυμασίαν γέννησήν σου. Και είδε την παρούσαν εισοδό σου εις τον ναόν και την μετευλαβίας κατοίκησήν σου εις το εσωτερικόν του καταπετάσματος, καθώς και την θαυμαστήν ανατροφήν σου εις τα Άγια των Αγίων. Διότι μόνον οι αρχιερείς εισήρχοντο εκεί και άπαξ του ενή αυτού. Είδε την θαυμαστήν ανατροφήν σου και τον ακόμη θαυμαστότερον χορηγών της ανατροφής. Κλείνον το ούσου και ετοιμάσου να δεχθείς τον Ευαγγελισμόν, τον ένδοξον χαιρετισμόν και την άσπορον σύλληψην του Λόγου του Θεού. Και ο λογισμός σου ας μη στρέφεται προς τον λαόν αυτών των Ιουδαίων και προς τον πατρικόν σου οίκον. Επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, καθώς και παντός επιγείου, και ενδύσου έναν λογισμό νέων και μίαν στεράν ελπίδα, με τον τρόπο δε αυτόν επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου και θα αξιωθείς να ονομαστείς αληθώς μητέρα του. Αλεπλούτησε ακόμη περισσότερον την σχετική προφητείαν του και προεμήνησε την αποστολήν της τάξεως των πλουσίων και την υπηρεσίαν των. Για τούτο λέγει «Το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού». Είχαν συγκεντρωθεί και τότε πολύ ευγενείς και οι εκλεκτοί του λαού κατά την άφηξη της εις τον ναόν, αλλά και τώρα οι πλούσιοι, όσοι δηλαδή είναι πλήρης θείας χάριτος, την υπηρετούν και την δοξολογούν εν Αγίω Πνεύματι.

Οθέν προκειμένου να δείξει την ομοιότητα των εξωτερικών έργων της με τα εσωτερικά και να φανεί δια της εσωτερικής σεμνότητος το βαθύτερον και ενδοξότερον εσωτερικών της μεγαλείων, λέγει ο προφήτης. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν. Δεν θα πληροφορήσει περί του εσωτερικού της πλούτου μόνο με την συγκατάθεσή της εις το σχέδιο του Θεού, αλλά επίσης και με την εκδήλωση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που υπήρχαν εις το βάθος της καρδίας της, των οποίων η αυθονία και η ωραιότης είναι ανέκφραστες. Ένεκα τη συγκεντρώσεως τιού των μεγαλειοτήτων εδέχθην των χρυσούν πέπλων εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Διότι καθώς οι εξωτερικές ωραιότητες εμφανίζονται διηρεμένες ως προς τα χαρακτηριστικά και επανενώνονται για να αποτελέσουν την ενδυμασία της και των πολύχρωμων στολισμών αυτής, κατά τον ίδιο τρόπον οι χάριτες και ο λοιπός εσωτερικός στολισμός, τα οποία ενικούν εις την μακαρίαν Παρθένων, είναι επίσης πολλαπλά και τις έχουν εξ ολοκλήρου προετοιμαστεί και προσφερθεί από το μοναδικόν Άγιον Πνεύμα. Κατά αυτόν τον τρόπον ολοκληρώθη η παρουσίαση της Παρθένου εις τον ναόν, όπου συνέβησαν τόσο μεγάλα γεγονότα, ώστε νους ασθενής αδυνατεί να συλλάβει και γλώσσα χωική να εκφράσει. Λοιπόν, ποια υπήρξε η διαβεβαίωσής της εις τον ναόν και ποιαν θαυμαστήν κλίμακα αρετών ανήλθε, πρέπει και εμείς νοερός να ανέλθουμε την ουράνιον αυτήν κλίμακα. Διότι αφού ανέλαβε την καινήν και θαυμαστήν αποστολήν και εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων, η εκεί διαμονή της κατέστη πλέον δυσθεώρητος και περισσότερον θαυμαστή η ανάπτυξης αυτής, ακόμη δε βαθυτέρα η πρόοδος του νοός της, καθότι η τροφή της ήρχετο από τον ουρανόν και την εδέχετο από την χείρα του Αρχαγγέλου. Μαζί με την αύξηση του σώματος ανεπτύσσετο και η κατάρτισης και ο πλουτισμός του πνεύματός της. Την δε διδασκαλία της τελειότητος ελάμβανε από τον τροφέαν της άγγελον. Θα είπω αυτό που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Υιόν της, ότι προέκοπτεν ηλικία και χάριτη. Επλουτίζετο δηλαδή όλο και περισσότερον από την χάρη της Αγίας Τριάδος. Προόδευε και αυτή εις την σωματική ανάπτυξη κατά αναλογίαν της τροφής που ελάμβανε από τον τροφέα της και εις την πνευματική κατάρτισην κατά αναλογίαν του υψηλού καθοδηγητού της, ο οποίος της είχε δοθεί από την χάρη του Θεού ως ιδιαίτερος προστάτης της. Τι αυτά ήσαν ήδη τα σχετικά με εκείνην, η οποία είχε εκλεγεί για να βαστάσει στην κοιλίαν της την αχώρητον θείαν φύση. Όλα θαυμαστά και υπερφυή. Για τους λόγους αυτούς, η Γραφή ομιλεί περί της σωματικής μορφής και των χαρακτηριστικών αυτής, διότι όλα τα σχετικά με αυτήν υπήρξαν θαυμαστά, εξαίσια και ένδοξα. Επειδή αγαπούσε την μάθηση, είχε μεγάλη αντίληψη και διατηρούσε εις το νου της κάθε λόγον αγαθών. Ήταν ήδη ο εσωτερικός της κόσμος πλήρης από την μελέτη και την αδολεσχία, την λεπτή, την ωερά εργασία. Και από πάσα σοφία, δεδομένου ότι επρόκειτο να καταστεί μήτυρ του λόγου και της σοφίας του Θεού, ικανή εις των λόγων και εις την αντίληψη, καθώς έχει γραφεί «Το στόμα αυτής διήνυξε ο Κύριος, προσεχόντος και ενόμος και τάξην εστίλατο, εστόλισεν τη γλώσσα αυτής». Τι αυτά περί αυτής αναφέρει ο Σολομών και συνεχίζει «Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο, ενώντας την χάρη και την δύναμη η οποία εγεννήθη από αυτήν. Ενεδίθη δύναμην και ευπρέπειαν από εκείνον ο οποίος εσαρκώθη εντός της. Όθεν αρμόζει εις αυτήν και η συνέχεια του προηγουμένου χωρίου. Και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες, ως βασίλισσα των όλων,
διότι αυτή συγκρατεί το παν και απ' άκρον εις άκρον της γης τα πάντα της υποτάσσονται και την δοξάζουν, επειδή βασιλεύει μαζί με τον Υιόν της και Κύριον, και ακόμη περισσότερο θα βασιλεύει εν τεσσες χάτες ημέρες, όταν θα λάβει χώραν η συντέλεια του εφημέρου τούτου κόσμου. Τότε θα βασιλεύσει μαζί με τον γλυκύτατον Υιόν της εις την ατελεύτητον και απερινόητον βασιλείαν αυτού.

αξίζει πράγματι να επικαλεστούμε αυτούς τους λόγους της γραφής, οι οποίοι πολύ της ταιριάζουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτων πνευματικών ή υλικών. Πολλές θυγατέρες έκτισαν το πλούτον. Πολλές επίησαν δύναμην. Σίδε, υπέρκησε και υπερήρας, πάσας. Φυσικός και πνευματικός και εμεγαλύνθης, υπερπάσας, με την θείαν χάριν δια του υπερφιού στο κετού σου. Αν και οι μαρτυρίες αυτές των γραφών καθυστερούν λίγον την εξιστόρηση του βίου της, είναι εν τούτης καλόν και πρέπον να αναφερθούν, αφού έχουν γραφεί προς δόξαν αυτής και ωφέλιαν των φιλοθέων. Άλλες επανέλθομεν εις τον σκοπό του λόγου. Όντως, καθώς η Θεοτόκος είναι από πάσης απόψεως υψηλωτέρα και ενδοξωτέρα πάντων των ανθρώπων, τι ούτω τρόπος και η νοερά της εργασία και γενικώς ο τρόπος της ζωής της είναι ασύγκριτα. Εις τους οφθαλμούς όλων ήταν το δοχείον της χάριτος και όλοι πλήρης χάριτος. Θα προχωρούσα ακόμη περισσότερον. Ήταν πέραν πάσης χάριτος, σεβασμιωτάτη, πλήρης συνέσεως στο βλέμμα και την ομιλίαν. Θεωρούσα εντός αυτής θείες οράσεις, ολοτελώς αλλοτρία πάσης ταραχής, οργής και φλιαρίας, ωραία κατά την ψυχήν και το σώμα, με αρμονικόν ύψος ως προς το ανάστημα, πλήρης πάσης κοσμιότητος και πάσης αρετής. Όθεν ήταν εκφύσεως τόσον Αγία και Παρθένος αληθώς, ώστε δεν επηρεάζεται ούτε κατελάχιστον όταν η προσβολή κάποιου πάθους προσπαθούσε να διαταράξει την αγιότητα του πνεύματος αυτής. Η Αγία λοιπόν ψυχή της ήταν υπερπλήρης αγάπης και συμπαθίας προς τους ανθρώπους και κατά συνέπειαν περισσότερων παντός άλλου μίμησης του Υιού της ως προς την χάριν και την φιλανθρωπίαν. Ειρηνική και ταπεινή κατά των λογισμών, ανυψωμένη εις θεού των πλούτων αρετών και υπεραφθονίαν χάριτος, ώστε να είναι αληθώς η επιπάσης της κτήσεως βασίλισσα έργο και λόγο και διανία, διότι επρόκειτο να γίνει του αληθούς βασιλέως του σύμπαντος κόσμου, ο οποίος επτόχευσε και ταπεινώθη προς χάριν μας μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Κατά των ίδιων τρόπων και αυτή η μακαρία, η ένδοξος και η Πάρθενος ήταν πτωχή και ταπεινή την καρδία και το πνεύματι, σύμφωνα προς τον μακαρισμόν του Κυρίου. Υπετάσσετο εις τους ιερείς σεβωμένη την διακονία των και ήταν από όλους σεβαστή, διότι είχε γεννηθεί δια της Θείας Χάριτος και επρόκειτο να γεννήσει τον Βασιλέα των Αγγέλων και των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν η δύναμη του Θεού την επεσκίασε από της παιδικής ηλικίας και την εκόσμησε κατά το σώμα και κατά την ψυχήν με κάθε ποικιλία αγαθών, ως αν με ένα χρυσούν ύφασμα με πολυπίκυλα χρώματα. Με τη αυτήν τάξην και μορφήν εισήχθη εις τα Άγια των Αγίων, αληθώς ως θεία προσφορά και εικόν πνευματική και κατεξοχήν έλογος, φοβερά εις τους δαίμονας και επιθυμητή εις τους αγγέλους. Θα προχωρούσα ακόμη περισσότερο. Θαυμαστή και φοβερά εις τους αγγέλους, αλευάρεστος και υπήκοος εις τον Πατέραν και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα.

0: Ήδη από παλιά, ο μακάριος Δαβίδ και οι άλλοι προφήτες την έχουν ονομάσει όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων. Το όρος «Ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτό». Πόλην του Θεού, περί της οποίας είχαν λεχθεί οι λόγοι ένδοξοι, κυβωτών του αγιάσματος εις την οποίαν αναπαύεται ο Κύριος, και Σιών, την οποία ο Κύριος εξελέξατο και ηρετήσατο αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή είναι, είπαν, ο θρόνος του Θεού, το άρμα του, το οποίον οδηγούν οι χιλιάδες των αγγελικών δυνάμεων, άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, με μίαν ανέκφραστον λαμπρότητα. Ο κήπος ο άθικτος, η ζώσα πηγή, το βιβλίον το εσφραγισμένον, περί του οποίου διδάσκουν όλα τα παλαιά βιβλία, εις το οποίον εγγράφει ο λόγος ο άγραφος, ο άναρχος και ατελεύτητος. Η δεσποτική κλίνη, γύρω από την οποίαν ίστανται ως φρουροί εξήκοντα ισχυροί, που είναι οι λόγοι των Αγίων Γραφών, οι οποίοι διδάσκουν περί αυτής. Η λιχνία η χρυσή, το βασιλικόν σκύπτρον, που εξήνθησε υπερφυός, η στάμνος η περιέχουσα το θείον μάνα, η τράπεζα του άρτου της ζωής, οι πλάκες της αληθούς νομοθεσίας, η κυβωτός η περικεκαλυμμένη πάντοθεν χρυσίο, με την χάρη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, αυτή η οποία χωρεί τον αχώρητον δεσπότην πάντων των ποιημάτων. Με μίαν τη αυτήν λοιπόν εφταξίαν και με ένα τρόπον ζωής τόσον θεάρεστον, η μακαριωτάτη Παρθένος εσχόλαζε εντός του ναού και ύφξανε εις ηλικίαν και εις στολισμόν αρετής περισσότερον από ό,τι εις γνώσεις. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να περιγράψει λεπτομερώς τους άθλους και τις προσευχές της, τις εστολισμένες με πάσαν αγαθοεργίαν? Τε είχε ήδη επιδείξει από της παιδικής ηλικίας, διότι η όλη δραστηριότης αυτής ήταν ακατάληπτος εις των κοινών νουν, και ομοίως η όλη ζωή αυτής ήταν υπερτέρα της φύσεως, αφού προορίζεται να γίνει η βασίλισσα των όλων και η μητέρα του βασιλέως και δεσπότου και θεού του παντός. Διότι είχε εκλεγεί από τον πατέρα και είχε προετοιμαστεί από το Άγιον Πνεύμα για να βαστάσει εντός της τον μονογενή Υιόν, ο οποίος είναι αχώριστος εξ αυτών, τον Λόγο του Θεού εις την κοιλίαν της, και για να γίνει η αφορμή της σαρκώσεως και της κοινώσεως του μετά των ανθρώπων. Και αν λοιπόν, καθώς το είπα, θα ήταν μακροσκελής και αδύνατος η περιγραφή όλων των μεγαλείων της εκεί διαμονής της και των πράξεων που ήδη από της παιδικής ηλικίας επετέλεσε εντός του ναού, θα αναφέρω τουλάχιστον το πλέον ουσιώδες δόρημα που απεκόμισε μεταξύ των πολυαρίθμων αγωνισμάτων και οικεσιών της. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Το όνομα είναι πάντοτε το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός προσφυλούς προσώπου, αγαπητοί μου αδελφοί. Και όσο πιο προσφυλές είναι το πρόσωπο, τόσο πιο προσφυλές γίνεται και το όνομα. Αυτό συμβαίνει και με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτό το πρόσωπο μας είναι προσφυλές επειδή έγινε η αιτία για τη δική μας σωτηρία. Και όσο το αντικρίζουμε, τόσο ο καθένας από την καρδιά του θέλει να καταθέσει στα πόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και τη μικρή του προσφορά. Μικρή προσφορά προς το πρόσωπό της είναι τα 1002 ονόματα, τα πάμπολα ονόματα που έχουν δοθεί στη χάρη της. Ένας αγιορείτης μοναχός, ο ιερομόναχος Μάξιμος, στο βιβλίο του «Η μητέρα των χριστιανών, θεομητορικές εορτές και θαύματα στον Άθωνα», προσπαθεί όσο μπορεί να καταλογογραφήσει, να συστηματοποιήσει τα πάμπολα ονόματα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ενώ έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά, παρόλα αυτά ο προσεκτικός αναγνώστης καταλαβαίνει ότι κανένα έργο, μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να φτάσει να είναι αντάξια του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παρά τα αυτά, θα χρησιμοποιήσουμε τον δικό του τρόπο για να προσεγγίσουμε λίγο το πρόσωπο και τα ονόματα που έχουν αποδοθεί στην Υπεραγία Θεοτόκου. Το βασικό όνομα είναι βεβαίως Μαριάμ, που σημαίνει κυρία. Έτσι αποσυμβολίζεται και έτσι ερμηνεύεται στην εβραϊκή γλώσσα. Ορισμένοι θεωρούν ότι το Μαριάμ σημαίνει και άνθος, και αυτό θα μπορούσε να είναι σωστό για το πρόσωπο της Θεοτόκου, γιατί είναι το καλύτερο άνθος της ανθρωπότητας που βλάστησε πάνω στη γη και το οποίο χαίρεται να ατενίζει ο ουρανός. Το κυρίως θεολογικό όμως όνομα της Μαριάμ είναι Θεοτόκος. Εκείνη η γυναίκα, η Παρθένος, που γέννησε Θεόν σε σαρκωμένον, που γέννησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αυτά είναι τα δύο βασικά ονόματα της Θεοτόκου, της Υπεραγίας Θεοτόκου.

το όνομα της οδηγητρίας. Επειδή κρατώντας τον Ιησού στην αγκαλιά με το ένα χέρι, με το άλλο μας δείχνει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα λέγαμε ότι το χέρι της καθίσταται οδοδείκτης, δείχνοντάς μας τον πραγματικό Θεό και σωτήρα της ανθρωπότητας. Όταν η Θεοτόκος σκύβει και προσκυνά τον Κύριο, αποκαλείται γλυκοφιλούσα. Άλλοτε πάλι, όταν τον κρατάει στο δεξί της χέρι, της αποδίδουμε το όνομα της δεξιοκρατούσας. Τόσο η οδηγήτρια, όσο και η γλυκοφιλούσα, όσο και η δεξιοκρατούσα είναι εικονογραφικοί τύποι, παραλλαγές του βασικού. Ο βασικός εικονογραφικός τύπος είναι αυτός της βρεφοκρατούσης. Η κυρία Θεοτόκος πάντοτε απεικονίζεται βρεφοκρατούσα ή στις περισσότερες περιπτώσεις. Και τούτο διότι, όπως έχουμε πει, όταν δέχθηκε να την προσωπογραφήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, του έθεσε στο τέλος έναν όρο, να θέσει και τον Κύριο και Υιό της στην αγκαλιά της. Έτσι αποδέχτηκε την προσωπογραφία και την ιερή απεικόνισή της. Εκτός από τα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο κατά την αγιογραφική παράσταση, της αποδίδουμε και άλλα βάσει της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Την αποκαλούμε Υπεραγία, Παναγία, Παντάνασα ή σε μερικές περιπτώσεις και Κυρά των Αγγέλων. Όταν εκείνη είναι ένθρονη και δεξιά και αριστερά παρίστανται οι ουράνιες δυνάμεις. Άλλα ονόματα είναι κοσμητικά ως εκφραστικά επένου. Την αποκαλούμε αγγελόκτιστη, όμορφη, αμόλυντη, χρυσοκέφαλη. Άλλοτε πάλι της αποδίδονται ονόματα συμβολικά βάσει των προτυπώσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι έχουμε την Παναγία ως Ρόδων Αμάραντων ή ως Κλίμακα του Ιακώβ. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα από θαύματα που έχει επιτελέσει. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο, Γρηγορούσα, Ελεούσα, Γιάτρισα. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο επειδή επακούει, επειδή δηλαδή ακούει και προστρέχει να βοηθήσει γρήγορα. Πολλές φορές αυτό το όνομα της Θεοτόκου, το γόργο επίκος, διότι επακούει γρήγορα, μεταβάλλεται σε γόργο υπήκο, που απλώς πρέπει να το θεωρήσουμε παραφθορά. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα που προέρχονται από ιστορικά γεγονότα. Γι' αυτό και την αποκαλούμε στρατηγό ή χιλιάρμενο. Δηλαδή η Θεοτόκος η οποία σώζει ή η οποία κατευθύνει χίλια άρμενα, δηλαδή χίλια καράβια. Την ονομάζουμε Πορτάρισα ή Πορταΐτισα στο Άγιο Όρος. Την αποκαλούμε επίσης και Αρμάδα, αν σκεφτούμε το ιστορικό νησί των Σπετσών και τα όσα γίνονται προς τιμήν της. Επίσης, της αποδίδουμε ονόματα βάσει της εορτής της, βάσει της εποχής που εορτάζεται η μνήμη της. Την αποκαλούμε Φλεβαριανή για την εορτή της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου. Την ονομάζουμε Σωτομπριανή ή της Αποσοδιάς για την εορτή του Γενεσίου στις 8 Σεπτεμβρίου.

ονομάζουμε πολυσπορίτισσα ή δεκαπεντούσα ή τριτιανή. Τριτιανή αποκαλείται επειδή σε πολλά μοναστήρια τελούμε τη μνήμη της την Τρίτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος. Άλλοτε πάλι Θεοτόκος λαμβάνει ονόματα από την θέση του ναού της ή τον τρόπο κατασκευής του. Την ονομάζουμε Καστρίτισσα, Αθηνιώτισσα, Ακροτηριανή, Γκρεμνιώτισσα, Θαλασσινή, Τουρλωτή ή Τουρλιανή όταν ο ναός της έχει τρούλο, θόλο και πολλές φορές μέσα σε αυτόν τον θόλο, σε αυτόν τον τρούλο, αντί να αγιογραφείται ο Παντοκράτορας όπως θα περιμέναμε, αγιογραφείται η ίδια δεωμένη. Την αποκαλούμε και Πελεκητή, Σπηλαιώτισσα ή Σπηλιώτισσα ή Σπηλιανή. Άλλοτε πάλι, πάνω σε απόκριμνους βράχους ή σε χαράδρες, την αποκαλούμε Κρεμαστή. Τέλος, ορισμένα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο προέρχονται από τους κτήτορες του ναού ή της μονής, οι οποίοι έκτισαν προς τιμή της Θεοτόκου αυτό το μοναστήρι ή τον ναό. Έτσι λοιπόν, σε ορισμένα μέρη μπορούμε να βρούμε την Θεοτόκο να αποκαλείται Κοροβιλιά ή Χρυσοχεριά ή Βέργη από την οικογένεια των Βέργιδων. Όλα αυτά τα ονόματα δεν εξαντλούν τη χάρη της. Όλα αυτά τα ονόματα δεν προσφέρονται για να εξαντληθεί η περιγραφή του γλυκύτατου προσώπου της. Όλα αυτά τα ονόματα αποτελούν μόνο μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό της χάρης και της αγάπης της.

0: Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν το προσεγγίζουμε, όπως και αν το προσφωνούμε, ό,τι ονόματα και αν του αποδώσουμε, παραμένει το πλέον προσφυλές. Γίνεται το πλέον θαυματουργό από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πολλά αφιερώματα, πολλές εικόνες φέρουν τη μορφή της. Σε αυτήν απευθύνονται γονατιστοί και προσευχόμενοι οι χριστιανοί. Πολλές οι εικόνες του προσώπου της, πολλές εξ αυτών θαυματουργές. Δηλαδή, ενώ η Θεοτόκος θαυματουργεί ανεξαρτήτως εικόνος, παρά μόνο αν προσευχηθούμε με θέρμη και αγάπη προς εκείνη και τον Υιό της, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι ορισμένες εικόνες φέρουν εκτυπώτερη τη χάρη της, ότι μπροστά σε αυτές τις εικόνες ή με την επίκληση του ονόματός της μπροστά από αυτές τις εικόνες έχουν επιτελεστεί διάφορα θαύματα. Σε αυτές τις θαυματουργές εικόνες θα στρέψουμε το βλέμμα και ευλαβικά την προσοχή μας σε αυτήν αλλά και στις υπόλοιπες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Μία από τις παλαιότερες και πλέον θαυματουργές είναι εκείνη η εικόνα που υπάρχει στο παλαιότερο γνωστό μοναστήρι της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Πρόκειται για την Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου του μοναστηριού αυτού της Πελοποννήσου. Η έβρεση της εικόνος είναι θαυμαστή, όσο θαυμαστό είναι και το γεγονός ότι η παράδοση λέγει ότι έχει προέλθει η εικόνα αυτή από τα χέρια του Ευαγγελιστού Λουκά και ότι ο ίδιος δεν ζωγράφησε απλώς, αλλά έκανε ανάγλυφη τη μορφή της Θεοτόκου με κερί και μαστίχη. Πώς βρέθηκε όμως η εικόνα αυτή εκεί? Δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, ο Σιμεών και ο Θεόδωρος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αφού έτυχαν επιμελημένης ανατροφής και παιδείας, αποφάσισαν να ζήσουν ως μοναχοί. Αφού ασκήθηκαν με αυστηρή άσκηση στον τόπο τους, την Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν για προσκύνηση στους Αγίους Τόπους. Εκεί άκουσαν και είδαν πολλά και τόνωσαν τη θέλησή τους για αφιέρωση στον Θεό. Πάνω στη σκέψη τους για το πού θα ασκητέψουν, δέχτηκαν ουράνιο μήνυμα πού να πορευθούν και γιατί. Είδαν μια συναρπαστική οπτασία, την ίδια και οι δύο. Τρεις άνδρες με ουράνια μορφή και έγλη, και αμέσως μέσα στην έκπληξή τους η Παντάνασα Δέσποινα με χάρη υπερκόσμια τους ενίσχυε και τους ενεθάρρυνε ψυχικά, λέγοντάς τους ότι για να συνεχίσουν τον ιερό αγώνα της ασκήσεως πρέπει να μεταβούν σε χώρο και περιοχή της Αχαΐας. Στο μέρος εκείνο όπου είχαν φυτεύσει και τον δικό τους χριστιανικό αγώνα οι τρεις παρόντες ιεροί άνδρες, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ανδρέας και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η Θεοτόκος είπε στα δύο αδέλφια ότι θα έβρισκαν τον τύπο της μορφής της εξεικονισμένης από τον Ευαγγελιστή Λουκά στον τόπο αυτό. Πράγματι, εκπληκτική ιερή φανέρωση και με τέτοια πρόσωπα της πίστεως. Αφού είπαν το όραμα εκεί, με ευλογίες ανεχώρησαν τα δύο αδέλφια για την Αχαΐα. Μέσω της Μικράς Ασίας πέρασαν από την πατρίδα τους στη Θεσσαλονίκη και με κόπο έφτασαν στο ακριβές σημείο που τους είχε υποδείξει η Θεοτόκος. Σε όνειρο είδαν πάλι τον Παύλο, τον Ανδρέα και τον Λουκά, οι οποίοι τους ενίσχυσαν ψυχικά και τους κατεύθυναν για το που θα συναντήσουν κόρη Παρθένου, την πιστή και ευσεβή Εφροσύνη, η οποία θα τους οδηγούσε στο ακριβές σημείο της ευρέσεως της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη συνέχεια, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί από την Θεοτόκο έγινε και με τα προσφωνήσεως το όνομα της κόρης, η οποία με τη σειρά της διηγήθηκε στους αφιχθέντες ασκητές, πώς ανακάλυψε με τρόπο θαυματουργό το σπήλαιο, με τη βοήθεια ενός τράγου. Εκεί έκπληκτη είδε η Εφροσύνη την εικόνα της Παναγίας και την κατέλαβε ιερό δέος και έκσταση. Και μπρος στην φυσική της ταραχή και αμηχανία άκουσε παραμυθητική φωνή που της είπε για την συνάντηση που θα είχε με τους δύο άνδρες, τον Σιμεών και τον Θεόδωρο, όπως και έγινε. Φθάνοντας οι δύο άνδρες με οδηγό την κόρη Εφροσύνη στο σπήλαιο, εισεχώρησαν προς τα ενδότερα και είδων ξένων θέαυμα. Τυλαυγώς απαστράπτουσαν την εικόνα ή της ενεθάρρυνε αυτούς. Την εκεί παραμονή των δύο ιερέων αδελφών ακολούθησε σειρά θαυμάτων. Άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου κυραποστολικό έργο ευαγγελισμού ψυχών. Ευσεβώς και θεαρέστος έζησε σε εξωτερικό οικίσκο με άσκηση και προσευχή και η Παρθένος κόρη, η Εφροσύνη, που πρώτη είχε βρει την εικόνα της Θεοτόκου. Το βασικό χαρακτηριστικό της εικόνος αυτής είναι ότι είναι ανάγλυφη, προεξέχει δηλαδή η μορφή της Θεοτόκου από τα υλικά της μαστίχας και της ρητίνης. Ως ανάγλυφη δε, είναι η μόνη που υπάρχει. Η παράδοση και τα κρατούντα στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου δέχονται και γράφουν ότι είναι μία εκ των τριών που υπάρχουν έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Η παρουσία της εικόνας στο χώρο πιθανόν να συνδέεται και με την παρουσία, το πέρασμα του ίδιου του Ευαγγελιστού Λουκά από την Αχαΐα. Η παρουσία των δύο Αποστόλων, Παύλου και Ανδρέα στο όρομα, οι οποίοι γνώριζαν ως άνθρωποι της γης την περιοχή εκείνη, προφανώς συνέβαλαν με την εμφάνισή τους στο να τονώσουν την θέληση των δύο αδελφών από την Θεσσαλονίκη. Μεγάλο εθνικό ρόλο έπαιξε η Ιερά Μονή και κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως του 21. Αξίζει να αναφερθεί τούτο. Ο Ιμπραήμ Πασάς, που έμαθε τι ρόλο έπαιξε αυτή η Μονή στον ξεσηκωμό των Ελλήνων, ήλθε ορμητικός με σκοπό να την κατακάψει και να την αφανίσει. Διέθετε περίπου 20.000 μαχητές και 500 υπείς, οι οποίοι όμως λόγω θέσεως της Μονής αδυνατούσαν να εισβάλλουν. Μετά την ηρωική απάντηση των μοναχών και όχι μόνο, για λευτεριά ή θάνατο, άρχισε τα ξημεράματα της 24ης Ιουνίου 1827 ο Άνισος Αγώνας. Αφού οι Έλληνες ήσαν μερικές εκατοντάδες, αλλά είχαν υπέρ τους την φυσική φρουριακή θέση της Μονής. Παρά τις λυσαλαίες εξορμήσεις των τουρκο-αιγυπτιακών δυνάμεων, η Πέριξ και οι εντός της Μονής αμυνόμενοι, βοηθούμενοι από το κανόνι που έκανε θράψη, είχαν ως συνέπεια συνεχώς οι εχθροί να έχουν θύματα και αποτυχίες. Τούτο τελικά ανάγκασε τον Ιμπραήμ το ίδιο απόγευμα να διατάξει ίσως για πρώτη φορά ταπεινωτική υποχώρηση. Εάν δεν το έκανε, υπήρχε ενδεχόμενη επίθεση δυνάμεων σταλμένων από τον Κολοκοτρώνη. Οπότε ο Ιμπραήμ ετράπησε φύγη. Κατά τον Σπηλιάδη, από τους εχθρούς εφωνεύθησαν πλέον οι 300. Από τους Έλληνας, μοναδικό θύμα ο Ανδρέας Σκαρδιλιάνος και κάποιοι ελαφρά πληγωμένοι. Οι γύρω πολεμιστές γύρισαν στη Μονή και έγιναν δεκτοί από τον άμαχο λαό και τους μοναχούς με κωδωνοκρουσίες. Κατά τη δοξολογία, ο επικεφαλής στρατηγός Πετμεζάς, γονικλινής εμπρός στην εικόνα της Θεοτόκου, ανεφώνησε «Παναγιά μου, εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα». Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε το έθνος μας να βρίσκεται υπό την σκέπη της Θεοτόκου και να μπορούμε να αναφωνούμε και εμείς «Εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα».
1: Τι δε ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συνεξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε για τη μεταμόρφωση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Η μεταμόρφωση είναι ένα από τα μεγάλα γεγονότα της επιγείου ζωής του Κυρίου. Είναι το ενδοξότερο και το θεαματικότερο και έγινε για να έχουν τόσο οι μαθητές του όσο και οι πιστοί όλων των αιώνων μία ακόμη απόδειξη της θεότητας του Χριστού. Γι' αυτό και η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση επεφύλαξε ιδιαίτερη θέση στο μεγάλο αυτό γεγονός και θέσπισε να εορτάζεται 40 ημέρες πριν της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, υπενθυμίζοντας ότι όταν δουν οι πιστοί μαθητές στο Σταυρό τον Κύριο να κατανοήσουν το μέγεθος της αγάπης Του και να μην σκανδαλιστούν. Τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα διαδραματίζονται κυρίως πάνω σε ψηλές κορφές, όπως το μεγάλο γεγονός της παραδόσεως του νόμου στο Μωυσή έγινε πάνω στο Σινά, όπως το άλλο μεγάλο γεγονός της συνομιλίας του Θεού με το Θεόπτη Ηλία συνέβη στο Χορίβ, όπως η κυβωτός του Νόε κατακάθισε στην κορφή του Αραράτ. Έτσι και το σπουδαίο γεγονός της μεταμορφώσεως γίνεται σε όρος υψηλό στην κορυφή του Θαβόρ. Οι κορυφές κάποιων βουνών αγγίζουν τα σύννεφα. Η κορυφή του Θαβόρ την ημέρα της μεταμορφώσεως άγγιξε τον ουρανό των ουρανών. Οι μαθητές εκείνη την ώρα δεν είχαν ανεβεί στο φυσικό Θαβόρ, αλλά είχαν ανεβεί στο Θαβόρ της μεταμόρφωσης. Και σε αυτό το Θαβόρ δεν ανεβαίνει κανείς μόνος. Παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αναφέρεται εις όρος υψηλών. Τους πήρε ο Ιησούς και τους ανέβασε. Μόνο με τον Ιησού Χριστό μπορούμε να ανεβούμε στο Θαβόρ. Μαζί του ο Χριστός, προκειμένου να ανεβεί στην κορυφή του βουνού, παίρνει τους τρεις κορυφαίους μαθητές του, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τον Πέτρο για τη θερμή του αφοσίωση, τον Ιωάννη για τη μεγάλη αγάπη που του είχε ο Χριστός και τον Ιάκωβο γιατί πρώτος από τους μαθητές θα υφίστατο τον μαρτυρικό θάνατο και θα δοκίμαζε το ποτήριο για το οποίο του είχε μιλήσει ο Χριστός, όπως χαρακτηριστικά λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Διατί τούτους παραλαμβάνει μόνους, ότι ούτι των άλλων ήσαν υπερέχοντες. Και ο μεν Πέτρος εκ τους φόδρα φιλήν αυτών εδήλου την υπεροχή. Ο δε Ιωάννης εκ τους φόδρα φιλήστε και ο Ιάκωβος από τον έργον των τεάλων και αφών επλήρωκεν άπερ είπεν.

πήρε μαζί του τους μαθητές για να τους ενισχύσει. Σε λίγο θα τον έβλεπαν σταυρωμένο σαν κοινό κακούργο. Κινδύνευαν να σκανδαλιστούν. Μεταμορφώνεται λοιπόν μπροστά τους για να έχουν μια βεβαίωση ότι στο πάθος βάδισε εκούσια και ότι πίσω από το πάθος κρυβόταν η δόξα. Πίσω από τον Πάσχοντα Ιησού κρυβόταν ο Θεός, ο μονογενής Υιός του Πατρός, και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Η λάμψη αυτή του Κυρίου ήταν το άκτιστο φως της θεότητάς του, που μέχρι εκείνη την ώρα κρυβόταν κάτω από την ανθρώπινη σάρκα του. Τα ημάτια αυτού εγένετο στύλβοντα λευκά ως χιόν, ή αγναφεύς επί της γης, ου δύναται ούτω λευκάνε. Το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ήλιος και τα ημάτια του έγιναν λευκά σαν το χιόνι.

στην ολοφότινη αυτή δόξα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, δεν ήσαν παρόντες μονάχα οι τρεις μαθητές, αλλά εμφανίζονται και οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον Κύριο για το πάθος και την Ανάστασή Του. Παρόντες λοιπόν στη μεταμόρφωση ήταν δύο επουράνιοι και τρεις επίγειοι άνθρωποι, που φανερώνει ότι ο Χριστός δεσπόζει των επουρανίων και των επιγείων. Παρόντες ήταν οι άνθρωποι του παρελθόντος και του παρόντος, που δηλώνει ότι ο Χριστός είναι χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνες. Είναι ο προαιώνιος Θεός. Οι μαθητές του, άνθρωποι καθώς ήταν, δεν μπορούσαν να αντικρίσουν τη λάμψη του Θείου Φωτός και μάλιστα να βλέπουν με τα αισθητά τους μάτια το υπεραισθητό φως. Γι' αυτό και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη. Αλλά όπως παρατηρούν οι θεοφόροι πατέρες στο Θαβόρ, λίγες μόνο στιγμές αποκάλυψε ο Χριστός από τη Θεία Δόξα Του, τόσοι όσο άντεχαν να βλέπουν. Ο Πέτρος έσπευσε να ρωτήσει μήπως πρέπει να γίνουν εκεί τρεις σκηνές, μια για τον Ιησού, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία, εκφράζοντας έτσι την ευχαρίστησή του. Και ενώ μιλούσε ο Πέτρος, μία φωτεινή νεφέλη επεσκίασε τους μαθητές και φωνή ακούστηκε από την νεφέλη που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ η δόκισα αυτού ακούεται». Ο πατέρας αποκαλύπτει τον αγαπητόν Υιό του και προτρέπει «αυτού ακούεται». Είναι τα λόγια που ορίζουν τη στάση μας μπροστά στο πρόσωπο του Χριστού. Όταν πλέον οι μαθητές σήκωσαν το βλέμμα τους, όλα είχαν τελειώσει. Μπροστά τους είχαν τον Ιησού όπως τον ήξεραν, ο οποίος τους λέγει «Εγέρθητε και μη φοβήστε». Στη συνέχεια ο Ιησούς τους υπέδειξε να μην αναφέρουν σε κανέναν το γεγονός της μεταμορφώσεως πριν από την Ανάστασή Του. Όμως η ακτινοβολία της Θείας Μεγαλειότητας του Χριστού έμεινε βαθιά χαραγμένη στους τρεις μαθητές. Από τότε οι πάντες δύνανται να γευθούν τη χαρά του Θαβωρίου Φωτός. Το φως της μεταμορφώσεως είναι προήμιον της μελούσης λαμπρότητος των εκλεκτών. Η μεταμόρφωση, λοιπόν, είναι γεγονός του μέλλοντος. Θα δούμε κι εμείς τη μεταμόρφωση. Πότε? Κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Τότε θα έρθει εν τη δόξη αυτού. Τότε θα αστράφτει με όλη την ακτινοβολία του Θείου Φωτός. Τότε και οι δίκαιοι εκλάμψουσι ως ο ήλιος. Τότε όλοι οι πιστοί και οι δίκαιοι θα μεταμορφωθούν και θα λάβουν φως από το φως του και δόξα από την δόξα του.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από τον Θεό? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε, ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον Παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τυπιούση. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να του συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό, ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη. Και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι. Αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λόγου χάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα, «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε, «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολύ Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Οι άλλοι είπαν στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». «Τι να κάνω», πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλουν σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσευε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα,
και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί. Κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια, τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν κυπίνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευθεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος στο Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική
Είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικη, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν, γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις σάρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μούσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρεία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους σφαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί, γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνη το νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός.
έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασε στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Το δελτίο παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Να περάσουμε πιο αναλυτικά στη σημερινή δισογραφία μέσα από τίτλους. Αρχικά, σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, κάνοντας λόγο για αναπτυξιακό άλμα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Λασίθι με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Άμεση κρατική αρρωγή και στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές αποφασίστηκε κατά τη χθεσινή διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής MyAgro. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η Ελλάδα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν για νέο δρομολόγιο πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να σταθεροποιούνται κάτω από τα 80 δολάρια σήμερα, με τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν να αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πιο αναλυτικά στη σημερινή δισεογραφία. Σε κεντρικό πυλώνα αναδεικνύεται η ενίσχυση των επενδύσεων στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στην Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως εν όψη του κυβερνητικού μας προγράμματος η ενίσχυση των επενδύσεων σε μεταποίηση και βιομηχανία είναι κεντρικός πυλώνας. Μπορούμε καλύτερα. Ο στόχος που πρέπει να θέσουμε είναι ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Ο πλούτος πρέπει να διαχέεται σε όλη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως μαζί με την κατοχυρωμένη δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοπιστία της χώρας διαχέεται και η οικονομική ανάπτυξη στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει αυτή τη σημαντική μετατόπιση που γίνεται σε ευρωπαϊκό πεδίο με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις και αποφάσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα, την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, τις κρίσιμες αλυσίδες αξίας. Ο αναπτυξιακός νόμος, τόνισε, στράφηκε με αξιοπιστία στην προτεραιότητα των βιομηχανικών επενδύσεων και με μεγάλη έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικά σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του δικού μας ενδιαφέροντος, λόγω της αλλαγής του ενεργειακού μείγματος της χώρας. Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικά αυξημένου ενεργειακού κόστους, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε, σημείωσε. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Περισσότερες βιομηχανικές επενδύσεις, ισχυρότερη εξαγωγική παρουσία, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, στα χρόνια της διακυβέρνησής μας 60.000 νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία με μέσους μισθούς οι οποίοι είναι πολύ πάνω κατά κανόνα από το μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας. Πριν από 15 μήνες πήραμε ως κυβέρνηση μια τολμηρή και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων στους Έλληνες παραγωγούς. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση της εφαρμογής διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro νωρίτερα στην ΑΔΕ. Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους αρμόδιους για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών και τόνισε ότι πρόκειται για μια πλατφόρμα που ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο.
η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας, έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση και με τις μέγιστες διαλειτουργικές δυνατότητες και με το κτηματολόγιο και με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι μια μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα και πρέπει να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΔΕ για τις δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας. Η πρόθεσή μας, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, είναι η προκαταβολή να πληρωθεί ως την 31η Οκτωβρίου και για τις υπόλοιπες αιτήσεις οι πληρωμές να γίνουν ως την 30η Νοεμβρίου, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που κάνουμε σήμερα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών. Με προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, την ταχεία καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, τη στήριξη των πληγέντων μέσω των προβλεπόμενων οικονομικών ενισχύσεων και την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν, υλοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι δομές της κρατικής αρρωγής με το συντονισμό του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλιμάκια μηχανικών λοιπόν της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Πραγματοποιούν αυτοψίες μετακαταστροφικού ελέγχου στα κτίρια των πληγησών περιοχών. Οι αυτοψίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Αργολίδας, Δυτικής Αχαΐας, Αιγιαλίας και Φωκίδας. Οι αυτοψίες συνεχίζονται στη Δυτική Αττική και στο Ρέθυμνο. Ειδικότερα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού. Επιχειρούν 7 τριμελείς επιτροπές της ΧΘΕΦΚΑ, ενώ θα ενισχυθεί το έργο των ελέγχων με τη μετάβαση 11 επιπλέον τριμελών επιτροπών στη Δημοτική Ενότητα Βιλίων. Στόχος είναι η ταχεία ολοκλήρωση της καταγραφής των βλαβών και η άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών. Στόχος των αυτοψιών είναι ο εντοπισμός επικίνδυνων κτηρίων, η αξιολόγηση της καταλληλότητας των κτηρίων για χρήση, η καταγραφή της έκτασης των ζημιών που προκλήθηκαν, η τεκμηρίωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων στους πληγέντες, η οριοθέτηση των πληγησών περιοχών. Στο πλαίσιο της παρουσίας των κλιμακίων της ΓΔΑΕΦΚΑ στις πληγήσεις περιοχές, παρέχεται στους πολίτες ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα κρατικής αρρωγής. Οι πολίτες ενημερώνονται για το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, την οικονομική ενίσχυση για απλές επισκευαστικές εργασίες ή αντικατάσταση οικοσκευής, την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Αντίστοιχη ενημέρωση έχει αποσταλεί και στους Δήμους, ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τους πληγέντες κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των διαδικασιών στήριξης των πληγέντων, ειδικά για το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, έχει προβλεφθεί η συνδρομή στελεχών της ΓΔΑΕΦΚ για την ενίσχυση του μηχανισμού υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων των πολιτών. Παράλληλα, εφαρμόζεται η διαδικασία μιας ενιαίας αυτοψίας αντί πολλαπλών ελέγχων, ώστε να επιταχυνθεί η καταγραφή και η αποτύπωση των ζημιών τόσο στα κτίρια όσο και στην οικοσκευή, διευκολύνοντας την ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών και την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων ενίσχυσης. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Λασίθι με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο μεγάλη πυροσβεστική δύναμη. Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ήτανος Παλεκάστρου του Λασιθίου. Μήνυμα του 112 στάλθηκε στις 6 και 27 το πρωί στους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Ενεργοποίηση του 112 πυρκαγιά στην περιοχή Ήτανος Παλεκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Λίγη ώρα μετά στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 και πάλι για ετοιμότητα, αυτή την φορά στην περιοχή Καρύδη. Σήμερα αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Η μεταφορά της 46χρονης στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ αεροπορικώς. Μετά την άφηξή της θα μεταφερθεί στα κρατητήρια της Γαδά έως το πρωί, οπότε και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας. Η 46χρονη φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα το διάστημα που ακολούθησε την επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου.
Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δημιούργησε οικογένεια. Διέμενε στο Μπράιτον και εργαζόταν σε αεροδρόμιο του Λονδίνου και συγκεκριμένα στο Γκάτουικ. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε από τις Βρετανικές αρχές, καθώς σε βάρος της βρισκόταν σε ισχύ Ερυθρά Αγγελία. Έκτοτε παρέμενε υποκράτηση, ενώ είχαν αρχίσει οι απαιτούμενες συνεννοήσεις μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών για την επιστροφή της στην Ελλάδα. Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές και είχε εκφράσει την πρόθεσή της να παρουσιαστεί ενώπιόν τους προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες κρατούνται προσωρινά στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι εκδρομές του Αυγούστου εγκαταλείπουν μαζικά για τα νησιά του Αιγαίου. Τα πλοία φεύγουν με πληρότητες 100%, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να βρίσκονται περίπου μια μισή ώρα πριν από την αναχώρησή τους στο λιμάνι. Η κίνηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ειδικά από αύριο και το Σαββατοκύριακο, οπότε και φεύγει το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Ήδη το περασμένο Σαββατοκύριακο έφυγαν για πιο δροσερούς νησιωτικούς προορισμούς πάνω από 60.000 πολίτες. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των επιβατών και συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους γύρω δρόμους μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί παραμένουν οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ο Αργοσαρονικός, με την ακτοπλοϊκή κίνηση να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο κατηγορούμενος μέχρι και σήμερα αρνείται ότι δολοφόνησε τη Βρετανίδα, ενώ ισχυρίζεται ότι πανικοβλήθηκε και γι' αυτό την έβαλε μέσα στη βαλίτσα. Υπενθυμίζεται ότι η σωρός της είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της δολοφονίας της Βρετανίδας είχε η κατάθεση της συζύγου του 26χρονου, η οποία άρχισε να υποψιάζεται τη συμπεριφορά του. Η Αμερικανίδα κατέθεσε ότι το πρωί της 16ης Ιουλίου διαπίστευσε πως ο σύζυγός της απουσίαζε από το σπίτι. Χρησιμοποιώντας εφαρμογή κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας, διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η 38χρονη Βρετανίδα. Τις επόμενες ημέρες που έγινε γνωστό ο εντοπισμός της σωρού της 38χρονης, η γυναίκα εγκατέλειψε το σπίτι μαζί με το βρέφος τους και απευθύνθηκε στις αστυνομικές αρχές, δίνοντας κατάθεση για όσα γνώρισε. Η Ελλάδα υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το αίτημα που κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έχει ως στόχο να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2028. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης έως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Το αίτημα αφορά επενδύσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας της χώρας, ενώ μεταξύ των έργων που αναμένεται να ενταχθούν περιλαμβάνονται υποδομές αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων, υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργία και την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος και η τελική εξειδίκευση των επενδύσεων θα γίνει το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία. Η δυνατότητα επέκτασης της εθνικής ρήτρας διαφυγής προκύπτει μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου μηχανισμού, ο οποίος αρχικά αφορούσε μέτρα για την άμυνα. Πλέον το πλαίσιο μπορεί να καλύψει και δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών ενεργειακών συστημάτων και επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι σχετικές δαπάνες, αν και δεν θα υπολογίζονται στο ανώτατο όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα συνεχίσουν να προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Σημαντικό ορόσημο κατέγραψε τον Ιούλιο ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
οι συνολικές ρυθμίσεις ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Συνολικά, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουν ολοκληρωθεί 66.578 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφελές ύψους 20,19 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσα στον Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν 2.164 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 511 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας την πράξη την σταθερά ανωδική πορεία του εργαλείου. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η εγκρισιμότητα των αιτήσεων παραμένει σταθερά στο επίπεδο του 80% μετά τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας συμμετοχής των πιστωτών, στοιχείο που ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού. Τελέστηκε σήμερα η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, δημοσία δαπάνη, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων. Από τις 10 το πρωί, η σωρός του αγαπημένου καλλιτέχνη βρισκόταν στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο Λάκης Χαλκιάς, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, άφησε πίσω του ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμα. Γεννημένος στα Γιάννενα, ανήκε στην ιστορική μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων, που είχε σπουδαία παράδοση στη δημοτική μουσική. Από παιδί ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι, ενώ από τα 16 του άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας και από τα 18 να ηχογραφεί τους πρώτους δίσκους. Με το σπάνιο μέταλλο της φωνής και την ανεπανάληπτη δωρική ερμηνεία του, υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη. Από τα υπηρώτικα μυρολόγια, τα τραγούδια της ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών. Στη μακρόχρονη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλου, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Τέλειος Καζατζίδης, Νίκος Ξυλούρης, Λουκιανός Κυλαϊδόνης και οι συνθέτες Γιάννης Παπαϊωάννου, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Χρήστος Νικολόπουλος, Μάριος Τόκας, Απόστολος Καρδάρας. Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης η φωνή του ταυτίστηκε με τους μεγάλους λαϊκούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει στίχους σπουδαίων ποιητών. Στο δισκογραφικό έργο «Πικραμένη μου γενιά» που κυκλοφόρησε το 1981, ερμήνευσε μελοποιημένα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου σε μουσική Μάριου Τόκα. Πρόβαλε και στήριξε ιδιαίτερα το δημοτικό τραγούδι μέσα από ηχογραφήσεις και ζωντανές εμφανίσεις. Είχε βαθιά γνώση της μουσικής ιστορίας, κάτι που αποτυπώθηκε και στο βιβλίο, έργο του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική. 40 λοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν απολέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η λέμβος εντοπίστηκε αρχικά από ένα αέριο μέσο της Frontex. Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής με τη συνδρομή αλλιευτικού σκάφους και προχώρησε στην περισυλλογή των επιβενώντων. Οι 40 λοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Ραμνούντος στο Γραμματικό της Αττικής, με παρεμβάσεις που ενισχύουν την προστασία των μνημείων, αναβαθμίζουν τις υποδομές του χώρου και βελτιώνουν την εμπειρία των επισκεπτών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, προτεραιότητα δίνεται στην προστασία, την αποκατάσταση και ανάδειξη τμήματων του φρουρίου του Ραμνούντος, ενώ παράλληλα εξελίσσονται οι μελέτες για την αναβάθμιση των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου με έργα που αφορούν στη βελτίωση της περιήγησης της καθολικής προσβασιμότητας, της ασφάλειας και του φωτισμού ανάδειξης των μνημείων. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ραμνούντος βρίσκεται στο βορειονατολικό άκρο της Αττικής, με θέα προς τον Εβοϊκό κόλπο. Διατηρούνται ο οχυρωμένος οικισμός, το ιερό της Νεμέσεως, μικρότερα ιερά και εντυπωσιακή ταφική οδός με τους μνημειώδεις περιβόλους των κλασικών χρόνων και δύο λιμάνια που έλεγχαν το πέρασμα στον Εβοϊκό κόλπο. Η οχύρωση που περιβάλλει τον οικισμό αποτελείται από ένα εξωτερικό περίβουλο μήκος 800 μέτρων με πύλες, πύργους και στρατηγικά διαμορφωμένες οχυρώσεις και έναν μικρότερο εσωτερικό που περικλεί δημόσια και ιδιωτικά κτίρια όπως το θέατρο, το γυμνάσιο και την αγορά, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ακρόπολη.
Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπήκοος Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στη θάλασσα πέφτοντας από σκάφος στα μάλια της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα υπήκοοι Ολλανδίας, τα 3 εξ αυτών ανήλικα. Στην γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε άμεσα στην περιοχή, χωρίς να καταφέρουν να την επαναφέρουν. Σύμφωνα με το λιμενικό, η μίσθωση σκαφών μέχρι 30 ύπους δεν απαιτεί κάποιο δίπλωμα και πολλοί τουρίστες νοικιάζουν τέτοιες βάρκες για μια βόλτα στη θάλασσα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το δεύτερο λιμενικό τμήμα Χερσονήσου.

Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, αισιοδοξία με επιφυλάξεις. Γεννάει συμφωνία του Ιράν με το Ομάν για τα στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει πως το αν θα τηρηθεί θα εξαρτηθεί από τη ΣΥΠΑ. Η επίμαχη συμφωνία αφορά τη δημιουργία νέου διαδρόμου από όπου τα εμπορικά πλοία θα διασχίζουν τα στενά. Ωστόσο, το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο, όπως ανέφεραν ιρανικές πηγές που επικαλούνται κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που προβλέπεται από τα δύο μέρη εγκρίθηκαν, ανέφερε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγκάι, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Σύμφωνα με το ίδιο, η Τεχεράνη και η Μούσκατ εργάζονται για να συνταχθεί κοινή δήλωση που αναμένει να δημοσιοποιηθεί προσεχώς, αλλά με την επιφύλαξη ότι δεν θα υπάρξει επέμβαση από τρίτα μέρη που θα εμποδίσουν τη διαδικασία. Σύμφωνα με τον κύριο Μπαγκάι, οι συνομιλίες με το Ομάν έχουν σχεδόν καταλήξει, αλλά ακόμη και αν κλειστεί η διμερή συμφωνία, αυτό δεν θα σημάνει πως το πέρασμα θα γίνει ακίνδυνο, διότι υπάρχουν ακόμη παράγοντες που δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί ασφαλές από την άλλη πλευρά, αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, J.D. Vance, δήλωσε χθες, μιλώντας στο Fox News, ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν γίνονται κατά κάποιο τρόπο ακανόνιστα, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση βλέπει προόδους αλλά και οπισθοχωρήσεις στις προσπάθειές της να κλειστεί συμφωνία. Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να σταθεροποιούνται κάτω από τα 80 δολάρια σήμερα, με τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν να αποτελεί σημαντικό παράγοντα για αυτή την ισορροπία. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται κοντά στα 79 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,5% και διατηρώντας τις πρόσφατες απώλειές του, με τις αγορές να φαίνεται να αξιολόγησαν θετικά τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη δημιουργία θαλάσσιας διαδρομής μεταξύ των στενών του Ορμούς. Αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στο Brent να καταγραφεί στα 79,05 δολάρια το βαρέλι. Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι θα διευκολυνθούν οι ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες για προβλήματα στην προσφορά, με την προτινόμενη διαδρομή να αναμένεται να παραμείνει σε λειτουργία για διάστημα 2 έως 4 μηνών. Προβλήματα στην κορυφή της πυραμίδας της εξουσίας του Ιράν φαίνεται να προκαλεί η κατάσταση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας δεν είχε εμφανιστεί δημόσια από τον περασμένο Μάρτιο και τη δολοφονία του πατέρα και προκατόχου του από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ. Χθες ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, παραδέχθηκε σε συνέντευξη που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τώρα πολύ δύσκολη. Ο Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μία από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ισραήλ κατά του Ιράν. Καθώς τραυματίστηκε στην επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν επίσης πολλοί Ιρανοί αξιωματούχοι, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά το διορισμό του, κάνει δηλώσεις μόνο μέσω ανακοινώσεων. Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Τα γενικά χαρακτηριστικά αναφέρουν γενικά αιθρίο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά στους 37 βαθμούς Κελσίου.
Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά καλός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στα Ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και στα Ηπειρωτικά τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία τώρα, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διεύθυνσης 3 με 5 και στην Κεντρική και Νότια Εύβοια έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και στα Ηπειρωτικά τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου και στη Νότια Κρήτη τοπικά τους 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τώρα αναμένεται έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή τώρα τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού αναφέρουν γενικά έθριο καιρό τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα Ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στη Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Από τον Κώστα Παπά που παρουσίασε το δελτίο και την Λίνα Φονταρά που ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια άλλη γυναικεία προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, την Ιουδή, η οποία με θάρρος και πίστη στο Θεό σώζει την πατρίδα της από την καταστροφή. Η σχετική διήγηση προέρχεται από το Φερόνιμο βιβλίο. Το έργο δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των βιβλίων της Εβραϊκής Βίβλου. Παρατίθεται από την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα και κατατάσσεται στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Η διήγηση αναφέρεται στη σωτηρία της μικρής πόλης Βετιλούα από πολιορκία των Ασσυρίων. Η Ιουδή, μια νέα χείρα ιουδαϊκής καταγωγής, κατορθώνει με την απεριόριστη εμπιστοσύνη προς τον Θεό να εμψυχώσει τους πολιορκημένους συμπατριώτες της και να σκοτώσει τον αρχηγό των εχθρικών στρατευμάτων, τα οποία πανικόβλητα διασκορπίζονται. Ο συγγραφέας του βιβλίου δεν αποσκοπεί στην ακριβή ιστορική έκθεση των γεγονότων, αλλά στην διακήρυξη της αλήθειας ότι Κύριος του κόσμου και της ιστορίας είναι ο Θεός. Γι' αυτό και διηγείται μία ιστορία με κεντρικά πρόσωπα από διάφορες εποχές. Η διήγηση απηχεί την εποχή των Σελευκηδών, εποχή κατά την οποία ο ιουδαϊκός λαός αγωνίζεται εναντίον του ιδωλολατρικού περιβάλλοντος και της στρατιωτικής καταδυναστεύσεως και επικεντρώνεται στην έκφραση της παντοδυναμίας του Θεού, ο οποίος σώζει τον λαό του χρησιμοποιώντας ως σωτήριο όργανο μία γυναίκα. Η βιβλική διήγηση αρχίζει με την περιγραφή των πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων στην Ασσυριακή Αυτοκρατορία και στο Βασίλειο των Μήδων. Στο Ασσυριακό κράτος βασίλευε ο Ναβουχοδονόσορ και στο Μηδικό κράτος ο Αρφαξάδ. Ο Αρφαξάδ οχύρωσε την πρωτεύουσα του κράτους του, τα Εκβάτανα, με υψηλά τείχη φτιαγμένα από πελεκητές πέτρες. Την εποχή εκείνη, ο Ναβουχοδονόσορ αποφασίζει να επιτεθεί εναντίον του Αρφαξάρ, με τον οποίο είχαν συνενωθεί οι στρατοί της Αρμενίας, της περιοχής των ποταμών Τίγρη, Εφράτη και Ιδάσπη, το βασίλειο των Ελαμιτών και πολλά συμμαχικά έθνη προς τον λαό Χελεούδ. Ο Ναβουχοδονόσορ για την εκστρατεία του ζήτησε συμμαχία από τους Πέρσες, τους κατοίκους της Κιλικίας, της Δαμασκού, του Λιβάνου και του Αντιλιβάνου, των παραλίων περιοχών, της Γααλάτ, της Βόρειας Γαλιλαίας και της Πεδιάδας Ισραλών. Οι αγγελιοφόροι του ζήτησαν βοήθεια ακόμη και από την Αίγυπτο και την Αιθιοπία. Όμως όλοι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών αγνόησαν την πρόσκλησή του και οι αγγελιοφόροι του επέστρεψαν άπρακτοι. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ οργίστηκε φοβερά εναντίον όλων αυτών των λαών και ορκίστηκε στο θρόνο του και στη βασιλεία του να τους εκδικηθεί. Ορκίστηκε δηλαδή να εξοντώσει ολοκληρωτικά τους κατοίκους της Κιλικίας, της Δαμασκού, της Συρίας, της Μωάβ, της Αμών, της Ιουδαίας και της Αιγύπτου μέχρι τους παραποτάμους του Νείλου. Το 17ο έτος της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ οδήγησε το στρατό του σε πόλεμο εναντίον του βασιλιά Αρφαξάδ. Τον νίκησε και κατέστρεψε όλο του το στρατό, το ιππικό και τις άμαξές του. Στη συνέχεια κατέλαβε όλες τις πόλεις της Μηδίας και έφτασε μέχρι τα Εκβάτανα. Κυρίεψε τους πύργους της πόλης, λαιλάτισε τις αγορές της και μετέβαλε την όμορφη εκείνη πόλη σε ερείπια. Συνέλαβε τον Αρφαξάδ και τον διαπέρασε με τη λόγχη του και τον φώνευσε. Μετά από αυτό, ο Ναβουχοδονόσορ και ο πολυάριθμος στρατός του γύρισαν πίσω στην Νινεβή. Εκεί αναπαύτηκαν και γιόρτασαν τη νίκη τους επί 4 μήνες. Το 18ο έτος της βασιλείας του, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ και οι σύμβουλοί του αποφάσισαν να τιμωρήσουν όλη την οικουμένη, πραγματοποιώντας προηγούμενη απειλή του. Συγκέντρωσε λοιπόν όλους τους αυλικούς του και τους ανώτατους αξιωματικούς του και τους αποκάλυψε τη μυστική του απόφαση να καταστρέψει όλους τους λαούς της οικουμένης, όσους δεν είχαν ανταποκριθεί στην πρόσκλησή του να μπουν στον πόλεμο. Τους παρουσίασε το σχέδιο της επίθεσης και όλοι συμφώνησαν με την απόφασή του. Όταν τελείωσε το συμβούλιο, ο Ναβουχοδονόσορ κάλεσε τον Ολοφέρνη που ήταν ο αρχιστράτηγος και ο δεύτερος μετά από αυτόν στην ιεραρχία και τον διέταξε.
Εγώ, ο μεγάλος βασιλιάς, ο κύριος όλης της γης, σε προστάζω να διαλέξεις άντρες εμπειροπολέμους και να πας να εκστρατεύσεις τη Δύση εναντίον όλων εκείνων των χωρών που αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στη θέλησή μου. Ολοφέρνης διετάχθη από τον Ναβουχοδονόσορα να πραγματοποιήσει απαρέγκλιτα όλες τις εντολές χωρίς καμία καθυστέρηση. Στρατολόγησε στη συνέχεια επίλεκτους άνδρες, 120.000 πεζούς και 12.000 υπίστοξότες, πήρε μαζί του πλήθος ζώων για τη μεταφορά του οπλισμού τους και παρέταξε τον στρατό ενώπιον του βασιλιά. Επρόκειτο για έναν αναρρύθμιτο στρατό ως ακρίδες, αντινάμω της ερήμου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η βιβλική διήγηση. Ο Ολοφέρνης, ξεκινώντας από την Νινεβή, κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Κιλικίας, της Μικράς Ασίας και τέλος έφτασε στην πεδιάδα της Δαμασκού, την εποχή του Θέρους. Εκεί έκαψε τα χωράφια, κατέσφαξε τα ζώα, λαιλάτισε τις πόλεις και θανάτωσε όλους τους νέους. Οι ειδήσεις για τις καταστροφές του στρατού του ανάγκασαν τους κατοίκους της Ιδώνας και των γύρω περιοχών να στείλουν απεσταλμένους για να συνάψουν την θήκη ειρήνης μαζί του με ταπεινωτικούς όρους. Μετά από αυτά τα γεγονότα, ο Ολοφέρνης ήρθε και στρατοπέδευσε κοντά στα σύνορα της Ιουδαίας. Οι Ισραηλίτες της Ιουδαίας πληροφορήθηκαν τα όσα έκανε στα έθνη Ολοφέρνης, ο αρχιστράτηγος του Ασσύριου βασιλιά, και με ποιον τρόπο λαιλάτισε τα πάντα και εξαφάνισε όλους τους ιερούς τόπους. Φοβήθηκαν τότε πάρα πολύ και άρχισαν να ανησυχούν για την Ιερουσαλήμ και το ναό του Κυρίου του Θεού τους. Πριν λίγο καιρό είχαν επιστρέψει από την αιχμαλωσία και είχαν εγκατασταθεί στην Ιουδαία. Τα ιερά σκεύη, το θυσιαστήριο και ο ναός είχαν εξαγνιστεί εκ νέου μετά τη βεβήλωση που είχαν υποστεί. Έστειλαν λοιπόν σχετική ειδοποίηση σε όλη την περιοχή της Σαμάριας και στις γύρω πόλεις. Οχύρωσαν τα χωριά και αποθήκευσαν τρόφιμα για να είναι έτοιμοι για τον πόλεμο, αφού πριν από λίγο είχαν θερήσει και όλα στα χωράφια τους. Ο Ιωακήμ, που εκείνη την εποχή ήταν αρχιερέας στην Ιερουσαλήμ, έγραψε στους κατοίκους της Βετιλούας και της Βετομεσταΐμ να φυλάνε καλά τις διαβάσεις της ορεινής περιοχής. Από εκεί που ήταν το πέρασμα για την

άσχημα ρούχα και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έπεσαν με το πρόσωπο στη γη μπροστά στο ναό. Έμειναν εκεί στην παρουσία του Κυρίου φορώντας πένθυμα ρούχα και με στάχτη στα κεφάλια τους προσεύχονταν στο Θεό ο λαός, ο αρχιερέας, οι ιερείς προκειμένου να τους ευσπλαχνιστεί ο Κύριος. Όταν ο Ολοφέρνης έμαθε ότι οι Ισραηλίτες ετοιμάζονταν για πόλεμο, ζήτησε να μάθει από τους αρχηγούς των Πέριξ λαών σχετικά με αυτούς και τον λόγο για τον οποίο εκείνοι αρνήθηκαν να συνθηκολογήσουν. Μεταξύ των αρχηγών που βρισκόταν κοντά στον Ολοφέρνη ήταν και ο Αχιόρ, ο αρχιστράτηγος των Αμμονιτών. Εκείνος πήρε το λόγο και είπε στον Ολοφέρνη: «Άκου, κύριέ μου, τι έχει να σου πει ο δούλος σου. Για το λαό αυτό που κατοικεί στην ορεινή περιοχή κοντά στο στρατόπεδό σου θα σου πω την αλήθεια και μόνο. Ο λαός αυτός είναι απόγονοι των Χαλδαίων. Κάποτε άφησαν την πατρογονική τους λατρεία και προσκύνησαν τον Κύριο του ουρανού που τον αναγνώρισαν ως τον μόνο αληθινό Θεό. Τελικά, επειδή αρνήθηκαν να λατρεύουν τους θεούς των προγόνων τους, έφυγαν μακριά από αυτούς όπου είχαν εγκατασταθεί και έζησαν πολύ καιρό στη Μεσοποταμία. Μετά ο Θεός τους διέταξε να φύγουν από εκεί και να πάνε στη Χαναάν, όπου εγκαταστάθηκαν και απέκτησαν χρυσάφι και πάρα πολλά ζώα. Αργότερα κατέβηκαν στην Αίγυπτο και εκεί έπεσε, διότι έπεσε πείνα σε όλη την Χαναάν. Εκεί έζησαν όσο έβρισκαν τροφή. Γρήγορα όμως πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν ένας πολυάριθμος λαός. Τότε ο βασιλιάς της Αιγύπτου στράφηκε εναντίον τους και άρχισε να τους εκμεταλλεύεται. Τους υποχρέωσε να δουλεύουν και να φτιάχνουν πλήθρες. Τους καταπίεζε και τους μεταχειριζόταν σαν δούλους. Εκείνοι όμως προσευχήθηκαν στο Θεό τους και αυτός τιμώρησε όλη την Αίγυπτο με αγιάτρευτες πληγές, έτσι που οι Αιγύπτιοι τους έδιωξαν από τη χώρα τους. Ο Θεός τους ξήρανε την ερυθρά θάλασσα για να μπορέσουν να περάσουν και τους οδήγησε προς το όρο Σινά και την Κάδης Βαρνή. Λίγο αργότερα οι Ισραηλίτες έδιωξαν και όλους όσους κατοικούσαν στην έρημο και εγκαταστάθηκαν εκείνοι στη χώρα των Αμοραίων. Εξολόθρευσαν όλους τους Εσεβονίτες. Διάβηκαν τον Ιορδάνη και κατέκτησαν όλη την ορεινή περιοχή. Έδιωξαν τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ιεβουσαίους, τους Ιχεμίτες και όλους τους Γεργεσαίους και κατοίκησαν σε αυτά τα βουνά για πολλά χρόνια. Ο Θεός τους αποστρέφεται την αδικία και έτσι όσον καιρό δεν αμάρταναν εναντίον τους ευτυχούσαν γιατί αυτός ήταν μαζί τους. Όταν όμως ξεστράτησαν από το δρόμο του, τότε καταστράφηκαν από μακροχρόνιους πολέμους και τελικά οδηγήθηκαν εχμάλωτοι σε ξένη χώρα. Ο ναός του Θεού τους ισοπεδώθηκε και οι πόλεις τους κυριεύτηκαν από τους εχθρούς τους. Τώρα όμως έχουν εκδηλώσει εκ νέου πίστη στο Θεό τους. Έτσι ξαναγύρισαν από τις χώρες όπου είχαν διασκορπιστεί, ανακατέλαβαν την Ιερουσαλήμ όπου βρίσκεται ο ναός τους και εγκαταστάθηκαν στην ορεινή περιοχή που ήταν ακατοίκητη. Αν λοιπόν, στρατηγέ μου, μπορούμε να βεβαιωθούμε πως υπάρχει κάποια αμαρτία με την οποία αυτός ο λαός προσβάλλει το Θεό του, έστω και χωρίς οι ίδιοι να το ξέρουν, τότε μπορούμε να ανεβούμε και να τους επιτεθούμε αποτελεσματικά. Αν όμως το έθνος αυτό δεν έχει διαπράξει καμία αμαρτία, τότε, κύριέ μου, πρέπει να μείνεις μακριά από αυτούς, γιατί ο Θεός τους θα τους βοηθήσει και θα ντροπιαστούμε σε όλο τον κόσμο. Όταν ο Αχιόρ τελείωσε την ομιλία του, όλοι όσοι βρίσκονταν γύρω από την σκηνή αγανάκτησαν. Οι ανώτατοι αξιωματικοί του Ολοφέρνη και οι αρχηγοί των Μωαβιτών και των παραλίων λαών της Μεσογείου και ζήτησαν να χτυπηθεί ο Αχιόρ και να πεθάνει. Παρότριναν μάλιστα τον Ολοφέρνη να προβεί σε άμεση επίθεση. Όταν σταμάτησε ο θόρυβος του κόσμου που είχε μαζευτεί γύρω από το συμβούλιο, ο αρχιστράτηγος Ολοφέρνης είπε στον Αχιόρ: «Και ποιος είσαι εσύ και όλοι οι πληρωμένοι των Ισραηλιτών που μας προφήτεψε σήμερα να μην πολεμήσουμε το έθνος τους επειδή θα τους βοηθήσει ο Θεός τους?»

ποιος άλλος θεός υπάρχει εκτός από τον Ναβουχοδονόσορ. Αυτός θα στείλει το στρατό του και θα τους εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Εσύ όμως, Αχιόρ, φτωχέ μισθοφόρε αμονίτη, που ξεστόμησες τα λόγια αυτά, συμφορά σε βρήκε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε όταν εγώ θα έχω εκδικηθεί όλους αυτούς τους πηγάδες δούλους της Αιγύπτου. Όταν γυρίσω, το ξύφος των πολεμιστών μου και το ακόντιό τους θα σου τρυπήσουν τα πλευρά και θα προσταθείς κι εσύ στους τραυματίες τους. Αλλά αν μέσα σου πιστεύεις ότι οι Ισραηλίτες δεν θα νικηθούν, τότε γιατί χλώμιασες? Εγώ μίλησα και θα πραγματοποιήσω όλες τις απειλές μου. Ο Ολοφέρνης τότε διέταξε τους δούλους του να συλλάβουν τον Αχιόρ και να τον μεταφέρουν στην πόλη Βετιλούα και να τον αφήσουν στους Ισραηλίτες. Οι δούλοι πράγματι τον συνέλαβαν, τον οδήγησαν έξω από το στρατόπεδο στην πεδιάδα και από εκεί έφτασαν στις πηγές κάτω από τη Βετιλούα. Οι Ισραηλίτες, βλέποντάς τους από πάνω, άρχισαν να εξφενδονίζουν λιθάρια. Και οι Ισραηλίτες στη συνέχεια κατέβηκαν, πήραν τον Αχιόρ και τον παρουσίασαν στους άρχοντές τους, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Οζίας. Όταν ο Αχιόρ τους ανέφερε τα όσα είχαν υποθεί στο συμβούλιο του Ολοφέρνη και των στρατηγών, ο λαός έπεσε κατά γης, προσκύνησε το Θεό και προσευχήθηκε. «Κύριε του Θεού, Θεέ του ουρανού», είπαν οι Ισραηλίτες, «δες την υπερηφάνεια των εχθρών μας, δείξε το έλεος σου και μην μας εγκαταλείψεις σήμερα εμάς που σου είμαστε πιστοί». Οι στρατηγοί των Ιδουμαίων και των Μωαβιτών πρότειναν τότε στον Ολοφέρνη να παραμείνει στο στρατόπεδο και να στείλει λίγους άνδρες να καταλάβουν την πηγή του νερού στους πρόποδες του βουνού από όπου έπαιρναν νερό οι κάτοικοι της πόλης. Με το σχέδιο αυτό θα εξανάγκαζαν τους Ισραηλίτες να παραδώσουν την πόλη τους. Πράγματι, το σχέδιο αυτό άρεσε στον Ολοφέρνη και έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς οι κάτοικοι, λόγω της αφόρητης δίψας, είχαν αρχίσει να λιποψυχούν. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά έχαναν τις δυνάμεις και ο λαός άρχισε να εναντιώνεται στους πρεσβυτέρους που ήταν αρνητικοί στη σύναψη ειρήνης με τους Ασσύριους.

0: Και ακροατές, είναι η εκπομπή που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική, η Μαρινέλα Πορτιζώτη και στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Όταν ο Ωζίας, ένας από τους άρχοντες των Ισραηλιτών, είδε την αντίδραση των συμπατριωτών του, τους είπε: «Πάρτε θάρρος, αδέλφια, ας περιμένουμε ακόμη 5 ημέρες. Μπορεί στο μεταξύ ο Κύριος, ο Θεός μας, να ξαναδείξει σε μας το έλεος Του. Δεν θα μας εγκαταλείψει τελείως πριν περάσουν αυτές οι ημέρες. Και αν δεν στείλει τη βοήθειά Του, τότε θα κάνω αυτά που μου είπατε». Εκείνες τις ημέρες έμαθε τα συμβάντα η Ιουδίθ, η οποία ήταν κόρη του Μεραρή. Η Ιουδίθ έμενε στην Βετιλούα και επειδή ήταν χείρα, φορούσε ακόμη τα πένθυμα ρούχα της. Όλη τη διάρκεια της χειρίας της νύστευε, εκτός από το Σάββατο και την παραμονή, την ομηνία και την παραμονή, τις γιορτές και τις πανηγυρικές ημέρες των Ισραηλιτών. Ήταν ευηδής και ο σύζυγός της, ο Μανασή, της είχε αφήσει μεγάλη περιουσία, χρυσάφι και ασίμι, δούλους και δούλες και χωράφια. Και κανείς δεν είχε να πει κακό λόγο εναντίον της, γιατί σεβόταν πολύ το Θεό. Όταν η Ιουδίθ πληροφορήθηκε τα πικρά λόγια που ο λαός είχε απευθύνει στον Ωζία, λόγω της δεινής θέσης που είχαν περιέλθει όλοι από την έλλειψη του νερού, και όταν οι άρχοντες της Βετιλούας παρουσιάστηκαν μπροστά της, είπε τα ακόλουθα: «Ακούστε με εσείς άρχοντες της πόλης, δεν μιλήσατε σήμερα σωστά μπροστά στον λαό όταν ορκιστήκατε στο Θεό να παραδώσετε την πόλη στους εχθρούς, αν στο μεταξύ ο Κύριος δεν σας στείλει βοήθεια. Ποιοι είσαστε εσείς που προκαλείτε το Θεό και υποκαθιστάτε στις σχέσεις Του με τους ανθρώπους? Βάζετε σε δοκιμασία τον Κύριο του Σύμπαντος, αλλά ποτέ δεν μπορείτε να μετρήσετε τα βάθη της ανθρώπινης σκέψης, ούτε και να κατανοήσετε τη σκέψη του ανθρώπου. Πώς λοιπόν θα εξερευνήσετε το Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα, ή θα κατανοήσετε τη σκέψη Του? Μην εξοργίζετε λοιπόν τον Κύριο. Είναι δυνατόν να μην θέλει να μας βοηθήσει μέσα στις επόμενες ημέρες? Μπορεί πάλι να μας βοηθήσει οπωσδήποτε άλλη μέρα, ή ακόμη να μας αφήσει να μας καταστρέψουν οι εχθροί μας. Μην λοιπόν βάζετε σε δοκιμασία τη βούληση του Θεού. Επειδή λοιπόν θα κάνω κάτι που οι συμπατριώτες μας θα το θυμούνται για πάντα, πια τα κέρατα του θυσιαστηρίου σου. Δώσε μου λοιπόν τη δύναμη να εξαπατήσω με το λόγο μου και να καταστρέψω αυτά που σκέφτηκαν τόσο σκληρά ενάντια στο λαό της Διαθήκης σου. Κάνε ώστε το ολόκληρο το έθνος σου και όλες οι φυλές να αναγνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Θεός, από τον οποίο προέρχεται κάθε δύναμη και εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος υπερασπιστής του Ισραηλιτικού έθνους εκτός από εσένα, εκεί των Ασσυρίων». Η Ιουδίθ φανέρωσε ότι είναι Εβραία, η οποία είχε φύγει από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών και ζήτησε από τους στρατιώτες να την οδηγήσουν στον Ολοφέρνη. Παίρνει τα ακόλουθα λόγια: «Δεν πρέπει να εγκαταλείψεις την επιχείρηση στη μέση και να γυρίσεις πίσω άπρακτος. Σύντομα όλοι τους Ισραηλίτες θα έχουν πεθάνει, γιατί είναι κιόλας έτοιμοι να αμαρτήσουν ενώπιον του Κυρίου του Θεού τους. Έχουν τελειώσει οι τροφές και παντού το νερό έχει λιγοστέψει. Γι' αυτό και έχουν αποφασίσει να σφάξουν όλα τους τα ζώα και να τα φάνε, ακόμα και εκείνα που ο Θεός στο νόμο Του τους έχει απαγορέψει να τρώνε. Επίσης, έχουν αποφασίσει να φάνε τα πρωτογεννήματα και τις δεκάτες του κρασιού και του λαδιού που πρέπει να τα φυλάνε ως προσφορά για τους ιερείς που υπηρετούν στην Ιερουσαλήμ στο Ναό του Θεού, και αυτό δεν επιτρέπεται κανείς από τον λαό να τα αγγίξει. Έστειλαν μάλιστα αγγελιοφόρους στο συνέδριο των πρεσβυτέρων στην Ιερουσαλήμ να ζητήσουν άδεια σχετικά με αυτή την πράξη, γιατί και ο λαός της Ιερουσαλήμ πρόκειται να κάνει το ίδιο. Έτσι την ημέρα που οι πρεσβύτεροι θα τους δώσουν την άδεια, ο Θεός θα τους παραδώσει σε σένα για να τους καταστρέψεις. Να είσαι βέβαιος ότι αν ακολουθήσεις τις οδηγίες μου, εγώ θα προσευχηθώ στο Θεό και θα μου φανερώσει την ημέρα που αυτοί θα παραδοθούν στα χέρια σου. Εκεί εγώ θα σε οδηγήσω μέσα από την Ιουδαία στην Ιερουσαλήμ, εκεί θα σε στέψω βασιλιά στο κέντρο της πόλης και θα οδηγήσεις το λαό σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Όλα αυτά μου αποκάλυψε ο Θεός και με διέταξε να έρθω να σου τα αναγγείλω. Ο Ολοφέρνης πίστεψε στα λόγια της Ιουδίθ, θαύμασε και αυτός και οι στρατιώτες του τη σοφία της γυναίκας και επέτρεψε να την οδηγήσουν σε μία σκηνή. Η Ιουδίθ έμεινε 3 ημέρες στο στρατόπεδο του Ολοφέρνη και κάθε νύχτα έβγαινε στο φαράγγι της Βετιλούα, προσευχόταν στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ να την οδηγήσει στο σχέδιό της για να δοξαστεί ο λαός του. Την 4η ημέρα ο Ολοφέρνης αποφάσισε να παραθέσει συμπόσιο, σκεπτόμενος ότι έτσι θα κατακτούσε την Ιουδίθ. Την νύχτα όμως η Ιουδίθ είχε την ευκαιρία να θανατώσει με το σπαθί της τον Ολοφέρνη, κρατώντας γερά το ξύφος της. Ζήτησε από το Θεό να τη βοηθήσει να χτυπήσει το λαιμό του στρατηγού 2 φορές με όλη της τη δύναμη και πράγματι κατάφερε να του κόψει το κεφάλι. Στη συνέχεια η Ιουδίθ με τη δούλη της εγκαταλείπουν το στρατόπεδο των Ασσυρίων και κατευθύνονται στην Βετιλούα. Όλος ο λαός έτρεξε να την υποδεχθεί με κραυγές χαράς. Η Ιουδίθ άρχισε να αλαλάζει. Έβγαλε από το σακούλι το κεφάλι του Ολοφέρνη και το έδειξε στους συμπατριώτες της, λέγοντας ότι ο Κύριος ήταν εκείνος ο οποίος είχε χτυπήσει τον εχθρό τους με γυναικείο χέρι. Μαθαίνοντας τα όσα συνέβησαν, ο Αχιόρ δήλωσε την πίστη του στο Θεό και ζήτησε να του κάνουν περιτομή και προσθέθηκε και αυτός ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τα στρατιωτικά γεγονότα που ακολούθησαν και εξελίχθηκαν σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ιουδίθ, η οποία είχε συμβουλεύσει τους Ισραηλίτες να κρεμάσουν από τα τείχη της Βετιλούα το κεφάλι του Ολοφέρνη, γεγονός το οποίο και θα προκαλούσε τρόμο και αναταραχή στο στρατόπεδο των Ασσυρίων και έτσι με αυτόν τον τρόπο οι Ισραηλίτες θα κατόρθωναν να διασκορπίσουν τα στρατεύματα των Ασσυρίων και να λυθεί η πολιορκία της πόλης τους. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από τον ύμνο της Ιουδίθ, σύμφωνα με το οποίο δεν ήταν οι νέοι οι οποίοι και σκότωσαν το μέγα στρατάρχη και δεν ήταν τιτάνες γιγάντιοι εκείνοι που του επιτέθηκαν, αλλά ήταν της Ιουδίθ η ομορφιά, κόρης του Μεραρή, η οποία παρέλυσε τη δύναμη του ισχυρού. Τους Πέρσες τους τρόμαξε η τόλμη της κόρης, τους Μίδους τους τάραξε το θάρρος της. Η Ιουδίθ έζησε και κοντά στον λαό της, τιμημένη και ευλογημένη, και πέθανε σε βαθύ γύρας και αφού πρώτα είχε μοιράσει τα υπάρχοντά της και ελευθέρωσε τη δούλη της. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» με την Αλεξάνδρα Παλάντζα. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φύλλα.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 3.

το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Αυτός ο Μέγας, ο μεγάλος μήνας Αύγουστος, μέσα από τις παρακλήσεις στην Παναγία και την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, μας προσφέρει ένα σημαντικό πνευματικό ταμείο για όλη τη χρονιά που ακολουθεί. Ένα ταμείο βοηθείας. Στο Άγιον Όρος, στον κατεξοχήν τόπο λατρείας της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι μέρες αυτές έχουν μια ιδιαίτερη οσμή πνευματικής ευωδίας. Οι καθημερινές ακολουθίες, οι εδαφιές μετάνοιες όταν ο ιερέας ψάλλει το άξιον εστίν, από το ταπεινό παρεκκλήσι της Γοργοϊπικώου ως το παρεκκλήσι της Πορταϊτήσης και από το βατοπέδι ως το πιο απομακρυσμένο κελί των Κατουνακίων και των Καυσοκαλυβίων, το αίτημα είναι το ίδιο. Η κυρά του Όρους να πρεσβεύει, όχι μόνο δια τις ψυχές των αγιοριτών, αλλά ολοκλήρου του κόσμου. Άλλωστε, οι ολονύκτιες προσευχές και παρακλήσεις των αγιοριτών στην Παναγιά κρατούν ακόμα όρθιο αυτόν τον λαό. Ας μην μακρηγορούμε όμως άλλο, σήμερα στην αυγή αυτού του μήνα της Παναγίας, η εκπομπή μας θα αφήσει τους ίδιους τους αγιορείτες να μιλήσουν για το πρόσωπό της και πιο συγκεκριμένα τον γέροντα Νίκονα από τη Νέα Σκήτη να μας μιλά για τη χάρη της. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ομιλία του έχει μια επιπλέον αξία για το πώς βιώνουν οι ίδιοι οι αγιορείτες την παρουσία της. Ας τον ακούσουμε λοιπόν από μια ομιλία που εκφώνησε στην Βέρεια στις 25 Μαρτίου του 2012.

Άκουσα αρκετές ομιλίες τώρα που ήμουν έξω για την Παναγία και μου έκανε εντύπωση ότι όλες ήτανε ύμνοι για την Παναγία, εγκόμια για την Παναγία. Μιλάγανε όλοι σαν για κάποιο πρόσωπο που όλοι το ξέρουμε και όλοι το αγαπάμε. Μου έκανε εντύπωση γιατί αγαπάμε τόσο πολύ την Παναγία μας και πώς την ξέρουμε τόσο πολύ. Είναι παράξενο το πώς γνωρίζουμε τόσο καλά την Παναγία μας. Τη στιγμή που τα Ευαγγέλια λένε λίγα για την Παναγία. Για την ακρίβεια, μόνο δύο από τους τέσσερις Ευαγγελιστές μιλάνε για την Παναγία. Ο Ματθαίος και ο Λουκάς λένε για την γέννηση του Χριστού και αναφέρεται εκεί η Παναγία. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος δεν την αναφέρει καθόλου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την αναφέρει μόνο δύο φορές. Στον γάμο της στην Κανά και να παραστέκεται στην Σταύρωση δίπλα στο θάνατο του παιδιού της, του Χριστού. Κάποιοι μας κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς επειδή γιορτάζουμε πολλές γιορτές για την Παναγία, ενώ δεν αναφέρονται στα Ευαγγέλια τέτοιες λεπτομέρειες. Γιορτάζουμε τη γέννηση, γιορτάζουμε την κοίμησή της, ενώ δεν αναφέρεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία και ζητάνε αφορμές, δικαιολογίες για να παραμείνουν μακριά και να ζούνε την ζωή που ζούνε. Γιατί όταν πλησιάσει κανείς την Εκκλησία πρέπει να αλλάξει πολλά. Και επειδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε, προφασιζόμαστε προφάσεις αναμαρτίες. Ναι, μεν δεν λέει δεν λένε τα Ευαγγέλια για την γέννηση και για την κοίμηση, αλλά από τη στιγμή που υπήρξε φιλοσοφία χρειάζεται ότι και γεννήθηκε και κοιμήθηκε. Λέμε στην ενάτη οδή, στον όρθρο σήμερα το πρωί του Ευαγγελισμού, ψάλαμε «Ως εμψύχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτω μηδαμός χειρ αμήτων». Κανείς να μην πλησιάσει να την αγγίξει από όσους δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία και την Παναγία. Τις πίστεώς μας δεν τα γνωρίζουμε μονάχα μαθαίνοντάς τα, ακούγοντάς τα, διαβάζοντάς τα, αλλά ζώντας τα. Αν δεν τα ζήσουμε, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Ο Χριστός, για παράδειγμα, δεν έφερε αποδείξεις και δεν μίλησε με επιχειρήματα για την θεότητά του, δεν κάθισε να εξηγήσει γιατί είναι σωστά αυτά που λέει. Έζησε και από τη ζωή του επίστηκαν ότι ήταν όπως τα λέει. Δεν έκανε τα θαύματα σαν επιχειρήματα για να αποστομώσει εκείνους που λέγανε ότι δεν ήταν Θεός. Δεν έκανε τα θαύματα από επίδειξη δυνάμεως για να πει ορίστε, βλέπετε τι κάνω, λοιπόν προσκυνήστε με είμαι Θεός. Όχι. Τα έκανε γιατί, όπως λέει το Ευαγγέλιο, από αγάπη για τον άνθρωπο εσπλαχνίστη περί αυτών. Λυπήθηκε και πόνεσε τον πόνο των ανθρώπων. Είδε κάποιους γονείς που κλαίγανε γιατί πέθανε η κόρη τους και την ανέστησε για να πάψουν να πονάνε και να κλαίνε. Την χείρα που έχασε το γιο της, τον ανέστησε για να απαλύνει τον πόνο της, γιατί την λυπήθηκε. Ακόμα και αυτούς που διασκέδαζαν στο γάμο, σώθηκε το κρασί
έκανε το νερό κρασί για να συνεχίσουν να χαίρονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό έκανε τα θαύματα ο Χριστός. Απέφυγε να κάνει θαύματα για να αποδείξει τη θεότητά του. Για όποιον δεν πιστεύει, ο Κύριος είπε μόνο μια φράση. Έρχω και είδε. Έλα και θα δεις. Και από αυτά που θα δεις, θα τον αγαπήσεις. Και όταν αγαπάμε κάποιον, η αγάπη μας αποκαλύπτει και βλέπουμε την ομορφιά του εσωτερικού του κόσμου και χαρίσματα που οι άλλοι που δεν τον αγαπάνε δεν τα βλέπουν. Ακριβώς επειδή ο Θεός αγάπησε την Παναγία και την διάλεξε κατοικητήριό Του, την αγαπάμε κι εμείς. Αγαπάμε και αρχίζουμε και γνωρίζουμε καλύτερα και καταλαβαίνουμε τον άλλον. Δεν καταλαβαίνουμε μόνο με το νου. Δεν γνωρίζουμε μόνο με το νου, γνωρίζουμε και με την καρδιά μας. Και όταν αγαπάμε φωτίζει το νους και κάνει σκέψεις απλές και καθαρές. Λένε για παράδειγμα, μα μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος παρθένα και να γεννήσει και να παραμείνει παρθένα και να μείνει αϊπάρθενος. Και έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ο οποίος όπως απλά έζησε, απλά και μίλησε και λέει κάποια απλά πράγματα. Τα φυσικά, λέει, τα υλικά μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Βλέπουμε το φως και περνάει μέσα από το γυαλί χωρίς να το σπάει. Και όταν το διάβασα αυτό, θυμήθηκα πως όταν ήμασταν μικροί, οι φακοί που ανάβαμε για να βλέπουμε τη νύχτα είχαν πολύ χοντρό γυαλί μπροστά, το οποίο όταν χάλαγε ο φακός το παίρναμε και κουνώντας το μπρος πίσω εστιάζαμε πάνω σε ξερό χορτά ή σε ένα χαρτί το φως του ήλιου και άναβε φωτιά. Λοιπόν, τα άψυχα μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Το μπορεί η φύση, το δημιούργημα, και δεν μπορεί ο δημιουργός, διαπερνώντας την ύλη, να ανάψει την φωτιά μιας νέας ζωής. Κάνουμε τις ερωτήσεις ανάποδα. Λέμε, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Αν ρωτήσουμε όμως, μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι τέτοιο? Βεβαίως και μπορεί. Θεός είναι, γιατί δεν μπορεί? Το ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Λέει ο Άγγελος στην Παναγία, θα μείνεις έγκυος και τέξει ιών, θα γεννήσεις ιών. Λέει η Παναγία, πώς έστε με τούτο, πώς είναι δυνατόν? Επί ανδρώου γενώσκω, αφού δεν έχω σχέση με άντρα. Και ο Άγγελος εις λέει, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Κοιτάξτε, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι ούτε οι άγγελοι δεν ξέρανε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το ότι θα ερχότανε ο Κύριος για τη σωτηρία των ανθρώπων και θα γινόταν η ενανθρώπιση, το ξέρανε. Αλλά το πώς, όχι. Έλαθεν αυτούς η ακατάληπτος του Κυρίου σύλληψης και ο τρόπος. Γι' αυτό ακριβώς και ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, όταν ρωτήθηκε από την Παναγία με ποιο τρόπο θα γίνει, δεν ήξερε τι να της απαντήσει και τι της είπε. Την παρέπεμψε στο Άγιο Πνεύμα. Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ουγινώσκω, Πνεύμα Άγιον επιλεύσετε επί σε. Και θα σου εξηγήσει το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα έρθει. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Λέει ο Κύριος, όταν μετά την Ανάστασή Του χαρήκανε που Τον είδανε και Τους είπε ότι θα ξαναφύγει, άρχισαν να λυπώνται.
«Μη λυπόσαστε», τους λέει. «Σας συμφέρει να φύγω. Γιατί πέμψω ημίν παράκλητον άλλον. Θα σας στείλω κάποιον άλλον που θα σας παρηγορήσει. Και ο οποίος λέει, διδάξει μην πάσαν την αλήθεια. Θα σας διδάξει όλη την αλήθεια». Ακριβώς με αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε όλη την Παναγία, το οποίο Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πράγματα που δεν είχαν γραφτεί στα Ευαγγέλια ή δεν καταγράφτηκαν στα Ευαγγέλια, γιατί γίνανε τόσα πολλά. Που λέει ο Ευαγγελιστής, εάν έπρεπε να γράψουμε όλα όσα έκανε ο Χριστός, δεν θα χωράγανε, δεν θα φτάνανε ούτε τα βιβλία όλου του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν πράγματα που δεν γράφονται στα Ευαγγέλια. Αυξάνει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τη γνώση μας για την Παναγία. Και εμείς, επειδή γνωρίζουμε την Παναγία, την αγαπάμε. Γιατί? Γιατί ζούμε με την Παναγία. Είναι παράξενο το πόσο μακριά από την γνώση βρίσκονται αυτοί που δεν ζουν. Λέει ο Κανάρης, πριν μπούμε στα Πυρπολικά για να κάψουμε τον Τούρκικο στόλο, 5 μικρές βαρκούλες, ψάλαμε στην παραλία την παράκληση της Παναγίας. Πώς την ψάλαμε? Είχανε φώτα, φακούς, βλέπανε? Όχι βέβαια, δεν τολμούσανε να ανάψουνε φωτιές. Είχαν τα βιβλία της Εκκλησίας να τη διαβάσουν την παράκληση? Όχι βέβαια, την εξέρανε απόξω. Ξέραν την παράκληση απόξω. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις και να του μιλάς και να του τραγουδάς. Και έτσι, όταν έχεις επαφή με κάποιον τέτοια, τον εγνωρίζεις. Και γνωρίζεις την Παναγία. Και ποια είναι η Παναγία? Όταν ήμουν νεαρός φοιτητής, κάτω στην Αθήνα μου λέει ένας φίλος μου, πάμε να κοιμηθούμε απόψε στην Πάρνηθα, ένα πανύψηλο βουνό με έλατα. Είναι η αδερφή μου εκεί, με την οικογένειά της, και μπορούμε να μείνουμε. Πάμε, λέω. Πήγαμε, πραγματικά ήταν μια υπέροχη μέρα, βράδιασε, ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μέσα στα έλατα, η σκηνή της αδερφής του, η Αθήνα κάτω φαινότανε, μέσα στην ησυχία βάζει η αδερφή του τις φωνές. «Πού είσαστε βρε?» φώναζε τα παιδιά της. «Έχει παίξει 5-6 παιδιά, πόσα είχε?» Ρίχνει μια σφαλιάρα στο ένα, βάζει τις φωνές στο άλλο, μαζευτήκανε. Λέω, τι θα κάνει τούτη τώρα? Μαζευτήκανε όλα, καθίσανε στη σειρά, φωνάζει και τον άντρα της, βάζοντάς του και κοινού τις φωνές, βγαίνει και αυτός, καλά καλέ μη φωνάζεις, κάθεται και αυτός στη σειρά με τα παιδιά. Εγώ κοίταζα. Παίρνει ένα κομμάτι κεραμίδι εκείνη, βάζει από ένα καρβουνάκι, το ανάβει, ρίχνει ένα κομμάτι θυμίαμα και αρχίζει να ψέλνει την παράκληση της Παναγίας. Μαζί με τα παιδιά. Όλα. Και εκείνη και ο άντρας της. Εγώ είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Ένα ποίημα που γράφτηκε πριν τόσους αιώνες. Πώς έφτασε μέχρι σήμερα? Ένα ποίημα της Παναγίας, ένα τραγούδι για την Παναγία. Δεν μας τα διδάξανε αυτά, ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε πουθενά. Από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα. Μια παράδοση αιώνων κρατήθηκε μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Αυτό το καρβουνάκι που άναψε αυτή η γυναίκα, μπορεί εκείνη να κοιμηθεί, αλλά αυτό φτάνει μέχρι σήμερα εδώ και θα φτάσει, αναμένω, ως τη συντέλεια του κόσμου. Μην απομακρυνόσαστε από την παράδοση της Εκκλησίας και της πατρίδας μας. Εκείνοι που χτυπάνε την Εκκλησία ξέρουν ότι χτυπάνε την καρδιά του ελληνισμού, της Ελλάδος, του κάθε Έλληνα. Ένας στιχουργός που γράφει στίχους για τραγούδια, πολύ γνωστός, ήμασταν, λέει, ένα βραδάκι, απογευματάκι, σε ένα κέντρο
και διασκεδάζαμε και ανέφερε τα ονόματα ποιον και βλέπουμε, λέει, να ανοίγει η πόρτα ξαφνικά και να μπαίνει μέσα ο Μάνος Χατζηδάκης φωνάζοντας «Γρήγορα έξω! Γρήγορα έξω!» Πεταχτήκαμε όλοι απάνω και από τα άλλα τραπέζια σηκώθηκαν όλοι τρομαγμένοι. Τι έγινε, κάτι έγινε. Έξω γρήγορα. Μας βγάζει, λέει, όλους έξω. Βγήκε όλο το κέντρο έξω. Στο πεζοδρόμιο στη σειρά και τον βλέπουμε, λέει, να μας δίνει από ένα κερί. «Θα περάσει ο επιτάφιος», λέει, «και εσείς καθόσαστε μέσα». Και είχαν μείνει όλοι άναυδοι, κρατώντας ένα κεράκι αναμένο. Γιατί ήξερε ο Χατζηδάκης, όπως και ο κάθε μεγάλος σε αυτόν τον τόπο, από αυτή την απλή γυναίκα που ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να ξέρει ένα τραγούδι αιώνων μέχρι σήμερα, μέχρι αυτόν τον πραγματικά μεγάλο, ότι αυτή η ύμνη είναι η καρδιά μας. Το «Η ζωή εν τάφο», «Εγενέ πάσε», το «Άξιον εστί» που ψάλλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι τραγούδια από θεατρικό έργο του Βυζαντίου. Το έργο το έχουν ξεχάσει. Τα τραγούδια έχουν φτάσει μέχρι σήμερα. Για πέστε μου κανέναν άλλον λαό που να τραγουδάει τόσους αιώνες τα ίδια τραγούδια, έτσι, ζώντας δίπλα στην Παναγία μας, γνωρίζουμε την Παναγία μας και μαθαίνουμε για εκείνη πράγματα που μπορεί να μην τα λένε τα Ευαγγέλια. Δεν μαθαίνεις για κάποιον μόνο διαβάζοντας το βιογραφικό του. Μαθαίνεις και ζώντας μαζί του. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Γνώρισα έναν πατέρα. Μια μέρα, λέει, είχε περάσει λίγο το μεσημέρι, καθόμουν στο κελί μου, ήλιος έξω, λαμπερός, το χορτάρι καταπράσινο, τα δέντρα καταπράσινα και μπροστά μου εμφανίζεται η Παναγία κρατώντας τον Χριστό. Τον κοιτάζω, δηλαδή λέω, είχες πέσει σε έκσταση? Τι έκσταση, μου λέει. Μέρα μεσημέρι ήτανε και τα μυαλά μου και τα μάτια μου ορθάνυχτα. Εμφανίστηκε μπροστά μου, δηλαδή λέω, ήταν οπτασία, σαν φάντασμα? Τι φάντασμα? Εμφανίστηκε ανάμεσα στο τραπέζι και στη σόμπα και δεν έβλεπα από πίσω τη σόμπα, γιατί την έκρυβε η Παναγία. Τόσο απτό και φανερό. Και μου είπε ότι του είπε απίστευτα πράγματα. Μου είπε πράγματα για τα οποία ούτε καν είχα σκεφτεί να απορρίσω. Μου φανέρωσε αλήθειες για τις οποίες δεν είχα διανοηθεί να αναρωτηθώ. Αλλά το πιο σημαντικό, μου λέει, για μένα είναι το ότι βλέποντας αυτή τη γυναίκα όρθια μπροστά μου μετά από 2000 χρόνια, κατάλαβα ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσείς μπορείτε να πείτε ωραίες ιστορίες, μας λέει ο καλόγερος. Εγώ μπορώ να πω, και που ξέρω αν ήταν ακριβώς έτσι, εκείνος που το έζησε μπορεί να το αμφισβητήσει. Έτσι μαθαίνουμε την πίστη μας, ζώντας τη. Αυτά που ακούμε και διαβάζουμε είναι απλώς για να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να ζούμε. Και με όποιον τρόπο ζούμε, τέτοιες γνώσεις και θα αποκτούμε. Εάν ζεις με λάθος τρόπο, θα αποκτήσεις και γνώσεις λάθος. Όποια είναι η ζωή σου, τέτοια θα είναι και η φιλοσοφία σου. Δεν θα γεννηθεί η ζωή σου από τη φιλοσοφία σου. Η φιλοσοφία σου θα γεννηθεί από τη ζωή σου. Όπως ζεις, έτσι και θα σκέπτεσαι και θα φιλοσοφείς. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, τρία πράγματα ξέφυγαν την προσοχή του διαβόλου. Η παρθενία της Παναγίας, η σύλληψη του Κυρίου και η σταύρωση του Χριστού. Και στα τρία αυτά ο διάβολος έπεσε σε παγίδα. Ας μην του δίνουμε και μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει. Αγνούμε χοντρά πράγματα για τον διάβολο. Κάποια άλλη φορά θα κάνουμε μια ομιλία για αυτό το θέμα. Δεν είναι πανταχού παρόν ο διάβολος. Ένας διάβολος που είναι εδώ δεν είναι και έξω. Ένας που βρίσκεται σε ένα σημείο δεν είναι και σε άλλο σημείο.
είναι τοπικά περιορισμένοι, αλλά επειδή είναι πνεύματα και κινούνται με ταχύτητα αστραπής, μπορούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με ταχύτητα. Ήξερε ο διάβολος ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από κάποια παρθένα. Γι' αυτό ακριβώς επιτηρούσε, λέει, όλες τις παρθένες. Και γι' αυτό ο Χριστός, ο Θεός, έβαλε τον Ιωσήφ να παντρευτεί την Παναγία. Και για να την προστατέψει από τους Εβραίους, εάν μια νέα κοπέλα έμενε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη, την σκοτώνανε με πέτρες, αλλά και έχει να κοροϊδέψει το διάβολο. Γιατί εφόσον η Παναγία παντρεύτηκε τον Ιωσήφ, εμνηστεύτη τον Ιωσήφ, ο διάβολος δεν της έδινε καμιά προσοχή πια και παρακολουθούσε τις παντρεμένες. Και με τον Χριστό είχε την ίδια απορία. Όχι την ίδια, είχε την απορία ποιος είναι. Εάν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός, δεν θα οδηγούσε ποτέ τους ανθρώπους να τον εσταυρώσουν. Έχουμε δώσει πολλή αξία στο διάβολο που δεν την έχει και νομίζουμε ότι έχει προτερήματα που δεν τα έχει. Έβλεπε από τη μια μεριά τον Χριστό να κάνει θαύμα και έλεγε τι κοινό έχουμε εμείς, εγώ και εσύ, Ιε του Θεού, τον ονόμαζε Υιό του Θεού. Και πάνω από τον ονόμαζε Υιό του Θεού, τον έβλεπε να κλαίει και απορούσε. Τι Θεός είναι αυτός που κλαίει? Τον έβλεπε να ανασταίνει ένα νεκρό, να δίνει φως σε ένα τυφλό και λέει μήπως είναι Θεός, και μετά τον έβλεπε να πεινάει. Ποιος έχει ξαναδεί Θεό να πεινάει? Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ή έγνωσαν ουκ αν τον Κύριο της δόξης εσταύρωσαν. Είναι πράγματα στα οποία το μυαλό μας σταματάει, αλλά όχι η γνώση. Σε αυτή την ολοκληρωτική ένωση της με τον Χριστό, ένα μέρος ολοκλήρου του κόσμου θεώθηκε. Γι' αυτό η Παναγία έγινε αυτό που λέμε αυγή μυστικής ημέρας. Είναι η αυγή που έφερε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι τόσο απλά που ακριβώς επειδή έχουμε πάψει να είμαστε απλοί, δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, «Οκούν αυτοί μόνοι, λοιπόν, αυτοί μόνοι, η Θεοτόκος δηλαδή, με θόρυον εστί κτίστης και ακτίστου φύσεως». Είναι το όριο ανάμεσα στην κτιστή και στην άκτιστο φύση. Και κανένα δώρο δεν έγινε στους ανθρώπους, ούτε στους αγγέλους, παρά μόνο μέσα από την Παναγία. Γιατί χάρη στην Παναγία γνώρισαν και οι άγγελοι Θεό σε σαρκωμένο, τον Χριστό. Πώς έγινε αυτό? Γιατί μια γυναίκα είπε «Ιδού, η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Αν δεν το είχε πει, ακόμα θα περιμένε με τον Χριστό. Εάν δεν το είχε πει, δεν θα ήταν ο κόσμος σήμερα αυτό που είναι. Μας δείχνει το δρόμο προς την σωτηρία και την θέωση. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι άλλος από την συνεργασία με το Θεό. Θα συνεργαστούμε με το Θεό για να σωθούμε. Ο Θεός δεν μας σώζει με το ζόρι. Εάν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όστις θέλει, λέει ο Κύριος, θα πάρει τον σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε σε εκείνον. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, εκείνος που σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που παίρνουμε από την Παναγία. Η συνεργασία για τη σωτηρία μας. Εάν εμείς δεν πούμε το ναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός, όσο και αν το θέλει. Δεν ασκεί βία στον άνθρωπο ο Θεός. Σέβεται την ελευθερία μας. Όσο είμαστε ελεύθεροι, είμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό και προτιμάμε να σκοτωθούμε
παρά να σκλαβωθούμε και σε ορατούς διαβόλους και κατακτητές και στους αοράτους. Πώς κατάφερε η Παναγία να συνεργαστεί με το Θεό? Γιατί? Για να βρει ο Θεός την Παναγία κατάλληλη, σημαίνει ότι εκείνη τηρούσε τις εντολές της Γραφής. Ήταν ευλαβέστατη. Πήγαινε στο ναό. Λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Μόνο έτσι θα δείξουμε την αγάπη μας στον Χριστό. Και η Εκκλησία με το στόμα ενός Αγίου λέει ότι εν τες εντολές εγκέκρυπτε ο Χριστός. Μέσα στις εντολές είναι κρυμμένος ο Χριστός. Δεν μπορούμε διαφορετικά να σωθούμε. Θα δείξουμε στην πράξη τη θέλησή μας με τον κόπο που θα καταβάλουμε για τη σωτηρία μας. Λένε οι Προτεστάντες, ο Θεός μας έσωσε. Ο Θεός εργάστηκε για τη σωτηρία μας. Και οι Άγγλοι προσθέτουν με μια ωραία παροιμία. Ναι, ο Θεός εργάζεται για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος ιδρώνει για τη σωτηρία του. Τι λέει ο Άσωτος? Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα. Όταν κατάλαβε, ελθώνει σε αυτόν, σε τι χάλια βρισκότανε, θα σηκωθώ, θα πάω στον Πατέρα και θα πέσω στα πόδια του, θα γονατίσω μπροστά του και θα του πω, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δέξε με πάλι, δέξου με πάλι και έχε με σαν ένα των μυστείων σου και ας με έχεις σαν έναν από τους δούλους σου, σαν έναν υπηρέτη σου. Και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Αυτός ο δρόμος της επιστροφής είναι η μεγάλη σαρακοστή. Για μας τους χριστιανούς όλη η ζωή είναι μια μεγάλη σαρακοστή. Και πηγαίνουμε προς το Πάσχα. Και τι συνέβη τότε, λέει το Ευαγγέλιο, δεν περίμενε ο Θεός να τον φτάσει ο άνθρωπος. Έτι αυτού μακράν απέχοντος, ενώ αυτός ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο Πατέρας και έτρεξε και τον έπειρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε. Πριν φτάσουμε εμείς στο Θεό, θα μας φτάσει εκείνος. Αρκεί να πούμε εμείς αυτό που είπε η Παναγία, το να είναι ευλογημένο, να το δείξουμε στην πράξη. Και τι βλέπουμε ωραίο? Πέφτει ο Άσωτος στα γόνατα και λέει αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δέξε με πάλι και τον πιάνει ο Πατέρας, τον εσηκώνει και φωνάζει, φέρτε να σφάξουμε το μοσχάρι. Δεν τον άφησε να πει και έχε με σαν έναν από τους δούλους σου. Δεν θέλει δούλους ο Θεός. Δεν θέλει ανθρώπους να τον εφοβόνται ο Θεός. Υιούς θέλει, παιδιά θέλει, γιους θέλει που να τον αγαπάνε. Δεν τον άφησε να πει να με έχεις σαν έναν υπηρέτη σου. Τον σταμάτησε. Λέει, πολλές φορές προσευχόμαστε, αγωνιζόμαστε να καταφέρουμε για κάτι και δεν το καταφέρνουμε. Και λέμε γιατί, τι φταίει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε σπουδάσει νομική, δικηγόρος, το μυαλό του ξηράφι και ερμηνεύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λένε στον Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος. Ρωτάει ο Χριστός, πού τον εθάψατε? Σταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί ρωτάει που τον εθάψανε? Αυτός που είναι παντογνώστης δεν ήξερε που τον εθάψανε. Γιατί ρωτάει? Και πραγματικά σταματάω κι εγώ και για πρώτη φορά να ρωτιέμαι. Πράγματι, γιατί ρωτάει? Είναι παντογνώστης. Του είναι μετρημένες και οι τρίχες του κεφαλιού μας και οι σταγόνες της βροχής και οι άμμος της θαλάσσης. Ξέρει τα πάντα. Γιατί ρωτάει? Για να δείτε ότι διαβάζουμε σαν κοιμισμένοι, ζούμε σαν κοιμισμένοι. Διαβάζουμε και το μυαλό πετάει. Μας μιλάει ο άλλος και το μυαλό ταξιδεύει. Κοιτάμε και το μυαλό φευγάτο. Έχουμε γίνει ζόμπι. Σαν να ζούμε τη ζωή κάποιου άλλου. Θα έρθει η ώρα να πεθάνουμε και δεν θα έχουμε καταλάβει γιατί ζήσαμε. Το πρώτο βήμα για να γνωρίσουμε το Θεό και να αποκτήσουμε τη γνώση είναι το ελθόν εις εαυτόν του ασώτου Υιού. Να έρθει το μυαλό μας στη θέση του. Πού θάψατε τον Λάζαρο? Του λένε οι μαθητές. Εκεί. Λέει ο Χριστός, σηκώστε την πέτρα. Ξανασταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί σηκώστε την πέτρα? Αυτός που με ένα λόγο του θα σήκωνε τον Λάζαρο από τον Άδη,
δεν μπορούσε με ένα λόγο του να σηκώσει και την πέτρα. Πολλά τέτοια ωραία για να καταλήξει στο ότι έπρεπε να κάνουν πρώτα οι άνθρωποι αυτό που μπορούσαν εκείνοι για να κάνει μετά ο Θεός αυτό που αναλογούσε σε εκείνον και δεν το μπορούσαν οι άνθρωποι, την Ανάσταση του νεκρού. Όταν λοιπόν παρακαλάμε να γίνει κάτι και δεν γίνεται, να ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι ακόμα να κάνουμε που δεν το έχουμε κάνει. Όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι και δεν το κάνουμε, δεν θα κάνει και ο Θεός το θαύμα του. Ο Θεός θα κάνει αυτά που δεν μπορούμε. Όχι να μπορώ να κάνω κάτι και να απαιτώ από το Θεό και να λέω, μα γιατί δεν με ακούει, χωρίς να αναρωτιόμαστε μήπως είμαστε εμείς κουφοί και δεν ακούμε αυτά που μας λέει ο Θεός. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, χωρίς καμιά στεναχώρια, χωρίς άγχος. Και όταν φτάσουμε στο αμήν, τα έχουμε κάνει όλα και πούμε δεν αντέχω πια, τότε θα μπει ο Θεός να κάνει το θαύμα του. Γιατί κανένας πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά του. Θα μας αναγνωρίσει σαν παιδιά του. Πώς θα μας αναγνωρίσει σαν παιδιά του, αν ζήσουμε όπως η Παναγία, διαβάζοντας τις γραφές, με τον εκκλησιασμό, στο ναό. Έχουμε τώρα χαιρετισμούς. Το 15 Αύγουστο θα είναι οι παρακλήσεις. Την Κυριακή το πρωί μπορεί να πει κανείς, προφάσεις εν αμαρτίες βέβαια, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να πω στην εκκλησία. Το βράδυ στις 5 ώρα, στις 6 ώρα, στις 7 η ώρα, στις 8 η ώρα, τι δουλειά έχεις και δεν μπορείς να πας στην εκκλησία. Δεν θα απομακρυνόμαστε από το πετραχύλι του παπά. Δεν θα απομακρυνόμαστε από τα μυστήρια της εκκλησίας. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, λέει, μη μένει καγό εν αυτό. Γινόμαστε κομμάτια από το σώμα του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό μας αγαπάει η Παναγία τόσο πολύ. Γιατί κοιτάζοντας κάτω στη γη, βλέπει κομμάτια από το σώμα του παιδιού της. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν εμείς ξεχνάμε πως είμαστε παιδιά του Θεού, ευτυχώς εκείνος δεν ξεχνάει ποτέ ότι είναι πατέρας μας και δεν μας αφήνει. Εάν εμείς ξεχνάμε πως η Παναγία είναι μητέρα μας, ευτυχώς εκείνη δεν ξεχνάει ποτέ πως είμαστε παιδιά της. Αρκεί να μοιάζουμε στον γιο της, τον Χριστό. Του μοιάζουμε, θα σωθούμε. Δεν του μοιάζουμε, θα χαθούμε. Ποιοι κληρονομούν τη βασιλεία, οι διάδοχοι. Ποιοι κληρονομούν την περιουσία του πατέρα, τα παιδιά. Τα παιδιά όμως μοιάζουν με τον πατέρα. Εάν δεν μοιάζουμε τον Χριστού, δεν θα κληρονομήσουμε τίποτα από όσα έχει ο Χριστός. Και ας πιστεύουμε στο Χριστό. Έτσι θα πάνε πολλοί χριστιανοί χαμένοι. Και θα σωθούνε πολλοί που τους νομίζουμε ότι δεν είναι χριστιανοί. Γιατί δεν τηρούνε κάποιους κανόνες και κάποιους τύπους που εμείς τους τηρούμε. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εάν δεν μοιάσουμε του Χριστού, δεν θα κληρονομήσουμε την βασιλεία του. Λέει ένας ιεροκήρυκας ένα ανέκδοτο. Ήτανε δύο οικογένειες δίπλα-δίπλα. Η μια ήτανε μαύρη, η άλλη ήτανε λευκή. Μια μέρα η λευκή οικογένεια γέννησε ένα μαυράκι. Η λευκή μητέρα γέννησε ένα μαυράκι. Όλοι ξέρουμε ότι ο πατέρας ήταν ο γείτονας, ο μαύρος. Το μαυράκι μπορεί να πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι ο λευκός. Είναι. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας του. Εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Είμαστε παιδιά του. Του μοιάζουμε ή μοιάζουμε του μαύρου. Πού θα μας αναγνωρίσει όταν θα έρθει η ώρα και θα πει εσείς μαζί μου. Με τη ζωή μας θα σωθούμε. Η πίστη μας δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες. Δεν ήρθε ο Χριστός να φέρει μια καινούρια θρησκεία.
είχε ήδη θρησκείες και τις περισσεύανε να κάνει και εξαγωγή και σε άλλους πλανήτες. Ήρθε να φέρει μια καινούργια ζωή. Εάν ζήσουμε, όπως είπε ο Χριστός, θα σωθούμε. Εάν δεν ζήσουμε, δεν θα σωθούμε και ας πιστεύουμε και ας γνωρίζουμε τα πάντα. Όλες οι γνώσεις μας πρέπει να μεταφραστούν σε ζωή, να μετασχηματιστούν σε ζωή. Κοιμήθηκε ένας πατέρας, ναυτικός ήτανε, αγράμματος ήτανε, είχε πάθος με

πάνε του Δαμασκηνού. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει με το θάνατο. Η ζωή μας αρχίζει, αλλά δεν τελειώνει. Μας το δείχνει η Παναγία. Δεν έζησε μόνο τότε η Παναγία. Ζει και τώρα και θα ζει για πάντα, όπως και ο κάθε χριστιανός. Στην κατοχή, όταν οι εχθροί είχαν γεμίσει την Ελλάδα, συνέβη κάτι τρομερό. Γι' αυτό τιμούμε την Παναγία. Σκεφτείτε, εάν πρέπει να τιμάμε το Σταυρό, πάνω στον οποίο στάθηκε ο Χριστός για λίγες ώρες, δεν θα τιμούμε εκείνην που τον κουβάλισε μέσα της τόσο καιρό, που του έδωσε τη σάρκα της και το αίμα της. Τιμάμε τον Σταυρό που ακούμπησε ο Χριστός απάνω του. Δεν θα τιμάμε την Παναγία που τον τύλιξε μέσα της για να μας τον προσφέρει και να τον έχουμε σήμερα. Ήταν το 43. Οι Ιταλοί είχαν αρχίσει να συνθηκολογούν. Εδώ στην Βιωτία είναι ένα χωριό, Ορχομενός, και ζητάνε από το χωριό, ζητάνε να οι χωρικοί να τους παραδώσουν την φρουρά, τα όπλα τους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν επίθεση από τους αντάρτες. Οι Ιταλοί αρνούνται και ενημερώνουν τους Γερμανούς. Αυτό και αυτό μας κάνουν οι Έλληνες. Και οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 600 Έλληνες ομήρους και αποφασίζουν να κάψουν τον ορχομενό. Ένα τμήμα μένει στη Λιβαδιά και το άλλο με 3 άρματα ξεκινά για το χωριό. Λίγο πιο έξω από το χωριό είναι μια εκκλησία πανάρχια χτισμένη το 874. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας. Ένα μοναστήρι της Σκρυπούς. Και λέει η περιγραφή, μεσάνυχτα η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο άρμα ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά είναι μια γυναίκα. Σηκώνει το χέρι της και τους απαγορεύει να συνεχίσουν. Το άρμα μένει κολλημένο. Το δεύτερο άρμα το προσπερνάει, πέφτει μέσα σε ένα χαντάκι. Το τρίτο άρμα ακινητοποιείται. Ξημέρωνε 10 Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής, ο οποίος ζούσε ακόμα, τώρα κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, Χόφμαν, ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξουν τα άρματα. Και τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν σαν άδεια σπιρτόκουτα. Ζήτησε ο διοικητής από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία που είχε προσπεράσει. Τον πήγανε στο ναό και βλέπει ο Γερμανός στην εικόνα του τέμπλου τη γυναίκα που τον εσταμάτησε και ακινητοποίησε τα άρματα. Σώθηκε το χωριό. Να την τιμάτε, λέει, αυτή την γυναίκα. Από τότε δεν είναι το ότι κάθε 10 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει ο ερχόμενος, αλλά κάθε χρόνο ο Χόφμαν γέμιζε ένα πούλμαν Γερμανούς από τη Γερμανία και τους έφερνε στη Βιωτία, στην Πανήγυρη, να γνωρίσουν αυτή την γυναίκα που τους σταμάτησε. Δεν έζησε τότε η Παναγία. Μέσα από την Παναγία θα οδηγηθούμε στην πίστη μας. Μέσα από την Παναγία μαθαίνουμε όλες τις αλήθειες της πίστεώς μας. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει το Χριστό αγνοώντας την Παναγία. Από τότε μέχρι τώρα. Έμαθα κάτι πιο πρόσφατο. Έγινε στη Γαλλία. Εκεί ήταν ένας σύρος επιχειρηματίας, πλούσιος επιχειρηματίας, είχε υπηρέτες. Ένας υπηρέτης του, Μπασάμ Ασάφ, είναι το όνομά του.

Ορθόδοξος χριστιανός της Συρίας. Στις 12 Αυγούστου 1988 ο Σύρος επιχειρηματίας Μιχαήλ Μερέζιν το όνομά του απουσίαζε και τηλεφώνησε στον Ασάφ που είχε μείνει σπίτι να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για να γιορτάσουν την εορτή της κοιμήσεως. Ήταν 12 Αυγούστου, σε λίγο θα ήταν 15 Αυγούστου. Γιατί ο επιχειρηματίας είχε μέσα στο σπίτι, στη Γαλλία, ένα μικρό εκκλησάκι. Μέσα σε αυτό ο πιστός υπηρέτης έκαψε θυμίαμα, θυμιάτισε, άναψε ακίνητη καντήλα, έβαλε άνθη στην Παναγία, τις οποίες υπάρχουν λέει εκεί πολλές εικόνες, όχι υπήρχαν, υπάρχουν ακόμα και είναι, και μετά προσευχήθηκε στην Παναγία για την οικογένειά του που μένει στη Συρία και για τον Κύριό του, το αφεντικό του, που τον αγαπά σαν πατέρα του. Την ώρα εκείνη ακριβώς που προσευχότανε, εμφανίζεται η Παναγία και του λέει: «Σε προστατεύω, είμαι μαζί σου, πάρε αυτό το δώρο». Την ίδια στιγμή ο Ασάφ ένιωσε να γεμίζουν τα χέρια του με ένα υγρό που είχε τη σύσταση και μύριζε σαν καθαρό λάδι, ελαιόλαδο. Όταν επέστρεψε ο Μερές στο Παρίσι, εκείνο το σπίτι που έγινε το θαύμα, και προτίμησε να κρατήσει, το μάθε και προτίμησε να κρατήσει μυστικό το τι έγινε. Δεν θέλησε να το πει παραπέρα, να μαθευτεί παραπέρα. Αλλά το θαύμα όμως επαναλήφθηκε. Κάποια μέρα τα χέρια του υπηρέτη ξανά άρχισαν να βγάζουν αυτό το θαυματουργό λάδι, το οποίο άρχισε να κάνει θεραπείες. Και επειδή ήταν Σύρος και είχε παρέα Σύρος και Λιβανέζος, τα πρώτα θαύματα γινόντουσαν σε Σύρος και σε Λιβανέζους. Τότε ο Μερές έδωσε συνέντευξη τύπου παρουσία του Μητροπολίτη Γαλλίας, του Τωρινού. Ζει ο άνθρωπος ακόμα, Ιερεμίας. Και του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Αντιοχίας στη Γαλλία, του Επισκόπου Γαβρίλη. Το θαύμα αυτό δεν έχει σταματήσει να γίνεται μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο στο εκκλησιάκι εκεί του Μερές, αλλά και αλλού. Όταν ο Άσαφ, ο υπηρέτης, προσεύχεται ή συμμετέχει στη λειτουργία ή απλώς μνημονεύει το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου το 88 ο νεαρός αυτός υπηρέτης είχε πάει στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία που έχουμε στο Παρίσι, τον Άγιο Στέφανο, στην οδό Ζορζ Μπιζέιν. Άρχισε να αναβλύζει το λάδι από τα χέρια του επί μία ώρα. Έτρεχε μέσα από τα χέρια του επί μία ώρα το λάδι και να το βλέπουν όλος ο κόσμος. Ο Ασάφ είναι 30 χρονών, πολύ απλός και με καθαρή καρδιά. Παραμένει σε μεγάλη ταπείνωση και απλότητα και λέει πως κάθε φορά που συμβαίνει το θαύμα γεμίζει από ανίποτη χαρά. Πιστεύει μάλιστα ότι η ευλογία αυτή του Θεού ανήκει σε όλους. Στη συνέχεια ανέλαβε η επιστήμη να εξετάσει το περίεργο φαινόμενο. Τι κάνει αυτός εδώ? Ορίστηκε μια επιτροπή της οποίας τα μέλη παρακολούθησαν το φαινόμενο 3 φορές, κατά τις οποίες συγκέντρωναν το εκρηνόμενο έλαιο και το υπέβαλαν σε βιοχημικές αναλύσεις. Οι εξετάσεις αυτές έγιναν στο εργαστήριο βιοχημίας των λιπιδίων του νοσοκομείου Πιτιές Αλπερτιέρε στο Παρίσι, από τον καθηγητή, άγνωστο σε εμάς, σε Ελ Ντεζέν. Τα απορίσματα της Επιτροπής παρουσίασε στη δημοσιότητα ο τωρινός, ο σημερινός Μητροπολίτης Ιερεμίας. Σύμφωνα με αυτά, το υγρό παρουσιάζει τη χαρακτηριστική σύσταση ενός φυτικού ελαίου. Είναι κάποιο λάδι που είναι φυτικό. Παρουσιάζει στοιχεία λιπηδικά, ιδιαιτέρως φυτοστερόλες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αίμα. Επιπλέον, είναι αδύνατο να συντεθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα είναι κάτι φυτικό. Αλλά
Υπάρχει όμως και ένα συστατικό, χοληστερίνη, το οποίο είναι συστατικό ζωικής προελεύσεως, το οποίο ουδέποτε συναντάται σε οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Υπογραμμίζοντας το τελευταίο αυτό σημείο, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι υπ' αυτές τις συνθήκες το υγρό δεν μπορεί να προέρχεται από κάποια εξωτερική παροχή ελαιολάδου. Βεβαιώνει επίσης η ίδια Επιτροπή την αναμφισβήτητη βελτίωση της υγείας δύο ατόμων, τα οποία ήταν μπροστά η Επιτροπή και μπορούσε να ελέγξει, που χρήστηκαν με το εκρηνόμενο έλαιο από τα χέρια του Μπασάν Ασάφ. Και η αναφορά της Επιτροπής καταλήγει ως εξής. Το γεγονός αυτό δεν επιδέχεται καμία φυσική ή λογική εξήγηση. Το δώρο της Παναγίας. Τα δώρα της Παναγίας. Από τότε μέχρι σήμερα. Πού είπαμε ότι αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στην Παναγία να εμφανίζεται για πρώτη φορά? Στο γάμο της Κανά. Στη χαρά των ανθρώπων. Εκεί που οι άνθρωποι γελάνε, γλεντάνε και χαίρονται. Και πού αλλού? Στην Σταύρωση. Θα μας συνοδεύει πάντα η Παναγία μας. Από την ώρα που θα αρχίσει η χαρά της ζωής μας, από την στιγμή που θα γεννηθούμε, ως την ώρα του θανάτου μας, θα είναι δίπλα μας. Μου είπε αυτός ο πατέρας που ανέφερα πιο μπροστά, αυτό από το οποίο έπαθα σοκ είναι το ότι όταν με κοίταξε η Παναγία, κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Λύθηκαν τα πόδια μου. Κατάλαβα ότι δεν της είχε ξεφύγει ο παραμικρός αναστεναγμός μου, η παραμικρότερη θλίψη μου. Ήτανε δίπλα μου και κοιτώντας με, κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Εμείς την λέμε υψηλωτέρα των ουρανών, των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Εμείς την λέμε βασίλισσα των ουρανών. Εκείνη τι λέει? Ιδού η δούλη Κυρίου. Ο άγγελος της λέει χαίρε. Ιδού η δούλη Κυρίου. Αυτήν την οδό ταπεινώσεως μας δείχνει η Παναγία για να φτάσουμε ως το Πάσχα, το οποίο εύχομαι να το γιορτάσουμε και εδώ και εκεί, όταν έρθει η ευλογημένη ώρα, να σταθούμε μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του.

Ακούσαμε τον Γέροντα Νίκονα από τη Νέα Σκήτη να μας μιλάει για την Παναγία σε μια ομιλία που εκφώνησε στη Βέρεια τον Μάρτιο του 2012. Σας ευχόμαστε καλή Παναγιά, υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει για όλους μας. Στην επόμενη μας συνάντηση θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε αγιορείτικους παρακλητικούς κανόνες για να μπούμε έτσι ακόμα πιο βαθιά στο πνεύμα των ημερών αυτών. Ως τότε, χαίρετε.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέη σήμαν τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς ετενοποιών σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσει ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς ετάς κυρίας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσεις της λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί του ελαιό σου και επισύλπησα. Γνώρισω μη, Κύριε, εδώ αν υπορεύσω με την προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κυρία, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε κρύψε στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου, και απολύσει πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

σου και κατά το πλήθος των εκκριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Όλη την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ιδού γαλα ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείθησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαλα αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόποτε καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και αφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέρατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πας τις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησο εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέα της θρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γερεί την ένεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσία να έδω καν ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτοθυσία στηριών σου μόσχους. Ναι.

Κυρία σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Δάφνης και των

προς τους εντυλιθώντας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας εις την αυγήν των προβάτων, αλλά αναβαίνων ο λαχώθεν, εκείνος κλέπτησε

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίας ημών, ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών τη Αγία Μονή Ταύτη και των ευλαβών.

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Άγιαν Εκκλησίαν και την Αγίαν Μονήν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθ...

Παρθένου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σάββατου Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλικός.

Η κεραυνή. 21 Ιανουαρίου 1829. Η νύχτα είναι προχωρημένη και οι κάτοικοι στα κύθυρα έχουν αποσυρθεί και ησυχάζουν. Ξαφνικά την ησυχία διαδέχεται η βοή των στοιχείων της φύσεως. Άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και χύνονταν με πάταγο, απειλώντας να καταστρέψουν το νησί. Αστραπές κατάκαιγαν το στερέωμα και δυνατές βροντές δονούσαν σαν τα ηφαίστεια σιθέμελα τη γη. Το σκοτάδι χειροπιαστό έκανε τη νύχτα σωστή κόλαση. Και η θάλασσα, αγριεμένη, άνοιγε ως τον βυθό και ύστερα ορθωνόταν σαν θεριό να πνίξει το νησί. Φαίνεται πως η ασέβεια και οι αμαρτίες είχαν παροργήσει τον δημιουργό. Ψηλά στο φρούριο, όπου κατοικούσαν και πολλές οικογένειες, ήταν χτισμένη μια εκκλησία προς τιμήν της Θεοτόκου. Μέσα σε αυτή φυλαγόταν εκείνη την εποχή η θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Ενώ η θεομηνία συνεχιζόταν, πέφτουν στο φρούριο συγχρόνως δύο κεραυνοί. Ο ένας σπάζει το κοντάρι της σημαίας, μπαίνει σπαράζοντας το ναό, ξυλώνει το δάπεδο, τρυπά τον τοίχο μπροστά στην Αγία εικόνα και χώνεται στο πλαϊνό δωμάτιο. Ο χώρος αυτός χρησίμευε σαν πρόχειρη πυρητιδαποθήκη. Ο κεραυνός, σωστό πυρακτωμένο φίδι, ανατρέπει και εδώ το πάτωμα και αναποδογυρίζει το βαρέλι με την πυρίτιδα που βρίσκονταν εκεί ανοιχτά. Ύστερα βγαίνει και συναντά τον δεύτερο κεραυνό, που τον είχε αφήσει την πρώτη στιγμή να σπαράζει στην πλατεία του φρουρίου. Κι οι δυο μαζί πέφτουν επάνω στο μέγαρο του διοικητού, αφήνοντας το πέρασμά τους τα καταστρεπτικά του ίχνη. Στο φρούριο υπήρχε και δεύτερη μεγάλη πυρίτιδα αποθήκη. Ο ένας κεραυνός κατευθύνεται προς αυτή, τη διασχίζει, περνά μέσα από τα πόδια του φρουρού και τον ρίχνει κάτω. Ο φρουρός επικαλείται αμέσως τη θεία βοήθεια και τότε, καθώς ο ίδιος αργότερα διαβεβαίωσε, βλέπει στην πόρτα της εκκλησίας μια γυναίκα λευκοντημένη. Από τη θέση αυτή η γυναίκα, που δεν ήταν άλλη από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, διέταξε τους κεραυνούς να πέσουν στη θάλασσα, όπως και έγινε. Αμέσως η ταραχή έδωσε τη θέση της σε μια πρωτοφανή γαλήνη. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι κάτοικοι για να αποδώσουν τα ευχαριστήρια στην προστάτηδά τους. Πραγματικά, τη ζωφερή εκείνη νύχτα, η Παναγία επενέβη με χειροπιαστά θαύματα. Οι κεραυνοί ανέτρεψαν τόσα βαρέλια με πυρίτιδα, χωρίς να εκραγούν. Επίσης, δεν σημειώθηκαν ανθρώπινα θύματα, παρά μόνο υλικές ζημιές. Ακολούθησε λιτανία και περιφορά της Αγίας εικόνας σε όλη την πόλη, με στρατιωτική παράταξη και θρησκευτικές δεήσεις, ενώ το πλήθος εκράβγαζε «Παναγία Δέσποινα, σώσον, ελέησον».

Ο παράλυτος. Στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνος ζούσε στο κουσουνάρι των Κυθύρων ο Θεόδωρος Κουμπανιός. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν απόγονος του βοσκού που ανακάλυψε με θαυμαστό τρόπο τη σεπτή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας, προς την οποία έτρεφε ξεχωριστή ευλάβεια. Άνθρωπος αγαθός και θεοσεβής, τελούσε κάθε χρόνο την 24η Σεπτεμβρίου, επέτειο της ευρέσεως της Τιμίας Εικόνος, πανηγυρική αγρυπνία στο ναό των Μυρτιδίων. Πήγαινε εκεί οικογενειακός, προσφέροντας και τα απαραίτητα είδη για τη Θεία Λειτουργία και την Αρτοκλασία. Ξαφνικά ο Κουμπανιός αρρώστησε. Έμεινε τελείως παράλυτος για πολλά χρόνια. Δεν απελπίστηκε όμως, αλλά αντιμετώπιζε τη δοκιμασία με υπομονή. Επειδή τώρα δεν μπορούσε να πηγαίνει ο ίδιος, έστελνε κάθε χρόνο στα Μυρτίδια του συγγενείς του. Τα χρόνια περνούσαν και ο παράλυτος ένιωσε πως πλησιάζει το τέλος του. Ένα πράγμα επιθυμούσε. Πριν πεθάνει, να αξιωθεί να προσκυνήσει για τελευταία φορά την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Έτσι και έγινε. Όταν ήρθε η 24η Σεπτεμβρίου, τον σήκωσαν πάνω σε ξύλινο κρεβάτι 4 συγγενείς του και τον μετέφεραν στα Μυρτίδια. Εκεί τον απέθεσαν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα γεμάτο χαρά, γιατί αξιώθηκε πάλι να την προσκυνήσει, αλλά και λύπη για την ελεηνή του κατάσταση. Σε λίγο άρχισε η αγρυπνία. Έγινε ο εσπερινός, η λυτή και ακολούθησε όρθρος. Ήταν νύχτα βαθιά όταν κάποιος προσκυνητής βγήκε λίγο από την εκκλησία για να ξεκουραστεί. Σύντομα όμως επιστρέφει στο ναό και φωνάζει: «Φύγετε γρήγορα, έρχονται πειρατές!» Άκουσα καθαρά τον θόρυβο από τη θάλασσα. Πρέπει να έχουν αποβιβαστεί πολλοί. Ήταν τόσο συχνές στην εποχή εκείνη οι πειρατικές επιδρομές στο νησί, ώστε οι προσκυνητές, μόλις άκουσαν τη φοβερή είδηση, διέκοψαν αμέσως την αγρυπνία και έτρεξαν να κρυφτούν. Επάνω στη βιασύνη τους κανείς δεν σκέφτηκε τον παράλυτο. Μόνος και περίλυπος κοιτόταν στο κρεβάτι, εγκαταλελειμμένος στο έλεος των άσπλαχνων πειρατών. Η αγωνία του, εξαιτίας του κινδύνου που διαρκώς πλησίαζε, είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Σηκώνει τότε τα μάτια, ατενίζει τη χαριτόβρητη εικόνα και με πολλαπλάσια θέρμη και δάκρυα ζητά την ευσπλαχνία της Παρθένου. Και τότε έγινε το θαύμα. Ανάμεσα στις οικεσίες και στους θρήνους του, άκουσε φωνή από την εικόνα να του λέει: «Σήκω και φύγε!» Την ίδια στιγμή άρχισε να κινεί τα ακίνητα ως τότε μέλη του. Σηκώθηκε όρθιος, βγήκε από την εκκλησία και έτρεξε να συναντήσει τους συγγενείς του. Νόμιζε στην αρχή πως ζούσε σε όνειρο. Όταν όμως βεβαιώθηκε για τη θεραπεία του, η χαρά και ο ενθουσιασμός του δεν είχαν όρια. Με τις φωνές του βγήκαν όλοι από τους κρυψώνες και τον περικύκλωσαν. Και όταν άκουσαν από το στόμα του πώς έγινε το παράδοξο θαύμα, συγκεντρώθηκαν στο ναό και ευχαρίστησαν με ιερή συγκίνηση και δάκρυα την πηγή της ευσπλαχνίας. Περίεργο όμως, οι πειρατές δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί. Τότε μόνο κατάλαβαν ότι ο θόρυβος από τη θάλασσα δεν ήταν από πειρατές, αλλά από θεία οικονομία. Ήταν για να μείνει μόνος και αβοήθητος ο παράλυτος, να προσευχηθεί με πίστη και θέρμη και να αξιωθεί τη θαυματουργική θεραπεία. Ο υγιής πλέον παράλυτος συνέχισε τώρα γεμάτος ευγνωμοσύνη να συμμετέχει πια πανηγυρικά στην εορτή της 24ης Σεπτεμβρίου. Άφησε μάλιστα εντολή στα παιδιά του να συνεχίσουν εκείνα μετά τον θάνατό του την ευλογημένη αυτή συνήθεια.

0: Το τιμωρητικό θαύμα. Σύμφωνα με αρχαιότατο έθιμο, η θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας λιτανεύεται κάθε χρόνο στα χωριά των Κυθύρων με σκοπό την ευλογία και τον αγιασμό. Η περιοδία αρχίζει τη Δευτέρα της Διακαινησίμου από την πρωτεύουσα και τελειώνει την Τετάρτη του Θωμά, οπότε επιστρέφει στα Μυρτίδια. Κάποια χρονιά από τις πρώτες μετά την ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα, η εικόνα βρισκόταν τη Δευτέρα του Θωμά στο Ναό των Αγίων Αναργύρων του χωριού Φατσάδικα. Εκεί ο γραμματέας του επαρχείου Διομήδης Φανδρίδης θέλησε ίσως να επιδειχθεί με την ασέβεια και απιστία του στους παρισταμένους και πλησίασε με θράσος την ιερή εικόνα. Ύστερα έξισε λίγο με τον ήχη το πρόσωπο της Παρθένου, το χτύπησε με το δάκτυλο και είπε στους πιστούς που είχαν κατατρομάξει από την ασεβή του ενέργεια: «Η εικόνα της Μυρτιδιώτισσας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ξύλο μαυρισμένο από την πολυκαιρία». Ο ιερόσυλος αυτός ήταν προσκαλεσμένος σε ένα σπίτι του χωριού για να γευματίσει. Αφού κάθισαν στο τραπέζι, ο Φανδρίδης πήρε ένα μπουκάλι κρασί για να το ανοίξει. Ενώ όμως αφαιρούσε το πόμα, ο λαιμός έσπασε ανεξήγητα και πλήγωσε βαθιά το δάχτυλο εκείνο που είχε ξύσει με ασέβεια την Αγία εικόνα. Η πληγή προκάλεσε ακατάσχητη αιμορραγία. Έτρεξαν γιατροί για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία. Τότε ο Φανδρίδης, βλέποντας τον άμεσο κίνδυνο της ζωής του, άφησε το αλαζονικό ύφος και ζήτησε συντετριμμένος από την Παναγία να τον συγχωρήσει. Πράγματι, η Παναγία τον συγχώρησε πρόθυμα και σταμάτησε θαυματουργικά την αιμορραγία. Αυτό είναι το μοναδικό τιμωρητικό θαύμα της Μυρτιδιώτισσας, που απέβλεπε όμως τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ψυχής.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.

Η ανομβρία. Η μάστιγα της ανομβρίας είχε πλήξει πολλές φορές το νησί, με αποτέλεσμα την ξηρασία. Οι κάτοικοι κατέφευγαν τότε στη θαυματουργή Μυρτιδιώτισσα, λιτάνευαν με θερμές δεήσεις και δάκρυα την Αγία της εικόνα και εκείνη πάντοτε τους έστελνε βροχή. Κάποτε, ενώ ο κόσμος ετοιμαζόταν για μια τέτοια λιτανία, έτυχε να παρευρίσκεται ένας πλούσιος Τούρκος από την Κρήτη. «Γιατί αυτή η ασυνήθιστη κίνηση γύρω από την εκκλησία», ρώτησε απορριμμένος. «Θα γίνει λιτανία», τον πληροφόρησαν. «Έχει να βρέξει στο νησί εδώ και πολλούς μήνες. Θα περιφέρουμε λοιπόν την εικόνα της Παναγίας για να σταματήσει η Θεία Οργή και να λυθεί η ανομβρία». «Είσαστε ανόητοι», είπε ο Τούρκος κοιτάζοντας τον ουρανό. «Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο. Αν όμως βρέξει μετά τη λιτανία, θα αφιερώσω στην εικόνα της Μυρτιδιώτισσας αυτό το αδαμαντοκόλλητο». Έβαλε στοίχημα το χρυσό αυτό κόσμημα, γιατί ποτέ δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να βρέξει. Σε λίγο, κλήρος και λαός λιτάνευαν τη θαυματουργή εικόνα. Γονάτισαν μάλιστα και ανέπεμψαν με κατάνοιξη στη Θεομήτωρα τις ευχές για τη λύση της ανομβρίας. Την ώρα της λιτανίας άρχισαν να εμφανίζονται στον ουρανό σύννεφα που διαρκώς πλήθαιναν. Όταν η πομπή επέστρεψε στον ναό, άρχισε ραγδαία βροχή που γέμισε χαρά και εφροσύνη τους κατοίκους. Ο Τούρκος έμεινε άναυδος. Ομολόγησε όμως την ήττα του και τήρησε την υπόσχεσή του. «Μέχρι σήμερα το χρυσό αυτό αδαμαντοκόλλητο σε σχήμα ημισελήνου στολίζει το στέμα της Μυρτιδιώτισσας και θυμίζει το υπερφυσικό εκείνο θαύμα».

Παναγία η Χρυσαφίτισσα. Η βυζαντινή πόλη της Μονεμβασιάς, χτισμένη στο φρούριο της Χερσονήσου, το περιώνυμο και υπερνεφελές κατά τον ιστορικό Φρατζή, είχε περιπετειώδη αλλά και αξιόλογη ιστορία, όπως μαρτυρούν τα σωζόμενα ερείπια από τα μεσαιωνικά μνημεία τέχνης. Η κάτω πόλη, χτισμένη στα κράσπεδα του βράχου, είχε και αυτή αξιόλογη ιστορία, όπως μαρτυρούν τα παχιά τείχη, τα ποικίλα οικοδομήματα και οι πολλές εκκλησίες. Ιδιαίτερα αξιόλογη από αυτές είναι η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, χτισμένη τον 17ο αιώνα στη θέση άλλου, παλαιότερου ναού, της Παναγίας της Οδηγήτριας. Μέσα εκεί είναι τοποθετημένη η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο πιθανώς του 15ου με 16ου αιώνος. Σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν αρχικά στο χωριό Χρύσαφα της Λακωνίας. Στη Μονεμβασιά έφτασε μόνη της με τρόπο θαυμαστό, στο σημείο που ιδρύθηκε αργότερα ο ναός και το μοναστήρι της Παναγίας Χρυσαφίτισσας. Την εικόνα ανακάλυψε εκεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε αμέσως τον επίσκοπο. Συγκεντρώθηκαν τότε όλοι οι χριστιανοί, την παρέλαβαν και τη λιτάνευσαν μέχρι τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου και την τοποθέτησαν. Την ίδια νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε. Επέστρεψε πάλι θαυματουργικά στον τόπο της Ευρέσεως. Ύστερα από αυτό οι κάτοικοι, ικανοποιώντας τη θέληση της Θεοτόκου, έχτισαν εκεί ναό και τοποθέτησαν μέσα σε αυτόν την εικόνα της. Κάτω από τον ναό αναβλύζει πηγή, η μοναδική στη Μονεμβασιά, που το θαυματουργό νερό της συντελεί στην απόκτηση τέκνων και μάλιστα αγοριών. Στο μεταξύ έμαθαν οι χρυσαφίτες ότι η εικόνα βρίσκεται στη Μονεμβασιά. Πήγαν λοιπόν και τη ζήτησαν από τον επίσκοπο και τους άρχοντες. Οι τελευταίοι αρνήθηκαν να την παραδώσουν, οπότε οι χρυσαφίτες κατέφυγαν στο δικαστήριο διεκδικώντας την εικόνα τους. Κέρδισαν τη δίκη και επέστρεψαν ικανοποιημένοι στα Χρύσαφα, μεταφέροντας και την εικόνα της Παναγίας. Εκείνη όμως δεν έμεινε ικανοποιημένη από τη μεταφορά της στη Λακωνία. Γι' αυτό επέστρεψε και πάλι στη Μονεμβασιά, στον νεόδμητο ναό της, όπου επιτελούσε καθημερινά εξαίσια θαύματα. Αργότερα, μάλιστα, ιδρύθηκε εκεί και γυναικείο μοναστήρι. Το όραμα της Ηγουμένης. Παλαιό χειρόγραφο μας πληροφορεί για την ακόλουθη εμφάνιση της Παναγίας στη Μονή της Χρυσαφίτισσας. Ήταν 15 Αύγουστος και η αδελφότητα αγρυπνούσε στην εκκλησία. Κάποια στιγμή η ενάρετη ηγουμένη Μάρθα είδε σε όραμα τη Θεοτόκο Μαρία. Ήταν καθισμένη σε θρόνο και κοίταζε την ηγουμένη με συμπάθεια και γλυκύτητα. Και εκείνη έκλαιγε από τη χαρά της σε όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας. Προς το τέλος της δοξολογίας οι μοναχές άρχισαν να ψάλουν με δυνατές φωνές. Τότε όμως η Παναγία εξαφανίστηκε. «Αχ, τι κάνατε», φώναξε η γερόντισσα στενοχωρημένη. Η αγρυπνία τελείωσε και οι μοναχές ρώτησαν με απορία την ηγουμένη τι της συνέβη. Στη διάρκεια της αγρυπνίας αποκρίθηκε εκείνη. Είχα την ξεχωριστή τιμή να βλέπω σε όραμα την υπεραγία Θεοτόκο. Μόλις όμως τη δοξολογία δυναμώσατε τις φωνές, η Παναγία εξαφανίστηκε. Άλλη φορά λοιπόν να ψάλετε ήσυχα, με ταπεινή φωνή και καρδιά συντετριμένη. Μπροστά σε ένα θνητό βασιλιά, καθένας στέκεται ταπεινός, προσεκτικός και φοβισμένος. Αν δεν κρατήσει τέτοια στάση, μπορεί να θυμώσει ο βασιλιάς και να τον διώξει. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο προσεκτικές πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον ουράνιο βασιλιά για να μην τον παρενοχλήσουμε και μας τιμωρήσει.

τιμωρητική επέμβαση. Η χρυσαφή της εξακολουθούσε να θαυματουργεί. Δεν άργησε όμως ο ναός της να υποστεί τα δεινά του πολέμου. Η επίκαιρη θέση της μονεμβασιάς, το ονομαστό εμπορικό ναυτικό και το φημισμένο κρασί της, ο πλούτος και η ακμή της προκαλούσαν τους εκάστοτε ισχυρούς που την είχαν μετατρέψει σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων. Δοκίμασε πολιορκίες, λαιλασίες και καταστροφές από πειρατές, Φράγκους, Καταλανούς, Τουρκαλβανούς και άλλους. Σε κάποια τουρκική επιδρομή λαιλατήθηκε ο ναός της Χρυσαφίτισσας και έγινε σιταποθήκη. Πλάι ακριβώς στον ιερό ναό της έμενε ένας Τούρκος που θέλησε να επεκτείνει το σπίτι του. Χάλασε λοιπόν τα κατηχούμενα και έκτισε λουτρό στον χώρο εκείνο. Η Παναγία τον τιμώρησε με το θάνατο όλων των παιδιών του. Αλλά και όποιος τολμούσε να πάει εκεί για να λουστεί, έβλεπε μπροστά του μια γυναίκα να τον απειλεί. Όσοι επίσης τόλμησαν να ασεβήσουν μέσα ή έξω από τον ναό, έφυγαν τιμωρημένοι και δεν θεραπεύονταν αν δεν προσκαλούσαν ιερέα να διαβάσει παράκληση στο ναό της Χρυσαφίτισσας. Γιατί η Παναγία θαυματουργούσε όχι μόνο σε χριστιανούς, αλλά και σε μουσουλμάνους.

η Ευαγγελίστρια του Ελικόνος. Ανεβαίνοντας στις πλαγιές του Ελικόνος, εκεί που την αρχαία εποχή λατρεύονταν οι μυθικές ελικονίδες μούσες, προβάλλει το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Εκεί τώρα υμνείται και λατρεύεται σωματικές φωνές των ασωμάτων το άσμα, η Παναγία. Τριγύρω στην Ιερά Μονή, αιωνόβια πλατάνια, πανύψηλες λεύκες και πεύκα συνθέτουν ένα καταπράσινο τοπίο. Ο πρώτος ναός του μοναστηριού, βυζαντινού ρυθμού, οικοδομήθηκε τον 12ο αιώνα, όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν στον κολοφόνα της δόξας της. Ανακαινίστηκε αργότερα τον 17ο αιώνα, οπότε η μονή έγινε σταυροπηγιακή. Στο απέριτο τέμπλο του είναι αναρτημένη η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εικόνα αρχαία και θαυματουργή, όπως αποδεικνύουν πολλές μαρτυρίες ευεργετηθέντων. Την περίοδο της εθνικής παλιγενεσίας, πλήθος ιστορίες και θρύλοι γεμάτοι ηρωισμό είναι δεμένοι με την παράδοση της μονής. Το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας παίζει τότε εθνικό και ανθρωπιστικό ρόλο. Γίνεται καταφύγιο των κυνηγημένων ραγιάδων και κρυσφύγεται των ηρωικών οπλαρχηγών. Από εκεί πέρασαν, καθώς λένε, ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Καραϊσκάκης με τα παλικάρια τους, καθώς και πολλοί άλλοι αγωνιστές. Η Παναγία δεν έπαυσε και δεν πάβει να προστατεύει με κάθε τρόπο το μοναστήρι της. Το παρακάτω συγκλονιστικό θαύμα διαδραματίζεται το 1687, τότε που οι Έλληνες είχαν κάνει μία απόπειρα για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Ανάμεσα στους επαναστάτες ήταν και η αρματολή της Παρνασίδας, Κούρμας και Σπανός. Οι δύο αυτοί οπλαρχηγοί επιτέθηκαν και καταδίωξαν ένα τμήμα Τουρκαλβανών μέχρι τις κορυφές του Ελικόνος. Εκείνοι, επειδή πιέστηκαν από άλλα ελληνικά σώματα, αποφάσισαν να καταλάβουν το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας και να οχυρωθούν μέσα σε αυτό ώσπου να καταφθάσουν ενισχύσεις. Ήταν σούρουπο. Οι Τουρκαλβανοί, ανεβασμένοι στο απέναντι ύψωμα, έβλεπαν το καντιλάκι της μονής να σιγοκαίει. Ακολουθώντας το τρεμάμενο φως του, πλησίασαν αρκετά. Τότε, ο Σερασκέρης Μουκαντά Πασάς διατάζει μια ομάδα να ερευνήσει την περιοχή από φόβο μήπως οι Έλληνες είχαν στημένη κάποια ενέδρα. Όταν οι στρατιώτες έφτασαν στη στροφή κοντά στο μοναστήρι, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά τους μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα. Ήταν η Μεγαλόχαρη. «Να φύγετε», τους προστάζει, «να επιστρέψετε στις θέσεις σας». Και λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε απότομα, όπως ακριβώς είχε εμφανιστεί. Ήθελε, καθώς φαίνεται, η Παναγία να προστατέψει τα γυναικόπαιδα που βρίσκονταν κατά εκατοντάδες στο μοναστήρι της. Έντρομοι Τουρκαλβανοί επιστρέφουν και διηγούνται στο διοικητή τους τα καθέκαστα. Ο Πασάς, οργισμένος, διατάζει να ξεκινήσει αμέσως το στράτευμα. Σε λίγο φτάνουν στη στροφή. Εκεί εμφανίζεται για δεύτερη φορά η Παναγία και εμποδίζει τον Μουκαντά να προχωρήσει. Έξαλλος εκείνος από θυμό, διατάζει γενική επίθεση εναντίον της μονής. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Ενώ το στράτευμα προχωρούσε, άνοιξε γη και το κατάπιε ολόκληρο. Ο αριθμός των Τουρκαλβανών παραμένει άγνωστος. 500 ήταν, 1000. Από τότε η τοποθεσία ονομάστηκε Βούλα από το βούλιαγμα του τουρκικού στρατού. Κάθε φορά που θα επιχειρήσουν στο σημείο εκείνο να σκάψουν βαθιά, βρίσκουν πλήθος σωστά που αποδεικνύουν την ομαδική εκείνη ταφή. Από το στράτευμα σώθηκαν μόνο δύο, ο Μουκαντά Πασάς και ο γραμματικός του. Η Παναγία, με την ίδια πάντα μορφή της μαυροφορεμένης γυναίκας, τους οδηγεί μέχρι την πύλη της μονής και εξαφανίζεται. Οι δύο Τούρκοι γονατίζουν συγκινημένοι και προχωρούν γονατιστοί μέχρι μέσα στην εκκλησία. Κοιτάζουν κατάπληκτη την Παναγία του τέμπλου και στη γλυκιά της μορφή αναγνωρίζουν τη μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα που τους οδήγησε ως εκεί. Το θαύμα της μεταστροφής τους έχει συντελεστεί. Φοβισμένοι και μετανοημένοι, παρακαλούν τρέμοντας τους μοναχούς να τους κρατήσουν στο μοναστήρι σαν υπηρέτες. Αργότερα, η χάρη της Παναγίας ολοκληρώνει το έργο της στις δύο αυτές ψυχές. Οι άπιστοι βαπτίζονται και αφού περνούν από την κανονική δοκιμασία γίνονται μοναχοί και αφιερώνονται στη λατρεία της Ευαγγελίστριας. Ο Μουκαντά μάλιστα έδειξε τόσο καλή διαγωγή, ώστε η αδελφότητα τον εξέλεξε ηγούμενο.
και όχι μόνο εργάστηκε και ανακαίνισε τη μονή, αλλά δόρισε σε αυτήν και την τεράστια ακίνητη περιουσία του. Σήμερα, ο χώρος της Ιεράς Μονής όπου βρίσκεται ο Εσταυρωμένος ονομάζεται Ναίδριο του Μουκαντά, για να θυμίζει όσα θαυμαστά συντελέστηκαν στην εποχή του μετανοημένου εκείνου Οθωμανού.

Παναγία η Φανερωμένη. Στη Σαλαμίνα, απέναντι από τη μεγαρική ακτή Μεγάλο Πεύκο, βρίσκεται η Μονή της Φανερωμένης, που ιδρύθηκε στα ερείπια παλαιού μοναστηριού τον 17ο αιώνα από τον Όσιο Λαβρέντιο. Όταν ο Όσιος ήταν ακόμη κοσμικός με το όνομα Λάμπρος Σκανέλος, είδε μια νύχτα τη Θεοτόκο και την άκουσε να του λέει: «Στο νησί της Σαλαμίνας, στο βόρειο μέρος, βρίσκεται ένας ερυπωμένος ναός μου. Πήγαινε λοιπόν να τον ανοικοδομήσεις». Ο Λάμπρος δεν πίστεψε στο όραμα. Γι' αυτό η Παναγία εμφανίζεται αυστηρή για δεύτερη και τρίτη φορά και τον προστάζει να υπακούσει. Έτσι, ο Λάμπρος ξεκίνησε για την παραλία, σκοπεύοντας να περάσει με κάποιο πλοιάριο στο νησί. Συνάντησε όμως μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν βρήκε κανένα πλεούμενο. Ενώ καθόταν συλλογισμένος, ακούει από ψηλά τη φωνή της Θεοτόκου να του λέει: «Ρίξε την κάπα σου στη θάλασσα, κάθισε πάνω και εκείνη θα σε μεταφέρει χωρίς κίνδυνο στο νησί». Έτσι και έγινε. Ο Λάμπρος, χωρίς δισταγμό, ανέβηκε στην κάπα, διέσχισε τα κύματα και έφτασε σώος στην απέναντι ακτή. Εκεί στη Σαλαμίνα, στο σημείο που του υπέδειξε η Θεοτόκος, βρήκε τα ερείπια του ναού της καθώς και μιας παλιάς μονής.

Μα κατορθώνει, ώστε να αποδοθούν όλα τα κτήματα στη μονή. Απομένει ένας μεγάλος ελαιώνας στη Γλυφάδα, τον οποίο κατακρατεί κάποιος πανίσχυρος και φανατικός Οθωμανός. Ο Όσιος πηγαίνει να τον συναντήσει αυτοπροσώπως εκ μέρους του Πατριάρχου, αλλά ο Οθωμανός είναι ανένδοτος. Τότε επεμβαίνει η Θεία Δίκη. Η γυναίκα του Τούρκου αρρωσταίνει βαριά. Ούτε γιατροί, ούτε φάρμακα μπορούν να τη θεραπεύσουν. Η ίδια ζητά με πίστη τον Όσιο Λαβρέντιο για να τη θεραπεύσει, αλλά ο Τούρκος αρνείται εξαγριωμένος. Η κατάστασή της διαρκώς χειροτερεύει και την οδηγεί ολοταχώς στον θάνατο. Τότε μόνο ο σκληρός Αγαρινός καλεί τον Όσιο. Κι εκείνος, αφού προσευχήθηκε, σταύρωσε την άρρωστη στο κεφάλι και τη θεράπευσε. Το θαύμα συγκλώνησε τον φανατικό μου αμεθανό, ο οποίος ευχαρίστησε εκ βαθέων τον Άγιο. Και όχι μόνο επέστρεψε με επίσημα έγγραφα τον Ελαιώνα, αλλά πρόσφερε και ένα σεβαστό χρηματικό ποσό στη μονή.

Η κολόνα και ο εργάτης. Τον καιρό που έχτιζε Όσιος Λαυρέντιος στο μοναστήρι, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία και του λέει: «Στο τάδε σημείο του νησιού βρίσκεται θαμένη μια κολόνα από πέτρα. Πήγαινε να τη φέρεις για να τη χρησιμοποιήσεις στην οικοδομή». Έτσι και έγινε. Την ώρα όμως της μεταφοράς έπεσε η κολόνα και πλάκωσε έναν εργάτη. Οι υπόλοιποι έσκυψαν με αγωνία για να δουν τι απέγινε, αλλά η χάρη της φανερωμένης είχε κάνει το θαύμα της. Ο εργάτης σηκώθηκε σώος και αυλαβής. Το πάθημα του επισκόπου. Στο πανηγύρι του 15 Αυγούστου παραβρέθηκε μια φορά και κάποιος επίσκοπος Ιάκωβος από την Αθήνα. Ο επίσκοπος αυτός, ίσως από πλεονεξία, άρπαξε τα κεριά και μερικά αφιερώματα, μίλησε στον Όσιο περιφρονητικά και έφυγε για την πόλη της Σαλαμίνας. Τη νύχτα είδε στον ύπνο του την Παναγία. Τον πατούσε συνεχώς στο λαιμό και του έλεγε απειλητικά: «Γρήγορα να στείλεις στο μοναστήρι αυτά που έκλεψες». Και εκείνος έντρομος έστειλε την επομένη τα κλεμμένα για να λάβει από τη Θεοτόκο τη συγχώρηση. Η φανερωμένη στους εθνικούς αγώνες. Την περίοδο της τουρκοκρατίας αλλά και της εθνεγερσίας, η Μονή της Φανερωμένης έγινε εθνικό κέντρο. Μέσα σε αυτήν ασφαλίζονταν οι γυναίκες και τα παιδιά, οι τροφές, τα πολεμοφόδια και η ποικίλη θησαυρή μονών, ναών και κοινοτήτων. Εκεί συνεσκέπτονται οι οπλαρχηγοί για τις πολεμικές επιχειρήσεις, συγκέντρωναν τα λάφυρα, μετέφεραν τους πληγωμένους. Υπήρξαν ημέρες που η Μονή έτρεφε 75.000 άτομα. Οι οπλαρχηγοί είχαν οχυρώσει το μοναστήρι και το είχαν μετατρέψει σε απόρθητο φρούριο. Πάνω στους προμαχώνες του συντρίβονταν όλες οι επιθέσεις των Τούρκων. Οι γενναίοι όμως υπερασπιστές δεν απέδιδαν την νίκη στον εαυτό τους, αλλά στη φανερωμένη, την υπέρμαχο στρατηγό. Η πίστη τους αυτή εκφράζεται παραστατικά στους στίχους που η λαϊκή μουσα έβαλε στο στόμα του πορθητού της Αντικής Κιουταχή, όταν μάταια αγωνιζόταν να καταλάβει το μοναστήρι. «Χωριά και κάμπους και βουνά και όλα τα μοναστήρια εδιάβηκα, τα πάτησα και τα έκαμα όλα στάχτη. Μα η Παναγιά της Κούλουρης, το μέγα μοναστήρι, όπου έχει 60 σήματρα και 23 καμπάνες, με δεσποτάδες, ιερείς, με ψάλτες 90, στέκεται και με πολεμά. Δε στέργει να την πάρω. 16 φόρμους έκανα και 29 γιουρούσια, μα η φωτιά της με έκαψε και φεύγω, την αφήνω». Ήταν τόσο βαθιά η ευλάβεια των αγωνιστών προς τη φανερωμένη, ώστε μετά από κάθε μάχη κατέθεταν την πρώτη μερίδα από τα λάφυρα στην πάνσεπτη εικόνα της. Και όταν βρίσκονταν στα τελευταία της ζωής τους, της πρόσφεραν τα πιο αγαπημένα όπλα τους. Όσοι πληγωνίζονταν,

Φώνονταν βαριά στη μάχη, ζητούσαν να μεταφερθούν στο μοναστήρι της με την ακλόνητη ελπίδα πως η Παναγία θα τους θεράπευε. Αυτή τη βαθιά ελπίδα εκφράζει το πεντάστιχο που αναφέρεται στον θρηλυκό Καραϊσκάκη. «Εγώ κι αν ελαβώθηκα, σύντροφοι μη λυπάστε, πάω ταχύ στην Κούλουρη μες στη φανερωμένη, που είναι η βασιλική γιατροί να γιάνουν την πληγή μου, και να κρεμάσω τα άρματα επάνω στο άγιο βήμα, και ως τα διαβάσει ο λουτουργός, θέ να τα βάλω να έρθω». Τα χρόνια περνούν. Το 1944, μερικοί Γερμανοί στρατιώτες, προφανώς για διασκέδαση, σκόπευαν με οβίδες από το μεγάλο Πεύκο το ασκητήριο του Οσίου Λαβρεντίου. Σε λίγη ώρα το είχαν ανατινάξει, εκτός από την ανατολική κόγχη του Ναΐσκου του προφήτη Ηλία. Έτρεξαν οι Γερμανοί για να εξηγήσουν το φαινόμενο. Βλέπουν τότε μέσα στην κόγχη μία εικόνα της Θεοτόκου και ένα καντήλι που είχε παραμείνει άσβεστο. Οι στρατιώτες το θεώρησαν θαύμα, γι' αυτό ξανάχτισαν τον γκρεμισμένο Ναΐσκο και το κελί.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στο πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως, την Παλαιά Διαθήκη που δεν τη διαβάζουμε, είναι αλήθεια, και πολλές φορές όχι μόνο δεν τη διαβάζουμε, αλλά έχουμε και μία, ας το πω, κακή γνώμη περί του κειμένου αυτού. Αυτό προέρχεται και από ανθρώπους που πολεμούν την πίστη, ωστόσο έχει περάσει και μέσα στις κοινότητες των χριστιανών ότι η Καινή Διαθήκη φτάνει. Αν μελετάς την Καινή Διαθήκη, φτάνει, γιατί μιλάει για τον Χριστό. Όμως πολλές φορές και εμείς το έχουμε επαναλάβει ότι και η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Χριστό. Οπότε χρειάζεται να μελετάμε το κείμενο αυτό. Τα 49 αυτά κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία μιλούν για τον Χριστό πραγματικά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βιβλίο. Και αν θέλουμε να πούμε και κάτι πιο συγκεκριμένο, θα λέγαμε ότι δεν μιλάει μόνο για τον Χριστό, αλλά μιλάει και για την Παναγία, η οποία γεννάει τον Χριστό. Αυτή η ιδιαίτερη γέννηση του Χριστού από την Παναγία είχε ασφαλώς προφητευθεί, την περιμέναμε ήδη από τα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως. Υπάρχει η αναφορά ότι μετά την πτώση των πρώτων ανθρώπων, ότι θα γεννηθεί εκείνος ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως, του φιδιού. Και αυτό το πρόσωπο, το οποίο υπηρετεί το έργο αυτό της σωτηρίας, είναι η Παναγία. Ο Ισαΐας μας έδωσε στο 7,14 στο βιβλίο του, στο στίχο αυτό, μας έδωσε λεπτομέρειες και μας είπε ότι αυτό το πρόσωπο που θα γεννήσει, αυτή η γυναίκα που θα γεννήσει το Χριστό, θα είναι παρθένος. Οπότε έκανε πολύ πιο, όρισε πολύ περισσότερο την προφητεία αυτήν για την παρθενική γέννηση πλέον του Χριστού. Όμως όλη η Παλαιά Διαθήκη, όλα τα βιβλία διαζωγραφίζουν το πρόσωπο της Παναγίας. Θυμήθηκα τώρα μια ωραία εικόνα, νομίζω είναι του Αγίου Θεοδωρήτου, ο οποίος λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη, ο νόμος, σκιαγράφησε και ο Χριστός ζωγράφησε. Δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη μας έβαλε, ας σκεφτεί ένας πως γίνεται η αγιογραφία, η ζωγραφική, έφτιαξε το πλαίσιο και μετά έρχεται ο Χριστός και ζωγραφίζει, βάζει τα χρώματα πάνω σε αυτό. Άρα στην ίδια βάση κινούμαστε, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Επανέρχομαι λέγοντας ότι η Παναγία λοιπόν είναι αυτή που σε όλα τα βιβλία υπάρχει, προεικονίζεται, περιγράφεται, και όταν εμφανίζεται η Παναγία ουσιαστικά τελειώνει το έργο της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή θα λέγαμε ότι όλη η προετοιμασία, όλη η μέρημνα, το σχέδιο του Θεού ήταν να γεννηθεί εκείνη που θα γεννούσε το Χριστό, που μέσα στην κοιλιά της θα σαρκωνόταν ο Υιός του Θεού. Αυτό είναι η Παναγία. Η Παναγία ολοκληρώνει όλη την Παλαιά Διαθήκη. Είναι μια έμψυχη Παλαιά Διαθήκη. Και όταν γίνεται αυτό το έργο, πλέον έχουμε Νέα Διαθήκη. Έχουμε τον Χριστό, ο οποίος κάνει νέα συμφωνία, όχι πλέον με ένα λαό, αλλά με κάθε άνθρωπο. Με κάθε άνθρωπο που το θέλει και το επιθυμεί,
ο Χριστός υπογράφει, θα λέγαμε, διαθήκη. Και πώς την υπογράφει? Με το ίδιο του το αίμα, επί του Σταυρού. Πάμε να δούμε όμως ποια είναι αυτά τα σημεία και πώς περιγράφονται αυτά τα σημεία στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη ειδικότερα, που η Παναγία προεικονίζεται, την βλέπουμε να διαζωγραφίζεται από τους συγγραφείς. Μπορούμε να πούμε ότι όπως το βλέπουμε και στην υμνολογία, διαβάζουμε προφητικός την Παρθένων ανεφημίσομεν, για να δούμε πώς τη χαρακτηρίζει. Στάμνα χρυσή, στάμνα χρυσή του μάνα, ακατάφλεκτη βάτος, τράπεζα και θρόνο, λιχνία χρυσή, αλατόμητον όρος, κυβωτό του αγιάσματος και πύχη του Θεού. Αυτά να τα δούμε όμως πιο συγκεκριμένα. Βλέπουμε στον προφήτη Εζεκίηλ, πάμε στο 44ο κεφάλαιο. Εκεί μιλάει για μια κλεισμένη πύλη. Το κείμενο στη μετάφραση λέει: «Ο άνδρας με έφερε πάλι στην εξωτερική πύλη ανατολικά του θυσιαστηρίου, η οποία ήταν κλειστή. Ο Κύριος μου είπε, αυτή η πύλη θα παραμείνει κλειστή, κανείς δεν θα περάσει ποτέ από αυτήν, γιατί έχω μπει από αυτήν εγώ, ο Κύριος, ο Θεός. Γι' αυτό θα μείνει κλειστή. Ο άρχοντας όμως μπορεί να καθίσει στην αίθουσα που βρίσκεται απέναντι από την πύλη και να φάει από το σφάγιο που θυσιάστηκε κτλ. Πάντως θα πρέπει να μπει και να βγει, η πύλη αυτή θα μείνει κλειστή». Αυτή η κλειστή πύλη, η κατά ανατολάς και κλεισμένη πύλη, προτυπώνει την μήτρα, την παρθενική μήτρα της Παναγίας, από την οποία δήλθε μόνο ο Χριστός, και έκτοτε θα παραμείνει πάντα κλειστή. Εδώ στηρίζεται ασφαλώς και το δόγμα του αϊπάρθενου της Παναγίας. Θυμηθείτε στις αγιογραφίες πόσο ωραία το σημειώνουν οι αγιογράφοι, με τρία αστέρια. Αυτά τα τρία αστέρια που βλέπουμε στην Παναγία, στην κεφαλή δεξιά και αριστερά στους ώμους, δηλώνουν αυτήν τη δογματική αλήθεια, ότι και πριν γεννήσει και κατά τη γέννα και μετά τη γέννα έμεινε Παρθένος η Παναγία, πρώτου τόκου και εν τόκο και μετά τον τόκο. Και θα έρθει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας, και θα το σημειώσει και αυτό, ότι εχθείς εξ αυτής, την αυτής Παρθενίαν εφύλαξε άτρωτον. Μόνον διελθόν δι' αυτής, μόνος διελθόν δι' αυτής, μόνο ο Θεός πέρασε από αυτήν και κλεισμένη τη ρίσα σε αυτήν, και πλέον είναι, διατηρείται δηλαδή η Παρθενία της Παναγίας. Η πρώτη εικόνα είναι λοιπόν από τον προφήτη Εζεκίηλ, και είναι με αυτήν την, σε αυτή την έκφραση, η κλεισμένη ανατολική πύλη, που δηλώνει πάλι, να επαναλάβουμε, την παρθενική γέννηση του Χριστού. Μία άλλη εικόνα είναι γνωστή αυτή, περισσότερο γνωστή, αφορά στην κλίμακα. Η Παναγία είναι μία σκάλα. Ποια είναι αυτή η κλίμακα? Την κλίμακα την οποία είδε ο Ιακώβ να ενώνει τον ουρανό με τη γη. Είδε, λέει, μια σκάλα να ενώνει τον ουρανό με τη γη ο Ιακώβ, και να ανεβαίνουν, κατεβαίνουν άγγελοι. Αυτή η σκάλα, αυτή η κλίμακα προτυπώνει τη Θεοτόκο, την Παναγία, η οποία είναι, ας πούμε, η μυστική κλίμακα που ενώνει τον ουρανό με τη γη, τον άνθρωπο με το Θεό. Μέσα από αυτήν ο Θεός κατεβαίνει στη γη με σκοπό να ανεβάσει την εισάνω ζωή το ανθρώπινο. Δηλαδή η Παναγία είναι η σκάλα εκείνη η οποία μέσα από αυτήν μπορείς να γνωρίσεις το Θεό. Είναι πολύ σημαντικό
ότι η Παναγία σχεδόν ποτέ δεν εικονογραφείται μόνη της. Πάντοτε κρατάει στα χέρια της, στην αγκαλιά της, το Χριστό. Θες να βρεις το Χριστό, θα περάσεις μέσα από την Παναγία. Γιατί θα μπορούσε ο Θεός να κάνει και αυτό ως παντοδύναμος, να γίνει ακόμα και η ανανθρώπισή του με κάποιο θαυμαστό τρόπο, αλλά διαλέγει να γίνει μέσα από άνθρωπο αυτό, να πάρει την ανθρώπινη φύση. Και αφού κατεβαίνει μέσα από την Παναγία στον κόσμο, εμείς αντίστοιχα γνωρίζουμε ότι για να γνωρίσουμε τον Χριστό πάλι μέσα από την Παναγία πηγαίνουμε. Άρα λοιπόν κλίμακα. Άρα λοιπόν σκάλα, η οποία ενώνει τα της γης με τον ουρανό. Το λένε και στον Ακάθιστο Ύπνο, από τα υπέροχα που αναφέρονται στον Ακάθιστο Ύπνο: «Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός», σε σκάλα που κατέβηκε ο Θεός στη γη. Και συνεχίζει: «Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών». Επίσης άλλη εικόνα, και κλίμακα και σκάλα και γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους με το Θείο. Δεύτερη λοιπόν εικόνα αυτή, πρώτα είπαμε ότι είναι και κλεισμένη πύλη, είπαμε ότι είναι και κλίμαξ, είπαμε και ότι είναι και γέφυρα. Μία άλλη εικόνα μας μιλάει και λέει ότι η Παναγία εικονίζεται, προεικονίζεται με την επτάφωτη λιχνία. Αυτή τι ήταν, θα το έχετε δει, ένα σκεύος το οποίο έχει πάνω 7 θέσεις για τα κεριά, και αυτή, όπως εμείς σήμερα βάζουμε στην Αγία Τράπεζα επάνω ένα τέτοιο σκεύος ή κάποιο καντήλι, έκαιγε στη σκηνή του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν ο χώρος, ο ιερός που έμπαινε ο Μωυσής και οι άλλοι συνεργάτες, αυτοί που είχαν λεβιτικό γένος, και έκαναν, τελούσαν τις θυσίες. Πάνω εκεί λοιπόν, μέσα εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου, υπήρχε αυτή η επτάφωτη λιχνία, ακόμα και αργότερα στο ναό του Σολομώντα. Εκεί έχουμε προτύπωση της Θεοτόκου. Γιατί? Γιατί αυτή στέκεται σαν λιχνία η Παναγία, και πάνω σε αυτήν στέκεται το φως. Τοποθετείται το φως. Ποιο φως? Αυτό που λαμβάνουμε, που δίνει ο ίδιος ο Χριστός. Το φως το αληθινόν. Αυτό που αγιάζει και τον άνθρωπο όταν το επιθυμεί. Γι' αυτό την ονομάζουμε και φαϊνή, η φαϊνή λιχνία, δηλαδή λιχνία που παράγει φως και δίνει φως και οδηγεί στο φως. Την ψέλνουμε την Κυριακή του Θωμά σε την φαϊνή λαμπάδα και μητέρα του φωτός. Η λιχνία γενικότερα προτυπώνει και την καθαρότητα και την αγνότητα που είχε η Παναγία. Άρα λοιπόν μία ακόμα εικόνα, προτύπωση για την Παναγία, είναι η επτάφωτη λιχνία, είναι το σκεύος εκείνο, το αναγκαίο, πάνω στο οποίο θα σταθεί ο Χριστός και θα δώσει φως, και θα γίνει το φως αυτό γνωστό, και θα πλησιάσουν άνθρωποι και θα γίνουν και οι ίδιοι φως.

μια ακόμα εικόνα για την Παναγία ως προτύπωση είναι η χρυσή στάμνα. Υπήρχε μια στάμνα η οποία είχε μέσα το μάνα. Το μάνα είναι αυτή η θεία τροφή την οποία έστειλε ο Θεός όταν ήταν απογοητευμένοι στην έρημο οι Ισραηλίτες και αγανάκτησαν για μια φορά ακόμα εναντίον του Θεού, ότι πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, πού είναι αυτά που μας έταξε, πού είναι αυτή η γη της επαγγελίας, πού είναι όλα αυτά. Λοιπόν, και ο Θεός έστειλε αυτή τη θεία τροφή και τους ενίσχυσε και αυτοί λέγανε «Μάνα», δηλαδή, μετάφραση, «Τι είναι αυτό». Έβλεπαν με έκπληξη αυτή την τροφή που έριγνε και έλεγαν «Τι είναι αυτό», με θαυμασμό. Αυτό το μάνα το είχαν ιερό κοιμήλιο, πάρα πολύ ιερό, το μετέφεραν στην σκηνή του μαρτυρίου και μετά το τοποθέτησαν μόνιμα στο ναό. Το μάνα, η χρυσή μάλλον λιγνία που περιέχει το μάνα, προεικονίζει την Παναγία, η οποία τι είναι? Είναι αυτή η χρυσή στάμνα που μέσα της έχει τον άρτο. Ποιον άρτο? Ένα υλικό μόνο, το ψωμί? Όχι, τον άρτο της ζωής. Είναι το αρτοφόριο, θα λέγαμε σήμερα, η Παναγία, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο Χριστός. Ο παλαιός Ισραήλ έφαγε από το μάνα αλλά πέθανε. Ο νέος Ισραήλ, που είναι η Εκκλησία, όταν κοινωνά από αυτό το μάνα που είναι η θεία τροφή, που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνά, μετέχει και δεν πεθαίνει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το νέο συμβόλαιο που έχει γίνει μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Ένα συμβόλαιο που πλέον βέβαια δεν έχει καμία σχέση με εθνικιστικές προσεγγίσεις, αλλά ούτε φυλετικές προσεγγίσεις, αλλά είναι ανοιχτό συμβόλαιο, εκούσια υπογράφεται από κάθε άνθρωπο σε όλα τα μέρη της γης που επιθυμεί να γνωρίσει το Θεό. Έχουμε όμως και άλλες προεικονίσεις της Παναγίας. Να πω γενικά ότι υπάρχει μια αγωνία από κάποιους θεολόγους. Θα έλεγα ότι παλεύουν να όλα τα κείμενα να τα ανάγουν σε πρόσωπα, δηλαδή παντού να βλέπουν προεικονίσεις και προφητείες. Δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό. Ας είμαστε πιο κοντά σε αυτό που η πατερική διδασκαλία, οι πατέρες έχουν δει και το έχουν προσεγγίσει ως χριστολογικό κείμενο ή που αφορά στην Παναγία ή στους Αγίους. Είναι κάποιες που πλέον έχουν γίνει και θα έλεγα και παράδοση, ότι όντως αυτή η ερμηνεία είναι χριστολογική. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει αρκετά τέτοια. Ωστόσο, ανοιχτή είναι και η έρευνα, θα έλεγα, γιατί η θεολογία και η πατερική διδασκαλία δεν τελείωσε σε κάποιον αιώνα και σήμερα υπάρχουν πατέρες. Πάρα πολύ ωραία κείμενα του Αγίου Νεκταρίου, για παράδειγμα, ο οποίος είναι πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, μεγάλος. Πάντως, τουλάχιστον εμείς θα σημειώσουμε κάποιες εκ των προεικονίσεων που είναι γενικά, θα έλεγα, παραδεκτές και και αποτελούν αλήθειες της πίστης μας. Εκτός από την κατανατολάσια κλεισμένη πύλη, την κλίμακα, την επτάφωτη λιχνία και την χρυσή στάμνα που περιείχε το μάνα, όπως είπαμε, μπορούμε να δούμε μία αρκετά διαδεδομένη και στην εικονογραφία προεικόνηση. Αυτή αφορά στην καιωμένη και μη καταφλεγωμένη βάτο
την οποία είδε ο Μωυσής στο όρος Χορίβ. Εκεί ο Μωυσής είδε έναν θάμνο, μια βάτο η οποία φλεγόταν, αλλά δεν κατάφλεγόταν, δηλαδή ενώ καιγόταν δεν καιγόταν, και αυτό είναι ένα σημείο που στάθηκαν οι πατέρες και είδαν μέσα από αυτό την Παρθενία της Παναγίας και πάλι. Σημειώνει και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Μωυσής πρώτος βάτων ειδών σε προέλεγε», είδε μέσα από τη βάτο αυτό την παρουσία της Παναγίας, «διαβάς όψομαι το όρομα το μέγα τούτο». Άρα λοιπόν η φλεγωμένη βάτος εικονίζεται συνήθως μέσα στο ιερό βήμα, δεξιά και αριστερά προτιμούν ή στην αγιοκατάταξη αυτή τοποθετούν, εκεί που ο Μωυσής βγάζει τα σανδάλια, γιατί ακούγεται η φωνή ότι εδώ είναι τόπος ιερός, και αποτελεί λοιπόν και αυτή μία προεικόνηση της Παναγίας. Επίσης υπάρχει η ολόφωτη νεφέλη και ο πύρινος στήλος, αυτά που φώτιζαν τους Ισραηλίτες και την ημέρα και τη νύχτα. Έφεγγαν αυτά και έβρισκαν το δρόμο τους για να προχωρήσουν οι Ισραηλίτες και να πάνε στη γη της Επαγγελίας. Αυτή η ολόφωτη νεφέλη, αυτή και πάλι θεωρείται ότι επισκίαζε και βοηθούσε τους πιστούς να προχωρήσουν, και αυτή η νεφέλη είναι η Παναγία πάλι, η οποία οδηγεί τώρα τους ανθρώπους όχι πλέον σε μια επίγεια βασιλεία, αλλά σε μια ουράνια βασιλεία. Άρα λοιπόν άλλη μία προεικόνηση αυτή. Και μία ακόμα προεικόνηση, προτύπωση θεομητορική για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι ο πόκος του Γεδεών. Όπως δηλαδή ο πόκος δέχτηκε μόνο αυτός την νυχτερινή δρόσο, έτσι και η Παναγία δέχτηκε τη δρόσο της ενέργειας του Θεού, με την οποία έσβησε η πλάνη στην οποία είχε περιπέσει μεταπτωτικά όλη η ανθρωπότητα. Αν θέλουμε να κλείσουμε αυτές τις παραδεδομένες πλέον προεικονίσεις, προτυπώσεις, θα πάμε και στους τρεις παιδες που βρέθηκαν στο καμίνι, εν τη καμίνο. Αυτοί οι τρεις παιδες διασώθηκαν από τη φωτιά, και όπως διασώθηκαν από τη φωτιά και μετετράπη η φλόγα από το καμίνι σε δροσιά, παρομοίως και η μήτρα της Παναγίας, της Θεοτόκου, δέχθηκε το πυρ της θεότητος, όμως έμεινε άφθαρτη.

Τέλος, οι πλάκες πάνω στις οποίες γράφτηκε ο Δεκάλογος, που ήταν γραμμένες το θείο δακτύλο, δηλαδή με το δάκτυλο του Θεού, και αυτές οι πλάκες παραπέμπουν στην Παναγία, η οποία βέβαια δεν είναι ένας, είναι ένας πνευματικός τόμος πάνω στον οποίο γράφεται, διαζωγραφίζεται και καταγράφεται το έργο του Χριστού. Έτσι λοιπόν, και το ψέλνουμε κιόλας αυτό, χαίρε ο τόπο, ο τόμος ενώ, δακτύλο εγέγραπτε, πατρός ο λόγος αγνή. Αυτό δηλαδή που ψέλνουμε στον ακάθιστο ύμνο. Υπάρχουν και άλλες αναφορές στην Παναγία. Ας πούμε και μερικές ακόμα. Αφορούν η πρώτη στη ράβδο του Αρών που βλάστησε θαυματουργικά, η οποία και αυτή η ράβδος παραπέμπει στη Θεοτόκο, η οποία φύτρωσε από τη ρίζα του Ιεσέ. Αυτό ήταν το γενεολογικό δέντρο. Γι' αυτό και ψέλνουμε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας. Είναι η ράβδος η μυστική. Στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, εκεί πέρα διαβάζουμε «Εθεώρης έως ου ετμήθη ο λίθος εξόρους άνευ χειρών». Αυτό οι πατέρες και πάλι είπανε ότι αναφέρεται στην Παναγία. Το βουνό από το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορας να κόβεται το λιθάρι, χωρίς όμως να παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι, προτυπώνει την Παναγία, η οποία σαν όρος που δεν το λάξευσε κανείς, έδωσε τη σάρκα, την ανθρώπινη φύση, για να γεννηθεί ο Χριστός, χωρίς την παρέμβαση άλλου προσώπου. Σε αυτό το περιστατικό αναφέρεται ένας επίσης σημαντικός πατέρας Εκκλησίας, ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Λέει, ας το δούμε το κείμενο, «Χέρις το εκ Θεού ποιότατον και κατάσχιον όρος, ενώ λογικός αμνός εκτραφής τα σημών αμαρτίας και τας νόσου ευάστασεν, εξού η αχυρότμητος λίθος, ο αχυρότμητος λίθος κυλιστής, βωμούς ειδωλικού συνέθλασε και εις κεφαλήν γωνίας εν οφθαλμής θαυμαστούμενος γέγονε». Η Παναγία λοιπόν γέννησε το σωτήρα του κόσμου χωρίς να υποστεί καμία ρήξη ή τροπή ή φθορά. Δηλώνεται δηλαδή και η σύλληψη και η κοίηση, η οποία ήταν άφθορη. Αν θέλουμε να δούμε κι άλλες προφητείες εκτός από αυτή που ανέφερα αρχικά για την προφητεία του Ισαΐα, ότι θα γίνει από Παρθένο γυναίκα, ιδού εν γαστρία 6, που το χρησιμοποιεί και αργότερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και η κυβωτός του Νόε συμβολίζει την Παναγία, η οποία τι κάνει, τι ήταν η κυβωτός, ήταν αυτή η κατασκευή που μέσα σε αυτό υπάρχει, μέσα σε αυτήν υπάρχει όλη η δημιουργία, όλη η κτήση, και διαφυλάσσεται μέσα σε αυτήν. Και έτσι λοιπόν η κοιλιά της Παναγίας θεωρείται ότι είναι μία κυβωτός που ουσιαστικά τι κάνει, δημιουργεί ένα καινούριο γένος ανθρώπινο, με, όπως το έφτιαξε ο Θεός από την αρχή πριν την πτώση των ανθρώπων. Η Παναγία εγκομιάζεται πάρα πολλές φορές και δικαίως, και θεωρείται ως η κορύφωση της Παλαιάς Διαθήκης και ως η βάση της Καινής Διαθήκης. Πολλές φορές οι πατέρες λένε ότι χωρίς την Παναγία ο βίος θα ήταν αβίωτος. Η Παναγία είναι που γλυκαίνει των ανθρώπων τις ζωές
και με τη μεσητεία της αποτρέπει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα συνέβαιναν, γιατί ακριβώς έχει μητρικά σπλάγνα και νιώθει τον κάθε άνθρωπο σαν δικό της παιδί. Άλλωστε αυτό της παρέδωσε ο Χριστός επάνω από το Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό, όταν γίνεται αυτή η μεγάλη θυσία του Θεού ανθρώπου, από κάτω βρίσκονται δύο πρόσωπα, ο Ιωάννης και η Παναγία. Στο μεν Ιωάννη του λέει «Ιδού η μήτρη σου», «Να, εδώ είναι η μητέρα σου», και στην Παναγία λέει «Ιδού ο Υιός σου», «Αυτό είναι το παιδί σου». Και εκείνη την ώρα δεν μιλάει ο Ιωάννης, εκπροσωπεί όλον τον άνθρωπο, το ανθρώπινο γένος. Άρα μας κατευθύνει ο Χριστός ότι έχετε πλέον μητέρα, δεν σας αφήνω ορφανούς. Και από την άλλη ορίζει ότι η μητέρα του θα είναι αυτή που θα φροντίζει τον κάθε έναν άνθρωπο ως παιδί της. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα, αν τα πιστεύεις βέβαια. Γιατί η πίστη μας στηρίζεται στην πίστη. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά χρειάζεται να εμπιστευτείς και να ερευνήσεις. Παλαιότερα έλεγαν οι άνθρωποι «πίστευε και μη ερεύνα», ότι το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Το ακριβώς αντίθετο λέει. Η Αγία Γραφή λέει, η παράδοση λέει «πίστευε και μη, κόμμα, ερεύνα». Είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, εδώ τα κείμενα υπάρχουν, εδώ η πνευματική ζωή υπάρχει, μπες, έρχου και είδε, μπες, δες, ερεύνησε, να είσαι ανοιχτός και θα δεχθείς το μήνυμα που χρειάζεσαι. Ναι.

Υπάρχει ένα βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη που λέγεται «Άσμα ασμάτων». Σε αυτό το βιβλίο φαίνεται να περιγράφεται η αγάπη ενός ζευγαριού, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, η οποία μιλάει πάρα πολύ ωραία στο κείμενο αυτό για την νύμφη. Νυμφίος ο γαμπρός, νύμφη η κοπέλα, και περιγράφεται αυτή η νύμφη, η οποία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έκανε και πάλι τους πατέρες της Εκκλησίας να πούν ότι εδώ υπάρχει, κρύβεται πάλι το πρόσωπο της Παναγίας. Μιλάει λοιπόν για μια νύμφη. Μια νύμφη όμως που δεν νυμφεύτηκε ποτέ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ποια είναι αυτή η νύμφη? Είναι η Παναγία. Λέει λοιπόν ο συγγραφέας για τα χαρακτηριστικά αυτής της γυναίκας. Λέει ότι το κεφάλι της είναι μέχρι το Κάρμιλο όρος. Το Κάρμιλο όρος ήταν ένα υψηλό, ας πούμε, όρος, βουνό. Πώς είναι δυνατόν να είναι το κεφάλι της γυναίκας αυτής μέχρι το Κάρμιλο όρος? Στην Παναγία μπορεί αυτό να βρίσκεται, και όχι μόνο μέχρι το Κάρμιλο όρος, αλλά και πάνω από το όρος και μέχρι τον ουρανό, γιατί είναι υψηλότερα των ουρανών. Δηλαδή βρίσκουμε μια ταύτιση εδώ του προσώπου της Παναγίας με την ύφη αυτή, σαν να ταυτοποιείται. Μετά λέει ότι τα μάτια της είναι σαν τη λίμνη. Τι εννοεί τώρα? Τα μάτια της είναι σαν τη λίμνη. Αν πας πάνω από τα ήσυχα νερά μιας λίμνης και βάλεις το πρόσωπό σου, αποτυπώνεται το πρόσωπό σου στην επιφάνεια. Όταν αυτό κάνοντάς το, λέει η Παναγία, η νύφη, περιγράφονται μέσα εκεί, φαίνονται όλες οι ουράνιες δυνάμεις, απεικονίζονται και αυτές. Και βέβαια η Παναγία είναι η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Αυτό ως προς τα μάτια αυτής της νύφης που περιγράφει το βιβλίο. Η κοιλιά αυτής της νύφης είναι, λέει, περιφραγμένη με κρίνα. Και εδώ πέρα βλέπουμε να περιγράφεται η αγνότητα της Παναγίας, η οποία το κρίνο, το λουλούδι αυτό, περιγράφει, δηλώνει την αγνότητα. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της νύμφης είναι τα χείλη της. Τα χείλη, λέει, στάζουνε μέλι. Πότε έσταξαν μέλι? Όταν η Παναγία άκουσε τον λόγο ότι θα γεννήσει στο γιο του Θεού, τότε θετικά είπε, γέννητο μη κατά το ρήμα σου, να γίνει όπως το λες. Άρα τότε αλλάξαν όλα. Τότε αλλάζει, τρέπεται διαφορετικά όλη η ανθρωπότητα. Αυτό το ναι, αυτή η κατάφαση της Παναγίας αλλάζει όλα τα δεδομένα μέχρι τότε, και πράγματι γεμίζει μέλι το στόμα της, και βέβαια γεμίζει και μέλι των ανθρώπων, το στόμα όλων των ανθρώπων που υμνούν το όνομά της, που χρησιμοποιούν το όνομα της Παναγίας, που το υμνούν, που διαβάζουν αυτές τις ακολουθίες, τους χαιρετισμούς, τις άλλες προσευχές που αναφέρονται σε εκείνη. Και ένα άλλο επίσης είναι ότι μιλάει το κείμενο για ένα άρωμα. Είναι το άρωμα, λέει, της νύφης αυτής. Είναι το άρωμα της Παναγίας αυτό που πολλές φορές βγαίνει και στα ίδια τα εικονίσματα.

0: βλέπουμε σε κάποια ιερά εικονίσματα να υπάρχει το μύρο αυτό, το οποίο βγαίνει μέσα από τα εικονίσματα, που είναι θαυμαστό γεγονός και σημειώνεται, και είναι χαρακτηριστικό αυτό, και είναι χαρακτηριστικό ότι το έχουν αυτό το άρωμα, το λαμβάνουν αυτό το άρωμα και οι άνθρωποι που αγαπούν την Παναγία και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους σε αυτήν, όπως είναι οι μοναχοί και οι μοναχές. Πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους να βγάζουν τη μύρο από μέσα τους, αυτή, να βγαίνει από το σώμα τους αυτό το μύρο, που δεν είναι κάτι το οποίο το έφτιαξε κάποιος και το έχει βάλει, δεν είναι ένα άρωμα, δεν είναι μια κολόνια, αλλά είναι κάτι το οποίο τους δίνει σαν χάρισμα η Παναγία στους ανθρώπους που την αγαπούν και την υπηρετούν. Όμως, αγαπητοί μου, κάπου εδώ θα σταματήσουμε σήμερα, θα τελειώσουμε την εκπομπή μας. Μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτήν υπάρχουν αναφορές για το Χριστό πρώτα, για την Παναγία όπως είδαμε σήμερα, για τον πρόδρομο Ιωάννη, για άλλους Αγίους, προεικονίσεις αυτές τις λέμε, προτυπώσεις που χρησιμοποιούνται από τους συγγραφείς προκειμένου να διαζωγραφίζεται σιγά σιγά το πρόσωπο εκείνων που θα ταυτιστούν με τη νέα αρχή της ανθρωπότητας, δηλαδή με τη νέα Διαθήκη, με την Καινή Διαθήκη. Η Παναγία είπαμε ότι είναι το υψηλότερο σημείο της Παλαιάς Διαθήκης. Αν πούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί ένα κήπο και μέσα αυτόν τον κήπο αναπτύσσονται, έχουμε ανθοφορία, έχουμε καλλιέργεια και ανθοφορία φυτών, εύωσμα φυτά υπάρχουν σε αυτήν, όταν εμφανιστεί το καλύτερο, το πιο ευώδες, το πιο όμορφο, το πιο αγνό, το πιο καθαρό φυτό, αυτή είναι η Παναγία, τότε και ο Θεός λέει αυτή από όλες τις γυναίκες, αυτή είναι η γυναίκα η οποία θα φέρει στον κόσμο το Γιο του Θεού. Και εκεί έχουμε πλέον Καινή Νέα Διαθήκη. Θα δοθεί ευκαιρία πάλι να βρούμε αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη για την Παναγία. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.
2: Και από λύση πάνω στήμανε την ψυχή μου, ότι εγώ δούλους είμαι.
3: Ναι, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Εξομολογήστε το Κύριο ότι

Ψάλμι και το όνομα την Κύριε μην άμυνα αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίε.

0: και προσπέσομεν εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, Δέσποινα βοήθησον, εφημείς πλαγνιστήσα, σπέψον απολύμεθα υποπλήθους πεσμάτων. Μη αποστρέψει στους δούλους καινούς, σε γαρκέ μόνην ελπίδα και κτήμεθα.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, εξάρτησαν έτηλας ως πέρα

ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εχθρισμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου στη διάποντος. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου κοινικής σε ελοκρινές θέσεις. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εικήσεις έμι μήτρ μου. Ιδούγα αλήθεια εγκάπησα στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς μου. Ραντιείς με σώπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίας και διαφροσύνη να αγαλιάσω Θεός Θεά τα ταπαινωμένα. Απόσταψουν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσες τις ανομίες μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαρά να χτίσουν ένα νεμί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγκέμνησαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψουμε από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλθεις επί μου. Απόδος με την αγαλία σε εσωτερίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών μου. Διδάξω νόμος σου σωδού σου και σύμπες σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσία, εδώ κάνω όλο καυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που έχω εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σου να φοράγει όλο καυτώματα, τότε ανήσου είναι επιτόθηση αστεριών σου μόσχου.

0: Θεός κατά το μεγαλείο σου δεμέθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετ' υπόλοιτα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναοτού του.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθε και υπέρ των δουλειών του Θεού, των συμμετεχόντων στην Αγία Παράκληση ταύτη με των οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομαι.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

να μην πως εξυπήν σου καταξίαν την ίσομε τους αμέτρους εκτιρμούς ο δέσποινα τους την έμειν άντοτε ψυχήν

0: Έλεος δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Με τη δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Με τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετ' υπόλοιτα αυτή των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού του.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα και υπέ των δούλων του Θεού, το συμμετεχόντος στην Αγία Παράκληση ταύτη με των οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας πέρα αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

Το καιρό εκείνο εισήρθεν ο Ιησούς εις κόμιντινα, γίνει δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, η και παρακαθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού οίκου εν των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δε είπε, Κύριε ουμέλησε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπεν διακονήν, υπέουν αυτή να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά ενώτε εστις χρία, Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Έγινε το δέν το λέγειν αυτόν ταύτα επαρασάς της γηνή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσας άσε και μαστίου σε θύλασσας.

Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και σίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανέφημων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμήθουντος των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων

των μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του οσίου πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εναγίης πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξως Ιωμάρτυρος Δομετίου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων και τεβωμέν σε μονέ πολυελέ Κύριε, επάκουσον ημών.

0: ισχυρός, ο Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσε τες αμαρτίες ημών, δέσσετος οι φόρες της οικονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, έλεγεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως κι εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλείο σου, δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλεων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρακολουθών.

0: των συμμετεχόντων στην Αγία Παράκληση ταύτην με τον οικείον αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην, και πάσαν πόλη και χώρον από οργής λιμού λιμουσισμού, καταποντισμού πύρος μαχαίρας, η δρομή αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και φιδίου θανάτου, και του ήλαιον ευαινή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς επί της επικειμένης δικαίου.

0: τη δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κυρία των Θεών φωνή τη δέησεω ημών των αμαρτωλών και λέει σε ημάς.
1: Αμήν.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσι μακρών. Και ήλαιος ήλαιος γίνου ημί δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σοι. Ο ετόρητο θαβόρ μεταμορφωθεί σε δόξη ενώπιον των Αγίων Αυτών Μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσείς του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Πνευρός ημών Θεοδόρας Βασίλισσης Άρτης, του Εναγής Πέτρος ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστό Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκο, των Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και ενδόξως αιωμάτερος Δωμετίου και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως σου των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα, βοήθειά μας. Να επιθυμίσω ότι αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα είναι ο πολυαρχαιρετικός εσπερινός επί της μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Όπως γνωρίζετε, εορτάζει ο Σεβασμιότατος Μητρόπολης Σάρτης. Όλοι να είμαστε εδώ παρόντες και αύριο το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ποιος αληθινά αγαπητή μου, ύμνος και εγκόμιον δύναται να συντεθούν και να προσφερθούν άξια προς εκείνην που συνέθεσε και προσέφερε προς τον Θεόν τον ύμνον και την οδύν της αγνοτάτης και θεοβλέπτου υπάρξεώς της. Αλλη αγάπη και η ταπείνωση εκείνη της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μας επιτρέπει να θελήσουμε λίγους λόγους, έστω και πτωχούς, για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς το Άγιον πρόσωπον της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου. Πράγματι, μία ευγενής και μεγάλη ψυχή πάντοτε στρέφεται προς τον Θεόν δια τας χάριτας που λαμβάνει από εκείνον. Και η Θεοτόκος εδέχθη από τον Θεόν την μεγάλην προσφοράν να γίνει η μητέρα του Θεού και Λόγου. Και τώρα, ενώπιον της Ελισάβετ, βλέπουσα ότι και εκείνη φέρει εις τα σπλάχνα της τον πρόδρομον εκείνου, τον οποίον η Θεοτόκος φέρει εις τα ειδικά της σπλάχνα, αναφωνεί την οδύν της. Βλέπει το σχέδιον του Θεού, βλέπει τι ο Θεός εργάζεται η αγάπη του μέσα στην ιστορία και δοξολογεί το Θεό με την υπέροχη αυτή οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων. Με τρία πράγματα αγαπητή εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Θεών. Πρώτον, με νοήματα μεγάλα και υψηλά και άξια της μεγαλειότητος του Θεού. Όταν έμεινε εις τον ναόν 12 έτη, εκεί η Θεοτόκος καταιγίνεται εις την θεωρία ή καλύτερα εις αυτήν την θεοπτία. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Μόνη και μόνον των Θεών θεωρούσα και μόνη παρά του μόνου Θεού θεωρουμένη. Μόνη και μόνον των Κύριων μεγαλύνουσα και μόνη παρά μόνου του Κυρίου μεγαλυνωμένη. Μόνη και μόνου του Κυρίου ερώσα, αγαπώσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου ερωμένη, αγαπωμένη. Εκεί, εις τον ναόν, επήρε την βάση για την μετέπειτα ζωή της, διότι εκεί εις τον ναόν, μόνη της, θεοκινήτως και θεοπνεύστος, εκινήθη η ψυχή της προς τον Θεόν. Συνεκεντρώθη ο νους της προς τον εαυτόν του. Και με την προσευχή, την θεία και παντοτινή, όλη διόλου εστράφει προς τον Θεόν. Με όλες τις δυνάμεις της, με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς της, της ψυχής, νοήσεως, βουλήσεως και συναισθήματος, και τας δυνάμεις του σώματός της, διόλου, διαπαντός και συνεχώς εστρέφεται προς τον Θεό. Και εκεί ανεκάλυψε ότι υπάρχει μία νοητή οδός, η οδός της εσωτερικότητας, της σιωπής, που δίδεται κανείς να στραφεί προς τον Θεό. Εκεί η Θεοτόκος υπερεύει κάθε σχήμα και κάθε είδος του κόσμου τούτου. Εστάθη πάνω από όλα τα κτιστά, νοητά και θεωρούμενα όντα. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την θεωρία, ειδηνήθη να είδει αυτόν τον Θεόν. Η θεοκτία της Θεοτόκου υπερέχει ασυγκρίτως και αυτής της θεοκτίας του Μωυσέως επάνω εις το όρος Σινά. Μέσα εις εκείνο το εργαστήρι του ναού, καλύτερα, μέσα εις το εργαστήρι της ψυχής της, μέσα εις το ταμείον της ψυχής της, στραφίσα εν εαυτή, έβρε την κλίμακα δια να ανέλθει προς τον Θεόν και ο Θεός να κατέλθει δια αυτής της κλίμακος να την εκλέξει, να την καταστήσει μητέρα του, να δανειστεί εξ αυτής σάρκα, να σαρκωθεί και να γίνει ο Θεός Λόγος Υιός ανθρώπου. Αλλά η Θεοτόκος δεν εμεγάλυνε μόνο τον Θεόν δια της εσωτερικότητός της, μοναδικής στην ιστορία εσωτερικότητος, αλλά εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Κύριων και με λόγια μεγάλα και υψηλά, εκείνα που πρέπουν και ανήκουν εις την Θείαν Μεγαλειότητα. Υψίστη έκφρασης αυτής της με λόγια προσφοράς της είναι η οδή της. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί μου, εάν γνωρίζετε την οδή της Θεοτόκου. Είναι κατατεθειμένη εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκείνη που η Εκκλησία μας την ψάλλει πάντοτε εις τον όρθρον κάθε ημέρα, την στοιχολογεί και προσφέρει δια της οδής της αυτής την λεγόμενη ενάτην οδήν, πλέον της, των οδών των, όχι των ψαλμικών, αλλά των οδών των κανόνων. Πάντοτε ακούμε στον όρθρον την ενάτην οδήν, την οδήν της Θεοτόκου, η οποία είναι ενάτη στην σειρά, η οποία στοιχολογείται με ανάλογα τροπάρια. Εις αυτήν την οδήν της η Θεοτόκος ονομάζει τον Θεόν δυνατόν και παντοδύναμον. Τον ονομάζει Άγιον και Πανάγιον. Κηρύττει μέσα εις αυτήν την οδή της ότι εκχαίεται το έλεος του Θεού εις τους ανθρώπους. Ότι ο Θεός καθερεί υπερηφάνους και υψώνει τους ταπεινούς. Χορταίνει τους πεινασμένους και εξαποστέλει καινούς τους πεπλουτισμένους. Το ύψος της οδής της είναι τόσο μεγάλο, είναι αληθινή ποίησης εν όλη σημασία, υψηλή ποίησης, όχι μόνο εις την έκφραση, αλλά εις τα νοήματα. Και όχι απλώς εις τα νοήματα, όπως θα μπορούσαμε να βρούμε την υψηλή ποίηση εις τους ποιητάς, τους θύραθεν τους απ' έξω, αλλά υπάρχει το βάθος της οράσεως προς τα πίσω της ιστορίας και προς τα εμπρός. Υπάρχει στην οδύν της η προφητεία προς τα πίσω και η προφητεία προς τα εμπρός. Και έτσι η Θεοτόκος γίνεται μέσα στην οδύν της το μεθόριον μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Αλλά ακόμη η Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον και με έργα μεγάλα και υψηλά. Με την υπεράνθρωπον και εις άγγελον ζωήν της, με την απαράμιλον αγιότητά της και τα σασυνήθης αρετάς της, υπερακόντισε κάθε μορφή αγιότητος που ποτέ εβιώθει μέσα στην ιστορία και από τους δικαίους ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης. Σημειώσατε, αγαπητοί, ότι ο τόπος στον οποίο είναι Θεοτόπος ανετράφη και έζησε η φοβερή Ναζαρέτ, ή το τόσο φοβερή Ναζαρέτ ώστε είχε όνομα κακοποιών ανθρώπων. Όταν κάποτε ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέγει ότι βρήκε τον Μεσσίαν από Ναζαρέτ, θα αντίπει ο Ναθαναήλ και θα είπε: «Δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, μπορεί να βγει καλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ?» Είχαν φήμη κακοποιών ανθρώπων. Το βλέπουμε αυτό κατοπινά όταν ο Κύριος ομίλησε στην γενέτειρά του τη Ναζαρέτ, όχι ακριβώς γενέτειρα, αλλά εκεί μεγάλωσε, διότι γεννήθηκε στην Βηθλέμ. Τότε οι Ναζαρινοί μέσα στην κακία τους, επειδή έδειξε ότι ο Θεός προτίμησε στην εποχή του προφήτη Ηλία μια χείρα έξω από τα όρια της Παλαιστίνης και όχι μια χείρα Εβραία, και ότι προτίμησε να θεραπεύσει στους χρόνους του Ελισαίου τον νεμάν των Σύρων και όχι έναν λεπρόν Εβραίων, τόσο πολύ εθύμωσαν ώστε πήραν τον Κύριο να τον γκρεμίσουν από τους βράχους του χωριού του. Αυτή το η Ναζαρέτ. Μέσα εις αυτή την κοπριά της ανθρωπίνης κακίας ανεπτύχθη το άνθρος της αγιότητος που λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτό είναι μια απάντηση για όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πώς είναι δυνατόν μέσα στη διεφθαρμένη εποχή μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η απάντηση εδόθηκε βιωματικά από αυτήν την Θεοτόκον. Έτσι λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος εμεγάλινε τον Κύριον δι' αυτής της όντως εις αγγέλου ζωής της. Ακόμη επλάτινε την κυριότητα και την βασιλεία του Θεού με την αποδοχή της να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου και να βαστάσει όλη την επιγής περιπέτεια και τα παθήματα του Υιού της. Διότι εκείνο το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» δεν ήταν, αγαπητοί μου, απειλαγμένο. Αυτή η αποδοχή δεν ήταν απειλαγμένη από βαρυτάτας ευθύνας και περιπετίας ανευπροηγουμένου. Και η Θεοτόκος, διότι δεν δέχεται μία πρόσκληση για κάποια εορτή, ούτε ακόμη για κάποιο ταξίδι αναψυχής, αλλά απεδέχεται να βαστάσει όλα εκείνα τα οποία θα συνέβαιναν στον αιών της. Από τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της, η Θεοτόκος διώκεται. Δεν παίρνει ο χρόνος να αναφέρει κανείς πως η Θεοτόκος διήλθε τη ζωή της. Ένα μόνο, εκείνο που της είπε ο Σιμεών ο Θεοδόφος: «Δίστομο μαχαίρι θα τρυπήσει την ψυχή σου». Και πραγματικά η Θεοτόκος επώνεσε όσο καμία άλλη γυναίκα μέσα στην ιστορία. Η αποδοχή της λοιπόν ήταν αποδοχή με όλα τα συνεπίας. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος τώρα με αυτήν την αποδοχή της μητρότητος κάνει κάτι άλλο. Πλαταίνει την κυριότητα του Θεού επάνω στη γη. Διότι ποιον άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερον τους ανθρώπους εις τον Θεόν δια του Υιού της εις τους αιώνας? Ποιο άλλο κτίσμα είναι εκείνο το οποίο επλάτινε την κυριότητα του Θεού πάνω στη γη και τη βασιλεία του? Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι έχουν την επιστασία των εθνών, αλλά δεν την έφτασαν εις την γνώση του Θεού όσο εκείνη έγινε η αιτία να γίνει γνωστό το όνομα του Θεού εις αυτά τα έθνη. Οι Απόστολοι είναι γνωστόν ότι εμαθήτευσαν τα έθνη έως εσχάτου της γης κατά την παραγγελία του Κυρίου. Αλλά δεν έφτασαν όμως το πλάτος της Θεοτόπου που εκείνη δια του Υιού της επλάτηνε την Βασιλεία του Θεού. Οι Απόστολοι υπερικοντίστησαν από την Θεοτόκον, αλλά και τους αγγέλους όλους, δια του τόπου της, δια του Υιού της, εστερέωσε εις αυτήν την ατρεψία, διότι οι άγγελοι θα ειδύναντο ακόμη ενδεχομένως να αμαρτήσουν. Έμενε για αυτούς ένα σημείο, το θεμελίο δεύτερο σημείο. Το πρώτο, άγνωστον εις ημάς, ποια δοκιμασία υπέστησαν οι άγγελοι. Άγνωστον εις ημάς, τι το αυτό. Ένα δεύτερο σημείο κατέστησε τους αγγέλους ατρέπτους, αφού υπευλήθησαν σε μία δευτέραν δοκιμασία. Ήτο, ποιος ο ενανθρωπίσας Υιός του, ή καλύτερα, ποιος ο Ιησούς, ποιος ο Ιησούς. Και οι άγγελοι είδαν και πίστεψαν πρώτοι. Το κριτήριο των ανθρώπων, συγγνώμη, το κριτήριο Ιησούς Χριστός δεν είναι κριτήριο μόνο των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων. Και αν οι άγγελοι έφτασαν εις την ατρεψία να μην θέλουν πλέον να αμαρτήσουν εις τους αιώνας των αιώνων, εις ατρεψίαν υπευλήθησαν και οι δαίμονες. Διότι εκείνοι εργάστησαν τα παθήματα του Υιού της και τα παθήματα τα ειδικά της, και εκείνοι ομοίως μένουν άτρεπτοι εις το να μετανοήσουν και να σωθούν. Οι άγγελοι λοιπόν δεν θα αμαρτήσουν πλέον, ούτε δύναται να αμαρτήσουν, όχι κατ' ουσίαν, εν προαιρέσει, δύναται να αμαρτήσουν, αλλά εν προαιρέσει δεν θέλουν να αμαρτήσουν, αλλά και οι δαίμονες δεν θέλουν να μετανοήσουν. Κριτήριον είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στον κόσμο δια της Θεοτόκου. Αλλά και όλα αυτά, διότι η Θεοτόκος είναι το μεθόριον κτίστου και κτίσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Στέκεται ανάμεσα στον Θεό και ολοκλήρου της κτιστής, ορατής και ορατού δημιουργίας. Ακόμη αγαπητοί μου, ο Δαβίδ μόνος δεν είναι δύνατο να δοξολογήσει τον Θεό. Γι' αυτό και επιστρατεύει την κτίση, όταν λέγει εις τον 33 ψαλμό του: «Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, ο κτίσης, έλα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί με τη δική μου τη φωνή, γιατί η δική μου η φωνή είναι αδύναμη, είναι πτωχή, είναι αμαρτωλή να δοξάσει και να υμνήσει το Θεό». Αλλά η Θεοτόκος σαν μητέρα του Θεού έχει την αυτάρκεια μόνη να υμνήσει και να δοξάσει το Θεό, όταν είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Δοξάζει και ενεί και υμνεί η ψυχή μου τον Κύριον. Και εάν η καλαλίαν δημιουργηθείς ακτήσεις με τη σφραγίδα της σοφίας, της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού, γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, πόσο μάλλον η Θεοτόκος δια των αρετών της και των χαρίτων της, ως αποτελούσα το ακρότατον του καλαλίαν των κτισμάτων, θα εδόξαζε και θα εμεγάλυνε τον Θεόν. Αλλά και η Θεοτόκος εσμίκρινε τον διάβολον. Ναι, διότι η Θεοτόκος δια του Υιού της εξολόθρευσε την βασιλεία του διαβόλου, αφάνισε την ειδωλολατρία, την κοσμοκρατορικότητα και την κυριαρχικότητα που είχε ο διάβολος επάνω στην κτήση πρώτης Θεοτόκου. Όπως η Εύα εσμίκρινε την κυριότητα του Θεού επί της γης δια της παρακοής της και μεγάλινε την κυριότητα του διαβόλου και επεκράτη ο διάβολος επί της κτήσεως, έτσι τώρα η Θεοτόκος μικραίνει την κυριαρχία του σατανά επί της κτήσεως και μεγαλύνει την κυριαρχία του Θεού επάνω εις αυτήν. Ω αγαπητοί μου, και εμείς με την εν γέννη αμαρτωλή ζωή μας σμικρύνομαι τον Θεόν και μεγαλύνομαι τον διάβολον. Πόσες φορές και σε αυτά τα ιερά πανηγύρια, όταν τιμάται η μνήμη Αγίων, η μεγάλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσες φορές δεν εσμικρύναμε τη δόξα του Θεού και μεγαλύναμε τη δόξα του σατανά με τη ζωή μας μέσα σε αυτά τα πανηγύρια. Μέσα σε αυτά πολλές φορές αμαρτάνομε. Παράδειγμα μικρό, αύριο Τετάρτη δεν υπάρχει κατάλυσης κρέατος. Κι όμως οι άνθρωποι θα φάνε και θα γλεντήσουν με κρέας. Αμέσως βλέπετε, θέλουν να τιμήσουν, αλλά δεν τιμούν και προσβάλλουν τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου. Προσβάλλουν και αυτόν τον Θεόν με την παρακοή τους εις την Εκκλησία. Και ύστερα στα πανηγύρια τι κάνουν οι άνθρωποι? Εκκλησιάζονται, κοινωνούν, αγάλλονται πνευματικά, αναπαύονται από τον κόπο της εργασίας των ή διασκεδάζουν και ασωτεύουν κατά τρόπων φοβερών, ώστε να λέγαμε θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι γιορτές παρά να υπάρχουν και να ασωτεύουν οι χριστιανοί μας. Να γιατί, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί σμικρύνομαι την μεγαλειότητα του Θεού και μεγαλύνομαι την κυριαρχία, συνεχίζοντας εκείνο που έκανε η Εύα επί της γης, την κυριαρχία του σατανά. Εάν αντιθέτως έχουμε μεγάλα φρονήματα περί Θεού, μίλαμε στενόκαρδα, και τι να σου κάνει ο Θεός? Μίλαμε στενόμυαλα, ο Θεός δεν μπορεί να με βοηθήσει. Αλλά να έχουμε μεγάλα φρονήματα για τον Θεό, να έχουμε ορθή γνώση των ιδιοτήτων του Θεού, να τον δοξολογούμε με λόγια θεολογικά και μεγάλα, να ζούμε κατά Θεόν, να επιστρέφουμε αμαρτωλούς. Και τότε, όταν το κάνουμε αυτό, τότε μιμούμεθα την Κυρίαν Θεοτόκον. Τότε, αγαπητοί μου, η οδή της γίνεται κατ' επέκταση και οδή μας. Τότε η δοξολογία της γίνεται και δοξολογία μας. Και τότε δυνάμεθα να είπαμε και εμείς μαζί της, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

και σήμερα μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, θα συνεχίσουμε να λέμε για τα θαυμαστά εκείνα γεγονότα που συνδέονται με την χάρη της και την δύναμή της. Βρισκόμαστε στον Αύγουστο, στο δικό της μήνα, και είναι άξιον και δίκαιον να μονοπολεί το ενδιαφέρον μας το πρόσωπό της, εκείνη που έγινε και είναι η μητέρα του Θεού και μητέρα όλων των ανθρώπων. Ξεκινάμε λοιπόν να αναφερόμαστε σε θαυμαστά γεγονότα που συνδέονται με το πρόσωπο της Παναγίας μας. Μία μοναχή βρισκόταν σε ένα μοναστήρι και εσχόλαζε με νηστείες και αγρυπνίες. Καθημερινά βάδιζε από δύναμη σε δύναμη και από δόξα σε δόξα για να ετοιμάσει τον εαυτόν της για τα μεγάλα Ολύμπια. Αγωνιζόταν στο καθημερινό μαρτύριο της συνείδησης για να βάλει τις βάσεις για τον ουρανό, για τη θέωση. Αγωνιζόταν σαν μανική εράστρια να συναντήσει τον νυμφίο των καθαρών ψυχών, αφού περιφρόνησε όχι τον κόσμο, τον οποίον υπεραγαπούσε, αλλά τη λογική του, της εμπαθής σχέσης. Επιθυμούσε να σωθεί και έτρεχε για να χαθεί μέσα στην Θεία Ευσπλαχνία. Καθημερινά διέθετο αναβάσεις εν τη καρδία της, όπως λέει ο ψαλμός του Δαβίδ. Αυτή την Αγία Ψυχή βάλθηκε ο διάβολος να παραπλανήσει και να τη βγάλει από την οδό της ευθείας και του σωτηρίου. Έτσι την εξαπάτησε πολλές φορές μετασχηματιζόμενος σε μορφή αγγέλου. Παρουσιαζόταν στην μοναχή και συνομιλούσαν για διάφορα πράγματα. Σε κάθε ερώτησή της, της απαντούσε και αυτό χαροποιούσε τη μοναχή. Σε μια επίσκεψή της στον πνευματικό, ο εξομολόγος ρώτησε τη μοναχή πώς περνούσε στην κατάσταση της μοναδικής πολιτείας. Αυτή τότε είπε: «Καλά, με την ευχή σου, Πάτερ Άγιε». Όταν ο πνευματικός άκουσε αυτή την υπερήφανη απάντηση, λυπήθηκε και τη συμβούλεψε ως εξής: «Παιδί μου, ποτέ να μην λέγεις καλά, αλλά κι αν κάνεις όλες τις αρετές, πάντα να ταπεινώνεσαι και να λες πως είσαι αμαρτωλή, διότι στην αλήθεια όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Να ξέρεις, Πάτερ, ότι είπα αυτό το λόγο διότι έρχεται από τους ουρανούς άγγελος Κυρίου και με επισκέπτεται». Ο πνευματικός, ο οποίος ήταν διακριτικός και αφού έπαθε πολλά και έμαθε πιο πολλά, θυμήθηκε το ρητό του Αποστόλου Παύλου που λέγει ότι ο άγγελος του σκότους μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Τότε είπε στη μοναχή: «Όταν έλθει πάλι ο άγγελος για να σε επισκεφθεί, πες του να σου δείξει την υπεραγία Θεοτόκο. Όταν κάνει αυτό και παρουσιαστεί η Παναγία, να την προσκυνήσεις. Ύστερα να προσευχηθείς την Παναγία και αν παραμείνει μέχρι να τελειώσεις την προσευχή σου, να ξέρεις ότι είναι η Κυρία μας. Αν δε εξαφανιστεί, μάθε ότι είναι δαιμονική φαντασία και σε απατά για να σε ρίξει σε μεγάλη καταστροφή». Όταν παρουσιάστηκε πάλι ο δαίμονας, είπε η μοναχή στο νομιζόμενο άγγελο: «Σε παρακαλώ, άγγελε του Θεού,
Δείξε μου την Παναγία, τη μητέρα του Θεού, που έχω μεγάλη επιθυμία να τη δω. Είναι αρκετή η δική μου παρουσία, της είπε, διότι δεν είσαι άξια να ειδείς με τα σωματικά σου μάτια την Παντάνασα. Η μοναχή, με περισσότερη επιμονή, ζητούσε από το δαίμονα να της κάνει τη χάρη. Τότε της παρουσίασε στη φαντασία της μια ωραιοτάτη κοπέλα σαν βασίλισσα, την οποία η μοναχή προσκύνησε, αφού είπε το χαιρετισμό του αγγέλου «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Την ίδια στιγμή, η μεν διαβολική φαντασία, μόλις άκουσε εκείνα τα αρχαγγελικά λόγια, εξαφανίστηκε ως καπνός και άνεμος. Ο δε διάβολος χάθηκε και δεν παρουσιάστηκε πια στην μοναχή να την πλανά. Η μοναχή έμεινε έντρομη και αρρώστησε. Ύστερα από πολύ καιρό, με πολλούς κόπους και προσπάθειες, επανήλθε στην πρώτη κατάστασή της. Όταν λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, πέσουμε σε πειρασμό από τον διάβολο ή από τους ανθρώπους ή από τη σάρκα μας, δεν υπάρχει ωφελημότερη θεραπεία, πιστέψτε με, από το να ανακράζουμε τα σωτήρια ονόματα του Κυρίου Ιησού και της Παναγίας μας. Αυτά τα ονόματα που είναι πιο γλυκά από αμβροσία και νέκταρ, αυτά τα ονόματα τα οποία φυγαδεύουν τον σατανά και διαλύουν τις πλεκτάνες του. Προχωρούμε, αδελφοί μου, για να δούμε άλλο ένα όμορφο και ωφέλιμο περιστατικό. Μία χριστιανή από τις βούνες της κολονίας της Μικράς Ασίας, αφού γνώρισε καλά την αμαρτία και υπηρέτησε τις αισθήσεις, κατέφυγε σε μοναστήρι για να θρηνήσει για το χαμένο χρόνο της υπηρεσίας του σώματος και να θεραπεύσει τον οσυρό της ψυχής με εγκράτεια και ταπεινοφροσύνη. Στο μοναστήρι ήταν νεκρή για όλους. Εφάμιλα νεκρή όλοι για αυτήν, σύμφωνα με το γραφικό απερίσπαστη σε σχέση με τον Θεό, τα μυστήριά του και τις ελάμψεις του. Κάποια μέρα, ενώ στεκόταν στο παράθυρο του κελιού της, είδε έξω, στο πηγάδι της μονής, να στέκεται ένας δαίμονας σε μορφή νέου, ο οποίος πήδηξε προς το παράθυρο με σκοπό να την αρπάξει. Η μοναχή, κατατρομαγμένη, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της στη γη. Οι αδελφές την έβαλαν στο κρεβάτι της σαν νεκρή. Αφού πέρασε καιρός και θεραπεύτηκε, ήλθε πάλι ο δαίμονας και της λέει «Αγαπητή μου Αγλαία», αυτό ήταν το όνομα της νέας, «τι σου έκανα και με απαρνήθηκες? Εγώ έκανα όλα σου τα θελήματα και εσύ με μίσησες. Γύρισες στον κόσμο και εγώ θα σου δώσω έναν άρχοντα για άντρα και να γνωρίσεις πολλές απολαύσεις και όλα τα θελήματα της σάρκας. Γιατί κάθεσαι στη μονή και θανατώνεις το σώμα σου με νηστείες, αγρυπνίες και διάφορες κακουχίες?» Η Αγλαία το αποκρίθηκε. «Εξαφανίσου από εμπρός μου, εχθρέ της αλήθειας, γιατί ποτέ πια δεν θα κάνω το θέλημά σου. Αλλά μάλλον θα κλαίω και θα οδύρωμαι για τον καιρό που σου δούλευα». Τότε εξαφανίστηκε ο δαίμονας για να επανέλθει και άλλες φορές και να την ενοχλεί. Οι μοναχές την συμβούλευσαν να έχει στο κελί της αγιασμό.
και όταν έρχεται ο δαίμονας να του χύνει πάνω του λίγο με το σημείο του σταυρού. Ο δε εχθρός του ανθρώπου έφευγε όταν του έριχνε τον αγιασμό, αλλά σε λίγο καιρό πάλι γύριζε. Τότε μια μοναχή γραμματισμένη της έδωσε την εξής συμβουλή. Όταν βλέπεις Αγλαία το δαίμονα, να επικαλείσαι το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου μας και να λέγεις τον αγγελικό χαιρετισμό, δηλαδή το Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Όταν η Αγλαία είπε το χαιρετισμό του ασωμάτου, έφυγε ο διάβολος με τόση γρηγοράδα σαν να τον καταδίωκε αστραπή και να τον έκαιγε φωτιά. Δεν ετόλμησε πια να παρουσιαστεί. Η Αγλαία, ανενόχλητη πια, συνέχιζε τον πνευματικό της αγώνα, τον οποίο θεωρούσε πως είναι διέλευση διαπυρός και σιδήρου, που της έφερνε δόξα άφατη και στέφανον καυχήσεως. Πάντα φλεγόταν από τους εσωτερικούς αναμένους άνθρακες της αγάπης στην Παναγία. Είχε γίνει πια κάτοικος της μακάριας μανίας, καθώς λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, και μεταμορφωμένη στις πράξεις, στην ομιλία, στις κινήσεις, σε όλα. Σε αυτό το μοναστήρι ζούσε με πολιτεία θεάρεστη μέχρι τη μέρα που απήλθε στην ατελεύτητη βασιλεία των ουρανών για να συναντήσει εκεί και να είναι μαζί με την Παναγία που τόσο πολύ αγάπησε. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, όμως όπως το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι αυτά τα γεγονότα πέρα για πέρα αληθινά. Όταν κάποιος αγαπά με πόθο την Παναγία μας, βιώνει τέτοια παρόμοια γεγονότα και στην δική του ζωή. Για να προχωρήσουμε και να επισκεφθούμε και να μελετήσουμε και να πληροφορηθούμε άλλο ένα τέτοιο γεγονός με θαυματουργική παρέμβαση της Παναγίας μας. Το έτος 1839 στο κελί των Ρώσων αδελφών Κορένιεφ στο Άγιον Όρος ήταν άρρωστος βαριά ο μοναχός Ιωάσαφ. Μια νύχτα η κατάστασή του επιδεινώθηκε ώστε όλοι να περιμένουν την έξοδό του. Ο πατήρ Ιωάσαφ Γαλήνιος ανέμενε τον αποκρουστικό επισκέπτη, το θάνατο. Τις ετοιμασίες για το ταξίδι του ουρανού τις είχε κάνει από τα νεανικά του χρόνια. Όλη του η ζωή ήταν μία προετοιμασία για το καλωσόρισμα του θανάτου, που τον ανέμενε με μεγάλη λαχτάρα. Χωρίς κανένα παράπονο, με ήσυχη τη συνείδηση, καρτερούσε τον Αρχάγγελο, τον απεσταλμένο του Θεού. Έπρεπε όμως να λάβει και το τελευταίο εφόδιο της ζωής πριν την αναχώρησή του από τον πρόσκαιρο αυτό κόσμο. Δυο από τους επισκέπτες μοναχούς του κελιού με φανάρι πρόθυμα ξεκίνησαν να φέρουν τον πνευματικό. Η απόσταση ήταν περίπου 6 χιλιόμετρα με άσχημο υποτυπώδη δρόμο και μάλιστα με άστατο και κακό καιρό. Όταν έφτασαν στο κελί του πνευματικού του είπαν «Στάρετς, τρέξετε, γιατί ο πατήρ Ιωάσαφ μας αφήνει. Βιαστείτε και εμείς με το φως του φαναριού μας θα σας οδηγήσουμε». Ο πατήρ Αρσένιος, ο πνευματικός, ήταν άνθρωπος του Θεού. Μέρα νύχτα είχε στο στόμα του την ευχή
«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και τον αρχαγγελικό χαιρετισμό «Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού». Μια ζωή έκανε υπακοή στην πατρική υπόδειξη του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος συνιστούσε «Αδελφοί, βοάτε από πρωίας έως εσπέρας ή δυνατόν και όλην τη νύχτα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και βιάσαστε το νουν ημών εις το έργο τούτο έως θανάτου». Αλλά και η αγάπη του και ο σεβασμός του στην έφορο του Αγίου Όρους ήταν απερίγραπτος. Εκατοντάδες μετάνοιες τις χάριζε κάθε μέρα. Γι' αυτό και τα πνευματικά χαρίσματα που έλαβε από τον Κύριο με τη μεσητεία της μητέρας του ήσαν πάμπολα. Ο Κύριος του παρέσχε το προορατικό χάρισμα και το δόρημα να υπερίπταται πάνω από παιδιάδες, λόφους και λαγκάδια σαν υψηπέτης βασιλικός αετός. Όταν έλαβε το μήνυμα από τους δύο μοναχούς ο πατήρ Αρσένιος, άφησε το νου του να προσευχηθεί μυστικά στην Παναγία και σαν να βρισκόταν δίπλα στον ετοιμοθάνατο γέροντα Ιωάσαφ, είπε «Ναι, πρέπει να κάνουμε γρήγορα, πράγματι πεθαίνει. Εσείς πηγαίνετε, εγώ τώρα θα ετοιμαστώ και με το δικό μου φανάρι θα σας προφθάσω». Όταν έφτασαν πίσω στο κελί οι δυο απεσταλμένοι, ο γέροντας Αρσένιος είχε φτάσει πιο μπροστά πετώντας. Είχε εξομολογήσει τον πατέρα Ιωάσαφ και τον είχε κοινωνήσει. Έκπληκτοι ρώτησαν οι απεσταλμένοι τον πατέρα Αρσένιο: «Στάρετς, γέροντα δηλαδή, Άγιε, πώς φτάσατε τόσο γρήγορα? Δεν αντιληφθήκαμε πότε μας προσπεράσατε». «Δεν έπρεπε να καθυστερήσω. Η κατάσταση του γέροντα ήταν κρίσιμη, μόλις τον πρόφθασα».

που και αυτός πετούσε σαν πουλί πάνω από λόφους και βουνά. Κατά τον ίδιο τρόπο, πετώντας, ήλθε και άλλη φορά σε δύο άλλους ασθενείς στην έρημο της Καψάλας, σε άλλη τοποθεσία του Αγίου Όρους, όταν τον ζήτησαν επιγόντως. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, παρατηρούμε τα θαυμαστά που χαρίζει η Παναγία μας σε ανθρώπους που προσκυνούν τον Υιόν της και τιμούν το δικό της πρόσωπο. Και προχωρούμε να δούμε άλλο ένα τέτοιο χαριτωμένο περιστατικό. Ο ασκητής Παπατήχων έλεγε πως ο μοναχός πρέπει να κάνει μια ώρα εργασία χειρονακτική, μια ώρα προσευχή. Και για τους χαιρετισμούς της Παναγίας, που ιδιαίτερα αγαπούσε και τους διάβαζε καθημερινά, διηγόταν το θαύμα που είχε συμβεί σε ένα μοναχό σε ρωσικό μοναστήρι. Ήταν ένας μοναχός, μεγάλος θεοτοκόφιλος, ο οποίος έλεγε κάθε μέρα 24 φορές τους χαιρετισμούς με οδηγό για την έναρξη της ανάγνωσης τους χτύπους του ρολογιού της μονής. Όταν δηλαδή άκουε το ρολόι να χτυπά την ώρα, ο μοναχός άρχιζε την ανάγνωση των χαιρετισμών. Γνώρισμα της ευσέβειας του μοναχού ήταν ότι πάντοτε τους διάβαζε με τόση ευλάβεια σαν να τους διάβαζε για πρώτη φορά. Αυτόν τον κόπο του στην Παναγία καθημερινά δεν το παρέβλεψε η Μεγαλόχαρη. Γι' αυτό μια μέρα άκουσε τη φωνή της μέσα από την εικόνα της που είχε στο κελί του να του λέει με ευχαρίστηση και για έπαινο στο πρόσωπό του «Χαίρε δούλε και σε σένα χαίρε». Η Παναγία μας χαίρεται, αγαπητοί αδελφοί, όταν της λέμε αυτά τα πολλά χαίρε. Όμως ο χαιρετισμός αυτός που προσφέρουμε σε εκείνη, να ξέρουμε ότι επιστρέφει και σε μας ως χάρη και χαρά. Γι' αυτό να μην λησμονούμε καθημερινά και εμείς να λέμε και να ψάλουμε τους χαιρετισμούς προς την Παναγία μας. Για να προχωρήσουμε και να πληροφορηθούμε άλλο ένα τέτοιο ευλογημένο γεγονός της κυρίας Θεοτόκου. Ένας διάκονος από την Κύπρο, όταν έγιναν τα γεγονότα εισβολής στον τόπο του από τους Τούρκους, αισθανόταν μεγάλη θλίψη, γιατί χάθηκαν συγγενείς και γνωστοί του. Τότε πήγε να επισκεφθεί το γέροντα Παΐσιο. Ο γέροντας τον αγαπούσε, γιατί διακρινόταν για την ευλάβειά του και την καλοσύνη του. Και μάλιστα τον κράτησε εκείνο το βράδυ στο κελί του. Το πρωί διάκο του είπε «Θα έρθει ο ιερέας να λειτουργήσει εδώ. Γι' αυτό θα σε ξυπνήσω λίγο νωρίς, να κάνουμε τον όρθρο και να διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως». Ο διάκος πήγε στο κελί του και ο γέροντας προσευχόταν. Δεν κοιμήθηκε καθόλου. Μια-δυο φορές πήγε στην πόρτα του διάκου και χτυπώντας την, χαριεντιζόμενος ρωτούσε «Ε, πάτερ, μήπως είδες κανένα όραμα, κανέναν άγγελο?» Γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, φώναξε ο γέροντας το διάκο να έλθει στο ναό και άρχισαν την ακολουθία του όρθρου. Σε κάποιο σημείο του όρθρου, ο γέροντας άρχιζε να διαβάζει την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Όταν έφτασε στο τροπάριο της πέμπτης οδής που λέει «Μαρία, μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές, σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων

0: μετέχω του τόκου σου, τότε παρουσιάστηκε το εξής θαυμάσιο περιστατικό. Όλο το εκκλησάκι άρχισε να γεμίζει από ένα γαλανό λευκό φως και τα καντήλια όλα, αφού πρώτα οι φλόγες τους μετατράπηκαν από κόκκινες σε γαλανόλευκες, άρχισαν σιγά σιγά ρυθμικά και απαλά να κινούνται. Συγχρόνως γέμισε όλο το εκκλησάκι από μια ουράνια απερίγραπτη ευωδία. Αλλά πώς να περιγράψει κανείς την άρρητη και άφθονη έγλη εκείνου του φωτός? Έμοιαζε πέλαγος άπειρο που σκορπιζόταν παντού στο εκκλησάκι, που είχε μεταβληθεί σε υπερουράνιο πλάτος. Τι άφατη θυμηδία και δόξα ήταν εκείνη που προερχόταν από την πηγή την ακένωτη του φωτός που ξεχυνόταν ποταμιδών. Ήταν όλο γλυκασμός, όλο έφεση, κάλος απόρριτο, χαρά, εφροσύνη ανεκλάλητη. Γι' αυτό δεν υπήρχε διόλου κορεσμός ή μάλλον προσθέτονταν μεγαλύτερη επιθυμία να απολαμβάνει κανείς αυτή τη θεία οπτασία, έστω και αν παρατηνόταν στο άπειρο αιώνα. Ο διάκος είχε σαστήσει και δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινόταν. Ψιθυριστά διέκοψε τον γέροντα και του είπε: «Γέροντα, τι είναι αυτό που συμβαίνει?» Και εκείνος, βάζοντας το δάχτυλο στο στόμα του και κάνοντας νόημα να σοπάσει, του είπε: «Λέγε την ευχή και μη μιλάς, γιατί μας επισκέφθηκε η Παναγία μας». Για πολλή ώρα ο γέροντας έμενε με το κεφάλι στο έδαφος, το ίδιο και ο διάκος, έως ότου διαλύθηκε εκείνο το απερίγραπτο φως και μαζί με εκείνο είχε σταματήσει και η κίνηση των κανδυλιών. Από την καρδιά του διάκου είχε φύγει κάθε θλίψη. Το πρωί ο διάκος έφυγε θαυμάζοντας την πολλή παρησία που είχε ο γέροντας Παΐσιος προς την Παναγία. Η Παναγία μας επισκέφθηκε τον γέροντα Παΐσιο, επισκέφτεται όμως και κάθε πιστό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που την ευλαβείτε. Άλλο ένα όμορφο τέτοιο περιστατικό. Το 1977 ο πατήρ Παΐσιος της Παναγούδας αισθανόταν μέσα του μια ξεχωριστή χαρά, γιατί φιλοξενούσε κάποιο φίλο του ιερέα για μερικές ημέρες και ο οποίος τον ανάπαυε. Πλησίαζε η εορτή του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό είπε στον φίλο του ιερέα να κάμουν ολονυχτία. Στις 4 το απόγευμα άρχισαν τον εσπερνό με κομποσκήνη για να έχουν το όνομα του Κυρίου στο στόμα τους. «Ιησού μνήμη, κολληθεί το τυπνοή σου», λένε οι πατέρες. Στις 6 σταμάτησαν για να πάρουν τσάι. Ως τα μεσάνυχτα θα συνέχιζαν την προσευχή εν της κελίης, πάλι με κομποσκήνη, και στις 12 θα διάβαζαν το μεσονυκτικό. Στη συνέχεια την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ενώ προσεύχονταν στα κελιά τους, ο πατήρ Παΐσιος στο δικό του κελί δεν έβρισκε ησυχία. Πηγαίνω ερχόταν με μεγάλα και θορυβώδη βήματα και χτυπούσε τον τοίχο. Με στεναγμούς εκβαθέων ακουόταν να επικαλείται την Παναγία: «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Στις 12 άρχισαν μαζί με τον φιλοξενούμενο ιερέα το μεσονυκτικό. Κάποια στιγμή όλο το εκκλησάκι φωτίστηκε από ένα ηλαρό φως, γαλαζόλευκο. Το δαιμονικό φως έχει χρώμα κόκκινο, να επισημάνουμε. Το σκοτάδι του μεσονυκτίου μεταβλήθηκε σε μέρα. Επίσης, μια θεία άβρα ισόρμησε στο εκκλησάκι. Ο ιερέας ετοιμαζόταν να πει το «Μαρία, μήτυρ Θεού», οπότε η κανδύλα που κρεμόταν εμπρός στην εικόνα της Παναγίας άρχισε να κινείται. Ήταν βέβαιο ότι η Παναγία ήταν παρούσα, του συντρόφευε στην ολονύχτια ακολουθία τους. Ο πατήρ Παΐσιος έσκυψε ταπεινά και δουλικά το κεφάλι και έκανε νόημα στον ιερέα να μην μιλήσει. Ο ιερέας, κρατώντας το κερί για τις αναγνώσεις, έσκυψε και αυτό το κεφάλι και δεν είπε τίποτα. Από τα 5 καντήλια του τέμπλου, μόνο της Παναγίας το καντήλι κουνιόταν. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος πλέον Παΐσιος. Η Παναγία κάθε μέρα επισκέπτεται τις μονές, τις κήτες και τις καλύβες και όλο το Άγιον Όρος. Είδε πως υπήρχαν και εδώ δύο παλαβοί, εντός εισαγωγικών καλόγεροι, και τους έκανε την τιμή να τους επισκεφθεί. Ας αγαπάμε πάντα την Παναγία και ας την επικαλούμαστε να μας τιμά με τις θείες επισκέψεις της. Είναι βέβαιο, αγαπητοί αδελφοί, πως η Παναγία μας επισκέπτεται καθημερινά τα μοναστήρια, εκείνους τους τόπους της προσευχής και της ασκήσεως. Όμως, να είμαστε σίγουροι, αγαπητοί αδελφοί, ότι η Παναγία μας επισκέφτεται και τα σπιτικά μας και εμάς τους ίδιους, διότι μας αγαπάει, μας φροντίζει, μας σκέφτεται, μας σκεπάζει, μας προστατεύει. Ας έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, την χάρη της και την ευλογία της και την προστασία της πάντοτε μαζί μας στη ζωή. Η Παναγία να είναι, εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου μαζί με όλους μας. Χαίρετε.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, η να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντας τους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντε συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον.

0: της εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. την πάσα

0: ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Νοσοκομείο Αθηνών. Νεκρός 69χρονος λουάουμενος στην παραλία Σίβηρης Χαλκιδικής. Η στάθμη του νερού στον Δούναβη στη Βουλγαρία έχει πέσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα που ήρθαν στην επιφάνεια τμήματα από τα θεμέλια της αρχαίας γέφυρας του Κωνσταντίνου. Οι εντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 άνθρωποι. Η Ιεμένη απειλεί με αντίπεινα μετά τις πολύνεκρες αυτές επιθέσεις. Βόμβα εξεράγησε λεωφορείο κοντά στην Δαμασκό. Ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου έκρινε τον Άντωνη Φάουτσι, Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ, λόγω της στάσης του πρώην ανώτατου αξιωματούχου για τις μολυσματικές ασθένειες και μην απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας του COVID. Γενικά έθρισε ο καιρός. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 9 το πρωί.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην περασμένη εκπομπή εξετάσαμε πώς είχε διαμορφωθεί η λατρεία κατά τον πρώτο αιώνα και σήμερα θα ξεκινήσουμε να δούμε ποια είναι η εξέλιξη λατρείας από τον 2ο μέχρι τον 4ο αιώνα. Όταν λέμε τη λέξη εξέλιξη, παρακαλώ να μην την εκλαμβάνουμε με την κοσμική σημασία της λέξης. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα εμπνέει, δηλαδή καθοδηγεί το σώμα της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν διαμορφώνεται η λατρεία με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε εποχή, διαμορφώνεται εν αναφορά προς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Από τις αρχές του 2ου αιώνα, το μυσταγωγικό και διδακτικό έργο της Εκκλησίας βρίσκεται στα χέρια των μαθητών και διαδόχων των Αποστόλων. Και αφού η γενιά των αυτοπτών και αυτικών μαθητών του Χριστού έχει εκλείψει, το περιεχόμενο της διδασκαλίας το αντλούν από τα συγγράμματα των Αποστόλων, τα Ευαγγέλια, τις πράξεις, τις επιστολές. Όσο και αν δεχτούμε ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος παρέχει πνευματικές εγγυήσεις και εμπειρίες που εγγυώνται ακριβώς στη συνέχεια της χριστιανικής διδασκαλίας, δεν λείπουν οι απόπειρες ερμηνευτικής προσέγγισης αυτής της διδασκαλίας που βασίζονται σε τοπικές ανά την τότε οικουμένη παραδόσεις ή και σε προσωπικές προσεγγίσεις. Και ναι μεν δεν συνηθίζουμε να μιλάμε ακόμα για αιρέσεις, πάντως εμφανίζονται αρκετές αποκλίσεις. Σε τέτοιες αποκλίσεις προσπαθεί να αμυνθεί το σώμα της Εκκλησίας, κυρίως με τη διαμορφούμενη λατρεία της και το περιεχόμενό της. Συγγράμματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα καταθέτουν ερμηνευτικές προσεγγίσεις και απόψεις που συζητούνται και αντιμετωπίζονται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι αλλοιώσεως της χριστιανικής μαρτυρίας. Αναφέρω, όταν μιλάμε για αλλοιώσεις της χριστιανικής μαρτυρίας, αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στις αρχές του 2ου αιώνα. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας αναφέρει την περίπτωση της διδασκαλίας ενός διακόνου, ονόματι Νικολάου, ενδεχομένως ενός των 7 διακόνων των Αποστολικών χρόνων ή μαθητών του που εν ονόματι του διδάσκουν αυτά που διδάσκουν, ενδεχομένως άλλου προσώπου με αυτό το όνομα, ο οποίος λοιπόν Νικόλαος διδάσκει την ηθελημένη πράξη αμαρτιών, ιδίως σαρκικών, προκειμένου να δεχθεί ο πιστός τη χάρη του Κυρίου, παρεξηγώντας βέβαια τη θεολογική διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Ο συγγραφέας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, καταγγέλει αυτή την αλλίωση. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Τατιανού, μαθητή μάλιστα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, ο οποίος αναπτύσσει μια ερμηνεία για χιλιόχρονη βασιλεία του Χριστού, ερμηνεία που την ονομάζουμε χιλιασμό. Επομένως, οι συγγραφές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 2ου και μετέπειτα ασφαλώς, του 2ου όμως που μας ενδιαφέρει εδώ αιώνα, έχουν να κάνουν με ένα σχολιασμό για τη διαφύλαξη της χριστιανικής μαρτυρίας.
Ακόμα και τα κείμενα που έχουν διασωθεί ως συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων απολογητών, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ιουστίνος, ο Τατιανός, ο Αριστίδης, ο Αθηναγόρας, ο Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, ο Ερμάς, ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, την χάνουν μιας προσεκτικής προσέγγισης από μεταγενέστερους μεγάλους δασκάλους, πατέρες δηλαδή της Εκκλησίας, για να αξιολογηθούν οι καταθέσεις τους και οι ερμηνείες τους. Όπως είπαμε, κυρίως μέσω της λατρείας, επιχειρείται η διασφάλιση της αλήθειας της Εκκλησίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς των αλλοιώσεων ή των αιρέσεων. Συγχρόνως, χαρισματούχοι ή χαρισματικοί διδάσκαλοί της αναπτύσσουν σε μονογραφίες ή συγγράμματα τη σωστή διδασκαλία, αν και παραμένει το ερώτημα πώς θα ερμηνευτεί το περιεχόμενο αυτών των συγγραφών από ομάδες που διαφοροποιούνται ή που θέλουν να διαφοροποιηθούν.

Ήδη στις αρχές του δεύτερου αιώνα αρχίζουμε να έχουμε μια διαμορφωμένη λατρεία. Θα προσπαθήσουμε να την περιγράψουμε παρακάτω, αλλά θέλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω την εμφάνιση συγκεκριμένων και απαρτισμένων κοινοτήτων που προσδιορίζονται μέσα σε όρια γεωγραφικά, σε όρια εν της ορίης. Από εκεί προέρχεται και η λέξη ενορία. Πρόεδρος κάθε τέτοιας κοινότητας είναι ένας πρεσβύτερος, ο πρεσβύτερος, υπογραμμίζω το άρθρο, ο οποίος πολύ γρήγορα θα ονομαστεί επίσκοπος. Ο ονοματικός προσδιορισμός των κοινοτήτων ενοριών παρακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας. Μικρή ή μεγάλη ενορία, μικρή ή μεγάλη επαρχία με ενταγμένες πολλές ενορίες. Στις επαρχίες υπάρχει μια πόλη μητέρα, μια μητρόπολη λοιπόν. Πολλές μητροπόλεις ανήκουν σε ένα θέμα της αυτοκρατορίας που στην εκκλησιαστική γλώσσα θα ονομαστεί πατριαρχείο. Ακολουθούν λοιπόν αυτή τη διαίρεση και διαιρούν την οικουμένη ως προς τον εκκλησιαστικό βίο σύμφωνα με αυτήν την πρακτική ή τη διαίρεση, αν θέλετε, τη διοικητική που εμφανίζεται μέσα στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία της εποχής εκείνης. Έτσι εμφανίζεται μια ευρύτερη περιοχή με αρκετές ενορίες να αποτελεί μια επισκοπή με επικεφαλής έναν επίσκοπο, δηλαδή έναν πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, ο οποίος διορίζει πρεσβυτέρους στις ενορίες που θα τελούν τη Θεία Ευχαριστία στο όνομά του, ώστε κάθε Θεία Ευχαριστία να είναι του ενός επισκόπου. Το υπογραμμίζω αυτό, κάθε Θεία Ευχαριστία, δηλαδή κάθε ευχαριστιακό τραπέζι που στείνεται και γύρω του μαζεύονται οι πιστοί, με επικεφαλής τον πρόεδρο αυτής της συνάξεως, τον επίσκοπο, είναι όλη η Εκκλησία, η κατά την οικουμένη Εκκλησία. Δεν είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Στη διπλανή πόλη στείνεται ένα άλλο ευχαριστιακό τραπέζι, όπου επίσης είναι όλη η Εκκλησία. Αυτό το χριστολογικό μυστήριο, το οποίο αναφέρουν οι ιερείς μέχρι σήμερα, την ώρα που μελίζουν, κομματιάζουν δηλαδή τον άρτο για να τον βάλουν μέσα στο ιερό ποτήριο, λέγοντας «ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος», αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν προσέρχεται κάθε πιστός να κοινωνήσει στη μερίδα που του δίνει ο ιερέας με το σώμα και αίμα του Κυρίου, λαμβάνει όλον το Χριστό, ενώνεται με όλον το Χριστό. Και ο άλλος πιστός που κοινωνεί μετά τον πρώτο επίσης λαμβάνει όλον το Χριστό, και ο άλλος και ούτω καθεξής. Δεν λαμβάνουμε κομμάτια του Χριστού, κομμάτια του σώματος. Είπαμε λοιπόν ότι κάθε προεστός, κάθε πρόεδρος της ευχαριστιακής κοινότητος προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης όμως ο προεστός διαμορφώνει την πράξη της λατρείας, διατυπώνει τις ευχές και αναπτύσσει τη διδασκαλία, όπως μαρτυρούν τα κείμενα του δεύτερου αιώνα. Προϊόντος του χρόνου εμφανίζεται η ανάγκη να διαμορφώνονται κοινές ευχές για να μην παρισφρίουν αιρετικές απόψεις. Υπάρχει ένας επίσκοπος που είναι επαρκής, δηλαδή χαρισματικός, και του λόγου και της πράξης. Μεγάλες μορφές, ήδη από τον δεύτερο αιώνα, θεμελιώνουν ένα σωστό θεολογικό λόγο και γι' αυτό το λειτουργικό κείμενο που διαμορφώνουν το παίρνουν και οι άλλοι πλησιόχωροι επίσκοποι. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται μια ομοιομορφία που ασφαλώς στην αρχή είναι τοπική. Κάποτε αρχίζει να γενικεύεται αυτή η ομοιομορφία σε μεγάλες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος με κέντρο την Αλεξάνδρεια. Ίδια νοοτροπία, κοινή γλώσσα, κοινές αντιλήψεις.
Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια μια παράδοση. Άλλη λειτουργική παράδοση αναπτύσσεται στην περιοχή της Παλαιστίνης με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Άλλη στην περιοχή της Συρίας με κέντρο την Αντιόχεια. Άλλη στη Δύση με κέντρο τη Ρώμη.

Αυτό σημαίνει, σε σχέση με τις λειτουργικές παραδόσεις που αδιαμορφώνονται σε αυτές τις μεγάλες περιοχές, ότι μπορούμε να μιλάμε για λειτουργικούς τύπους και να λέμε ο Αιγυπτιακός λειτουργικός τύπος, ο Παλαιστινιακός λειτουργικός τύπος, ο Αντιοχιανός λειτουργικός τύπος ή ο Ρωμαϊκός λειτουργικός τύπος. Αργότερα, όταν θα έρθει στο προσκήνιο η Κωνσταντινούπολη, θα μιλάμε για τον λειτουργικό τύπο Κωνσταντινούπολεως. Επομένως, αυτό θέλω να πω, την εποχή αυτή εμφανίζονται, μιλάμε για το 2ο αιώνα, τα πρώτα κείμενα απαρτισμένης θείας λειτουργίας σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι στην Αλεξάνδρεια αναπτύχθηκε ένας τύπος κειμένου της θείας λειτουργίας που αποδίδεται στην παράδοση του Ευαγγελιστή Μάρκου. Όπως είναι γνωστό, ο Μάρκος ήταν μαθητής καταρχήν του Αποστόλου Παύλου, αλλά όταν αποχώρησε από την ομάδα του Παύλου και εντάχθηκε στην ομάδα του Πέτρου, εξέφρασε ουσιαστικά την παράδοση του Πέτρου που αναπτύσσει στην Αλεξάνδρεια. Ή έχουμε στα Ιεροσόλυμα μια άλλη παράδοση γύρω από τον πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο, όπου και διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Θέλω να σημειώσω κατά τα επιμέρους μέρη, όχι κατά το κεντρικό θέμα της Θείας Ευχαριστίας, και έτσι έχουμε τη λειτουργική παράδοση του Αγίου Ιακώβου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε σαφή διαμόρφωση της τάξης των κληρικών. Έφυγε η γενιά των Αποστόλων, είπαμε. Όσο ζούσε η γενιά των Αποστόλων, οι Απόστολοι ήταν οι επικεφαλής της Εκκλησίας. Έφυγε η γενιά αυτή. Εμφανίζονται τώρα σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους οι δύο τάξεις των κληρικών. Ο Επίσκοπος και οι Πρεσβύτεροι. Ο Επίσκοπος τελεί την Ευχαριστία. Οι Πρεσβύτεροι, στο όνομα του Επισκόπου, επίσης τελούν την Ευχαριστία. Υπάρχουν και οι διάκονοι, ένας λειτουργικός βαθμός ανάμεσα στον κλήρο και τον λαό. Οι διάκονοι δεν λαμβάνουν μέρος στην καθαυτό τέλεση της ευχαριστίας, αλλά υπηρετούν ως βοηθοί του επισκόπου. Παραδείγματος χάρη, προσκομίζουν τα δώρα στον επίσκοπο ως εκπρόσωποι του λαού και μεταδίδουν τα αγιασμένα δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, στον λαό, ως εκπρόσωποι του Επισκόπου. Κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε επίσης την εμφάνιση ενός συστήματος με το οποίο θα διοικηθεί η Εκκλησία και που το ονομάζουμε Συνοδικό Σύστημα. Το Συνοδικό Σύστημα αντλεί την αρχή του από τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο που έγινε το 48 μετά Χριστόν, όπου εκφράζεται ο αγιοπνευματικός χαρακτήρας των αποφάσεων. «Έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν», έτσι αρχίζει η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου. Με την ανάπτυξη της Εκκλησίας σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, στη λεγόμενη Οικουμένη, οι επίσκοποι συναθρίζονται για να αποφασίσουν σε θέματα πίστεως, κυρίως για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις, αλλά και να συμφωνήσουν σε κανονικά, όπως λέμε, θέματα, δηλαδή θέματα του εκκλησιαστικού βίου. Εάν κάθε Θεία Ευχαριστία είναι όλη η Εκκλησία, τότε κάθε επίσκοπος είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Δεν μπορεί ένας επίσκοπος να είναι υπεράνω των άλλων. Επάνω σε αυτό το στοιχείο βασίζεται το λεγόμενο συνοδικό σύστημα. Στις αποφάσεις των συνόδων, είτε τοπικών είτε οικουμενικών, οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Δεν υπάρχει κατά πλειοψηφία απόφαση. Είναι ομόφωνες. Όσοι δεν συμφωνήσουν, εκδιώκονται από το σώμα της Εκκλησίας.

Ας πάμε τώρα να δούμε και μερικά επιμέρους θέματα εκτός της Θείας Ευχαριστίας. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το βάπτισμα από τον 2ο αιώνα και μετά. Ήδη στα μέσα του 2ου αιώνα έχουμε μια μαρτυρία ότι το βάπτισμα έχει οργανωθεί. Προηγείται διδασκαλία και μάλιστα μακρόχρονη, δηλαδή θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, και έπεται ομολογία πίστεως. Είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση των λεγόμενων βαπτιστηρίων συμβόλων από το 2ο αιώνα, που φτάνει μέχρι και τον 4ο αιώνα, όταν όλα πια τα βαπτιστήρια σύμβολα θα καταργηθούν, διότι θα επικρατήσει το βαπτιστήριο σύμβολο της Συνόδου της Νικαίας, της Α δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, συμπληρωμένο από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως, το γνωστό μας πιστεύω. Προηγουμένως υπάρχουν μεγάλα βαπτιστήρια σύμβολα, τα οποία ακριβώς προσπαθούν να προφυλάξουν από αιρέσεις, να πούν δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού, ποιο είναι το πρόσωπο του Πατρός, ποιο είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, ποιο είναι το μυστήριο που τελείται στη Θεία Ευχαριστία, ποιος είναι ο πιστός άνθρωπος, σε τι αποβλέπει ένας που ενώνεται με το σώμα της Εκκλησίας. Το δημοφιλέστερο τέτοιο βαπτιστήριο σύμβολο που εμφανίστηκε πριν από τη Σύνοδο της Νικαίας είναι ένα σύμβολο που αποδίδεται στον Άγιο Αθανάσιο, εξαιρετικό κείμενο, το οποίο αμέσως μεταφράστηκε στα λατινικά, έγινε βαπτιστήριο σύμβολο για τη λατινόφωνη εκκλησία και έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα σύμβολα της Δυτικής Εκκλησίας ήδη από τον 3ο αιώνα. Το βάπτισμα λοιπόν τώρα έχει οργανωθεί να γίνεται με προετοιμασία. Ο υποψήφιος για το βάπτισμα θα παρακολουθήσει συγκεκριμένα κατηχητικά μαθήματα. Θα κάνει άσκηση και προσευχή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και επομένως αρχίζουν να εμφανίζονται οι λεγόμενες κατηχητικές προσευχές, θα κάνει νηστεία, δηλαδή και την ψυχική του κατάσταση θα ασκήσει και τη σωματική του κατάσταση θα ασκήσει. Και στην αγρυπνία του Μεγάλου Σαββάτου θα προσέλθουν όλοι οι έτοιμοι να βαπτιστούν, ή προς το φώτισμα όπως τους ονομάζουμε, για να βαπτιστούν ένας-ένας. Όχι ομαδικά, αλλά ένας-ένας. Η βάπτιση γίνεται στην αγρυπνία της λειτουργίας του Πάσχα, από το Μεγάλο Σαββάτο προς την Κυριακή το πρωί. Έχουμε αρκετά κείμενα για αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε και κατηχητικά κείμενα πολλά, διαιρεμένα σε μαθήματα, με σημαντικό για την εποχή αυτή τις λεγόμενες κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμου. Την εποχή αυτή διαμορφώνεται και περίοδος νηστείας, η λεγόμενη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ως βαπτιστήριος περίοδος νηστείας. Καταρχήν αφορά στους κατηχούμενους. Οι κατηχούμενοι νηστεύουν, οι κατηχούμενοι προσεύχονται, οι κατηχούμενοι προετοιμάζονται. Πολύ νωρίς όμως, ήδη από το 130 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζονται κείμενα που μας καλούν και όλους τους βαπτισμένους πιστούς να συμπαρασταθούμε στους κατηχούμενους κατά την περίοδο αυτή, συμπροσευχόμενοι και συνιστεύοντες, γιατί μας αφορά και εμάς η είσοδός τους στην Εκκλησία.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις Σόλς Πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το 1863, ξαναλέω την ημερομηνία, 1863, πρωτοδημοσιεύθηκε ένα κείμενο που η έρευνα μας λέει ότι γράφτηκε γύρω στο 120 με 130 μετά Χριστόν, αγνώστου συγγραφέα, και που πήρε τον τίτλο «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Εκεί διαβάζουμε για το βάπτισμα. «Περί δε του βαπτίσματος ούτω βαπτίσατε. Ταύτα πάντα προϋπόντες», δηλαδή τις προσευχές και την ομολογία πίστεως, «βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν ύδατι ζώντι», δηλαδή σε τρεχούμενο νερό, που ονομαζόταν νεαρόν είδωρ, επειδή έβγαινε από την πηγή, και μάλιστα αργότερα, παραλείποντας τη λέξη είδωρ, έμεινε η λέξη νεαρόν, και το νεαρόν έγινε νερό. «Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο βάπτισον», σε μη τρεχούμενο δηλαδή νερό, «ή δε ου δίνασε εν ψυχρό», έπρεπε δηλαδή να είναι κρύο το νερό, «εν θερμό», ας είναι ζεστό. «Εάν δε αφότερα μη έχεις, έκχεον επί την κεφαλήν τρεις είδωρ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος». Ο βαπτίζων εδώ δεν είναι απλώς ο πρεσβύτερος, είναι και ο εγγυητής, αυτός που αργότερα θα εξελιχθεί στον ανάδοχο, στον νονό. «Και ήτινες άλλοι δίναντε», δηλαδή να προσεύχονται και να νηστεύουν και όποιοι άλλοι μπορούν. Έτσι αρχίζει να εισάγεται η συμμετοχή όλων των πιστών στην προβαπτιστική περίοδο και προετοιμασία των χριστιανών. Την ίδια εποχή, για το βάπτισμα πάλι, ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος, σε μια απολογία που γράφει για τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή, λέει: «Όσοι αν πιστώσει και πιστεύωσιν αληθή ταύτα τα υφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι», όσοι έχουν πιστεί ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά και πραγματικά, «και βιούν ούτως δίνανται υπισχνώνται και υπόσχονται ότι μπορούν να βιώσουν σύμφωνα με αυτά που ακούνε και λένε, που ακούμε και λέμε, εύχες θέτε και ετήν νηστεύοντος παρά Θεού των προημαρτημένων άφεσιν διδάσκονται», δηλαδή διδάσκονται όλοι αυτοί που θα το αποφασίσουν να προσεύχονται και να ζητούν από το Θεό, νηστεύοντας συγχρόνως την άφεση όσων έχουν πράξει μέχρι τώρα, δηλαδή να ζητάνε μια νέα βιωτή, νέα ζωή, νέο τρόπο του σκέπτεστε, «ημών συνευχομένων και συνιστευόντων αυτής», ενώ εμείς θα συμπροσευχόμαστε και θα νηστεύουμε μαζί τους, «έπειτα άγονται υφημών εν θα είδωρεστή και τρόπον αναγεννήσεως, ον και εμείς αυτοί ανεγεννήθημεν αναγεννώνται». Λαμβάνουν δηλαδή την ίδια αναγέννηση που έχουμε λάβει και εμείς οι βαπτισμένοι. «Επωνόματος γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται», βαπτίζονται δηλαδή μέσα στο νερό. Είναι λοιπόν η τάξη του βαπτίσματος καθορισμένη πλέον το 2ο αιώνα. Τι προηγείται του βαπτίσματος, πώς γίνεται η προσέλευση προς το βάπτισμα και ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζονται κατά το βάπτισμα. Ας πάμε τώρα στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία, όπως είπαμε, τελείται κάθε Κυριακή κατά τόπους εν της ορίης και έχει πια 7 διακριτά μέρη. Πρώτον, ύμνοι από ψαλμούς και ορισμένοι ύμνοι της Καινής Διαθήκης, κυρίως από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ανάγνωση δεύτερον από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, δηλαδή ανάγνωση είτε προφητιών, είτε ευαγγελικών περικοπών, είτε περικοπών από τις πράξεις και τις επιστολές. Τρίτον, κήρυγμα αμέσως μετά την ανάγνωση, ανάπτυξη δηλαδή και ερμηνεία αυτών που ακούστηκαν. Τέταρτον, ομαδική προσευχή με τη συμμετοχή όλων. Πέμπτον, προσφορά άρτου και ίνου. Έκτον, επίκληση. Η επίκληση γίνεται από τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο στη θέση του επισκόπου με τη συμμετοχή του λαού που εκφωνεί το αμήν. Και τέλος, θεία κοινωνία.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι τέτοια μυσταγωγικά στοιχεία της Θείας Λειτουργίας βρίσκομαι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, κυρίως εκεί που περιγράφει την ουράνιο λειτουργία. Εκεί πρωτοαπαντάται, μιλάω για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ο δοξολογικός όρος «Αλληλούια», παρμένος από τους ψαλμούς. Όπως είναι γνωστό, στην Παλαιά Διαθήκη το «Αλληλούια» υπάρχει μόνο στους ψαλμούς και σε ένα χωρίο του «Τοβίτ», ενώ στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μόνο στην Αποκάλυψη τρεις φορές, κυρίως όταν περιγράφεται η ουράνια λειτουργία. Στη διδαχή των 12 Αποστόλων, για την οποία μίλησα προηγουμένως, έχουμε περιγραφή της Θείας Ευχαριστίας κατά την εποχή για την οποία μιλάμε, δηλαδή κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα. Περί δε της ευχαριστίας ούτως ευχαριστήσατε. Πρώτον, περί του ποτηρίου. Ευχαριστούμε συ Πάτερ ημών υπέρ της Αγίας Αμπέλου Δαβίδ του παιδόσου, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου, συ η δόξα εις τους αιώνας. Περί δε του κλάσματος, δηλαδή περί του άρτου. Ευχαριστούμε συ Πάτερ ημών υπέρ της ζωής και γνώσεως, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου, συ η δόξα εις τους αιώνας. Ως περίν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένον επάνω των ωραίων και συναχθέν εγένετο εν, όπως αυτό το ψωμί ήταν διασκορπισμένο μέσα στη γη ολόκληρη και συναχθέν έγινε ένα, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συν βασιλείαν. Ότι σου εστίν η δόξα και η δύναμις δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Και συνεχίζει μια φράση που είναι πολύ ενδεικτική. Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου. Στο κείμενο αυτό επισημαίνουμε την ευχή της Αγίας Αναφοράς που υπάρχει και στα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας που θα διατυπωθούν αργότερα. Το θέμα της ενότητας, όπως διατυπώνεται από τον ίδιο τον Χριστό στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή και συνεχίζει και αυτό τον αιώνα και τους επόμενους αιώνες και μέχρι σήμερα να είναι κεντρικό στοιχείο του εκκλησιαστικού μας βίου. Τι λέει εκεί ο Χριστός? «Δώσε Πατέρα μου, εγώ και οι μαθητές μου να είμαστε ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα». Η Θεία Ευχαριστία είναι κοινωνία. Μας κάνει να γινόμαστε ένα, να συναθροιζόμαστε επί το αυτό και επειδή μας ενώνει με τον Χριστό να γινόμαστε ένα. Επίσης, στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε από τη διδαχή των 12 Αποστόλων μπορεί να επισημανθεί και ο μυσταγωγικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Ευχαριστία. Τι μας λέει? Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου. Δεν μπορεί το μυστήριο να παραχωρηθεί δηλαδή σε μη βαπτισμένους. Ο Ιουστίνος, τον οποίον επίσης επικαλέστηκα για το βάπτισμα, έχει μια εξαιρετική περιγραφή Θείας Λειτουργίας στις αρχές του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα», η πρώτη μέρα της εβδομάδας στους Ρωμαίους ονομαζόταν ημέρα του Ηλίου, αυτό που σήμερα εξακολουθεί να διασώζεται στην αγγλική γλώσσα Sunday. «Και τη του Ηλίου λοιπόν λεγόμενη ημέρα, πάντων κατά πόλης ή αγρούς μενόντων, επί το αυτό συνέλευσης γίνονται, μαζεύονται σε έναν τόπο, είτε από τις πόλεις είτε από τους αγρούς, οι πιστοί. Και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται μέχρις εν χωρί και διαβάζονται αποσπάσματα είτε από τα απομνημονέματα των Αποστόλων, που βέβαια είναι τα Ευαγγέλια, οι πράξεις, οι επιστολές,
ή από τα συγγράμματα των προφητών, δηλαδή αποσπάσματα από προφητείες που έχουν έναν χαρακτήρα διδακτικό και θέλουν να δείξουν ότι μέσα στην ιστορία εμφανίστηκε ο σωτήρ του κόσμου όσο χρειάζεται, μέχρι εγχωρεί όσο χρειάζεται. Ή τα παυσαμένου του αναγινώσκοντος, να τώρα ένα διακόνημα καινούριο που εμφανίζεται στα κείμενα και που είναι ο αναγινώσκον, ο αναγνώστης όπως λέμε σήμερα στην Εκκλησία. Παυσαμένου του αναγινώσκοντος, ο προεστός διαλόγου την νουθεσία και την πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται, δηλαδή κάνει κήρυγμα ο προεστός, της Θείας Ευχαριστίας ο προεστός, αν είναι επίσκοπος ο επίσκοπος, αν είναι πρεσβύτερος ο πρεσβύτερος. Και με το κήρυγμα μας καλεί να μιμηθούμε αυτά που ακούσαμε στα αναγνώσματα. Έπειτα τελειώνουν με το διδακτικό μέρος και μπαίνουν σε δεύτερο μέρος, αλλάζει η στάση των πιστών, γι' αυτό είναι το έπειτα. Έπειτα ανιστάμεθα κοινοί πάντες, όλοι μαζί σηκωνόμαστε και ευχάς πέμπομεν και παυσαμένων ημών της ευχής, αφού σταματήσουμε εμείς να προσευχόμαστε, άρτος προσφέρεται και ίνος και είδωρ. Και ο προεστός ευχάς ομοίως και ευχαριστίας όση δύναμη σε αυτό, δηλαδή κατά την έμπνευσή του, κατά τη χάρη του, αναπέμπει. Και ο λαός επεμφημεί λέγον το αμήν και η διάδοσης και η μετάληψης από τον ευχαριστηθέντον εκάστο γίνεται και της ου παρούση δια των διακόνων πέμπεται. Δηλαδή η ευχαριστία θα δοθεί σε όλα τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, είτε τους παρόντες είτε τους απόντες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ακόμα σαφέστερη περιγραφή αυτών των διακριτών μερών.

Στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο, σε σχέση με το κείμενο που διαβάσαμε προηγουμένως. Ο λαός επεμφημεί λέγον το αμήν. Αυτό το αμήν σήμερα μοιάζει να λείπει από τη Θεία Ευχαριστία. Μοιάζει, λέω, να λείπει. Δεν λείπει. Το λέει όμως ο ιερέας μόνος του και το λέει μυστικά. Δεν ακούγεται. Αυτό το αμήν το έλεγε ο διάκονος. Δεν λέω το έλεγε όλος ο λαός. Το έλεγε ο διάκονος. Αλλά ο διάκονος εκπροσωπούσε το λαό. Και αυτό το αμήν το έλεγε εκφώνος. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω. Από τότε μέχρι και τον 17ο αιώνα ακολουθείται η τάξη να είναι διακριτά τα δύο μέρη και το κήρυγμα να γίνεται αμέσως μετά τα αναγνώσματα. Όταν ξεχάσαμε τι σημαίνει μυσταγωγία της Θείας Ευχαριστίας και αναδύθηκε μέσα μας η παγίδα ή ο πειρασμός να σώσουμε τον κόσμο δια της διδασκαλίας και όχι δια του μυστηρίου, μεταθέσαμε το κήρυγμα από το μέρος το διδακτικό στο μέρος το μυσταγωγικό. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο μέρος, σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό στη Θεία Λειτουργία, και όχι μόνο, αλλά του αλλάξαμε και το περιεχόμενο. Θα έλεγα του αλλάξαμε τα φώτα, αλλά δεν έχει σημασία. Του αλλάξαμε το περιεχόμενο. Σε όλους τους προηγούμενους αιώνες υπήρχε κήρυγμα με άλλο περιεχόμενο, εκτός των αναγνωσμάτων. Ασφαλώς υπήρχαν και οι ομιλίες, παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή άλλων μεγάλων πατέρων, αλλά αυτές οι ομιλίες δεν γίνονταν μέσα στη Θεία Λειτουργία, γίνονταν σε εσπερινές ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία το κήρυγμα έχει περιεχόμενο στενά συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα. Γιατί? Γιατί έχει προηγηθεί η εκφώνηση μιας σύνδεσης της ιστορίας με τα έσχατα. Φέραμε τα έσχατα στην ιστορία και ζούμε στο όνομα της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καταθέτουμε την εμπειρία ότι είναι ευλογημένη Βασιλεία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτή τη Βασιλεία μέσα δεν ασχολούμαστε με θέματα της ιστορίας. Ασχολούμαστε με θέματα της Βασιλείας. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω δύο λόγια για την νηστεία. Στις αρχές του 2ου αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι έχει επιλεγεί για το εκκλησιαστικό σώμα να δανειστούμε την πρακτική των Ιουδαίων για την νηστεία της εβδομάδας. Όχι όμως τρεις φορές την εβδομάδα, αλλά δύο φορές και σε διαφορετικές μέρες. Όχι ας πούμε Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά Τετάρτη και Παρασκευή. Και βέβαια στο γιατί Τετάρτη και Παρασκευή αναπτύσσεται μία θεολογία που έχει σχέση με την προδοσία του Χριστού και με κυρίως με τη Σταύρωσή του. Αυτό πρέπει να έχει αρχίσει από τον 1ο αιώνα, όπου ενδεχομένως να νίστευαν τρεις φορές την εβδομάδα, κάτι που ακολουθούν σήμερα οι μοναχοί, οι οποίοι νηστεύουν τρεις φορές την εβδομάδα ακριβώς, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πάντως, στη διδαχή των 12 Αποστόλων που αναφέρθηκα παραπάνω, λέγεται σαφέστατα «Ημείς

νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευή. Άλλες περίοδοι νηστείας δεν υπάρχουν παρά μόνο η Τετάρτη και η Παρασκευή, για την εποχή για την οποία μιλάμε. Η νηστεία της Σαρακοστής είναι νηστεία προετοιμασίας για το βάπτισμα των κατηχουμένων αυτή την περίοδο. Οπότε θα πάρει άλλο περιεχόμενο η νηστεία όταν θα μπει και ο νηπιοβαπτισμός, αφού δεν έχουμε διδαχή πρωτού βαπτίσματος, αλλά έχουμε διδαχή μετά το βάπτισμα. Εξακολουθεί όμως και σήμερα, αν παρακολουθήσει κανείς τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να έχει ένα χαρακτήρα πραγματικά διδακτικό και να μας μυσταγωγεί σιγά σιγά για το πώς θα φτάσουμε σε μια αναγέννηση. Ναι μεν η αναγέννηση έχει προηγηθεί από τα βρεφικά ή παιδικά μας χρόνια, αλλά αυτή την αναγέννηση την ανανεώνουμε συνεχώς και την εμπεδώνουμε συνεχώς. Αργότερα θα οριστούν και άλλες περίοδοι νηστείας. Παραδείγματος χάρη, η νηστεία των Χριστουγέννων, όταν εισάγεται, είναι φανερό ότι είναι βαπτιστήρια νηστεία, γιατί όταν αυξάνουν οι ανάγκες της Εκκλησίας και δεν μπορούν όλοι να βαπτιστούν σε μια μέρα, δεν αρκεί δηλαδή μια πανηχίδα, ορίζεται μια δεύτερη βαπτιστήρια ημέρα, η πανηχίδα των Φώτων, 5 προς 6 Ιανουαρίου. Προηγουμένως, επομένως, έχουμε πάλι μια περίοδο 7 εβδομάδων νηστείας και προσευχής. Όταν αργότερα τα Χριστούγεννα ορίζονται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι να οριστούν για 25 Δεκεμβρίου γιορτάζοντας στις 6 Ιανουαρίου, χάνεται ο βαπτιστήριος χαρακτήρας της νηστείας των Χριστουγέννων. Πολύ αργότερα, λίγο πριν από την οικονομαχία, θα εισαχθεί η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και από τις τελευταίες νηστείες που εισάγονται μετά τον 12ο αιώνα είναι η νηστεία του 15 Αυγούστου. Μέχρι την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, 680 περίπου μετά Χριστόν, που θα καθορίσει με λεπτομέρειες τρόπους νηστείας, νηστεία σήμαινε αυτό που λέει η λέξη «νη αισθείο», «δεν τρώω». Δηλαδή όλη τη μέρα ο πιστός δεν έτρωγε και μόνο μετά τη δύση του ηλίου έτρωγε κάτι ελαφρύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω ότι μέχρι και τον 4ο αιώνα διαφυλασσόταν ο μυσταγωγικός και μυστικός χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και δεν επιτρεπόταν να φανερωθεί σε μη βαπτισμένο, σε μη χριστιανό, ούτε καν σε κατηχούμενο, τι βιώνει ο πιστός κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο δεν φανερώνεται. Ένα χαρακτηριστικό. Οι κατηχούμενοι μέχρι να βαπτιστούν δεν ήξεραν όλη την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μπορείς να την μάθεις, γιατί αν μάθεις την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού χωρίς να μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία, αρχίζεις και στοχάζεσαι. Και ο στοχασμός δεν σε προσεγγίζει στην αλήθεια του προσώπου. Οι κατηχούμενοι θα μάθουν για πρώτη φορά ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού αμέσως μόλις βαπτιστούν, όπου στη λειτουργία εκείνη θα τους διαβάσουν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτό έχει παραμείνει μέχρι σήμερα. Στη λειτουργία του Πάσχα ξεκινάμε την ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση αυτή μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί επί 50 ημέρες οι νεοφώτιστοι έπρεπε να ζήσουν αυτή την καινούρια κατάσταση και να μάθουν όσα δεν είχαν μάθει προηγουμένως, να ζήσουν όσα δεν είχαν ζήσει. Μάλιστα, η εβδομάδα από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά θεωρείται μία ημέρα και ονομάζεται καινούρια μέρα, διακαινήσιμος, ονομασία που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας φόραγαν όλοι το λευκό χιτόνα με τον οποίο είχαν βαπτιστεί. Είναι συγκλονιστικό σε έναν τάφο νεαρής κόρης που βρέθηκε στις κατακόβες της Ρώμης ότι υπάρχει η επιγραφή «απέθανε εν λευκής», δηλαδή πέθανε την εβδομάδα που φορούσε το λευκό έδημα του βαπτισματός της.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα Γρηγόριο να συνοψίσει με το να μας πει τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής, να τα φρεσκάρουμε λίγο στο νου μας για να αρχίσουμε τις ερωτήσεις.
2: Εγώ καταρχάς πριν να ξεκινήσω πάλι να ομιλώ, να ζητήσω συγγνώμη από την αγάπη σας αν σας κούρασα και να παρακαλέσω έτσι ειλικρινώς, γιατί πιστεύω ότι το εύχεστε υπεραλλήλων έχει πολύ μεγάλη αξία. Θα παρακαλέσω τον πατέρα Ματθαίο και όλους τους συνεργάτες σας, ευλαβέστατους εφημερίους και συνεργάτες, να εύχονται και για εμάς και ευχαριστούμε για τα πολύ καλά προλεγόμενά του. Αλλά και για να κάνουμε υπακοή σε αυτό που είπε τώρα ο πατήρ Ματθαίος, όπως είπαμε, η πνευματική ζωή που είναι ουσιαστικά μια προσωπική σχέση με τον Θεό, δεν είναι τίποτε άλλο. Μια προσωπική επικοινωνία, πώς θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό, πρώτα καθαριζόμενοι. Πώς μπορείς να γεμίσεις ένα δοχείο όταν είναι γεμάτο με κάτι? Πρέπει να το αδειάσεις. Πρέπει να αδειάσεις το δοχείο της ψυχής σου για να μπορέσεις να γεμίσεις με την Θεία Χάρη, για να μπορέσεις να γεμίσεις με την ευλογία του Θεού. Έτσι το πρώτο βήμα μας είναι η μετάνοια, το δεύτερο η επικοινωνία και το τρίτο πλέον είναι η λατρευτική σύναξη και η Θεία Κοινωνία. Έτσι σε αυτά τα τρία στάδια, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, ζούμε και χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ο Χριστός δεν μας έφερε και δεν μας ζητάει κανόνες, δεν μας έβαλε κανόνες, αυτά που αναφέραμε πριν, για να μας δυσκολέψει ή για να μας κάνει ανελεύθερους. Ίσα ίσα μας βάζει αυτούς τους κανόνες για να ζήσουμε την ελευθερία που μας εστέρισε ο διάβολος, ο αντίδικος, ο χερέκακος και εχθρός του ανθρώπου. Έτσι, αν έχετε κάτι...
1: Ναι, δώστε το στο μικρόφωνο.
3: Ναι, πατέρ, ευλογείτε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η προσευχή, όταν κάνουμε προσευχή, πρέπει να προσευχόμαστε στον Χριστό, στην Παναγία που είναι η μητέρα του Θεού και έχει άμεση επικοινωνία με τον Υιό της, όταν προσευχόμαστε στους Αγίους της Εκκλησίας μας? Οι Άγιοι, είχα κάπου διαβάσει ότι δεν είναι μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρόν και μόνο ο Θεός μπορεί να ακούσει τις προσευχές ταυτόχρονα όλων των ανθρώπων και ότι οι Άγιοι μεταφέρουν τις προσευχές του Θεού, αλλά δεν έχουν το πανταχού παρόν. Και θέλω να μου πείτε αν αυτό ισχύει, όντως. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι αν ισχύει ότι μία παράκληση για να έχουμε απάντηση ή από την Παναγία ή από Αγίους πρέπει να γίνει 40 φορές. Ή αυτό είναι μία...
1: Ναι.
3: Δεν είναι ορθό.
2: Όσον αφορά για τη σχέση μας με τους Αγίους και αν αυτοί μας ακούνε, αν ακούνε εδώ την ενορία του Αγίου Δημητρίου αυτή τη στιγμή ή αν ακούνε και μια άλλη ενορία και έναν άλλον που προσεύχεται κατά μόνας, έλεγε χαρακτηριστικά, οι πατέρες το λένε, ότι οι Άγιοι είναι πνεύματα. Και έλεγε ένας γέροντας πιο απλά για να μας το δώσει να το καταλάβουμε, ότι κατά χάρη μπορεί να έχουν την πανταχού παρουσία με την έννοια πια. Για σκεφτείτε τώρα τον πύργο του Άιφελ ως νους. Την ίδια στιγμή μπορεί να πάτε στην Αυστραλία, την ίδια στιγμή μπορεί να πάτε και πόσο ο δικός μας νους που είναι παχής, όπως λένε οι πατέρες, λόγω της εμπάθειάς μας και των αμαρτιών μας, μπορεί να κάνει αυτά να τρέξει ως πνεύμα από εδώ και από εκεί, πόσο ταχύτερο είναι τα λεπτά και καθαρά πνεύματα οι ψυχές των Αγίων. Έτσι, μην σκεφτόμαστε λογικά. Η προσευχή είναι εκτός της λογικής. Η προσευχή είναι πίστης, είναι ζωή. Η προσευχή δεν μετράται με χρόνο, δεν μετράται και αυτά που έχει καθορίσει η Εκκλησία μας, τις συγκεκριμένες ακολουθίες ή το να λέμε 40 κυριελέησον, είναι ακριβώς ή επειδή απαντώντας στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας, είναι ακριβώς αυτό για να μας δείξει έναν τρόπο. Δεν ισχύει αυτό, έλεγε κάποιος γέροντας, νομίζω ο Αββάς Ποιμένας ήτανε, για το θέμα το χρονικό που είπαμε. Τον ρώτησε ένας μαθητής του γέροντα, αν κάποιος αμαρτήσει, 3 χρόνια φτάνουν για να μετανοήσει. Και λέει, πολλά είναι. 3 μήνες, πολλά είναι. 3 μέρες, λέει ο γέροντας, αν κάποιος ειλικρινός μετανοήσει και σε 3 μέρες τον δέχεται ο Θεός. Εξαρτάται δηλαδή η προσευχή μας όχι από την ποσότητα, αλλά από την ποιότητα. Όχι πόσο, αλλά πώς.
3: Είπατε προηγουμένως ότι όταν προσευχόμαστε πρέπει να είμαστε καθαροί την ψυχή και την καρδιά.
2: Ναι.
3: Και να είναι ο νους μας προσιλωμένος στη χάρη του Θεού και συγκεντρωμένος. Ένας άνθρωπος, αν προσπαθεί να είναι καθαρός ως προς κάποια αμαρτήματα, αλλά λόγω της φύσης μας αμαρτάνει σε άλλα. Όπως είναι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάποιος να είναι ηθικός, αλλά να είναι απότομος, να είναι νευρικός, να προσβάλλει τον συνάνθρωπό του, να πληγώνει τον άλλο, να είναι στιγμές που να εκνευρίζεται με τον άλλον, όχι σε βάθος, επιφανειακά, αλλά ο άλλος πληγώνεται που δεν τον ξέρει. Εκείνη την ώρα που πάει αυτός ο άνθρωπος λοιπόν να προσευχηθεί, δεν αισθάνεται καθαρός ενώπιον του Θεού. Αισθάνεται ότι κάπου χωλαίνει. Και επειδή η συνήθεια είναι η δεύτερη φύση, μπορεί να το ξανακάνει και να το ξανακάνει και να το ξανακάνει, ενώ το καταλαβαίνει. Θέλω να πω ότι προσευχόμαστε όταν προσπαθώντας να είμαστε καθαροί ή προσπαθούμε και ασπέφτουμε, ξαναπροσπαθούμε και ασπέφτουμε.
2: Μα αυτό είπαμε. Ο αγώνας κρίνει την ζωή
3: μερικές
2: του ανθρώπου.
3: Μερικές φορές, Πάτερ, η συνήθεια είναι μπροστά από τον αγώνα.
2: Εμείς, κοιτάξτε, δεν θα κριθούμε σαν άνθρωποι σε ποιο επίπεδο πνευματικό θα φτάσουμε, γιατί αυτό είναι στα χέρια του Θεού. Θα κριθούμε όμως, θα μας ζητήσει λόγο ο Θεός. Πόσο αγωνίστηκες, παιδί μου, να φτάσεις εκεί. Λέει πολύ ωραία ο γέροντάς μας πολλές φορές και έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Ο Θεός σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα, στον αγώνα δηλαδή τον πνευματικό, δεν στεφανώνεται μόνο ο πρώτος. Στεφανώνται όλοι όσοι τερματίσουν, έστω και μπουσουλώντας. Γι' αυτό δεν έχει σημασία αν θα τρέχουμε. Έχει σημασία τι διάθεση ψυχής θα έχουμε όταν προσευχόμαστε. Έχουμε διάθεση ψυχής να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, την κακία μας και να πούμε αυτός μου έκανε αυτό, αυτός φταίει. Τότε δεν είμαστε καθαροί. Έχουμε διάθεση όμως να πούμε ήμαρτον. Εκεί γινόμαστε καθαροί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα αυτά που είπαμε δεν είναι ένα κέντρισμα, μία ανοίξη για να τα ακολουθήσουμε. Βέβαια, ο αγώνας μας ο καθημερινός έχει πτώσεις. Σαφέστατα. Οι πατέρες, ξέρετε πώς λένε το νου στην προσευχή. Οι πατέρες τον χαρακτηρίζουν το νου ως αλήτη. Προσπαθεί να φύγει, λέει ο νους, από την προσευχή και να πάει ακόμα και στην αμαρτία και εσύ πρέπει να τον μαζεύεις. Η καθαρότητα της προσευχής και το αμετεώριστον, όπως λέμε, το να είμαστε προσιλωμένοι στην προσευχή, δεν είναι καρπός δικής μας μόνο προσπαθίας, είναι της χάρητος του Θεού.
1: Έχουμε και ερωτήσεις από το διαδίκτυο, αλλά φοβάμαι δεν θα προλάβουμε. Ωστόσο, να στείλουμε τις θερμές ευχαριστίες και τους χαιρετισμούς μας σε μια οικογένεια που μας λείπει και είναι στην Αμερική, το Γιάννη, την Άννα και το Σπύρο. Ευχές από την Ελλάδα μας. Ορίστε.
4: Είπατε πως πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Εκεί ήθελα να σας ρωτήσω πως πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας αληθινά μέσα μας ή κάνοντας πως τους συγχωρούμε, κάνοντας πράγματα που δείχνουν πως τους συγχωρήσαμε είναι σωστό, ενώ δεν τους έχουμε συγχωρήσει μέσα μας.
2: Το πρώτο βήμα ήταν ο γέροντας Γαβριήλ, ο ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, ένας πολύ μεγάλος, χαρισματικός άνθρωπος, επί πολλά έτη ηγούμενος και έτσι πραγματικά άνθρωπος του Θεού, και μας έλεγε ένα περιστατικό. Είχε πάει σε ένα χωριό να εξομολογήσει, χωριό της Θεσσαλίας, και ήρθε μία κυρία και του λέγει, έφερε το πρόσφορό της και του λέγει το «Δεν μπορώ να μιλήσω με τη γειτόνισσα». «Μα γιατί?» τη λέει, «Τι σου έκανε?» Του ανέφερε τέλος πάντων και του λέγει «Δεν έχω να κοινωνήσω, δεν έχω κοινωνήσει». Και λέει, «Και καλά σε υποπνευματικός να μην κοινωνήσεις εφόσον έχεις τέτοια έχθρα και δεν μιλάς». Αλλά της λέει, «Για να σου πω κάτι». «Ω», του λέει, «μη μου πεις να πάω να της μιλήσω, δεν θα το κάνω». Λέει, «Όχι, όχι, δεν θα σου πω αυτό», της λέει ο γέροντας Γαβρίλ, ο πνευματικός. Της λέει, «Δεν σου λέω αυτό. Σου λέω να ξεκινήσεις σήμερα να προσεύχεσαι για αυτήν. Μπορείς να το κάνεις αυτό?» «Αυτό μπορώ», λέει, «να το κάνω». Λέει, «Και έλα σε δύο μέρες να τα πούμε». Όταν ήρθε σε δύο μέρες να τα πούμε, πώς πάει, προσεύχεσαι? Λέει, «Προσεύχομαι με το ζόρι λίγο». «Έλα σε δύο μέρες πάλι να τα πούμε». Συνέχισε. Μετά προσευχόταν με χαρά. Τι θέλω να πω? Ότι πολλές φορές, και τελικά επειδή ο γέροντας έμεινε εκεί πολλές ημέρες στο χωριό εκείνο, 15 μέρες και μείνει, τελικά κατάφερε αυτή την ψυχή να την βοηθήσει να συγχωρήσει. Το πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε δεν είναι η καρδιά, σαφώς, δυστυχώς, επηρεασμένη, και αφήνοντας εμείς τα πάθη μας να δουλεύουν, να δουλεύουμε, χαράσετε. Γίνονται χαρακές μέσα, πληγές. Αυτές οι πληγές δεν κλείνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλουν θεραπεία. Η θεραπεία, πρώτο βήμα, είπαμε, η εξομολόγηση. Δεύτερο, η προσευχή. Και τρίτον, αυτά όλα, τα χαρίσματα που μπαίνουν μέσα, αλλάζουν τον άνθρωπο, μεταμορφώνουν ασυναίσθητα τον άνθρωπο. Οπότε θα έρθουμε σε αυτή την κατάσταση της εσωτερικής συγχωρήσεως. Αυτά είναι τα στάδια.
1: Πείτε μας, λέει κάποιος αδελφός, κάποιες πνευματικές εμπειρίες που αποκτήσατε στο μοναστήρι σας από τον προστάτη σας Άγιο Γεώργιο. Όχι εσείς τόσο προσωπικά, ναι, όσο και οι άλλοι πατέρες.
2: Θα σας πω κάτι που το έζησα ως αρχοντάρης. Αρχοντάρης είναι ο υπεύθυνος της φιλοξενίας στον ξενώνα της Μονής. Μία μέρα ήρθε ένας άνθρωπος, ο κύριος Βαγγέλης Ρούσος, ώρα του καλή, ο οποίος μας λέγει, «Θέλω να φιλοξενηθώ εδώ». Του λέμε, «Ευχαρίστως, άνθρωπέ μου, να μείνεις, χρόνια πριν αρκετά». Και του λέμε, «Τι συμβαίνει, σε βλέπουμε ταραγμένο». «Θα σας πω», λέει, «τι μου συνέβη. Χθες ξεκίνησα από τη Μονή Κωνσταμονίτου, η οποία είναι μία μονή δύο περίπου ώρες από τη δική μας μονή, απόσταση πεζοπορίας, και χάθηκα στο δρόμο. Και έφτασα στην διπλανή από σας μονή Δοχειαρίου αργά το βράδυ. Κλειστές οι πόρτες, το μοναστήρι κλείνει με τη δύση του ηλίου, κάθε μοναστήρι. Κλειστές οι πόρτες, χτύπαγα, δεν με άκουγε κανένας. Εκεί αποφάσισα, ήταν καλοκαίρι, να πάω να κοιμηθώ στο λιμανάκι της Μονής, στο μουράγιο της Μονής. Από εκεί από το λιμάνι της Μονής Δοχειαρίου φαίνεται η Μονή μας. Είναι η κοντινότερη απόσταση μεταξύ Μονών. Λοιπόν, εκεί όπως κοιμόμουνα, σε μια στιγμή βλέπω ένα καβαλάρι και γύρω του πολλούς νεαρούς ασπροδημένους να πηγαίνουν γύρω-γύρω από το μοναστήρι, ένα αερίος, περίπτωτο, πετούσαν γύρω-γύρω από το μοναστήρι, και σε μια στιγμή γυρνάει σε μένα και μου λέει: «Βαγγέλη, έλα αύριο να κοιμηθείς σε μένα, να σε περιποιηθώ, να με γνωρίσεις». Και μας έλεγε πράγματι αυτός ο κύριος Βαγγέλης πόσο μεγάλο προστάτη έχετε. Αν αντιληφθούμε στη ζωή μας αυτό που λέγαμε στην ομιλία, ότι, τι είπαμε πριν, όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα εκεί, μη εν μέσω αυτό, να αντιληφθούμε τώρα, αλλά και σε κάθε στιγμή της ζωής μας, ότι ο Κύριος είναι παρόν, οι Άγιοι είναι παρόντες, τότε θα υπάρχει μεγάλη ευλογία στη ζωή μας, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όχι, δεν είναι μια θεωρία, είναι αλήθεια και το βλέπουμε καθημερινώς. Και αυτός ο Κύριος, μάλιστα, αυτό είχε γίνει 20 και πλέον και παραπάνω, κάθε χρόνο έρχεται στην πανήγυρη του Αγίου για να τον ευχαριστήσει. Και άλλα πολλά, όπως το 1989, σε μια αγρυπνία εκεί που ήμασταν, την ώρα που είχε προχωρήσει η αγρυπνία, ήμασταν στον όρθρο πλέον, βλέπουμε το λείψανο του Αγίου Γεωργίου, γιατί έχουμε τμήμα από το χέρι του, να μυροβλίζει, να υδρώνει. Και εκείνη την ώρα φώναξε ο γέροντας όλους τους πατέρες που ήταν παρόντες και από τις σκήτες και τον επίσκοπο και τους άλλους ηγουμένους που ήταν εκεί, και τους λέει: «Κοιτάξτε», και σταματήσαμε την αγρυπνία, και πράγματι ο Άγιος εμυρόβλιζε, το σκουπίζαμε το Άγιο Λειψανό του και αυτό εμυρόβλιζε για να δείξει την παρουσία του και την ευαρέσκειά του. Γι' αυτό έτσι χαριτολογώντας έλεγε ο γέροντας ότι έκλεψε το επίθετο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου και έγινε και Άγιος Γεώργιος ο τροπεοφόρος και μυροβλήτης. Έτσι, αδελφοί μου, οι Άγιοι δεν είναι απόντες από τη ζωή μας. Αρκεί εμείς να έχουμε ανοιχτά τις πόρτες και τα παράθυρα της ψυχής μας προς το φως του Χριστού.
1: Και μία ακόμη ερώτηση: με ποια κριτήρια πρέπει να επιλέγουμε έναν πνευματικό? Ερώτηση είναι αυτή.
2: Ναι, ναι. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο πνευματικός θα πρέπει να ψάξεις. Δεν είναι λάθος να ψάξουμε έναν πνευματικό όταν δεν έχουμε και να δούμε, αλλά όταν καταλήξουμε να είμαστε πιστοί, πιστεύοντας μάλλον ότι αυτόν μας έστειλε ο Θεός. Ποια είναι η προϋπόθεση λοιπόν να επιλέξουμε ένα πνευματικό? Τι είπαμε προηγουμένως στην περίπτωση του Παπασάββα του πνευματικού? Ζήτησε ο άνθρωπος από τον Θεό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό. Να ζητήσουμε από τον Θεό να μας δείξει, να μας καθοδηγήσει. Και πέραν τούτου, προσωπικά θα πρέπει να είναι ένας πνευματικός που θα μας βοηθεί στην πνευματική μας εξέλιξη. Όχι ένας άνθρωπος που θα μας χαϊδεύει απλώς τα αυτιά, ή το αντίθετο, θα είναι πολύ αυστηρός. Ή το θέμα είναι εμείς να βλέπουμε με τη χάρη του Θεού ότι προοδεύουμε. Και αυτό θα γίνεται, όπως είπαμε, γιατί δεν είναι η πνευματική αυτή σχέση, δεν είναι όπως μια εμπορική ή εταιρική σχέση. Η πνευματική σχέση αυτή στηρίζεται σε έναν, στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Αν αυτός δεν μας δώσει την καθοδήγηση, αυτός δεν μας δώσει τον φωτισμό, και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις που βλέπεις ότι σου ανοίγεται ο δρόμος. Έτσι, όταν προσευχηθούμε, είναι αδύνατον ο Θεός να μην μας δείξει τον δρόμο. γνώρισον μη Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου.
1: Αδελφοί μου, όταν ο ήλιος δει στα δικά μας μάτια, ανατέλει στο όλο ημισφαίριο. Και όταν τα Δημήτρια δίουν, να ξέρετε ότι ανατέλει η ετοιμασία για τα επόμενα Δημήτρια. Γι' αυτό και δεν έχει δύσει αυτή η προσπάθεια. 25 χρόνια ηλικία έχει, και όσο περνάνε τα χρόνια μας, τόσο και τα Δημήτρια ενηλικιώνονται. Ευχαριστούμε το Θεό για τις πολλές και άπειρες ευεργεσίες Του, την Παναγία Θεοτόκο, που μας στέλνει τέτοια εκλεκτά σκεύη για να μας κατηχούν, και όλους τους ομιλητές που είχαμε, που μας τους έφερε ο Άγιος Δημήτριος. Θα ήταν πολύ μεγάλη ανοησία και δείγμα πνευματικής ανοριμότητος αν λέγαμε εμείς ιερείς ότι ετοιμάζουμε τις εκδηλώσεις, ότι κουραζόμαστε, ότι τέλος πάντων μας τρώνε πολύ χρόνο, όταν διαπιστώνουμε κάθε φορά ότι ο Άγιος Δημήτριος είναι ο συντάκτης του προγράμματος και η χάρη του Θεού είναι η κινητήρια δύναμης για όλα όσα γίνονται, με ένα όμως σκοπό. Όχι την προβολή κανενός μας, αλλά την πνευματική μας εγρήγορση, μετάνοια και πρόοδο. Τα Δημήτρια δεν είναι ένας κρατικός θεσμός. Είναι ταχύριθμα, κατηχητικά βοηθήματα, τα οποία έρχονται για να μας βοηθήσουν να καταλάβουν πόσο αγώνα έχουμε ακόμα να κάνουμε. Και ποτέ να μην πει κανένας πόσο ωραία μίλησε ο ομιλητής, ο εκάστοτε, αλλά να πει πόσο ελέγχθηκα από αυτά που άκουσα. Ένα τελευταίο. Ξέρετε που είναι η επιτυχία των Δημητρίων? Στην εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση. Εκεί βλέπουμε αν πράγματι ο σπόρος που έπεσε στις καρδιές όλων μας έπεσε σε γη αγαθή και έβγαλε ρίζα και καρπό, που σημαίνει αν αυτά που ακούσαμε μας έμαθαν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και εντοπίσαμε μέσα μας λάθη, πάθη, ελαττώματα, πτώσεις, αμαρτίες που δεν τις είχαμε μέχρι τώρα εντοπίσει, τότε πραγματικά πέτυχαν οι εκδηλώσεις, πέτυχαν οι ομιλίες, ο σκοπός επετεύχθη. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί στο προσεχές μέλλον. Και έτσι θα λέμε δόξα σοι ο Θεός, όχι γιατί ακούσαμε ή γνωρίσαμε ανθρώπους, αλλά γιατί η αγάπη του Θεού εκδηλώθηκε με τον πιο χειροπιαστό τρόπο. Μια απλή ενορία είμαστε μέσα στις εκατοντάδες και χιλιάδες της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Πρέπει όμως να μας απασχολήσει γιατί ο Θεός μας δίνει τέτοιες ευλογίες. Και τέλος, θα ήμασταν απολόγητοι εμείς στο Θεό. Γιατί κάποιοι θα πούν, δεν άκουσα, δεν ήξερα. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, γιατί και πολλά ακούσαμε και πολλούς ανθρώπους χαρισματικούς γνωρίσαμε, που μας χειραγώγησαν στην πνευματική ζωή. Επομένως, δεν δικαιολογούμαστε. Συγχωρέστε μας για τα λάθη, τις παραλήψεις. Κανένας δεν διεκδικεί το αλάθητο. Είναι βέβαιο ότι κάθε χρόνο πρέπει να προοδεύουμε σε πολλά σημεία και εμείς οι ποιμένες σας. Αν εσείς έχετε εντοπίσει κάτι το οποίο χρειάζεται διόρθωση, να ξέρετε ότι πολλοί θα χαρούμε να μας πείτε το λάθος. Σας παρακαλούμε μόνο κάτι, μη μας λέτε το μπράβο, γιατί κάθε μπράβο που λέτε εσείς μας το στηρίζετε από το Θεό. Ας μας το πει ο Θεός, γιατί ο Θεός διαβάζει το μέσα μας, εσείς βλέπετε το έξω. Και εμείς είναι καλύτερος αν ποιμένες να παίρνουμε από το Θεό τη λέξη αυτή, αν ποτέ την ακούσουμε, γιατί ξέρει ο Θεός το βάθος της καρδιάς μας τι περιεχόμενο έχει, και έτσι να μας λέτε μόνο λάθη, παρατηρήσεις, για να διορθωνόμαστε και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και ως ποιμένες. Το ίδιο ισχύει και με τους επιτρόπους μας και με όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω από μέσης καρδίας. Πρώτα τον Κύριό μας, όπως είπαμε, την Παναγία Θεοτόκο, τον Άγιο Δημήτριο, όλους τους ομιλητές που πέρασαν από το ναό μας. Είτε ήταν ρασοφόροι, είτε ήταν, μάλλον όλοι οι ρασοφόροι, είτε ήταν μοναχοί, είτε ήταν επίσκοποι ή ήταν ιερείς. Να ευχαριστήσουμε τους λειτουργούς μας. Να ευχαριστήσουμε τους λαϊκούς πολλούς συνεργάτες, άνδρες και γυναίκες που ανιδιοτελώς αναλώθηκαν, όχι ένα μήνα, πολύ νωρίτερα, και θα συνεχίσουν ακόμα μέχρι να τα τακτοποιήσουμε όλα, ώστε κατά το δυνατόν, κατά το ανθρώπινο, να γίνουν όλα όσο γίνεται πιο σωστά. Να ευχαριστήσουμε τους πατέρες που μας έδωσαν την μεγάλη ευλογία με τα Ιερά Λείψανα που επέτρεψαν να έχουμε στο ναό μας. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το Θεό για όλα και να ευχηθούμε η χάρη του Θεού να μας συνοδεύει, να ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα Δημήτρια, πρώτα ο Θεός και τέλος Πατέρα Γρηγόριε, δεν σας είχαμε γνωρίσει, σήμερα σας γνωρίζουμε, αλλά αυτό έχει κόστος για σας, αλλά χαρά για μας. Να ξέρετε ότι τώρα πλέον, μετά από το προξενιό το σημερινό, ο γάμος θα είναι αδιάλυτος ο πνευματικός. Δεν συμφωνείτε? Έτσι. Οπότε
2: το κόστος για μένα θα είναι, και η προσωπική μου υπόσχεση είναι ότι θα θυμάμαι αυτό το έργο που γίνεται εδώ, και ταπεινά το λέγω, θα προσεύχομαι και για τον πατέρα Ματθαίο και όλους τους συνεργάτες, γιατί για να γίνει ένα έργο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο ηγέτης, αλλά και οι συντελεστές από πίσω, οι κρυφοί συντελεστές, έχουν ο καθένας το ρόλο του. Και το δικό σας κόστος όμως αυξάνεται, γιατί και εσείς θα ζητώ να εύχεστε, όχι για μένα προσωπικά, αλλά για την μονή μας, υπέρ υγείας και σωτηρίας Γέροντος Αλεξίου και της συνοδείας αυτού.
1: Ξεχάσαμε κάποιους και αμέσως μας το θυμίζουν. Όλους τους αδελφούς μας που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις. Δεν ήταν εκατοντάδες, ήταν χιλιάδες. Και όλοι αυτοί, τέτοια ώρα, ελπίζω οι πολύ μακρινοί, γιατί είμαστε και με Αμερική, με Ευρώπη συνδεδεμένοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθούσαν όλες τις ομιλίες, στέλνανε τις ευχές τους, τις ερωτήσεις τους, και τώρα σας διαβάζω και μία, και εμείς λέει από Γερμανία, σας ευχαριστούμε πολύ, και του χρόνου λέει πρώτα ο Θεός, από Αμερική, από όλες τις πόλεις της Ελλάδος, σε όλους αυτούς την αγάπη μας, το σεβασμό μας και την εν Χριστώ αδελφοσύνη μας. Καλή δύναμη. Ο Θεός με θυμώνει.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

η Παναγία μας. Οι Γερμανοί βουλιάξανε. Σεπτέμβριος του 1943. Οι Ιταλοί συνθηκολογούν. Μία ομάδα από κατοίκους του ερχομενού Βιωτίας πλησιάζουν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιβαδιάς και ζητούν από την εκεί Ιταλική φρουρά να παραδώσει τον οπλισμό της. Διαφορετικά, τους απειλούν πως θα δεχθούν επίθεση από τους αντάρτες που βρίσκονται στην περιοχή του Τζαμαλιού, του Διονύσου. Οι Ιταλοί αρνούνται να παραδοθούν και ενημερώνουν τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφασίζουν να κάψουν τον ερχομενό και να τιμωρήσουν τους κατοίκους του. Το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου μπαίνουν οι Γερμανοί στον ερχομενό και συλλαμβάνουν 600 ομήρους. Ένα τμήμα μένει στην πόλη, ενώ ένα άλλο με 3 τάγκς προχωρεί προς τον Διόνυσο. Λίγο έξω από τον ερχομενό είναι χτισμένη η πιο αρχαία εκκλησία της Βιωτίας, το 874 μετά Χριστόν, αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, παλιό μοναστήρι της Κρυπούς. Είναι ακόμη μεσάνυχτα. Η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο τάγκ ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά τους οι Γερμανοί βλέπουν μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Το δεύτερο τάγκ προσπαθεί να προσπεράσει το πρώτο, αλλά πέφτει σε ένα χαντάκι, ενώ το τρίτο τάγκ ακινητοποιείται σε ένα χωράφι μέσα από το οποίο προσπαθούσε να περάσει. Ξημέρωσε η 10η Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής Χόφμαν ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξει τα τάγκς. Τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν από το τρακτέρ σαν άδεια σπιρτόκουτα. «Θαύμα, θαύμα», φώναζε ο διοικητής και ζήτησε από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία. Εκείνοι τον οδήγησαν πράγματι στο ναό. Ο Γερμανός τη θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισε τη γυναίκα που εμπόδισε τη φάλαγγα να προχωρήσει. Έπεσε αμέσως στα γόνατα και φώναξε με θαυμασμό: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε. Να την τιμάτε και να την δοξάζετε». Ο ερχομενός σώθηκε. Ο Χόφμαν διατάζει να ελευθερωθούν οι 600 μελοθάνατοι και υπόσχεται πως μέχρι το τέλος του πολέμου η πόλη δεν θα πάθει κανένα κακό. Οι κάτοικοι ευχαριστούν και δοξολογούν την προστάτηδα Θεοτόκο για την ανέλπιστη σωτηρία τους. Ο ήλιος γέρνει στη δύση. Τα τάγκς φεύγουν με τα πυροβόλα κατεβασμένα, γιατί νικήθηκαν από την υπέρμαχο στρατηγό του ερχομενού. Από τότε η 10η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε σαν ημέρα πανηγύρεως. Όσο ζούσε ο Χόφμαν, παρευρισκόταν και αυτός σχεδόν κάθε χρόνο. Αφιέρωσε μάλιστα στην Παναγία ένα μεγάλο καντήλι και χρηματοδότησε την πρώτη απεικόνηση του θαύματος.

Η βάρκα τσακίστηκε. Στο πίσω λιβάδι της Πάρου, προπαραμονή 15 Αυγούστου 1931, βρίσκονταν τρεις ομάδες ψαράδων που ψάρευαν τις νύχτες με τα γρυγρή στο στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου. Εκείνη τη νύχτα η μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το έριξαν στο πιωτό. Το πιωτό έφερε το κέφι και εκείνο παρεξηγήσεις και βαριές κουβέντες. Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Του κάκου προσπαθούσαν ο λιμενοφύλακας και ο μαγαζάτορας του μικρού λιμανιού να τους συγκρατήσουν. Απότομα ο ουρανός βάρινε. Η θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σε μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό, παρασύροντας το ψαροκάικο και τις βάρκες με τις λάμπες, μέχρι που τις πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν η θάλασσα γαλήνεψε και ένα καΐκι από την Άξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ο καπετάνιος του απόρησε βλέποντας τα συντρίμια στη στεριά. «Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε. «Εγώ ταξίδευα με θάλασσα γυαλί». «Ήταν θαύμα της Παναγίας», εξήγησε ένας από τους ψαράδες του Γρηγρή. Οι περισσότεροι συμφώνησαν. Δύο-τρεις όμως μίλησαν ηρωνικά και έδωσαν άλλη εξήγηση. «Ήταν ανεμοστρόβιλος. Καλά που δεν μας σήκωσε στον ουρανό τις βάρκες». Ένας μάλιστα, ο Γρηγόρης Λιάκουρας, πρόσθεσε: «Άντε μωρέ που ήταν θαύμα. Όρεξη δεν είχε η Παναγία να μην τη στολίσω και τώρα να καταπιάνεται με εμάς τους ψαράδες». Αυτά είπε και πήγε να δει τη ζημιά που είχε πάθει η δική του ψαρόβαρκα. Τη βρήκε σμπαραλιασμένη. Έφτισε τότε έξαλλος πάνω στα συντρίμια, βλαστήμησε πάλι την Παναγία και αποσύρθηκε να κοιμηθεί. Μόλις ξάπλωσε, είδε ολοζώντανη την Παναγία, σαν σε όνειρο, σαν σε ξύπνιο, να τον πλησιάζει και να τον ερωτά. «Γιατί, παιδί μου, δεν με σέβεσαι?» «Τι είναι αυτά που μου λες, κυρά μου?» θύμωσε εκείνος. «Δεν σε ξέρω καθόλου. Πότε δεν σε σεβάστηκα?» «Δεν με ξέρεις? Τότε γιατί όλο με βλαστημάς?» Στα λόγια αυτά τεινάχτηκε όρθιος. Έκανε να φωνάξει, να τρέξει, αλλά δεν μπορούσε. Τα πόδια του είχαν βυθιστεί ως τα γόνατα στην άμμο. Έκανε το σταυρό του και τότε είδε πάλι ξεκάθαρα πια την Παναγία και την άκουσε να του λέει: «Έλα στο σπίτι μου, στην Εκατονταπηλιανή, στην παρικιά της Πάρου. Έλα εκεί να με προσκυνήσεις». Ο Λιάκουρας έφυγε την ίδια στιγμή σχεδόν τρέχοντας. Έφτασε στην Εκατονταπηλιανή λίγο μετά την ανατολή του ηλίου. Έτρεξε γρήγορα στο εικόνισμα της Θεοτόκου. Στη θεία της μορφή αναγνώρισε τη γυναίκα του οράματός του. Γονάτισε και προσευχήθηκε ώρες ολόκληρες. Ύστερα γύρισε στο πίσω λιβάδι. Εκεί διαπίστωσε ένα καινούριο θαύμα. Οι βάρκες και το ψαροκάικο έστεκαν στη στεριά χωρίς καμία ζημιά.

Η Παναγία αγιογραφήθηκε μόνη της. Με την άδεια της κυριάρχου Μονής Μεγής της Λαύρας στην περιοχή της Βίγλας, έχει κτιστεί η σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, στην οποία παλαιότερα μένανε 80 έως 100 μοναχοί, ρουμανικής καταγωγής. Σήμερα δε μόνον 10. Είναι κοινόβιος και ακολουθούν με σεβασμό και ευλάβεια το τυπικό και την τάξη των ιερών μονών και σκητών του Αγίου Όρους. Στην κεντρική εκκλησία της σκήτης αυτής βρίσκεται από πολλών χρόνων ωραιότατη και μεγαλόπρεπη εικόνα της κυρίας Θεοτόκου. Ο αγιογράφος της εικόνας αυτής, Γεωργάκης Νικολάου, αφού πολύ μόχθησε και κουράστηκε να ιστορίσει την εικόνα όπως την ήθελε ο δικαίος ηγούμενος της σκήτης Νύφων ιερομόναχος, ο οποίος την παρήγγειλε να κατασκευαστεί στο Ιάσιο της Ρουμανίας, και επειδή δεν μπορούσε να την πετύχει, την έκλεισε σε ερμάριο για πολύ καιρό. Αφού πέρασε πολύς καιρός, έβγαλε την εικόνα από το ερμάριο και προσπαθούσε να την τελειοποιήσει για να την παραδώσει στον κτήτορα της σκήτης που την είχε παραγγείλει. Σύμφωνα με τον τρόπο που μεταχειρίζονταν, έφτιαξε το πρώτο και δεύτερο χέρι επί των ενδυμάτων και των προσώπων της εικόνας. Και όταν δοκίμασε να περάσει και το τρίτο χέρι, είδε το πρόσωπο της Παναγίας και του Χριστού να είναι αλλοιωμένα, παραμορφωμένα. Στενοχωρήθηκε ο αγιογράφος και νόμισε πως ξέχασε την τέχνη του και ότι δεν μπορούσε να την τελειοποιήσει, και επειδή είχε ευραδιάσει, άφησε να την τελειώσει την άλλη μέρα, κατά την οποία θα αρχίνα για την εργασία με καλύτερη διάθεση. Την άλλη μέρα όμως, όπως αφηγήθηκε ο ίδιος, έκαμε 3 μετάνοιες και πήγε με ευλάβεια να αρχίσει εργασία. Και, ό του θαύματος, βρήκε τα πρόσωπα της Θεομήτωρος και του Χριστού υπερφυσικά τελειωμένα, με υπέροχη λαμπρότητα και υπερφυές σκάλος. Πράγματι, όταν αξιώνεται κάποιος να την προσκυνήσει, του κάνει μεγάλη εντύπωση η ομορφιά και το επιβλητικό βλέμμα, η ωραιότης και μεγαλοπρέπεια της θείας εικόνας αυτής της Θεομήτωρος, που δεν χορταίνει ώρες ολόκληρες να κάθεται και να τη θαυμάζει.

Παναγία η Προϊσταμένη. Δεν είχε κλείσει ένα χρόνο από το γάμο της η Ερμίνα όταν την επισκέφθηκε η επάρατη ασθένεια. Γιατρός η ίδια, αριστούχος και με καριέρα, ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει καρκίνος. Ο πόνος, μικρός στην αρχή, διαρκώς μεγάλωνε, ώσπου την έριξε στο στρώμα. Ο σύζυγός της, Ερίκος, αντί να την παρηγορεί, βαρυγκομούσε. «Να πάρει οργή, κακό που με βρήκε. Έχει υπομονή και ελπίδα, γιέ μου», τον ουθετούσε η γιαγιά της Ερμίνας. «Ο Θεός είναι μεγάλος. Αφού είναι μεγάλος, γιατί καταδέχεται και τα βάζει με εμάς, τους μικρούς», διαμαρτυρόταν εκείνος. Η ασθένεια έπαιρνε μάκρος. Ο Ερίκος δεν άντεχε να βλέπει τη σύντροφό του σε αυτά τα χάλια, μα ούτε και κουράγιο της έδινε. Η Ερμίνα ήταν πεντάρφανη. Μοναδικό της στήριγμα είχε την καλή της γιαγιά. Χάρη σε αυτήν είχε πάρει τον καλό δρόμο και είχε γίνει χαρακτήρας σεμνός, σοβαρός και ευσεβής. «Γιαγιά μου, πόσο σε κουράζω τώρα που θα έπρεπε να σε βοηθώ. Μη στενοχωριέσαι, κορούλα μου. Πού ξέρεις, η Παναγιά μας κάνει και θαύματα. Πρωί και βράδυ να την παρακαλώ με δάκρυα να σου χαρίσει την υγεία. Παρακάλεσέ την κι εσύ». Στο νοσοκομείο που πήγε, η κατάστασή της διαρκώς χειροτέρευε. «Στο στάδιο που βρίσκεται η ασθένεια δεν παρέχει ελπίδες», γνωμάτευσαν οι γιατροί και αποχωρούσαν σιωπηλοί από το κρεβάτι της άρρωστης. «Γιαγιά», παρακάλεσε μια μέρα η Ερμίνα, «πήγαινε στον ιερέα του νοσοκομείου και παρακάλεσέ τον να κάνει μια παράκληση στην Παναγιά για μένα. Ύστερα θέλω να έρθει να με εξομολογήσει για να κοινωνήσω». Η γιαγιά εκπλήρωσε την επιθυμία της. Της έφερε μάλιστα και μια εκφραστική εικόνα της μεγαλόχαρης και της είπε: «Γύριζε, κόρη μου, να τη βλέπεις, να της μιλάς και να παίρνεις κουράγιο». Ένα βράδυ η γιαγιά περπατούσε στον διάδρομο του νοσοκομείου. Ξαφνικά βλέπει μπροστά της μια γλυκύτατη γυναικεία μορφή, ντυμένη με την κάτασπρη στολή της προϊσταμένης νοσοκόμας. Παραξενεύτηκε, δεν ήταν από αυτές που ήξερε. «Σας βλέπω για πρώτη φορά, κυρία προϊσταμένη», παρατήρησε. «Θα σας έχουμε τώρα εδώ, τιμή μας». «Εγώ», απάντησε η άγνωστη, «είμαι η Παναγία. Άκουσα τις εικαισίες σας και ήρθα να σας βοηθήσω. Αύριο λοιπόν το πρωί η Ερμίνα θα είναι καλά. Μόνο να αφοσιωθεί περισσότερο στον Υιό και Θεό μου». Αυτά είπε και έγινε άφαντη. Η ηλικιωμένη γυναίκα έμεινε μαρμαρωμένη. Όλα μπροστά της τρυφογύριζαν. Είδε και έπαθε να ισορροπήσει. Ύστερα τάχινε το βήμα της προς την εγγονή της. Την βρήκε και εκείνη χαρούμενη. «Ερμίνα μου, αυτό και αυτό μου συνέβη». «Ναι, γιαγιά, ήρθε και σε μένα η Πανάχραντη. Με χάιδεψε στο κεφάλι και μου έδωσε θάρρος. Δεν πονάω πια. Αισθάνομαι ανάλαφρη». Στην πρωινή τους επίσκεψη οι γιατροί αντίκρισαν ανεξήγητο θέαμα. Η άρρωστη καθόταν ντυμένη σε μια καρέκλα. Μόλις τους είδε, σηκώθηκε χαρούμενη.

Σίγουρα πρόκειται για προσωρινή βελτίωση, παρατήρησε. Αυτές οι αρρώστιες ξανάρχονται με μεταστάσεις. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Μα εδώ δεν συνέβη κάτι φυσιολογικό. Έγινε θαύμα, εξήγησε η θεραπευμένη. Δεν πιστεύω εγώ σε θαύματα. Μου φτάνει η πρώτη λαχτάρα. Και τότε τι θα γίνει? Ανάλαβε την ευθύνη της ζωής σου μόνη σου. Έτσι είπε και έφυγε βαρύς. Η Ερμίνα ένιωσε σκοτωδύνη. Ήταν κάτι αναπάντεχο. Αμέσως όμως θυμήθηκε την σύσταση της Παναγίας να αφοσιωθεί περισσότερο στον Υιό της και Θεό της. «Α, ναι Χριστέ μου, Παναγία μου», αναφώνησε. «Μόνο η δική σας αγάπη μένει σταθερή. Αυτή μου χρειάζεται. Αυτή θα με γεμίσει». Έφυγε λοιπόν από την πατρίδα της, την Πάτρα, μακριά, σε μια φημισμένη μονή. Και εκεί, σαν Ερμιώνη μοναχή, αφιερώθηκε και αφοσιώθηκε ολόψυχα στον νυμφίο της Χριστό.

Καλό παράδεισο, γέρο Πέτρο. Ο γέροντας Πέτρος ζούσε στο σπήλαιο του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου, του οποίου το όνομα έφερε και του οποίου τον θαυμαστό βίο προσπαθούσε κατά το δυνατόν να μιμηθεί. Διακρινόταν για την ασκητικότητα, την απλότητα και την ευλάβειά του. Σπάνια έβγαινε από το κελί του. Μάζευε τσάι του βουνού, έφτιαχνε κομποσχίνια, πήγαινε στα μοναστήρια, τα έδινε και λάβαινε τρόφιμα. Κάποτε ορισμένοι μοναχοί πήγαν στις Καριές και τυχοκόλλησαν ανακοινώσεις ότι ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος είναι μασόνος. Πήγε και ο γέρο Πέτρος παρασυρώμενος από άλλους. Όμως συνελήφθη και εξορίστη εκτός του Αγίου Όρους, στη Σπιναλόγκα, κηρύσσοντας σε όλους μετάνοια. Όταν επέστρεψε κατά τη γερμανική κατοχή, πήγε στο κελί του και αφιερώθηκε σε μεγαλύτερους αγώνες. Έλεγε, τώρα κάνω διπλούς και τρίδιπλους αγώνες και δεν μπορώ να φτάσω στα μέτρα εκείνα που ήμουν πριν πάω έξω από το Άγιον Όρος. Έλεγε στο γέροντα Γεράσιμο τον Μικραγιανανίτη, τη νύχτα όταν βγαίνω έξω για προσευχή βλέπω και ακούω ουράνια πράγματα. Όταν κάποτε περιερχόταν τις μονές και τα κελιά για να δώσει το εργόχειρό του, τον συνάντησε ένας ενάρετος μοναχός και του είπε πως θέλει να γίνει υποτακτικός του. Ο γέρο Πέτρος δεν του απάντησε και έφυγε. Μετά από λίγες ημέρες ο γέροντας πήγε και πάλι στο κελί του αναρέτου μοναχού. Εκείνος απόρρισε γιατί ήξερε πως ο γέροντας πολύ αραιά επισκεπτόταν τον κάθε τόπο. «Γέροντα, τι να σου προσφέρω?» τον ρώτησε ο μοναχός. «Για την αγάπη του Χριστού, λίγο ζεστό νερό», του είπε ο Πέτρος. Ο μοναχός του έφερε ένα ποτήρι ζεστό νερό και τότε ο γέροντας έβγαλε από το ζωστικό του ένα σακούλιο που είχε τσάι, πήρε ένα κλαράκι και το ανακίνησε στο ζεστό νερό. Μετά είπε στο μοναχό που στεκόταν σιωπηλός κοντά του, «Ήλθα να σου πω να μην κάνεις τον κόπο να έλθεις στο σπήλαιο, γιατί εγώ θα πεθάνω». Λίγες ημέρες αργότερα τον αντάμωσε ο γέρον Ιωακείμ έξω από τη μονή Κουτλουμουσίου, όπου πήγαινε να δώσει το εργόχειρό του. Ο γέρο Ιωακείμ πήρε μερικές

0: κάκομπο σκοίνια και του έδωσε περισσότερα χρήματα από όσο άξιζαν. Ο γέρο Πέτρος δεν τα δέχθηκε με κανέναν τρόπο, λέγοντας «Και τα δικά μου άλλοι θα τα πάρουν». Του λέει τότε ο γέρο Ιωακήμ «Θα μείνεις εδώ απόψε». «Θα πάω στο ξηροποτάμου», του απαντά ο Πέτρος. «Δεν προλαβαίνεις, νύχτωσε. Πάμε στο κελί μου και πηγαίνεις αύριο», του πρότεινε ο γέρο Ιωακήμ. «Θα περπατώ μέχρι που δεν θα βλέπω. Μετά θα ζαρώσω κάτω από μια καστανιά μέχρι να φέξει», το απάντησε ο γέροντας Πέτρος. Εκείνο το βράδυ όμως έκανε καταρακτώδη βροχή. Βράχηκε πολύ και κρυολόγησε. Όταν επέστρεψε στην καλύβη του, άρχισε να αποχαιρετά τους γείτονές του και έφυγε για το σπήλαιο του Οσίου Πέτρου, τη μετάνοιά του, όπου ο γέροντάς του του είχε δώσει εντολή να τελειώσει τον βίο του. Ο Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης θυμάται πως ο γέρο Πετράκης, όπως τον αποκαλούσαν λόγω του μικρού του αναστήματος, τον επισκέφθηκε για να τον αποχαιρετήσει. «Δεν θα ξαναειδωθούμε», του είπε. Επέστρεψε λοιπόν στην πρώτη του μετάνοια ο γέροντας παραμονές της εορτής του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου και μετέλαβε τον αχράν των μυστηρίων. Την ημέρα εκείνη εόρταζε και ο ίδιος. Όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είχαν έλθει και οι γύρω ασκητές και μετά τη Θεία Λειτουργία του ευχήθηκαν κατά το καθιερωμένο κέρασμα. «Καλό παράδεισο, γέρο Πέτρο». «Αμήν», απάντησε εκείνος και αναπαύθηκε μακαρίως.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Απόψε λέγω το βράδυ με τη χάρη του Θεού, θα ήθελα να πω λίγα λόγια και να τα προσέξετε. Όχι ότι τα άλλα τα οποία λέγονται δεν θα πρέπει να τα προσέχουμε και θα πρέπει να προσέχουμε, να προσέξουμε αυτά απόψε, αλλά θα έχουν έναν ιδιάζοντα έτσι σκοπόν, τον οποίο πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι πιστοί. Είναι ένα θέμα που έχει σχέση με τη Θεία Κοινωνία. Και διότι οι δύο τελευταίες ομιλίες μας έθιξαν αυτό το θέμα της Θείας Κοινωνίας και μάλιστα της συνεχούς Θείας Κοινωνίας, παρουσιάστησαν ορισμένες ενστάσεις από ανθρώπους που λέγονται προχωρημένοι ίσως χριστιανοί ή και από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τα πράγματα όσο πρέπει. Και είναι φυσικό να έχει δημιουργηθεί και μεταξύ μας μια λανθασμένη γνώμη επάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού να το ξεδιαλύνω όσο μπορώ το θέμα, διότι όσο καλή κι αν είναι η Θεία Κοινωνία, μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα όταν ο άνθρωπος δεν λάβει ορισμένα πράγματα υπόψη του προκειμένου να φτάσει στην Αγία Κοινωνία. Διότι ο Απόστολος Παύλος, θέλω να πιστεύω ότι θα έχετε συναντήσει όταν διαβάζετε την προς Κορινθίους επιστολή του, στο 11ο κεφάλαιο, στην πρώτη του, λέγει ότι δοκιμαζές το έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Διότι πολλοί, λέγει, οι οποίοι δεν προσέχουν αυτό, αποθνίσχουσι ικανοί. Πολλοί κόσμος χάνεται εξαιτίας του κακώς προσέρχεστε η συνθήκη κοινωνία. Λοιπόν, είναι σαν να πούμε με απλά λόγια ένα φάρμακο θαυματουργό. Όμως το πιο καλό φάρμακο, εάν ο άνθρωπος δεν το πάρει σύμφωνα με τη συνταγή του γιατρού, θα έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Όταν πει αυτό το μπουκάλι θα το πιεις ένα μήνα και εσύ το πιεις σε δύο μέρες, τι θα γίνει? Όταν πει ότι θα κάνεις αυτό πρώτα και θα το πάρεις το φάρμακο, θα φας πρώτα και θα το πάρεις. Εάν δεν φας και το πάρεις, τι θα κάνεις? Θα χαλάσεις το στομάχι σου και θα πεις δεν μπορώ γιατί να το πάρω, μα δεν το πήρες όπως σου είπα εγώ. Δεν είναι λοιπόν αρκετό ο άνθρωπος να φτάσει στη Θεία Κοινωνία, αλλά το πώς θα φτάσει στη Θεία Κοινωνία. Για να φτάσει λοιπόν κανείς στη Θεία Κοινωνία, ώστε να έχει αγαθά αποτελέσματα από τη Θεία Κοινωνία, πρέπει να έχει ορισμένα πράγματα υπόψη του. Το πρώτο που χρειάζεται στον άνθρωπο για να πάει στη Θεία Κοινωνία είναι η πίστη του προς τον Χριστό. Εάν δεν πιστεύεις στη θεότητα του Ιησού, αν δεν πιστεύεις στο Χριστό ότι είναι ο Λόγος του Θεού, ότι είναι Θεός, και εφέσπισε αυτό το μυστήριο προς το συμφέρον του ανθρώπου και πηγαίνει απλώς για τα χρόνια πολλά, για το χρυσό δοντάκι που λένε ορισμένοι, για τα κοκά και κάτι τέτοια, για το μελάκι που λένε οι μανάδες, εμπέζονται στο μυστήριο μπροστά εκεί, από άγνοια βέβαια. Εάν πηγαίνει απλώς και ως έτυχε, δεν έχει να ωφεληθεί. Το πόσο θα βλαφτεί δεν το ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει να ωφεληθεί, εάν δεν πιστεύει ότι αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός που θα πάει, που θα πάρει μέσα του. Εάν δεν πιστεύει ότι ο άρτος είναι σώμα Χριστού εκείνη την ώρα και ο ίνος είναι αίμα Χριστού εκείνη την ώρα. Και κατά συνέπεια καταλαβαίνετε με τι φόβο και με τι τρόμο και με τι δέος θα πλησιάσει ένας άνθρωπος. Έχει ωραία λόγια προετοιμασίας η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Πιστεύω Κύριε, λέει, και ομολογώ ότι εσύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Είναι το ρεφρέν ούτως υπήν της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, το οποίο το λέγει ο άνθρωπος όταν πηγαίνει στη σειρά του για να μετάσχει του μυστηρίου. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ μέσα στο ποτήριο είσαι ο Χριστός. Ποιος Χριστός? Κάποιος Χριστός? Όχι, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι λόγια αυτά τα οποία είπε ο Πέτρος, αν ενθυμίστε, που διαβάζουμε στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου, όταν ο Κυριός μας ρώτησε τους μαθητάς τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι, για ποιον με έχει ο κόσμος. Και είπανε διάφορες γνώμες, που οικουρών οι άνθρωποι στην αγορά. Άλλοι λέει σε λένε ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι σε λένε ότι είσαι ο Ιερεμίας, άλλοι σε λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, άλλοι σε λένε ότι είσαι κάποιος των προφητών. Σεις, καλά, αυτά τα λέει ο κόσμος, ο μακριά από εμένα. Σεις που είστε εδώ κοντά, για ποιον με έχετε εμένα? Και πετάχτηκε ο Πέτρος και είπε, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αυτά είναι τα λόγια. Και τον εμακάρισε, όπως ξέρετε, τον Πέτρο του είπε, «Μακάριος σύ, Σίμων Βαρ Ιωνά». Είσαι μακάριος εσύ, Σίμων, παιδί του Ιωνά. Γι' αυτό από Σίμων που ερμηνεύεται άστατος, θα μετενομαστείς, θα ονομαστείς Κυφάς, που ερμηνεύεται Πέτρος, που θα είσαι στερεός από εδώ και πέρα. Και είσαι μακάριος, διότι αυτόν τον ορισμόν που έδωσες, ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όχι του Διός, ούτε του Απόλλωνος, του Ζώντος Θεού, του μοναδικού, του ενός, του τριαδικού Θεού, αυτό που είπες, είσαι μακάριος, διότι δεν το είπες εσύ. Σάρξ και αίμα ουκ απεκαλυψάσι. Δεν το πες εσύ από την εξυπνάδα σου, αλλά ο πατήρ μου διεσού το είπε. Αυτά λοιπόν τα λόγια, αυτή την ομολογία που είναι καταπέλτης και κατά των Ιεχωβητών και όλων των απορριπτώντων το πρόσωπο του Ιησού ως Θεόν, είναι βαλμένο σε αυτή τη μικρή προσευχή που όταν φτάνει ο άνθρωπος εκεί τη σειρά του μέσα του, πρέπει αυτό να επαναλαμβάνει. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλού σώσε. Δεν ήρθες να φτιάξεις εορτές, ούτε χρόνια πολλά. Ήρθες να σώσεις τους αμαρτωλούς. Αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Είναι, επαναλαμβάνω, το ρεφρέν, το ρεζουμέ όλης της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως και δεικνύει καθαρά τον σκοπό που πρέπει ο άνθρωπος να προσέλθει. Είναι λοιπόν ανάγκη, απαραίτητος αυτή η ομολογία της πίστεως για να προσέλθει ο άνθρωπος στο μυστήριο, στο ποτήριο. Εάν δεν πιστεύει ότι είναι ο ίδιος ο Θεός εν το Χριστό μέσα στο Άγιον Ποτήριον, ας μην προσέλθει. Δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Γιατί ορισμένοι χωρίς καμίαν τέτοια συνέστηση και χωρίς κανέναν φόβον Θεού προσέρχονται απλώς διότι είναι οι ημέρες τέτοιες και η γιαγιά μας και η μανούλα μας και η συνήθειά μας μας φέρει τη Μεγάλη Πέμπτη στη Θεία Ευχαριστία ή κάποια ακόμη εορτή του έτους. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει να ωφεληθεί. ίσως να μην κατακαεί, όμως δεν έχει να ωφεληθεί. Θα πρέπει ο άνθρωπος με φόβο και με τρόμο να φτάνει στο σημείο εκείνο να έρθει σε επαφή με τον Χριστό. Είναι δε απαραίτητος προϋπόθεσης ακόμη να πιστεύει οποιαδήποτε προετοιμασία κι αν έχει κάνει, που θα πω δυο λόγια ποια μπορεί να είναι η προετοιμασία αυτή, οποιαδήποτε προετοιμασία κι αν έχει κάνει, θα πρέπει να πιστεύει ότι πηγαίνει ο αμαρτωλός. Λυπούμε πάρα πολύ για τους λεγόμενους προχωρημένους χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύουν διότι έκαναν κάποια προετοιμασία, μα εξομολογήθησαν, μα ενίστεψαν, μα έκαναν γονατιστές, μα διάβασαν την θεία ακολουθία της μεταλήψεως κλπ, ότι είναι άξιοι πλέον και προσέρχονται στην θεία κοινωνία. Αλίμονό τους. Αλίμονό τους. Δεν επρόσεξαν εκείνη την άλλη τη μικρή προσευχή που έχει τοποθετήσει το Πνεύμα του Άγιου εκεί που λέγει «Προ των θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών που καθίσταμε». Αυτά τα λόγια, εάν μπορούσε να τα αφομοιώσει ο άνθρωπος, θα πήγαινε ως ρετάλι. Διότι ποιος είναι ο άνθρωπος που επαξίως λαμβάνει? Αν είσαι άξιος, δεν τον έχεις ανάγκη τον Ιησού. Έγινες ήδη άξιος. Τι άλλο παραπάνω να γίνεις? Άρα για να πηγαίνεις, πάει να πει ότι υπολείπεσαι. Σου λείπει κάτι? Έχεις ανάγκη? Είναι εις άφεσιν αμαρτιών? Είναι εις πνεύμα του Αγίου κοινωνία? Είναι εις 23 πράγματα σου λείπουν και πας να τα πάρεις? Διότι αν τα έχεις είσαι άξιος, δεν σου χρειάζονται. Άρα μπορεί, επιτρέπεται μάλλον, να περνάει τέτοια σκέψη από τον άνθρωπο ότι προσέρχεται αξίως. Ο ίδιος ο Θείος Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος δεν το παραδέχονται αυτό για το λογαριασμό τους. Δεν λένε ότι προσέρχονται ως άξιοι. Μάλιστα επιγραμματικότατα, αν μελετήσετε, όχι να διαβάσετε απλώς, να μελετήσετε την ακολουθία, θα βρείτε ότι ομολογούν παρησία και λέγουν ότι ουκ ημικανός ουδέ άξιος είναι υπό τη στέγη μου εις έθεις. Αλλά θαρών προσέρχω μέση, παίρνω το θάρρος να έρχω, διότι αν μείνω έξω, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Θα με φάει ο διάβολος, λέει. Γι' αυτό θαρών προσερχομέση. Έχεις πει άλλωστε ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Ενεμήμενη καγώ εν αυτό. Έτσι κι εγώ παίρνω θάρρος και είναι αμή θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Του δίδει του ανθρώπου σωστά τη σκέψη που πρέπει να έχει μέσα του όταν προσέρχεται εις την θείαν ευχαριστίαν. Εμείς ανάξει όλο το χρόνο, άξει τη Μεγάλη Πέμπτη. Ρε τους λεβέντες μου, πού είσαι όλο το χρόνο? Πώς τα καταφέρνεις και γίνεσαι άξιος τη Μεγάλη Πέμπτη και είσαι ανάξιος όλο τον άλλο χρόνο? Πώς? Είναι ντροπή μας δηλαδή. Και να το σκεφτόμεθα, όχι να το πράττουμε αυτό το πράγμα. Απαραίτητος λοιπόν, λέγω, προϋπόθεσης για να προσέλθει ο άνθρωπος στην θείαν κοινωνία είναι η ορθή πίστης, η απόλυτος πίστης προς το πρόσωπον τη θεότητα του Ιησού και ότι μέσα στο Άγιον Ποτήριον είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού, το επί του Σταυρού, το επί του Σταυρού σταυρωθέν, προσφερθέν. Αυτόν τον Χριστό, αυτό το σώμα λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το δικό μου αίμα, το υπερημών εκχυνόμενον, αυτό που χύθηκε για σας. Όταν λοιπόν κοινωνεί στα στοιχεία τα δύο, στον άρτον και στον ίνον, παρά την γεύση του άρτου και του ίνου, διότι δεν χάνουν τη γεύση τους τα δώρα τα προσευχή, ναι μεν μεταβάλλονται, εμπεριέχουν, μεταβάλλονται, γίνονται σώμα σάρξ του Κυρίου και αίμα Κυρίου, Όμως τη γεύση ο άνθρωπος αισθάνεται άρτον και αισθάνεται και ίνον. Είναι τα δυο πιο προσφυλή του ανθρώπου συστατικά. Εάν παραδείγματι προσέφερε το σώμα του μέσα στο χαβιάρι, ορισμένοι δεν θα το έπαιρναν, δεν τους το επιτρέπει η υγεία τους. Το έχει μέσα στα πιο προσφυλή είδη, στον άρτον και στον ίνον, που όλοι τα μεταλαμβάνουμε αυτά, όλοι τα θέλουμε αυτά. Και εντούτοις ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει την πίστη αυτή, ότι τώρα κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εάν μου το δίνε πραγματικό σώμα, πραγματική σάρκα και αίμα, δεν θα προσερχόμουν. Έπρεπε να είμαι θηρίο για να προσέλθω. Δεν θα το έτρωγα. Μπορείς να σκόψουν ένα κομμάτι κρέα να το φας. Δεν μπορώ να το φας. Γι' αυτό οικονόμησε τα πράγματα εν την πασοφία του αφενός και εν την αγάπη του αφετέρου, και τα προσφέρει μέσα στα δύο προσφυλή αυτά είδη, των άρτων και των ίνων, που και τα μικρά παιδιά και οι μεγάλοι και οι γέροντες και οι πάντες και οι ασθενείς μπορούν να το δεχτούν αυτό το πράγμα, να το πάρουν. Θυμούμαι, διάβαζα προετών στην εφημερίδα, έξω εδώ στην Κάριστο, σε ένα χωριό τη Μεγάλη Πέμπτη, μία κυρία πήγε προσφορά. Ας σημειωθεί ότι ουδε μία άλλη κυρία στο χωριό ήξερε να ζυμώνει προσφορά. Όπως και τώρα εδώ στην πόλη ξέρουν όλα οι γυναίκες και οι κοπέλες, και κολακεύονται μάλιστα, και οι μανάδες για τα παιδιά και τα παιδιά για τις μανάδες, ότι είναι χρυσοχέρες. Φτιάχνουν γλυκά, φτιάχνουν παγωτά, φτιάχνουν όλες τις διαολές της κοιλιάς. Δεν μπορούν να φτιάξουν ένα πρόσφορο όμως. Πρόσφορο τους απαγορεύω διάβολο να το φτιάξουν. Γι' αυτό υπάρχουν όλα τα κομφόρ. Τι παγωτιέρες, τι ψιστιέρες, τι δεν υπάρχουν μέσα εκείνες τις κουζίνες. Δεν υπάρχει όμως μια σίτα και μια σφραγίδα. Δεν υπάρχει. Θα απαγορεύω σατανά σε αυτό το πράγμα. Στο χωριό λοιπόν εκείνο της, εκεί έξω που σας είπα, της Καρίστου, ήταν μία η κυρά Νικόλανα που έκανε την προσφορά. Και πράγματι αυτή είχε πάει την προσφορά τη Μεγάλη Πέμπτη στην εκκλησία στο χωριό, με την οποία ανελειτουργήσε ο ιερεύς. Μπήκανε στη σειρά να κοινωνήσουν. Όταν πλησίαζε προς τον ιερέα, ήσανε 2-3-4 άλλοι μπροστά, ήκουε τον ιερέα που έλεγε «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Φερυπιντάδε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον», όπως θα πρέπει να λέγει ο ιερεύς δίδοντας την Θεία Κοινωνία. Αυτή χαμογέλασε καθε αυτόν. Χαμογέλασε. Όταν έφτασε εκεί να κοινωνήσει αυτή και πήρε το ωράριον αυτό, έτσι λέγεται το μαντίλι αυτό το κόκκινο, ωράριον λέγεται, να το βάλει στο σαγόνι της από κάτω για να κοινωνήσει, ήκουσε τα ίδια λόγια, αλλά τρομοκρατήθη τόσο ο ιερεύς όσον και αυτή έπεσε λιπόθυμος, όταν είδε ότι μέσα στην Αγία Λαβίδα ο άρτος είχε γίνει σάρκας. Κόκκινο. Την πιάσανε αυτή, την κρατήσανε να μην σκοτωθεί κάτω στα τσιμέντα και στις πλάκες. Ο ιερεύς γυρίζει και εναποθέτει το Άγιο Ποτήριο επάνω στην Αγία Τράπεζα και βγαίνει με μια μορφή σαν ντοκερί έξω και λέγει «Χωριανή γονατίστε, είμαι αμαρτωλός, αυτό και αυτό και αυτό έγινε». Αυτοί εντωμεταξύ την περιποιούντο, μερικές γυναίκες, να σου καναμπάτσω, να τρίψιμο, να σου λίγο αέρα κλπ. Μέχρι που πήρε μπρος κατά το διλεγόμενον αυτή. Ο ιερεύς τους καλεί να κάνουν παράκληση, παρακαλώντας την Παναγία να μεσολαβήσει στο Χριστό μας, να μην τον κατακάψει τον άνθρωπο. Κατόρθωσε αυτή να αρθρώσει, να μιλήσει και του λέγει «Πάτερ Ιωάννη, για μένα είναι αυτό, δεν είναι για σένα. Τι είναι, παιδί μου? Εγώ δεν σου το φτιάξα το πρόσφορο και στο σύλλα. Όλο το χρόνο λέει εσύ μου φτιάχνεις πρόσφορο. Ξέρεις τι είπα όταν ήμουν στη σειρά εγώ? Εγώ του το πήγα το πρόσφορο. Τι σώμα και αίμα λέει αυτός τώρα εκεί πέρα? Εγώ το φτιάξα με τα χέρια μου το πρόσφορο. Τόσο ήξερε η γυναίκα. Δεν είχε και ακούσει ποτέ το τι γίνεται εκεί πέρα? Ναι μεν άρτον πηγαίνεις, αλλά τι λαμβάνεις? Πού να φανταστεί ότι μπορεί να μεταβληθεί ο άρτος σε σώμα? Μου το είπανε και εδώ κανά δυο μορφωμένες κοπέλες. Μα πιστεύετε εσείς, λέει, κύριε Παναγόπουλο, λέει, με τους ίωσιν? Πώς δεν πιστεύω? Γιατί δεν πιστεύω? Εγώ πήγα στο γιατρό και μου είπε να κόψω το ψωμί, γιατί είχα φτάσει 113 κιλά. Πώς το ψωμί εγώ μπορώ να το κάνω σάρκα και αίμα που τρώω? Και δεν μπορεί ο Χριστός που τα φτιάξε τα δύο να το κάνει? Ώστε εγώ μπορώ το ψωμί να το κάνω σάρκα και αίμα όταν το τρώω μέσα μου, ε? Ο οργανισμός μου το κάνει σάρκα το ψωμί. Και ο Χριστός που φτιάξε και εμένα και το ψωμί και τα πάντα, δεν μπορεί να το φτιάξει? Στάθηκε και με κοιτούς. Δεν περίμενα, λέει, τέτοια απάντηση. Ίσως να επέτρεψε ο Θεός να την ακούσει, για να βάζει μυαλό. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι, όταν αυτή ομολόγησε ότι αυτή έτσι εσκέφθηκε, της έδειξε ο Χριστός ότι ναι μεν εσύ έφερες προσφορά, αλλά εγώ σου προσφέρω το σώμα μου μέσα σε αυτή την προσφορά, γύρισε μέσα, έριξε μια ματιά προς τα μέσα, συνήλθε ο πάτερ κλπ. Και βλέπει ότι ξανά ήτο άρτος και ήμος. Και βγήκε και συνέχισε την Θεία Κοινωνία. Το διάβασα σε εφημερίδες αυτό, έγινε από 4-5-6 ετών. Ένας άλλος ακόμη δικός μας, καλοβαλμένο παιδί, που μάλιστα η Παναγία γιάτρισα του είχε κάνει θαύμα στα μάτια του και της κρέμασε τα γυαλιά του εκεί πέρα, τα γυαλιά του εκεί, της Παναγίας μας, είχε και αυτός την απορία το πώς είναι δυνατόν κάθε άνθρωπος που κοινωνεί να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Υπάρχει μια διάκριση στη δυστυχώς πολλοί εκ των κληρικών μας δεν το προσέχουν. Όταν μας προσφέρουν τη Θεία Κοινωνία, δεν πρέπει να μας λένε μεταδιδωτές ή και κάτι τέτοια και σώμα και αίμα Χριστού. Όχι, το όμορφο, το σωστό, αυτό που διαφωτίζει είναι μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού ή η δούλη του Θεού τάδε με το όνομά της, όχι το υποκοριστικό πιπί, νανά, νινί και σασά. Δεν είναι γραμμένη αυτή στα κατάπια του Θεού? Πες το πως είναι: Αναστασία, Εκατερίνη, Μαρία, Παναγιώτα, το όνομά σου, το όνομά σου σωστά, όπως έπε ο νουνός σου ή η νουνά σου στην ώρα του βαπτίσματος. Έτσι σε γραμμένη στα χαρτιά του Θεού. Πρόσεξε, μήπως δεν σε βρίσκουν στους καταλόγους μεθαύριο επάνω, φόσον αλλάζεις εσύ για τον κόσμο και για τα ψέματα το όνομά σου. Θα πεις το σωστό λοιπόν την ώρα, δεν μπορεί να ψεύδεσαι μπροστά στον Χριστό. Μεταλαμβάνει λοιπόν ο δούλος του Θεού Δημήτριος, ξέρω εγώ, η δούλη του Θεού Εκατερίνη κλπ. Θα μπει το άθρον, το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Όχι σώμα και αίμα, το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Δεν λαμβάνω κάποιο ποδαράκι, κάποιο χεράκι, λίγο από τα σπλάχνα, λίγο από, από τα μετέφρενα εδώ, λίγο από του Χριστού. Όχι, μεταλαμβάνω ολόκληρον τον Χριστό, ο καθένας μας. Γιατί είναι ομελιζόμενος και ουδέποτε καταδαπανόμενος, ο διαιρούμενος, ο εστιόμενος και ουδέποτε καταδαπανόμενος. Κόβεις ένα κομματάκι και μένει ολόκληρος, κόβεις άλλον και μένει ολόκληρος και λαμβάνεις ολόκληρον τον Ιησού. Αυτό λοιπόν δεν το έχουν προσέξει και πολλοί εκ των κληρικών μας ακόμη, διότι σε όλες τις εκδηλώσεις, σε όλες τις εκφωνήσεις, σε όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει μέσα περιεχόμενο διδακτικό που πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει. Λοιπόν, αυτού του παιδιού του είχε γεννηθεί η απορία πώς είναι δυνατόν τόσο δά ψυχουλάκι που πολλές φορές δεν διακρίνεται μέσα στην Αγία Λαβίδα το ο άρτος αυτός ο μετουσιωμένος, δεν διακρίνεται, πώς μπορεί να είναι σώμα Χριστού, σώμα Χριστού ο ένας, το σώμα του Χριστού ο άλλος, μα πόσοι Χριστοί είναι αυτοί? Μου τόθεσε λοιπόν ερώτημα. Του λέω, άκουσε να σου πω, πρόκειται περί θαύματος. Η Εκκλησία λέγει ότι διαμελίζεται και δεν διαμερίζεται, ότι εστίεται και δεν σώνεται. Κατά συνέπεια κάποιο θαύμα δημιουργικό γίνεται κατά την ώρα της Θείας Συνωνίας. Άμα του λέω το έχεις ανάγκη αυτό και πρόκειται εξαρτάται η πίστη σου από αυτό, προσέχου του λέω στον Κύριό μας και θα σου πει. Πράγματι αυτός αγαθός Ισραηλίτης προσευχήθη με τον τρόπο του. Και έρχεται λοιπόν με λίγες μέρες, μου λέει, μου το έδειξε, μου λέει. Τι σου έδειξε? Εγώ δεν θυμόμουν. Εν πάση περιπτώσει επανήλθαμε και ήρθα και εγώ στον εαυτό μου. Τι λοιπόν του έδειξε ο Κύριος? Ότι του παρουσιάζεται ο Χριστός μας στην ωραία πύλη, ο οποίος κοινωνούσε τους προσερχομένους πιστούς. Διότι θα ήθελα και εδώ μια μικρή παρένθεση, ότι έχετε τη γνώμη όταν κοινωνούμε ότι μας κοινωνεί ο πατήρ Δημήτριος ή ο πατήρ Γεώργιος? Ο ίδιος ο Χριστός το χέρι αυτού χρησιμοποιεί. Όταν προσερχόμεθα εις την Θείαν Κοινωνία, ο ίδιος ο Χριστός διά της χειρός. Μάλιστα δεν το ξέρουν, δεν τα προσέχουν αυτοί. Υπάρχει μια ευχή πριν πει τα Άγια της Αγίας, η οποία λέγει «Ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών». Ο άνω το πατρί συγκαθήμενος καταξίωσον τη κρατιά σου χειρή, μεταδούνε να μεταδώσει το αχράντου σωματός και τη μύριο αιματός σου και διημών και διημών παντί το λαό. Εσύ δώσε μας και διημών παντί το λαό. Δηλαδή αν ο άνθρωπος γνώριζε ότι τώρα εκεί είναι ο ίδιος ο Κύριος εν το προσώπο του ιερέως ή του αρχιερέως ή του διακόνου, πάλι θα πήγαινε κάπως διαφορετικά. Βλέπει λοιπόν τον Κύριό μας στην ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο και προσήρχονται οι άνθρωποι και κοινωνούσαν. Με τη Λαβίδα έκοβε από τον αμνόν, από το ύψωμα αυτό το μεγάλο που είναι το Χριστός μέσα, έκοβε και προσέφερε τώρα στον καθένα. Και τι γινόταν? Αυτό το λίγο που έκοβε δημιουργεί το μικρό μέσα στη Αγία Λαβίδα με τα οπίστια του προς τον λαό, διπλωμένο έτσι όπως είναι το χέρι μου μέσα στην Αγία Λαβίδα, και κοινωνούσε τον πιστό. Έφερε αυτός, έκοβε ξανά πάλι, δημιουργεί το άλλο μικρό παιδί με τα οπιστιά του πάλι και με την πλάτη του προς τον λαό, κοινώνωσε όλους αυτούς που πέρασαν. Από λίγο λίγο που έκοβε από τον άρτον μέσα, μετεβάλλετο σε ένα μικρό τάκι. Μάλιστα, εάν θα θέλαμε μια πληροφορία εκ του αρνητικού, αυτά είναι εκ του θετικού που σας λέγω, εκ του αρνητικού, δηλαδή ποιος είναι άρνησης? Από τις μαρτυρίες του διαβόλου. Να ακούστε τον διάβολο πως ορίεται κατά των αιρεών. Βρε κερατά παπά, σφάζεις το Χριστό σου. Βρε, βλέπει ο Σατανάς με τα πνευματικά του μάτια που διαμελίζει και βλέπει ότι σφάζει το Χριστό. Και δεν είναι μόνο αυτό του Σατανά. Εκεί πέρα, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά, είναι ένα βιβλιαράκι το οποίο έχει τον τίτλο «Δια τους ασεβούντας λαϊκούς και κληρικούς εν τη Εκκλησία». Αυτοί που δεν ξέρουν τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Εκεί μέσα υπάρχουν δύο αποκαλύψεις. Μία του Θείου Χρυσοστόμου, ο οποίος εξόρκησε αυτούς που τα είδαν να μην τα γράψουν πριν πεθάνει. Τα έγραψαν εκ των υστέρων. Και μία ενός άλλου αμουρά στην πόλη, ο οποίος πήγε με το αλογό του μέσα στον χριστιανό την εκκλησία. Τι είδε εκεί πέρα μέσα? Πώς είδε τον διαμελισμό του Κυρίου μας ως βρέφους που το έσφαζε ο παπάς? Εμείς τώρα, λέει, ψωμί είναι αυτό, εγώ το πήγα από το φούρνο, κρασί είναι, μου λες εμένα μελάκι, λέει ο άλλος. Καταλάβατε? Αυτά δεν πρέπει να είναι σε εκείνον που πηγαίνει πραγματικά και φοβάται το Θεό και πηγαίνει να λάβει. Πρέπει να είναι ορθή γνώμη ότι μεταλαμβάνω αυτό το Χριστό, αυτό το σώμα του και αυτό το αίμα του. Και καταλαβαίνετε τι θα πρέπει να έχω υπόψη μου όταν πρόκειται να βάλω τώρα μέσα, να φιλοξενήσω ποιον? Αυτόν τον Θεό. Διότι έρχεται αυτός και μένει μέσα στον άνθρωπο και αναλαμβάνει αυτός πλέον του ανθρώπου τα συστήσεις, το πως θα ειδεί, το πως θα ακούσει, το πως θα άψει, το πως θα γευστεί, το πως θα συμπεριφερθεί. Αν ως επιτοπλίστων εμείς αμαρτάνομαι και είμαι αυτή που είμαι θα αδιόρθωτη τόσα χρόνια χωρίς να έχουμε κάνει βήμα στο χριστιανισμό, είναι διότι δεν υπάρχει Χριστός μέσα μας. Διότι ο Παύλος λέει σαφώς, εάν Χριστός εν ημίν, το σώμα νεκρόν δια την αμαρτία. Για να αμαρτάνεις θα να πει δεν υπάρχει Χριστός μέσα. Δεν κρατάει αυτός τα σμουμάς, δεν έχει αυτός τα ενία στο χέρι, τα έχει ο άλλος, είναι νικάρης ο άλλος. Κοινωνούμε για τα χρόνια πολλά, κοινωνούμε για το καλό και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά όχι με αυτήν την ορθήν πίστην το τι κοινωνούμε και το πως πρέπει να σκέπτομαι. Γι' αυτό ένας πατήρ της Εκκλησίας λέγει, όταν ο άνθρωπος κοινωνεί, ο πραγματικός και με φόβο Θεού, είναι σαν το λιοντάρι, λέει, βγάζει από το στόμα του φωτιά, και όταν τον βλέπω ο Σατανάς φεύγει από το άλλο στενό, δεν μπορεί να σταθεί. Σαν να βγάζει φωτιά ένα λιοντάρι από το στόμα του. Έτσι είναι ο πιστός, ο χριστιανός. Γι' αυτό και ο Άγιος Σισόης, ένας νηπτικός πατήρ, ο οποίος, μη σκανδαλιστείτε γι' αυτό, στο ένα χέρι κρατούσε το κομμάτι το ψωμί και με το άλλο κοινωνούσε. Ίσως να σας φαίνονται παράξενα. Όταν κοινωνούσε, έφευγε τρέχοντας, σαν δαιμονισμένος. Και λέγανε πολλές φορές τρελάθηκε, δαιμονίστηκε. Όταν του πλησίαζαν όμως και τον ρωτούσαν, γιατί αβά να μην μου σβήσει ο Σατανάς το φως, γι' αυτό φεύγω, δεν θέλω κουβέντα, δεν θέλω χρόνια πολλά, δεν θέλω να μου μιλήσει κανένα τίποτα, φεύγω και πάω στο κελί μου, λέει, να μην μου σβήσει ο Σατανάς το φως. Αλλά εμείς, όπως επαναλαμβάνω, δεν έχουμε γνώμη ορθή, είμαστε αδιάβαστοι. Πολλά πράγματα έχουμε διαβάσει που κνήθουν την ακοή, αλλά όχι που χαράσουν την καρδία. Πατερικά δεν έχουμε διαβάσει. Έχουμε πολλά πράγματα άλλα και πολλές γνώσεις άλλες, αλλά σε αυτά απάνω δεν έχουμε ορθή γνώμη. Το πρώτο λοιπόν το οποίο χρειάζεται ο άνθρωπος για να έχει ωφέλεια εκ του προσέρχεστε εις την Θεία Κοινωνία, είναι η ορθή πίστης προς τον Ιησούν. Ποιος είναι αυτός και τι είναι εκείνο το οποίο μεταλαμβάνει. Τώρα, άλλη προετοιμασία χρειάζεται? Χρειάζεται. Εκτός της πίστεως αυτής χρειάζεται και πνευματική άλλη προετοιμασία, όπως και σαρκική προετοιμασία. Διότι ο άνθρωπος είναι διτός, είναι και σάρξ, είναι και πνεύμα. Και η αμαρτία που γίνεται δεν γίνεται στη σάρκα, φορτώνεται στο πνεύμα, στην ψυχή γίνεται. Μπορεί το σώμα να είναι κατακάθαρο και λοιπά το καημένο, όμως η ψυχή να είναι μαυροφορεμένη και λερωμένη από μέσα εξαιτίας των αμαρτιών που κάνει το σώμα, τη συγκαταθέσει της ψυχής. Κατά συνέπεια, για να φτάσει ο άνθρωπος εκεί, πρέπει να γίνει κάποια προεργασία. η ωραιότερα δε συνταγή επάνω στο θέμα αυτό της προσελεύσεως του ανθρώπου στο Θείο Μυστήριο είναι στην παραβολή του Ασώτου. Από τα Θρανία, νομίζω ακόμη, τα σχολικά, θα ενθυμίστε τη σκηνή εκείνη της επιστροφής του Ασώτου. Κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνει το σωστό, αυτό που λέει ο πατέρας, αυτό που έχει το σπιτικό, το πατρικό, και απομακρυνθεί και κάνει είτε λίγο είτε πολύ τη ζωή του, είτε είναι ένας μικρός ή ένας μεγάλος άσωτος. Δεν εννοείται να πιστεύει ο άνθρωπος, εφόσον αμαρτάνει είτε λίγο είτε πολύ, ότι έχει σχέση με το πατρικό, έχει σχέση με τον πατέρα. Δεν έχει σχέση. Χρειάζεται κάποια επιστροφή. Η επιστροφή συνίστατο εις την μετάνοια πρώτον. Μετενόησε ο άσωτος, πίστεψε ότι τα λέρωσε, ότι δεν τα έκαμε καλά και ετοίμασε την απολογία του. Αναστάς, πορεύσομαι εις τον Πατέρα και ερώ. Πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και νοπιόν σου. Ιδού στάδιον επιστροφής ενός εκάστου εξημών. Πήγε γυναίκα και εξομολογηθεί. Τι έχεις παιδί μου, τι σε βαρύνει? Τίποτα πάτερ. Γιατί ήρθες εδώ? Άκουσε να σου πω. Εγώ ανήκω σε οργάνωση. Δεν έχω τίποτα δικό. Ήρθα απλώς να πω ορισμένα πράγματα για άλλους και να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τους σώσουμε. Αυτή ανήκει σε οργάνωση. Δηλαδή έχουν οικόπεδο στον παράδεισο, πάρει αυτή, πάει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τώρα για κανέναν άλλο να κοιτάξουμε. Νοοτροπία σημερινή αυτή. Καταλαβαίνετε? Εγώ ανήκω σε οργάνωση, δεν έχω τίποτα. Σκεφτείτε, περιμένει να ειδεί Θεού πρόσωπο αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ψυχή. Ήμαρτον Κύριε εις τον ουρανό και νοπιόν σου. Μα δεν αμαρτάνω. Τι έχω ανάγκη εγώ από εκεί? Σοβαρά τα λες αυτά? Σοβαρά? Η Παναγία μας που μετέχει της Θείας Κοινωνίας είναι αμαρτωλός? Σε ρωτώ. Παναγία μας που μετέχει της Θείας Κοινωνίας είναι αμαρτωλός? Ήδη βγαίνει η μερίδα της Παναγίας μας. Ήδη λέει εξαιρέτως της Θεοτόκου Παναγίας Παρθένων κλπ. Δεν λέει εξαιρέτως, φόσον προσφέρεται η Θεία Ευχαριστία για όλους τους άλλους. Κτητόρων, πατριαρχών, προφητών, βαγγελιστών και παντός πνεύματος δικαιούται τελειωμένο. Εξαιρέτως δε της Παναγίας Παρθένου. Είσαι ανώτερος λοιπόν εσύ από την Παναγία Παρθένου. Τι είναι αυτά που λες άνθρωπε? Τι είναι αυτά που λες? 200 δίπλες έτσι θα γίνει για να πάει να παρουσιαστείς εκεί πέρα? Τι λες? Στέχεσαι καλά στο κεφάλι? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ήμαρτον Κύριε εις των ουρανών και νοπιών σου. Κάνουμε εμείς σωστά? Εφαρμόζουμε εμείς την εντολή την ημέραν πάσαν αγίαν ειρηνικήν τελείαν ειρηνικήν και αναμάρτων? Παράσχου Κύριε. Εκτελούμε εμείς αυτή την εντολή? Ψέματα όλοι. Βρώμικη από το πρωί ημέρα. Ούτε τελεία, ούτε αγία, ούτε αναμάρτως. Βρώμικη από το πρωί. Και μου λες εμένα ότι πας αξίως να κοινωνήσεις? Ήμαρτον λέει Κύριε εις των ουρανών και νοπιών σου. Ουκ ημάξιος κληθήνε Υιός σου. Είμαστε άξιοι εμείς να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? Αυτό συγκαταβαίνει και μας κάνει αξίους. Άλλωστε του το λέμε. Τα Άγια λέει της Αγίης, τους καθαρούς. Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος. Είσαι Άγιος,
2: Εις Κύριος, αυτός είναι. Ένας ο Άγιος, ένας ο Υιός. Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός Αμήν. Εμείς δεν είμαστε Άγιοι. Ερχόμαστε να γίνουμε Άγιοι. Δεν είμαστε Άγιοι. Και αν φτάσουμε στο ανάστημα το πνευματικό της Παναγίας μας, και πάλι θα έχουμε ανάγκη εσένα του ήλιου. Αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα του ανθρώπου όταν προσέρχεται. Χωρίς να απαγοητεύεται, αλλά και χωρίς να ενθαρρύνεται. Θα είναι πάντοτε μέσα του αυτό. Θαρών προσερχομέση, αν παίρνω θάρρος και έρχομαι, είναι γιατί είπες, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Γι' αυτό έρχομαι, δεν έρχομαι, ότι κανένα λόγο άλλο δεν έχω να παρουσιάσω, κανένα τίτλο. Είναι απαραίτητες σκέψεις για να ωφεληθείς εξ ολοκλήρου αυτού του οποίου απορρέει από την επαφή με τον Χριστό δια της Θείας Κοινωνίας. Ο άσωτος λοιπόν Υιός παραδέχτηκε. Αδιαφόρος αν τα χάρισε ο πατέρας. Και τι έκανε όταν κοινοποίησε αυτός την απόφασή του αυτή? Ο πατήρ του άλλαξε τη στολή. Δεν τον έστειλε στο Μόσχο το σιτευτό. Δεν τον έστειλε στο τραπέζι αμέσως, όπως ήταν από τη χειροκαλύβη με τη βρωμό ενδυμασία του. Του έβγαλε την ενδυμασία της χειροκαλύβης και του φόρεσε καινούρια καθαρά και τον έστειλε στο Μόσχο το σύντευτο. Αυτή η εικόνα πρέπει να γίνει. Πνευματικός. Χρειάζεται λοιπόν για να φτάσει στη Θεία Κοινωνία μία προεργασία η οποία λέγεται μετάνοια και εξομολόγηση. Μετενόησε ο άσωτος όταν ήταν με τα γουρούνια μαζί. Πόσοι μισθοί του πατρός μου περισσεύουν συνάρτων, εγώ λιμώ απόλυμη. Μετάνοια. Αναστάς πορεύσομαι στον πατέρα καιρό. Μετάνοια. Σηκώνατε και πήγαινε. Και αναστάς. Πάτερ ήμαρτον, εξομολόγησε. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να μεταμελείται για μια του πράξη. Είναι καλό. Είναι το πρώτο στάδιο όμως. Χρειάζεται και δεύτερο. Να εξομολογηθεί τη μεταμελιά του προς εκείνον ο οποίος έχει την δύναμη να του αφήσει αυτήν την αμαρτία. Έσφαλα, ναι. Και τι κάνεις? Πήγαινε να λογαριαστείς. Όχι για να πληρώσεις, διότι όπου χρεώσουμε μας καλούν να πληρώσουμε. Και άμα δεν έχουμε, περνάμε από το άλλο τετράγωνο. Ο Χριστός μας καλεί να λογαριαστούμε, να αναγνωρίσουμε ότι οφείλουμε για να μας τα χαρίσει. Και δεν πηγαίνουμε. Ξέρετε πόσοι είναι ανεξομολόγητοι? Πολλοί. Χρειάζονται χρήματα? Όχι. Δεν πηγαίνουν. Τι τις φυλάς τις αμαρτίες σου? Τι αν τις κάνεις? Τι είναι συνάλλαγμα? Περιμένεις να αυξηθεί? Τι είναι? Γιατί δεν πηγαίνεις? Τι σου ζητάει ο Χριστός? Να πληρώσεις ή να φας να σας χαρίσει? Γιατί δεν πηγαίνεις? Δεν τον αφήνει ο διάβολος. Και αυτή είναι μια περίπτωση που πρέπει να την προσέξουμε πολύ, διότι πολλοί αναβάλουν τη μετανοιά τους και την εξομολόγησή τους για ευθέτερον χρόνον. Πόσος πιο ευθέτερος χρόνος από του εξεβονίμων ληστού? Πείτε μου, είχε άλλο περιθώριο αυτός? Για δεν μετανοήσεις. Θα μπορέσεις αύριο να μετανοήσεις, άνθρωπε, εφόσον σκληρύνεσαι σήμερα? Γιατί αυτός δεν μετανοήσε? Τι άλλο περίμενε? Σύνταξη περίμενε? Τι περίμενε? Δεν το είπε. Δεν το είπε. Ο εκ δεξιών το είπε. Ο άλλος δεν το είπε. Ποτέ σας μη παίζετε με την αμαρτία. Και ποτέ σας μη αναβάλλετε, η αύριον δεν είναι δική σας. Απόψε έχουμε Δευτέρα Παρουσία. Πού θα πας? Απόψε πέθανες. Πού θα, τι θα γίνει? Σε πάτησε ένα αυτοκίνητο. Ένα ρεύμα. Σε χτύπησε. Μια τρέλα σου ήρθε. Μια ημιπληγία. Δεν ξέρω τι. Γιατί να χαθείς? Για ποιο λόγο να χαθώ? Υπάρχει λόγος να χαθώ? Για ποιο λόγο να χαθώ? Δεν θέλω λοιπόν. Γι' αυτό ακριβώς. Εδώ λοιπόν στο σημείο αυτό ο άνθρωπος καλείται να περάσει από τον ίδιο δρόμο που πέρασε ο άσωτος Υιός. Εν μετανοία να εξομολογηθεί. Διότι εάν δεν εξομολογηθεί, η μετάνοια του δεν πιάνεται, δεν λαμβάνεται υπόψη. Διότι η μετάνοια είναι απόφαση. Η εξομολόγηση είναι κοινοποίηση της αποφάσεως. Ουδε μία απόφαση ισχύει εάν δεν κοινοποιηθεί. Και θα έχετε υπόψη σας πολλές φορές που κάποιο δικαστήριο, κάτι τι, βγήκε υπέρ σας, μια απόφαση υπέρ σας, πήγατε να εισπράξετε κάτι κλπ. Δεν μας κοινοποιήθη εμάς ακόμη τίποτα. Και φεύγεις, διότι δεν εκοινοποιήθη η απόφαση. Δεν επέρασε, λέει, στην εφημερία της κυβερνήσεως. Δεν ισχύει. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Δεν είναι αρκετό να μετανοήσεις, αχ, γιατί να το κάνω. Καλό είναι να το πεις το αχ αυτό, γιατί να το κάνω. Είναι η αρχή, αλλά πρέπει να ολοκληρώσεις δια μετανοίας. Δεν μπορεί λοιπόν όπως είσαι, απλώς διότι είναι Μεγάλη Πέμπτη, διότι ενίστεψες μια μέρα τη Μεγάλη Τετάρτη ή επήγες σε κάποιο ευχέλαιο και άκουσες μερικές ευχές συγχωρητικές. Τίποτα από αυτά. Χρειάζεται ο δρόμος ορθόδοξος. Εφόσον ημάρτησες, θα μετανοήσεις και θα εξομολογηθείς. Όταν ο Χριστός μας ανέστη, την ιδίαν ημέραν το βράδυ, εθέσπισε επισήμως το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Καθώς απεσταλκέ με ο πατήρ, είπε, καγώ πέμπω ημάς. Εγώ είχα το δικαίωμα του δεσμή και λύνει στον κόσμο.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω σε ορισμένους οι οποίοι έχουν 100 αμαρτήματα και εξομολογούνται τα 99, να μάθουν ότι και τα 99 είναι ασυγχώρητα. Άλλο το να μην θυμάσαι μία αμαρτία, και άλλο αν τη θυμάσαι και από υπολογισμό να μην τη λες, είτε μικρή είναι είτε μεγάλη. Μα διότι ντρέπεσαι, μα διότι δεν ξέρω τι. Μην πλανηθεί κανείς και πει ότι εγώ εξομολογήθηκα. Και κάποια μου αμαρτία, που δεν πρέπει να την πω ή δεν θέλω να την πω ή ντρέπομαι να την πω, θα την τακτοποιήσω αλλιώς. Θα κάνω έργα αγαθά, θα νηστέψω, θα εγκρατευτώ, θα κάνω κλπ. Τίποτε. Είναι ειδικός τρόπος δικός σου αυτός, από τον σατανά. Δεν είναι του Θεού ο τρόπος που σώζεσαι. Η εντροπή όταν πρόκειται να αμαρτήσεις, όχι όταν πρόκειται να κάνεις εμετό, να βγάλεις το δηλητήριο από την ψυχή σου, το οποίο θα σε σώσει. Αυτό λοιπόν καλείται ο άνθρωπος. Πριν φθάσει εις την τράπεζα ένθα ο μόσχος πολλής, κατά των χαρακτηρισμών του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Στην τράπεζα ένθα ο μόσχος πολλής, θα περάσει να αλλάξει το κοστούμι. Και ο άνθρωπος, έστω και μίαν ημέρα να ζήσει στον κόσμο, είναι αμαρτωλός. Ανοίξετε το βιβλίο του Ιώβ να δείτε ποιος είναι ο άνθρωπος, ο γεννημένος από γυναίκα, και λέει ότι είναι αναμάρτητος. Ο άνθρωπος πίνει την ανομία ενός το είδωρ. Και μία ημέρα εάν είναι, είναι ένοχος. Κάτι εσκέφτη, κάτι είπε, κάτι είδε, ελέρωσε την ψυχή. Και έχει την ανάγκη του σαπουνίσματος της ψυχής. Ένα υποκάμισο ή παραδείγματι, ένα χειρομάντιλο, για να κυκλοφορήσει, φόσον είναι λερωμένο, έχει ανάγκη να σαπουνιστεί και να ξεβγαλθεί. Έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη να εξομολογηθεί, εκεί σαπουνίζεται, και να ξεβγαλθεί στο αίμα του Χριστού. Όλα τα αίματα λερώνουν. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Παράξενα πράγματα. Μη θελήσεις ποτέ σου, όπως είναι σε οποιαδήποτε κατάσταση, το έρδημα της ψυχής σου, χωρίς να το σαπουνίσεις στην εξομολόγηση, να το πας στη Θεία Κοινωνία. Καταλαβαίνετε, όταν πάρετε ένα πουκάμισο από το καλάθι με τα άπλυτα και πάτε στη βρύση να το ξεβγάζετε, τι θα γίνει αυτό το πράγμα? Έτσι είναι και η ψυχή. Απαραίτητος λοιπόν ο τρόπος αυτός ο οποίος χρησιμοποιήθη στην επαναφορά και στην αποκατάσταση του ασώτου Υιού. Οποιονδήποτε άλλον τρόπον αν υποδείξει η σοφία η δικιά μας, η οποία δεν είναι σοφία, είναι πανουργία, έξω αυτού του τρόπου που έχει ο Χριστός στην Εκκλησία Του, είναι πλάνη. Δεν υπάρχει τρόπος κανένας. Αν πει ο άνθρωπος να μείνει χωρίς Χριστόν, δεν πηγαίνω, δεν τον έχω ανάγκη, είναι άλλο θέμα που, αν ο Θεός επιτρέψει, να σας μιλήσω και για αυτό το θέμα, το πόσο έχουμε ανάγκη και γιατί τον έχουμε ανάγκη τον Χριστό. Τώρα όμως συνεχίζω επάνω σε αυτό. Απαραίτητο λοιπόν στοιχείο είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση στην Θεία Κοινωνία. Άνευ μετανοίας και εξομολογήσεως, μην προσέλθεις στην Θεία Κοινωνία. Θα έχεις τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα. Βέβαια ο σατανάς θα έρθει να σου πει πολλά πράγματα. Θα σου πει ότι ο παπάς είναι αμαρτωλός. Μα εσύ δεν έχεις να κάνεις με τον παπά, έχεις να κάνεις με τη χάρη του παπά, που η χάρη δεν αμαρτάνει. Τα σύρματα τα γαλβανισμένα περνούν το ρεύμα, το περνούν. Τα σκουριασμένα περνούν το ρεύμα, και αυτά το περνούν. Και η σκουριά μένει σε αυτό και εμείς. Ο ιερεύς, λέει ο Θεός Ισόστομος, ο αμαρτωλός ιερεύς,

0: είναι ένας λεπρός που μοιράζει χρυσό. Εσύ λέει πάρε το χρυσό και ας τη λέπρα σε αυτόν. Έτσι είναι. Δεν παίρνεις την αμαρτία. Μα να πάρω εγώ από το χέρι του παπά αυτού, είναι άξιος αυτός? Δεν ξέρω τώρα εδώ πάω πως έχει το θέμα. Πρέπει να είναι άξιος. Άμα είναι άξιος και είσαι εσύ ανάξιος, παίρνεις τίποτα? Δεν πήρε ο Ιούδας από του Χριστού τα χέρια? Γιατί Σατανάς εσύ θέλεις αυτόν? Έστω κι αν είναι Ιησούς ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς, τι είναι να ωφελήσεις εσύ, είσαι πονηρός? Δεν είναι να ωφελήσεις τίποτα. Θυμόσαστε σας είπα ένα βράδυ για τη βαϊοφόρο. Όταν εισήλθε ο Χριστός μας επί πόλου όνου στα Ιεροσόλυμα, τι έγινε? Επανάσταση. Να σου οι κοπέλες τις πρίκες στον δρόμο, να σου άνθη, να σου πράγματα, να σου ενδύματα, να σου. Γιατί, ποιος θα πάτησε αυτά? Το γαϊδουράκι του Χριστού. Τιμή σου μεγάλη να πατάς σε τέτοια πράγματα επάνω. Σου κάμανε τέτοια υποδοχή? Δεν την κάμανε για μένα, την κάμανε για εκείνον που έχω απάνω μου. Εγώ μόλις κατεβεί αυτός που έχω από πάνω, που κρατάω τώρα, θα με βάλουν στο παχνί για χέρα. Αυτός είναι ο παπάς ο αμαρτωλός. Για εκείνον που κρατάει, για εκείνον που φέρει, για εκείνον που σου προσφέρει, είναι 500 δίπλες. Για σε ξυπνάρεις, μη σε γελάω ο διάβολος. Μη σε γελάω ο διάβολος. Αυτός θα πάει στο παχνί. Αλλά τι έγινε εκεί πέρα? Σεισμός έγινε. Αυτός είναι ο παπάς. Μπλανόμενο. Ούτε μία δικαιολογία. Να μαρτωλώσουν για λογαριασμό. Έτσι και τα φόρεσε τα άμφια και έβαλε ευλογητός. Είναι άγγελος. Πήγαινε λοιπόν να κάνεις τη δουλειά σου. Δάς την αμαρτία σε αυτόν και τη λέπρα σε αυτόν και εσύ πάρε τη χάρη και φεύγε. Αυτή είναι. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Το θα τα πούνε οι παπάδες και το ξέρεις τι κάνουν οι παπάδες και λοιπά. Αυτό είναι τροπάρι παλιό. Πήγαινε σε κάποιον που δεν σε ξέρει. Όταν πας σε ένα αφροδίσιο νόσημα, πού θα πας, στον ξαδερφό, στον γιατρό να σε κάνει καλά? Ή θα πας να βρεις κανένα στενό μέσα, κανένα αφροδισιολόγο και θα δείξει τα πιο κρύφια μέλη του σώματός για να γίνεις καλά, να μη σαπίσεις? Θα πας ή δεν θα πας? Γιατί δεν πας λοιπόν και για την ψυχή σου? Είναι προφάσεις εν αμαρτία. Τίποτα άλλο δεν είναι. Πας παρακάτω, παραπέρα, παραδόθη κλπ. Να βρεις τρόπο να κάνεις τη δουλειά για την ψυχή σου. Δεν εννοείται λοιπόν. Υποχρεωμένος να προετοιμάσεις τον εαυτό σου πνευματικός δια της μετανοίας εξομολογήσεως. Όμως, αυτά τα βασικά. Περί τίνους ο λόγος, τρώνε λάδι. Και επιτρέπεται να φας ελιά και να φτύσεις, θα σου φύγει το κουκούτσι, ο Χριστός με το κουκούτσι. Και επιτρέπεται να φτύσεις και επιτρέπεται τούτο κλπ. Την πνευματική τροφή τη συσχετίζουμε με την υλική τροφή. Και όλο το παν έκαρπεται εάν έφαγες λάδι. Αν έφαγες κανέναν άνθρωπο, αυτό δεν γίνει τίποτα. Αν έχεις πετάξει κανιά τριανταριά στον Τενεκέ, αυτό δεν γίνεται συζήτηση. Αν κλέβεις, αν ψεύδες, αν πονηρεύεσαι, γι' αυτό καμιά συζήτηση. Αν έφαγες λάδι, κάηκες αν έφαγες λάδι. Πού να κοινωνήσεις? Καταλάβατε? Εμάς περιπτώσει.
1: Θα μείνουμε όμως μέχρι εδώ, διότι το θέμα δεν εξαντλείται και Θεού θέλοντος να συμπληρώσουμε στο επόμενο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Καλησπέρα εις όλους. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, η Θεία Χάρις μας συνήγαγε όλους εδώ εις τον περίλαμπρο ναό του Αγίου Δημητρίου, στη μεγάλη αυτή πνευματική σας οικογένεια. Και μάλιστα είναι ιδιαίτερη ευλογία, όπως ανέφερε και ο πατήρ Ματθαίος, αυτή η συνάντηση να γίνει τη σημερινή εορτή της Αγίας Σκέπης, της Παναχράντου Μητρός του Θεού και Μητέρας του πιστού λαού μας, Βασίλισσας και Αρχόντισσας του Αγίου Όρους, αλλά και όλου του κόσμου. Την τιμούμε, την ευγνωμονούμε για την προστασία της και την κυδαιμονία της, για τη θαυμαστή παρέμβαση και ενίσχυση προς το πιστό έθνος μας, που την ευλαβείται όλες τις εποχές, μέχρι και αυτή την εποπία του 1940. Πριν αρχίσω την ομιλία μου και τις πνευματικές σκέψεις που θα ήθελα να μοιραστούμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, για την πρόφρονα ευλογία του που μας παρήχε να βρίσκομαι ανάμεσά σας, ως και τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού, τον πατέρα Ματθαίο, μαζί με τους συνεργάτες του, για την τιμή και ευγένεια της προσκλήσεως, ως και για την χαρά της ευκαιρίας που μας δίδεται να απευθύνουμε πνευματικό λόγο σε πιστούς, δεκτικούς στον Λόγο του Θεού, που έχουν προθήμως ότα ακούειν. Εις τα πλαίσια αυτά της εορτής των Δημητρίων, έχει πλέον καταστεί θεσμός ιερός τα Δημήτρια του Ιερού Ναού σας, που μάλιστα συμπληρώνουν φέτος, αν δεν κάνω λάθος, 25 έτη συνεχούς πνευματικής διακονίας. Μία αξιέπαινη δραστηριότητα που πρέπει να προκαλέσει την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστίες μας, τις ευχαριστίες μας προς τον πατέρα Ματθαίο, αλλά και όλους τους συνεργάτες του, γιατί έχει βοηθήσει τόσο πολύ τον πιστό λαό, αλλά παράλληλα ευχόμαστε να συνεχίσει τη σπορά του Θείου Λόγου στον πνευματικό αγρό της ψυχής των ανθρώπων. Θα ήθελα να αναπτύξουμε, όπως είπαμε, στην αγάπη σας και να εμβαθύνουμε με απλές σκέψεις και με την εμπειρία των Αγίων μας στο θέμα του πνευματικού αγώνος, της ευωδίας της πνευματικής ζωής, στην οποία ο καθένας μας καλείται από τον Θεό και την Εκκλησία Του να ακολουθήσει στη ζωή του. Τι είναι όμως πνευματική ζωή? Τι είναι ζωή εν Χριστώ? Λέγει ο Κύριος, αποκαλύπτοντάς μας τον ύψιστο προορισμό μας: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι», και αλλού: «Έσεστε ούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστί». Επιγραμματικά δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εν Χριστώ ζωή είναι η διαρκής προσπάθεια που κάμνει κάθε ψυχή πορευωμένη να μιμηθεί την ζωή του Χριστού. Αυτή την ζωή θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε με τις εμπειρίες των Αγίων Πατέρων μας. Ο λόγος τους και τα κείμενά τους, ως καρποί της Αγίας Ζωής τους, αποτελούν για μας εγγύηση και ασφαλή οδηγό για να ομοιωθούμε με τον Κύριο. Οι εμπειρίες τους, η ζωή τους και το παράδειγμά τους είναι ζωντανό κήρυγμα και πρότυπο για τη ζωή μας. Ο άνθρωπος, στο πρόσωπο του προπάτορός μας Αδάμας, όπως όλοι γνωρίζουμε, με το προπατορικό αμάρτημα στράφηκε εμπαθώς προς την ύλη και την κτήση, αναζητώντας την απεξάρτησή του από τον Δημιουργό του Θεό, και τελικώς απομακρύθηκε από Αυτόν. Με την έξοδό του από τον Παράδεισο, μέσα στην ψυχή του αναπτύχθηκαν οι δύο αντιμαχόμενοι πόλοι. Από τη μία πλευρά, ο νόμος του Πνεύματος, όπως τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, που είναι το θέλημα του Θεού, ο νόμος των θεοειδών αρετών, η πνευματική ζωή, και από την άλλη, το φρόνημα της σαρκός, που μας εισηγείται ο αντίδικος διάβολος, η αγάπη της ύλης, της σαρκός, της εφήμερης και προσκέρου ειδονής. Το Άγιο Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες μας διαφωτίζουν πλήρως για αυτή την πάλη, τον αόρατο αυτό πόλεμο που πραγματοποιείται μέσα στην ψυχή του καθενός ανθρώπου. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, το μεν φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Το μεν φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη. Είναι λοιπόν δυνατόν ο άνθρωπος να επιλέγει στην ζωή του το φρόνημα της σαρκός, δηλαδή τον θάνατο, την απώλεια, τον διάβολο? Και μας απαντά ο ψαλμωδός Δαβίδ, διαφωτίζοντας την πραγματικότητα αυτού του αγώνος. «Ενεδρεύει», λέγει εννοώντας τον διάβολον, «ενεδρεύει πτωχόν, του ελκύσε αυτόν». Στείνει ενέδρα για να ελκύσει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Φροντίζει να είναι ελκυστικός. Δεν ασκεί βία. Ποτέ δεν αρχίζει την μάχη από τα μεγάλα και σοβαρά αμαρτήματα. Αγωνίζεται αρχικά να πείσει τον άνθρωπο να κάνει μία μικρή παράβαση, ένα επιπόλαιο σφάλμα. Εδώ έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, γιατί ευκολότερα προχωρεί κανείς σε μία μικρή υποχώρηση. Έτσι όμως αρχίζει το ξύλωμα και ο κατήφορος. Εάν ο άνθρωπος δεν αντισταθεί από την αρχή, αλλά δέχεται τις οποιασδήποτε εισηγήσεις του αντικειμένου, το μικρό οδηγεί στο μεγαλύτερο και σιγά σιγά οδηγείται στην έσχατη αθλειότητα. Γιατί? Διότι δεν πρόσεξε το πρώτο ολίσθημα. Ο Ιούδας δεν έγινε μόνο μιας προδότης. Άρχισε με την κλοπή ενός μικρού ποσού από το κοινό ταμείο των Αποστόλων και προχώρησε σε μεγαλύτερο. Έγινε δέσμιος της φιλαργυρίας, οδηγήθηκε στην προδοσία του διδασκάλου του. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι θεωρούν ότι υπάρχει μικρό αμάρτημα, γι' αυτό εκείνος λυπείται και ανησυχεί περισσότερο. Είναι τέχνασμα του διαβόλου να μας οθεί σε νομιζόμενο μικρό σφάλμα. Μία πρώτη υποχώρηση ζητά. Οι πατέρες στο γεροντικό αναφέρουν τον διάβολο ως μυρμιγκολέοντα, γιατί παρουσιάζεται στην αρχή με τη μορφή μικρού πάθους και είναι αδύνατο σαν μυρμήγκι. Εάν όμως δεχθούμε τις προτάσεις του, αποκτά ισχύ και δύναμη σαν ένα λιοντάρι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πώς με την τακτική του ζητά να αποκτήσει εξουσία στην ζωή μας ο διάβολος. Από την άλλη πλευρά όμως στέκεται η άπειρη αγάπη του Θεού, που έστηκε επί την θύρα και κρούει, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Σέβεται την προσωπική μας ελευθερία, με την οποία επρίκησε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό διακριτικά και υπομονετικά κρούει την θύρα της ψυχής μας και μας καλεί στον πνευματικό αγώνα της αγιότητος, ο οποίος είναι αποτέλεσμα της καλής προαίρεσης και συνεργασίας του ανθρώπου με τον Θεό, όπως λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Της φιλοτίμου, όπως αναφέρει ο Άγιος Παΐσιος, και επιμόνου θυσίας και προσπαθίας του ανθρώπου και της πλουσίας ευλογίας και χάριτος του Θεού. Η ζωή του Πνεύματος υπόσχεται ζωήν. Ζωήν αιώνιον. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού μας υπόσχεται μια ευλογημένη ζωή επίγεια, αλλά και μετά τον θάνατο η χάρη του Παναγάθου Θεού μας αξιώνει της ουρανίου βασιλείας Του. Είναι μια μεγάλη αλήθεια που όλοι μας διαπιστώνουμε, ότι ο Θεός έχει βάλει μια δύναμη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, όπως την διατυπώνει ο σύγχρονος θεοφόρος Άγιος Πορφύριος ο Καψοκαλυβίτης. Από τον καθένα μας εξαρτάται πώς θα διοχετεύσουμε αυτή τη δύναμη, για το καλό που είναι το θέλημα του Θεού ή για το κακό που είναι η αμαρτία. Και παρομοιάζει ο Θεός ο Φωσάγιος το καλό με έναν ανθόκηπο γεμάτο λουλούδια, δένδρα και φυτά, ενώ το κακό με αγκάθια, όταν διοχετεύουμε το νερό που είναι η έμφυτη δύναμή μας προς τον ανθόκηπο, τότε ζωογονούνται και αναπτύσσονται όλα τα φυτά, πρασινίζουν και ανθίζουν, ενώ τα αγκάθια, τα πάθη και οι αμαρτίες μας, επειδή δεν ποτίζονται, μαραίνονται και χάνονται. Έτσι κυοφορείται μέσα μας, μέσα στο κρυπτό ταμείο της ψυχής μας, ο εσωτερικός και καινούριος άνθρωπος. Η πνευματική όμως ζωή, αδελφοί μου, δεν γίνεται χωρίς καθημερινή θυσία και άσκηση, από τις οποίες προκύπτει ως καρπός η ανωτέρα χαρά με την οποία συγγενεύουμε με τον Χριστό. Όταν κάποιος αποφασίσει να κάνει πνευματική ζωή, το πρώτο που πρέπει είναι να πάρει διαζύγιο από την επίγεια και πρόσχερη ανθρώπινη λογική, εάν θέλει να προκόψει. Η βάση στην πνευματική ζωή αυτή είναι «ξεχνώ τον εαυτό μου», «δεν τον υπολογίζω», με την καλή βέβαια έννοια, «και σκέφτομαι τον συνάνθρωπό μου», «συμμετέχω στον πόνο και στην δυσκολία του άλλου», «δεν κοιτάζω πώς να ξεφύγω την δυσκολία», «αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον», «πώς να τον αναπαύσω». Το πρώτο βήμα που κάνουμε στον πνευματικό αγώνα είναι η μελέτη και η επίγνωση της προσωπικής πνευματικής μας καταστάσεως. Να ερευνήσουμε τον εσωτερικό μας εαυτό, εάν και κατά πόσο έχει ακούσει και έχει ακολουθήσει τον αντικείμενο διάβολο, και να καταφύγουμε στο μεγάλο όπλο που μας χαρίζει η αγάπη του Θεού, και αυτό είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τον λόγο του περί μετανοίας: «Μετάνοια εστί ανάκλησης βαπτίσματος». Ακόμα λέγει ο ίδιος Άγιος: «Μετάνοια εστί συνθήκη προς Θεόν δευτέρου βίου». Είναι μια συνθήκη δηλαδή, μια συμφωνία ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, με σκοπό να ξεκινήσουμε έναν βίο όπως τον θέλει ο Θεός. Και αυτή η συνθήκη, η συμφωνία, είναι το ήμαρτον ενώπιόν σου, που λέγει στην παραβολή του ασώτου ο νεότερος Υιός. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο βάθος της αμαρτίας, βρίσκεται πνευματικά εκτός εαυτού. Διότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό κατ' εικόνα του, δηλαδή είναι εικόνα της αγάπης και της ζωής, ενώ με την αμαρτία ζει μέσα στην κακία και στον θάνατο. Όταν συνέλθει, διαπιστώνει και ομολογεί, όπως ο νεότερος Υιός: «Εγώ ο άσωτος έγινα εντελώς εκτός εαυτού, εφόσον τρέφομαι με την τραχύτητα των ειδονών και στερούμε την σωτήριο τροφή». Επομένως, για να αρχίσει η πορεία της επιστροφής μας προς τον πατρικό οίκο, πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έλθει εις εαυτόν. Όταν ο άσωτος της παραβολής ήρθε εις εαυτόν, ήλθε στα λογικά του. Συνειδητοποίησε δύο πράγματα. Πρώτον, την κατάσταση στην οποία ο ίδιος ευρίσκεται, και δεύτερον, τα αγαθά που απελάμβαναν οι δούλοι του πατέρα του. Ο ίδιος, αν και ήταν Υιός, επειδή εγκατέλειψε την πατρική στέγη, κινδύνευε να πεθάνει από την πείνα. η μισθωτή του πατέρα του, η δούλη του πατέρα του, επειδή τρέφονταν με την Θεία Αγάπη, όχι απλώς ζούσαν, αλλά απελάμβαναν την πληρότητα της ζωής. Περισσεύου συνάρτων, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Όταν τα συνειδητοποίησε αυτά ο άσωτος, θρύνησε την απώλεια της πατρικής αγάπης και ομολόγησε «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιός σου». Και κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο «Ιδού τον εαυτό μου ανακηρύττω, τον εαυτόν μου κατακρίνω και εναντίον μου αποφασίζω. Δεν χρειάζομαι δικαστή για την απόφαση. Δεν χρειάζομαι κατηγόρους για τον έλεγχο, ούτε και μάρτυρας. Η ασωτεία μου με καταρακώνει, οι πράξεις μου με στυλιτεύουν, τα ράκη της εσχήνης και η παρούσα γυμνότητα με κατεσχύνουν και ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιός σου. Ποιησόν με ως ένα των μυστείων σου». Λέγουν βέβαια μερικοί χριστιανοί, «Τι θα ωφελήσει να εξομολογηθώ, αφού είμαι βέβαιος ότι πάλι θα πράξω τα ίδια αμαρτήματα». Δεν είναι αυτό εμπεγμός και μία ασυνέπεια προς τον Θεό, λέγουν. Όμως η δικαιολογία «δεν πηγαίνω να εξομολογηθώ διότι πάλι θα αμαρτήσω» είναι σαν τον λόγο ότι «δεν πλένομαι διότι πάλι θα λερωθώ». Ας ακούσουμε πάλι τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος τι μας λέγει. «Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αγγέλων είναι να μην πέφτουν στην αμαρτία. Των ανθρώπων γνώρισμα είναι το να πέφτουν, αλλά και να σηκώνονται όταν πέσουν. Μόνο στους δαίμονες συμβαίνει, αφού μία φορά έπεσαν, να μην υπάρχει πλέον περίπτωση να σηκωθούν». Όπως χαρακτηριστικά λέγουν οι γέροντες στο Άγιον Όρος, «για τον άνθρωπο ισχύει το πιπτέγυρε», δηλαδή «μετά την πτώση πρέπει να σηκωθώ». Στην Αίγυπτο ζούσε ένας θαυμαστός ασκητής, ο Αββάς Σισώης, τους πρώτους αιώνες. Αυτός είχε έναν μαθητή. Μία μέρα πήγε ο μαθητής του και του λέγει «γέροντα έπεσα», εννοώντας «αμάρτησα». Του λέγει ο γέροντας «σήκω». Την επομένη το ίδιο «γέροντα πάλι έπεσα». «Πάλι σήκω», του λέει, «και συνέχισε τον αγώνα σου». Την τρίτη μέρα του λέει «γέροντα πάλι έπεσα». Και του λέγει ο γέροντας το ίδιο «πάλι σήκω παιδί μου» και συνέχισε «ο Χριστός σε περιμένει». Και ο μαθητής λέει «μα γέροντα τι θα γίνει, αυτό θα γίνεται, αυτό θα γίνεται», του λέγει ο Άγιος, «θα πέφτεις και θα σηκώνεσαι μέχρι να σε βρει το έλεος του Θεού». Και βέβαια βλέπουμε ότι το σωτηριώδες έργο της μετανοίας μετά την προσωπική μας απόφαση ολοκληρώνεται με την επέμβαση και ενός εμπείρου πνευματικού πατρός. Μέσα από τους λόγους και την πνευματική χειραγωγία του πνευματικού ομιλεί και καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα τον εξομολογούμενο χριστιανό και επέρχεται στον μετανοούντα η φώτιση, η ειρήνη, η δύναμη για μια ανανεωμένη ζωή χωρίς την αμαρτία. Συνήθιζε να λέγει ο Άγιος Πορφύριος «μεγάλο πράγμα ο πνευματικός». Γι' αυτό στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει αδιέξοδο, δεν υπάρχει απελπισία, γιατί υπάρχει ο πνευματικός που έχει την χάρη από το Θεό να συγχωρεί. Στις αρχές του περασμένου πλέον αιώνος του 20ου υπήρχε στην σκήτη της Αγίας Άνης ένας θαυμαστός πνευματικός, ο Παπασάβας, ονομαστός στην εποχή του. Μία μέρα ένας προσκυνητής, μπαίνοντας στο καράβι, συνάντησε έναν μοναχό, Αγιανανίτη, και ο αδελφός τον είδε έτσι καταθλιμμένο και βασανισμένο και σκεπτόμενο και του λέει «τι έχεις βρε ανθρωπέ μου, γιατί είσαι τόσο έτσι στεναχωρημένος. Έχω πολλά κρίματα, του λέει, αδελφέ μου. Πολλές αμαρτίες και θέλω να πάω να εξομολογηθώ εδώ σε έναν πνευματικό στην Αγία Άννα. Πράγματι, χωρίσανε αφού κατέβηκαν από την Αγία Άννα και η ψυχή αυτή, ο άνθρωπος αυτός, πήγε σε έναν πνευματικό. Άρχισε να του εξιστορεί τα αμαρτήματά του. Κάποια στιγμή ο πνευματικός άπειρωσον του λέει πω αυτά δεν είναι έργα ανθρώπου, είναι διαβόλου. Και έφυγε. Και έφυγε αυτή η ψυχή. Έφυγε ταλαιπωρημένη, έχει φύγει βασανισμένη. Ακόμα. Αλλά την άφησε έτσι ο Θεός. Κατεβαίνοντας τα σκαλιά της Αγίας Άννης, αποφασισμένος ότι πλέον δεν υπάρχει σωτηρία για αυτόν, δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν, βρήκε ένα βράχο και από εκεί λέει θα δώσω τέρμα στη ζωή μου. Σε αυτό τον βράχο τον συνείδησε ο μοναχός που τον είχε συναντήσει στο καραβάκι και του λέγει «Τι έχεις βρει αδελφέ μου, δεν βρήκες τον πνευματικό?» «Βρήκα, αλλά δεν με ανέπαυσε. Δεν μπόρεσα να βοηθηθώ». Με πολλές πιέσεις και με παρακλήσεις εκείνου του μοναχού κατέληξαν στον Παπασάβα. Όπως καταλαβαίνετε, η ψυχή αυτή δεν μπορούσε να ανοίξει πάλι τα της καρδίας της κρυπτά. Έκλεισε, σφράγισε. Βλέποντας όμως αυτά, ο έμπειρος πνευματικός ο Παπασάβας του λέει «Έβρε παιδί μου», λέει, «εσύ τι να έκανες στον κόσμο? Εγώ όταν ήμουνα στον κόσμο πριν να έρθω στο Άγιον Όρος έκανα εκείνη την αμαρτία. Και εγώ, Πάτερ, έκανα εκείνη την αμαρτία. Τι είναι αυτή μπροστά στην άλλη αμαρτία που έκανα εγώ? Και εγώ, Πάτερ, έκανα την αμαρτία αυτή». Και έτσι, με την φώτιση και την χάρη και την αγάπη που είχε ο Παπασάβας, κατάφερε να αλαφρώσει τον άνθρωπο, να αναπαύσει τον άνθρωπο, να τον οδηγήσει πραγματικά στον Χριστό. Βλέπετε πόσο ο Χριστός ενεργεί και δεν αφήνει καμία ψυχή απαρηγόρητη, δεν αφήνει καμία ψυχή απαράκλητη, δεν αφήνει καμία ψυχή αβοήθητη, αρκεί να προστρέξουμε σε Αυτόν. Και σε Αυτόν όμως τον διαβίου δρόμο του πνευματικού αγώνος δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε μετά Θεόν ισχυρούς βοηθούς, αντιλήπτορες και οδηγούς, τους Αγίους της πίστεώς μας. Με πρώτη την υπέρμαχο στρατηγό και σύμμαχό μας, την Παναγία μας, τη μητέρα του Λόγου του Θεού. Ένα από τα μεγαλύτερα και υπερφυή δώρα του Σαρκοθέντος Λόγου του Θεού στην ζωή της Εκκλησίας και όλων των πιστών είναι και αυτό. Το να ονομάζουμε δηλαδή μητέρα μας την Παναγία Μητέρα Του. Διότι ερχόμενος στην γη ο Υιός και Λόγος του Θεού έλαβε την ανθρώπινη φύση, τις ασθένειές μας, τις λύπες μας, ακόμα και αυτό τον θάνατο και μας χάρισε τα ειδικά Του, τις αρετές, την χάρη, τον αγιασμό Του, την Ανάσταση, την Θέωση και μας δίδαξε να ονομάζουμε Πατέρα τον Θεό, τη δε Μητέρα Του, δείχνοντάς την πάνω από τον Σταυρό στον αγαπημένο Απόστολό Του και μαθητή του Ιωάννη τον Θεολόγο και μέσω αυτού σε όλους εμάς τους πιστούς μαθητές Του είπε «Ιδού η μήτυρ Σου». Ιδού η μήτυρ πάντων ημών. Εις αυτή να καταφεύγετε, αυτή να επικαλείστε. Στη μονή μας ιστορείται μία τοιχογραφία που φαίνεται ο Κύριος ως κριτής στον θρόνο Του και η Παναγία δίπλα Του δεωμένη και ο Αγιογράφος έχει καταγράψει την συνομιλία Τους. Και λέγει ο Κύριος προς την Παναγία, βλέποντάς την σε αυτήν τη στάση, «Τι αιτής με μήτερ, τι μου ζητάς μητέρα μου?» Και απαντάει η Παναγία, «Την των βρωτών σωτηρίαν, την σωτηρία των βρωτών ζητώ, Κύριε και Θεέ μου». Απαντάει ο Κύριος, «Παρόργησάν με, με παροργίζουν με τις πράξεις τους. Δεν σταματάει η Παναγία την εξήτηση του ελαίου. Συμπάθησον λόγε, λέγει, συγχώρεσέ τους. Απαντάει ο Κύριος, αλλού και επιστρέφουσι. Θέλω, αλλά δεν επιστρέφουν. Και πού καταλήγει η Παναγία? Σώσον εμές πρεσβείες, σώστους για χάρη μου, σώστους για χάρη μου. Και απαντάει ο Κύριος, χάριν έχουσι. Βλέπετε πόσο ισχύει και τι δύναμη έχουν οι πρεσβείες της Θεοτόκου. Τόση παρησία έχει Παπακάριστος προς τον Θεό. Γι' αυτό όλοι οι πιστοί πρέπει να προστρέχουμε με σεβασμό και ευλάβεια στη μυστική ωραιότητα της Αγίας Ψυχής και Μορφής της και χαριτωμένης Θεοτόκου. Όλη η επίγεια ζωή της ήταν δοσμένη στον Θεό, αφιερωμένη στη λατρεία, την προσευχή, την ένωση με τον Πανάγαθο Θεό. Βλέπουμε την και χαριτωμένη παιδίσκη Παναγία να προσφέρεται σε ηλικία 3 ετών στο Ναό του Θεού και κοσμημένη με τα χαρίσματα της παρθενίας, της αγάπης προς τον Θεό. Εκεί στο Ναό, η Παρθένος Μαρία, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ζούσε όπως τον Παράδεισο, βλεπόταν μόνο από τον Θεό, τρεφόταν μόνο από τον Θεό, ζούσε μόνο για τον Θεό, διότι επρόκειτο μέσω αυτής να σαρκωθεί ο Λόγος του Θεού. Μελετώντας όμως την ζωή της Θεοτόκου και μέσα ιδιαίτερα στο ιερό του ναού, βλέπουμε 2 αλληλένδετα χαρακτηριστικά, την αγιότητα και καθαρότητα του βίου και την επικοινωνία με τον Θεό. Την αγιότητα και καθαρότητα του βίου που σε μας έρχεται και με την μετάνοια και την προσευχή που είναι το 2ο βήμα του αγώνος μας. Η προσευχή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και θείο δώρο στην πνευματική και αγιαστική ζωή του χριστιανού. Η προσευχή, λέγουν οι Θεοφόροι Πατέρες, είναι η αναπνοή της ψυχής. Όμως η προσευχή είναι και ο γάμος του ανθρώπου με τον Θεό και οφείλουμε να εμφανιζόμαστε ενώπιόν του με το κατάλληλο ένδυμα γάμου. Και ποιο είναι αυτό το ένδυμα? Μας απαντάει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Όταν ξεκινάς να σταθείς ενώπιον του Κυρίου για να προσευχηθείς, ας είναι ο χιτώνας της ψυχής σου υφασμένος με το νήμα της αμνησικακίας, ειδε μη τίποτα δεν πρόκειται να ωφεληθείς από την προσευχή. Αμνησικακία είναι η συγχωρητικότητα. Να λησμονούμε δηλαδή το κακό που μας έχουν κάνει. Ένας εργάτης της προσευχής, ο Αββάς Ισαάκ, γράφει πολύ παραστατικά. Αυτός που προσεύχεται και μνησικακεί, μοιάζει με εκείνον που σπέρνει στη θάλασσα και περιμένει να θερήσει. Αυτό δείχνει πόσο ματαιοπονούμε όταν προσερχόμαστε με αισθήματα μνησικακίας στον θρόνο της Χάριτος για να ζητήσουμε το έλεος του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, στην θεοπαράδοτη προσευχή του το Πάτερ ημών λέγει χαρακτηριστικά «Και άφεση μην τα παραπτώματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Η φράση αυτή έχει κάτι το απαιτητικό. Δεν μας λέγει ο Κύριος να παρακαλούμε τον Θεό Πατέρα να μας βοηθήσει να συγχωρούμε τους άλλους, αλλά λέγουμε, υποσχόμαστε, δηλώνουμε ότι εμείς οπωσδήποτε συγχωρούμε όσους μας πτέουν και μας ζημιώνουν. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμηθούμε κάτι που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός στους ανθρώπους τους οποίους εκήρυτε. «Πονάω», έλεγε ο Άγιος, «γιατί δεν έχω χρόνο να σας δω όλους χωριστά τον καθένα σας και να εξομολογηθείτε και να μου πείτε τα παράπονά σας και να σας πω και εγώ ότι με φωτίσει ο Θεός. Αλλά επειδή δεν μπορώ να σας δω όλους, θα σας πω μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να εφαρμόσετε. Και αν αυτά εφαρμόσετε, θα προχωρήσετε καλά. Το πρώτο είναι να συγχωράτε τους εχθρούς σας. Και για να τους κάνει να καταλάβουν τι ήθελε να πει, τους δίνει ένα παράδειγμα. Ήρθαν δύο, λέει, να εξομολογηθούν, ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο Πέτρος μου είπε, «Εγώ από μικρός πήρα τον δρόμο του Χριστού. Ζω στην εκκλησία, έχω κάνει όλα τα καλά, προσεύχομαι, κάνω ελεημοσύνες, έχω χτίσει εκκλησίες, έχω έναν μικρό ελαττωματάκι. Δεν μπορώ να συγχωρήσω αυτούς που με αδικούν και είναι εχθροί μου». Και προσθέτει ο Άγιος, «Εγώ αυτόν τον έκρινα για την κόλαση». Μετά από λίγο έρχεται ο Παύλος, ο οποίος εξομολογήθηκε, μου λέγει, «Εγώ από μικρός πήρα τον στραβό δρόμο, έχω κλέψει, έχω ετοιμάσει, έχω σκοτώσει, λειτουργώ σαν δαιμονισμένος. Μόνο ένα καλό έχω, δεν κρατάω ποτέ κακία και συγχωρώ όλους τους εχθρούς μου και όσους με έχουν αδικήσει». Και λέγει ο Άγιος Κοσμάς, «Εγώ κατέβηκα, τον αγκάλιασα και τον φίλησα τον Παύλο, τον δεύτερο». Μας φαίνεται σκληρός ο λόγος και το παράδειγμα του Αγίου. Αλλά τι είπε ο Κύριος, «Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών». Και για να μας δείξει ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός μας πόσο απαραίτητο είναι να προσευχόμαστε έχοντας πρώτα συγχωρήσει τους αδελφούς μας, λέγει, «Εάν καθώς προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε το δώρο σου εμπρός στο θυσιαστήριο, πήγαινε πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου». Ο Κύριος, ο ίδιος, με τους λόγους Του, έθεσε τη συγχωρητικότητα ως προϋπόθεση της λειτουργικής προσευχής, αλλά και της προσωπικής μας επικοινωνίας με την πατρική Του αγάπη. «Είναι προτιμότερο, λέγει, αν έχουμε κάτι στην καρδιά μας για κάποιον αδελφό μας, να σταματήσουμε την προσευχή, να συμφιλιωθούμε και μετά να προσευχηθούμε, διότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος με αυτόν τον σκοπό, να μας συμφιλιώσει και να μας ενώσει». Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει θαυμάσια τα λόγια του Χριστού. Πόσο μεγάλη είναι η φιλανθρωπία Του. Μπροστά στην αγάπη για τον πλησίον μας, ο Χριστός καταφρονεί την τιμή που προσφέρεται στον ίδιο. «Ας διακοπεί», λέγει, «η λατρεία μου. Δεν θέλω να προσεύχεσαι, δεν θέλω να συνεχίσεις να είσαι απέναντί μου». Για να μείνει ακλόνητη η αγάπη σου, διότι και η συμφιλίωση με τον αδελφό είναι και αυτή θυσία στον Θεό. Το τονίζει αυτό ο Κύριος, διότι θέλει να δείξει πόσο εκτιμά την αγάπη, ότι την θεωρεί ανώτερη από κάθε άλλη θυσία και ότι δεν δέχεται θυσία αν δεν υπάρχει αγάπη. Πριν από πολλά χρόνια είχε έρθει στη Μονή μας και μας ομίλησε σε μία πνευματική σύναξη ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο λαμπρός αυτός αστέρας του Αγίου Όρους, και μας έλεγε ένα προσωπικό του περιστατικό, ένα προσωπικό του βίωμα. Ήτανε, λέει, πριν από χρόνια πολλά, νεαρός μοναχός, προσευχόμενος στο κελί του, κάνοντας τον κανόνα του και ευρισκόμενος σε μία πάρα πολύ καλή πνευματική κατάσταση, η οποία σπανίζει, κατάσταση χάριτος. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει την πόρτα του κελιού του ο αδελφός, μοναχός του κελιού του και του λέγει, «Εφραίμ, σε παρακαλώ, έλα να με βοηθήσεις να κουβαλήσουμε κάτι». Ο Άγιος εκείνη την ώρα ασυναίσθητα, μέσα σε δευτερότητα σκεφτόμενος ότι μπορεί να χάσει αυτή την κατάσταση που ζούσε, την θεϊκή κατάσταση που ζούσε, του λέγει, «Αδελφέ μου, σε 5 λεπτά έρχομαι να σε βοηθήσω». Εχάθη η προσευχή. Μας έλεγε ο ίδιος ότι 6 μήνες προσπαθούσα να επανέλθω σε εκείνη την κατάσταση. Και γιατί? Γιατί αρνήθηκε να βοηθήσει, να προσφέρει αγάπη στον αδελφό του. Βλέπετε λεπτότητα που είχαν οι Άγιοι. Όχι μόνο στις σχέσεις τους με τον Θεό, αλλά και στις σχέσεις τους μεταξύ τους, στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους. Και βέβαια, όταν ομιλούμε για προσευχή, δεν εννοούμε μόνο τα τυπικά λόγια της προσευχής, την ανθρώπινη έκφρασή μας, αλλά κυρίως την προσήλωση του νου και της καρδιάς μας στον Θεό. Λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, «Δεν περιορίζουμε την προσευχή εις λόγους, διότι δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει ανάγκη να Του υπενθυμίζουμε τις αιτήσεις μας με λόγους, καθότι γνωρίζει πολύ καλά τα χρήσιμα χωρίς να τα ζητούμε. Αλλά πρέπει με την διάθεση της ψυχής μας και με πράξεις αρετής που συνοδεύουν όλη τη ζωή μας να προσευχόμαστε. Έτσι, με τις όσο δυνατόν πυκνές σκέψεις μας περί του Θεού και της αληθείας Του, με την δοξολογία μας και κυρίως με την εφαρμογή του Θείου θελήματος στη ζωή μας, μπορούμε να επικοινωνούμε αδιαλείπτως με τον Θεό και να μεταμορφώνουμε την ζωή μας». Στο Άγιον Όρος έχουμε πολλές τέτοιες μεταμορφώσεις και αναγεννήσεις ψυχών. Στη Μονή μας αξιωθήκαμε να γυροκομίσουμε και να κλείσουμε τα μάτια σε Αγίους ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο γέρον Βαρλάαμ. Ήρθε 20 χρονών στο Άγιον Όρος στη Μονή μας και εκοιμήθη 108, 88 χρόνια υπομονής, αγώνος, προσευχής. Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, όταν πλέον ήταν κατάκητος, τον εφροντίζαμε στο κελί του και μία μέρα μπήκε ο αδελφός που τον διακονούσε μέσα και τον βλέπει κουβαριασμένο πάνω στο κρεβάτι του να κάνει κομποσχήνη και να ρέουν τα δάκρυα από τα μάτια του. Και πήγε να του πει κάτι και του λέει, «Σώπασε αδελφέ», του λέει ο γέρο Βαρλάαμ, «δεν βλέπεις τι γίνεται». Ο αδελφός, αντιλαμβανόμενος ότι ο γέροντας είχε μία θεϊκή κατάσταση, ζούσε μία θεϊκή κατάσταση, έφυγε από το κελί. Όταν επανήλθε μετά από ώρα, του λέγει, «Βρε πάτερ Σιλουανέ», λέει, «δεν είδες εδώ τους αγγέλους, δεν έβλεπες που έλεγαν τους χαιρετισμούς? Ένας έλεγε τους χαιρετισμούς και ο άλλος απαντούσε, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε και αλληλούια». Τέτοιες καταστάσεις ζούσε ο γέροντας Βαρλάαμ και τέτοιες καταστάσεις χαρίζει ο Θεός σε όσους καθαρίζουν αυτούς, καθότι αυτοί τον Θεό όψονται. Το τρίτο βήμα της πνευματικής μας πορείας είναι η συμμετοχή μας στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και στη μυστηριακή της ζωή, όπως καλή ώρα τώρα. «Όπου 2 ή 3 συνηγμένοι στο εμόν όνομα, μας είπε ο Κύριος και Θεός μας, εκεί ημί εν μέσω αυτών». Όταν εισέρχεσαι στο ναό για να λειτουργηθείς, πίστευε ότι εκεί είναι παρόν ο Βασιλέας των όλων. Είναι μαζί σου και με όλα τα παιδιά του και με ιερουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. «Τι εστί Βασιλεία? Τι είναι Βασιλεία?» ρωτάει ο Χριστός με το πάνχρυσο στόμα του Χρυσοστόμου και απαντά ο ίδιος, «Η παρουσία η εμή, η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας είναι η Βασιλεία». Αυτή η παρουσία ιερουργείται κατεξοχήν στη Θεία Λειτουργία. Αυτή η παρουσία μεταμορφώνει την γη σε ουρανό. Ο ναός όπου συγκεντρώνονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, αυτός ο ουρανός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι τυφλοί άνθρωποι, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης, γιατί δεν βλέπουν τι γίνεται στη λειτουργία. Όταν αυτός συλλειτουργούσε με αγγέλους, όταν αυτός έλεγε «με συγχωρείτε» προς τα ουράνια τάγματα για να μπορέσει να περάσει. Έτσι όποιος ζει εν Χριστώ και θεωρεί τον Κύριον ενώπιόν του διαπαντός, δεν κλονίζεται, ούτε σαλεύεται, ούτε φοβείται τις δυσκολίες του βίου και τους πειρασμούς, γιατί παντού βλέπει το χέρι του Θεού να τον στηρίζει και την πρόνοιά του να τον προστατεύει και ζει τον παράδεισο από αυτήν την ζωή. Όπως ένας άλλος γέροντας στη μονή μας, ο ευλαβέστατος γέροντας Σιμεών, αυτός ήρθε και στο τέλος της ζωής του μάλιστα μας άφησε κάποιες θεϊκές οκτασίες που είχε ζήσει ο ίδιος και δεν τις είπε όταν ζούσε, αλλά παρά στο κρεβάτι, στην επιθανάτιο κλίνη του, όταν πλέον τελείωνε τον βίο του, για να μας διδάξει, όχι για να καυχηθεί. Και μας έλεγε λοιπόν, όταν ήταν νεαρός μοναχός και ξεκινούσε την καλοκαιρική του ζωή, το χειμώνα εμείς την ακολουθία αρχίζουμε 2 η ώρα τα μεσάνυχτα, και έτσι ανοίγοντας την πόρτα του κελιού του για να πάει στο κελί του, σκοτάδι. Θα ήταν το σύνηθες, γιατί ήτανε χειμώνας. Αλλά αυτός ανοίγοντας το κελί του βλέπει όλο το διάδρομο καταφώτινο. Φοβούμενος, μήπως είναι όραμα δαιμονικό και μήπως είναι πλάνη του διαβόλου, έκανε το σταυρό του. Και τότε το όραμα παρέμεινε, η κατάσταση αυτή παρέμεινε, αντιλαμβανόμενος ότι είναι θεϊκή. Και εκεί είδε στην άκρη του διαδρόμου, στους τοίχους, αγγέλους που εφώτιζαν τον διάδρομο. Και λέγει ο ίδιος, από τον φόβο μου και τη συστολή μου σερνόμενος σχεδόν έφτασα στην πύλη του ναού και εκεί είδα έναν ψηλότερο άγγελο και δεν ξέρω πως πήρα το θάρρος και τον ρώτησα, εσύ ποιος είσαι? Και λέγει, μου απήντησε ο άγγελος, εγώ είμαι ταγμένος εδώ στην πύλη του ναού να γράφω ποιοι εισέρχονται πρώτοι και ποιοι έρχονται να λειτουργηθούν και ποιοι έρχονται στο ναό να προσευχηθούν με ζήλο. Καταλαβαίνετε αδελφοί μου τι μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε ένα ναό, τι μπορούμε να χτίσουμε στην επίγεια ζωή μας για την ουράνια σε έναν εκκλησιαζόμενη. Και αυτό μας εδικαιολόγησε, γιατί όντας ο γέροντας Σιμεών 86 ετών μισότυφλος, με υδροπικίαση και να τρέχουνε τα πόδια του να ρέουνε πίον, ήταν πρώτος πάντα στην ακολουθία και έτσι τελείωσε. Έτσι όποιος ζει εν Χριστώ και θεωρεί τον Κύριο ενώπιό του διαπαντός, όπως είπαμε, δεν σαλεύεται και δεν κλονείται. Αντίθετα από τον άνθρωπο του κόσμου τούτου που τον κυκλώνουν οι φόβοι, βλέποντας τα αδιέξοδα να αποναπλασιάζονται, οι ανασφάλειες να τον γεμίζουν θλίψεις, οι πτώσεις να του δημιουργούν απογοητεύσεις. Και γιατί δεν απελπίζεται? Γιατί ακούει την φωνή του Κυρίου που λέγει «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Αλλά και πάντα δυνατά το πιστεύονται. Γιατί ο Κύριος είναι παρόν και στις δοκιμασίες μας, αδελφοί μου. Στην επί του όρους ομιλία του, ο Κύριος δεν είπε απλώς ότι η οδός, η πνευματική αυτή είναι στενή, αλλά το είπε με θαυμασμό, τι στενή, πόσο στενός είναι αυτός ο δρόμος. Τούτο σημαίνει, ναι, ότι η οδός είναι πολύ στενή, αλλά προσέθεσε και ότι είναι και τεθλιμμένη, αλλά η απάγουσα εις την ζωή. Η οδός μπορεί να είναι στενή και τεθλιμμένη, αλλά εκεί που μας οδηγεί είναι η ζωή αιώνιος. Ναι, η δοκιμασία είναι πικρή πολλές φορές και το ζούμε. Δεν μας αρέσει, αλλά και το φάρμακο είναι πικρό. Γεύση πικρή, αλλά δύναμη θεραπευτική. Μέσα από τη δοκιμασία ο άνθρωπος βγαίνει ταπεινότερος στο φρόνημα, δυνατότερος στην πίστη, θερμότερος στην προσευχή, αγιότερος στον βίο. Τι θα ήταν ο Ιώβ ή ο Νόε χωρίς τις δοκιμασίες? Τι θα ήταν οι μάρτυρες χωρίς τους πόνους και τα μαρτύριά τους? Ο Ιωσήφ μέσα στο πηγάδι και στα ψεύδη της φυλάκισης έγινε πάγκαλος. Ο Μωυσής Θεόπτης, ο Αβραάμ Παράδεισος, ο Αντώνιος Μέγας, ο Νεκτάριος Συκοφαντούμενος έγινε θαυματουργός. Εάν όμως η μετάνοια και το μυστήριο της εξομολογήσεως, εάν η προσευχή και ο αγώνας κατά των παθών αποτελούν την πορεία της ψυχής προς τον Θεό, το γεγονός της Θείας Κοινωνίας είναι η προσωπική συνάντηση του ανθρώπου με τον Ευεργέτη Θεό. Ο Σωτήρ γίνεται τροφός και τροφή, είναι ο

φωτίζοντας τις αισθήσεις μας, αγιάζοντάς μας ολοτελώς. Στις 3 Μαΐου η Εκκλησία μας εορτάζει έναν Άγιο άγνωστο στους πολλούς από μας, έναν μάρτυρα, τον Άγιο Αχμέτ. Αυτό στη ζωή του ήτανε μουσουλμάνος, Τούρκος, μωαμεθανός στην πίστη και στο επάγγελμα αρχιλογιστής, εξέχον πρόσωπο της τουρκικής, τότε της οθωμανικής κοινωνίας. Αυτός είχε στην υπηρεσία του 2 δούλες, την οποία μία είχε και ο σύζυγο ρωσικής καταγωγής. Αυτές οι 2 γυναίκες τηρούσαν όσο το δυνατόν τις θρησκευτικές τους υποχρεώσεις και κάθε Κυριακή μετά τη Θεία Λειτουργία ελάμβαναν το αντίδωρο. Τότε όποτε μιλούσε ο Αχμέτ Τούρκοσόν και μουσουλμάνος με την σύζυγό του, αισθανόταν ότι το στόμα της ευωδίαζε και την ερώταγε συνεχώς κάθε Κυριακή, κάθε εορτή, «Μα γιατί ευωδιάζει το στόμα σου?» Μετά αυτή από πολύ καιρό κατάλαβε ότι πράγματι η ευωδία αυτή δεν ήταν υλική, δεν ήταν από άρωμα, αλλά ήταν ακριβώς από την χάρη του αντιδώρου που έτρωγε μετά τη Θεία Λειτουργία. Και του το είπε. Και αυτός, και αφού του εξιστόρισε μερικά περί της πίστεώς μας, αυτός άρχισε να αναρωτιέται. Και μία μέρα είπε, θα επισκεφτώ το ναό, θα επισκεφτώ την Εκκλησία των Χριστιανών, και πήγε στο Πατριαρχείο. Και ήταν εκεί ο λειτουργός ιερεύς, τον οποίον τον έβλεπε αυτός, του έδωσε ο Θεός αυτό το χάρισμα, να τον βλέπει ότι υπερίπτατο. Και σε μια στιγμή, όταν ο Πατριάρχης έδωσε την ειρήνη στον λαό, λέγοντας «Ειρήνη πάση», έβλεπε ακτίνες να φεύγουν από το χέρι του και να κάθονται στα κεφάλια όλων των ανθρώπων, πλην του δικού του. Και προσπαθούσε να καταλάβει γιατί, και σε κάθε φορά που έλεγε «Ειρήνη πάση» ο Πατριάρχης, πάλι αυτός δεν ελάμβανε την ευλογία. Ερχόμενος εις Αυτόν, όπως είπαμε, κατάλαβε ότι η χάρις δεν ερχόταν σε Αυτόν επειδή ήταν μακριά από τη χάρη του Κυρίου. Έτσι πραγματικά ερεύνησε, κατηχήθηκε και βαπτίστηκε. Βαπτίστηκε όχι μόνο με το βάπτισμα της μετανοίας, αλλά τον αξίωσε ο Θεός από αυτήν την προσπάθειά του τη μικρή, από αυτήν την δεκτικότητα που είχε μέσα στην Θεία Λατρεία, τον αξίωσε και το βάπτισμα του μαρτυρίου. Γιατί όταν σε μία σύναξη υψηλών προσώπων τον ρώτησαν και αυτόν, «Τι θεωρείς εσύ, Αχμέτ, το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο?», απήντησε ο Άγιος, «Την πίστη των χριστιανών. Αυτήν πιστεύω ως το πιο σπουδαίο πράγμα στον κόσμο». Και ο Θεός τον αξίωσε του μαρτυρίου. Θα ήθελα να κλείσουμε την αναφορά μας, και συγγνώμη που σας εκούρασα, στον πνευματικό αγώνα και την ευλογία του στην ζωή μας, με μία αισιόδοξη και ενθαρρυντική προτροπή ενός μεγάλου νηπτικού πατέρος, του Αγίου Διαδόχου Επισκόπου Φωτικής, που λέγει, «Σε όσους αρχίζουν να αγαπούν την ευσέβεια, η οδός της αρετής φαίνεται δύσκολη, διότι η ανθρώπινη φύση μας από κοιλίας ήδη συναναστρέφεται με τις ειδονές. Σε όσους όμως μπορέσουν να φτάσουν στη μέση της οδού, αποδεικνύεται ευχάριστη και άνετη, διότι καθώς υποτάσσεται η ψυχή, το κακό εξαφανίζεται μαζί με τη μνήμη των ειδονών. Γι' αυτό και η ψυχή πορεύεται πλέον με ευχαρίστηση των δρόμων των αρετών. Επομένως, μπορεί στην αρχή να εργαζόμαστε τις θείες εντολές με κάποια βία της θελήσεώς μας, και ο αγαθός Κύριος, βλέποντας το σκοπό και τον κόπο μας, θα μας βοηθήσει. Και τότε βέβαια θα αισθανθούμε ότι ο Θεός εστίν ο ενεργών εν ημίν

0: το θέλει και το ενεργεί υπέρ της ευδοκίας. Είδαμε, αδελφοί μου, την πνευματική ζωή σαν έναν δρόμο που αρχίζει βέβαια από αυτή την ζωή, αλλά με προορισμό να φτάσει τον ουρανό. Είναι μια δόση, μια ζωή που έχει μεταφορικό μέσο τις πτέρυγες του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν είναι κανείς δυνατόν να φτάσει εκεί πεζός. Δεν είναι δυνατόν κανείς μόνο με τις δικές του δυνάμεις, με τον δικό του αγώνα, με τη δική του αρετή να φτάσει επάνω εις τον Θεό. Πρέπει να βασιστεί στα δυνατά και τα ταχύτερα πτερά του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικό στην Θεία Χάρη και να καταβάλει καθημερινά μόχθο, αγώνα και κόπο να θυσιάσει τον εαυτό του. Και κατακλείοντας τις πνευματικές αυτές σκέψεις, δανεισμένες από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, θα ήθελα να ευχηθώ ο πολυέσπλαχνος Θεός να φωτίζει το νου και τις ψυχές όλων μας, να μας χαρίζει σύνεση με τις ευχές των Αγίων για να γνωρίσουμε το θέλημά Του, το αγαθόν και ευάρεστον, να πορευόμαστε με αγάπη, υπομονή και ταπείνωση την πνευματική οδό της τελειώσεως και αξιοποιώντας κάθε πνευματική ευκαιρία να μπορέσουμε να συμπορευθούμε, να συσταυρωθούμε μαζί με τον Κύριο, ώστε να αξιοθούμε να σκηνώσει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις ψυχές μας και να γίνουμε ναοί ζώντος Θεού. Γιατί, αδελφοί μου, ο Κύριος και η πρόνοιά Του δεν μας προορίζουν για το χάος, την απώλεια και τη φθορά, αλλά μας χαρίζουν τη ζωή, το μέλλον, την προοπτική, την Ανάσταση, την αιώνια ζωή. Αμήν. Συγχωρέστε.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Επίγομαι όμως να αναφέρω τα μεταγενέστερα έργα της θείας και κοσμημένης Παρθένου. Αλλονούς μου αδυνατεί να συναγωνιστεί τους λόγους του μακαρίου προφήτου Δαβίδ. Θα ενθυμηθούμε λοιπόν, αρχίζοντας από λίγον παλαιότερα, και θα εξετάσουμε ποια προφητεία είχε συνδέσει τον ένδοξο βασιλέα και προφήτην με τη μακαρία βασίλισσα και θυγατέρα του, την μητέρα του Θεού. Πράγματι, εις τον 44ο ψαλμόν, για πρώτη φορά υπενήσεται τον βασιλέα και υιόν της, όταν αναφέρει ότι το Άγιον Πνεύμα προσέδωσε εις αυτήν τα ένδοξα χαρακτηριστικά εκείνου. Την ωραιότητα, ψυχική και σωματική, την έκχυση της χάριτος επί των χιλέων της και την επαυτής κάθοδον της σοφίας, την χρήσιν με το έλεον της αγαλιάσεως, τα βέλη της δυνάμεως, την προστασία του τόξου, την προσαρμογήν του ξύφους περί την οσφήν αυτού, την ράβδον της βασιλείας. Όλα αυτά προαναγγέλουν και προτυπώνουν την ενανθρώπισή του, η οποία αληθώς έγινε πρόξενος της ειρήνης και της δικαιοσύνης και υπεράνω όλων της παγκοσμίου κυριαρχίας του, της νίκης και της αιωνίου βασιλείας του. Αλλά αυτές τις μεγαλειώδεις προφητείες τις εφήρμοσε εις το πρόσωπον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ευθύς αμέσως τις ενυρμόνισε ως στολισμόν της Παναγίας αυτού Μητρός. Και εάν ορισμένοι, σχολιάζοντας τους λόγους αυτούς, τους απέδωσαν εις την Εκκλησία, αυτό δεν μας εμποδίζει καθόλου να τους αποδώσουμε και εις την Αγίαν Θεοτόκον. Διότι οι λόγοι, οι προερχόμενοι από το Άγιον Πνεύμα, δεν πρέπει να κατανοώνται μόνο τρόπος, αλλά κατά διαφόρους συγγενείς ερμηνείες, επειδή είναι θησαυροί πολλών αγαθών. Για τούτο και οι πατέρες, οι οποίοι τους έχουν αποδώσει στην Εκκλησία, καλώς είπαν. Αλλά και αν επανεξετάσουμε την προφητεία και την θεωρήσουμε ως αποδιδόμενη στην Θεοτόκο, είναι και αυτό αληθές και απλανές.

Βλέπετε λοιπόν πόσον και χαριτωμένη είναι η διδαχή του, όχι μόνον όσον αφορά την είσοδον εις το ναό, αλλά επίσης και τα λοιπά πνευματικά της χαρίσματα, καθώς και την ωραιότητά της. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου. Αυτός ο λόγος σημαίνει την παρουσίαση και είσοδον εις το ναόν, την εγκατάσταση αυτής εις τα δεξιάν της κυβωτού μέσα εις τα Άγια των Αγίων, τα οποία αληθώς εθεωρούντο ως τα δεξιά του Θεού. Κατόπιν αναφέρει όλη την δέσμη των κοσμημάτων αυτής, δηλαδή πόσον χαριτωμένη ήταν και στολισμένη. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Εδώ εννοεί το ένδυμα της ψυχής της, η οποία είναι πλήρης θείων χαρίτων. Πράγματι, όλα αυτά που είπε σημαίνουν τον πνευματικόν της στολισμό. Και όταν αναφέρει τον διάχρυσον ηματισμόν, το σύνολο των ποικίλων κοσμημάτων, εννοεί καταρχήν ότι αφεαυτούτων είναι και χαριτωμένα και εθέρια. Ωστόσον, όταν συναθρηστούν και συνενωθούν, η χάριστον είναι βαθυτέρα και πλουσιωτέρα, δεδομένου ότι όλα έχουν συγκεντρωθεί εντός της μακαρίας ψυχής της Παναμόμου Παρθένου. Για τούτο λέγει περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, δηλαδή ότι πρόκειται περί μιας ωραιότητος συγκυμένης από αγαθά έργα και θείους λόγους ολοτελώς αφομοιωμένους εις την θέληση του Θεού και σωτήρος αυτής. Και όπως το ουράνιον τόξον, το οποίο φαίνεται εντός των εφελών, είναι ένα κατά την υπόσταση και κατά το όνομα, αλλά και ποικιλόχρωμον και ευχάριστον εις την όραση, διότι ο τρόπος και η άχραντος Παρθένος από της παιδικής της ηλικίας εκαλοπίστη με ανεκφράστου ωραιότητος κοσμήματα, τα οποία είχαν ποικίλες αποχρώσεις. Και όσον προέκοπτε εις ηλικίαν, τόσο ύφξανε η ωραιότης του στολισμού αυτής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον επεθύμησε ο βασιλεύς του κάλους της και εσκήνωσεν εντός αυτής. Αλλά επίσης, πόσον αγαθή και μεστή νοήματος είναι οι ακόλουθοι λόγοι. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου. Άκουσε δηλαδή εκείνα που προανήγγειλε παλαιά το Άγιον Πνεύμα δια των προφητών περισσού, καθώς και αυτά που προσφάτως συνέβησαν εις τους γονείς σου. Την στηρότητα και το έσχατον γύραστον, τις προσευχές και τις αιτήσεις των, τις αναγγελίες εκ μέρους του Θεού περί της γεννήσεώς σου και δια της χάριτός του την πέραν πάσης προσδοκίας θαυμασίαν γέννησήν σου. Και είδε την παρούσαν είσοδό σου εις τον ναόν και την μετευλαβίας κατοίκησήν σου εις το εσωτερικόν του καταπετάσματος, καθώς και την θαυμαστήν ανατροφήν σου εις τα Άγια των Αγίων. Διότι μόνον οι αρχιερείς εισήρχοντο εκεί και άπαξ του ενί αυτού. Είδε την θαυμαστήν ανατροφήν σου και τον ακόμη θαυμαστότερον χορηγόν της ανατροφής. Κλείνον το ούσου και ετοιμάσου να δεχθείς τον Ευαγγελισμόν, τον ένδοξον χαιρετισμόν και την άσπορον σύλληψην του Λόγου του Θεού. Και ο λογισμός σου ας μη στρέφεται προς τον λαόν αυτών των Ιουδαίων και προς τον πατρικόν σου οίκον. Επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, καθώς και παντός επιγείου, και ενδύσου έναν λογισμό νέων και μίαν στεράν ελπίδα, με τον τρόπο δε αυτόν επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου και θα αξιωθείς να ονομαστείς αληθώς μητέρα του. Αλεπλούτησε ακόμη περισσότερον την σχετική προφητείαν του και προεμήνησε την αποστολήν της τάξεως των πλουσίων και την υπηρεσίαν των. Για τούτο λέγει «Το πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού». Είχαν συγκεντρωθεί και τότε πολύ ευγενείς και οι εκλεκτοί του λαού κατά την άφιξην της εις των ναών, αλλά και τώρα οι πλούσιοι, όσοι δηλαδή είναι πλήρης θείας χάριτος, την υπηρετούν και την δοξολογούν εν Αγίω Πνεύματι.

Οθέν προκειμένου να δείξει την ομοιότητα των εξωτερικών έργων της με τα εσωτερικά και να φανεί δια της εσωτερικής σεμνότητος το βαθύτερον και ενδοξότερον εσωτερικών της μεγαλείων, λέγει ο προφήτης. «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν». Δεν θα πληροφορήσει πέρι του εσωτερικού της πλούτου μόνο με την συγκατάθεσή της εις το σχέδιο του Θεού, αλλά επίσης και με την εκδήλωση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος που υπήρχαν εις το βάθος της καρδίας της, των οποίων η αυθονία και η ωραιότης είναι ανέκφραστες. Ένεκα τη συγκεντρώσεως τιούτων μεγαλειοτήτων εδέχθην των χρυσούν πέπλων, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Διότι, καθώς οι εξωτερικές ωραιότητες εμφανίζονται διηρεμένες ως προς τα χαρακτηριστικά και επανενώνονται για να αποτελέσουν την ενδυμασία της και των πολύχρωμων στολισμών αυτής, κατά τον ίδιον τρόπον, οι χάριτες και ο λοιπός εσωτερικός στολισμός, τα οποία ενικούν εις την μακαρίαν Παρθένων, είναι επίσης πολλαπλά και τις έχουν εξ ολοκλήρου προετοιμαστεί και προσφερθεί από το μοναδικόν Άγιον Πνεύμα. Κατά αυτόν τον τρόπον, ολοκληρώθη η παρουσίαση της Παρθένου εις τον ναόν, όπου συνέβησαν τόσο μεγάλα γεγονότα, ώστε νους ασθενής αδυνατεί να συλλάβει και γλώσσα χωική να εκφράσει. Λοιπόν, ποια υπήρξε η διαβεβαίωσή της εις τον ναόν και ποιαν θαυμαστήν κλίμακα αρετών ανήλθε, πρέπει και εμείς νοερός να ανέλθουμε την ουράνιον αυτήν κλίμακα. Διότι αφού ανέλαβε την καινήν και θαυμαστήν αποστολήν και εισήλθεν εις τα Άγια των Αγίων, η εκεί διαμονή της κατέστη πλέον δυσθεώρητος και περισσότερον θαυμαστή η ανάπτυξη αυτής, ακόμη δε βαθυτέρα η πρόοδος του νοός της, καθότι η τροφή της ήρχετο από τον ουρανόν και την εδέχετο από την χείρα του Αρχαγγέλου. Μαζί με την αύξηση του σώματος ανεπτύσσετο και η κατάρτισης και ο πλουτισμός του πνεύματός της. Την δε διδασκαλία της τελειότητος ελάμβανε από τον τροφέαν της άγγελον. Θα είπω αυτό που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Υιόν της, ότι προέκοπτεν ηλικία και χάριτη. Επλουτίζετο δηλαδή όλο και περισσότερον από την χάρη της Αγίας Τριάδος. Προόδευε και αυτή εις την σωματική ανάπτυξη κατά αναλογίαν της τροφής που ελάμβανε από τον τροφέα της και εις την πνευματική κατάρτιση κατά αναλογίαν του υψηλού καθοδηγητού της, ο οποίος της είχε δοθεί από την χάρη του Θεού ως ιδιαίτερος προστάτης της. Τι αυτά εις ανίδητα σχετικά με εκείνην, η οποία είχε εκλεγεί για να βαστάσει στην κοιλίαν της την αχώρητον θείαν φύση. Όλα θαυμαστά και υπερφύη. Για τους λόγους αυτούς, η Γραφή ομιλεί περί της σωματικής μορφής και των χαρακτηριστικών αυτής, διότι όλα τα σχετικά με αυτήν υπήρξαν θαυμαστά, εξαίσια και ένδοξα. Επειδή αγαπούσε την μάθηση, είχε μεγάλη αντίληψη και διατηρούσε εις το νου της κάθε λόγον αγαθών. Ήταν ήδη ο εσωτερικός της κόσμος πλήρης από την μελέτη και την αδολεσχία, την λεπτή, την νοερά εργασία. Και από πάσα σοφία, δεδομένου ότι επρόκειτο να καταστεί μήτυρ του λόγου και της σοφίας του Θεού, ικανή εις των λόγων και εις την αντίληψη, καθώς έχει γραφεί «Το στόμα αυτής διήνυξε ο Κύριος, προσεχόντος και ενόμος και τάξην εστίλατο, εστόλισεν τη γλώσσα αυτής». Τι αυτά περί αυτής αναφέρει ο Σολομών και συνεχίζει «Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο, ενώντας την χάρη και την δύναμη η οποία εγεννήθη από αυτήν. Ενεδίθη δύναμην και ευπρέπειαν από εκείνον ο οποίος εσαρκώθη εντός της. Όθεν αρμόζει εις αυτήν και η συνέχεια του προηγουμένου χωρίου. Και εφράνθη εν ημέρες εσχάτες, ως βασίλισσα των όλων,
διότι αυτή συγκρατεί το παν και απάκρον εις άκρον της γης τα πάντα της υποτάσσονται και την δοξάζουν, επειδή βασιλεύει μαζί με τον Υιόν της και Κύριον, και ακόμη περισσότερο θα βασιλεύει εν τες εσχάτες ημέρες, όταν θα λάβει χώραν η συντέλεια του εφημέρου τούτου κόσμου. Τότε θα βασιλεύσει μαζί με τον γλυκύτατον Υιόν της εις την ατελεύτητον και απερινόητον βασιλείαν αυτού.

Αξίζει πράγματι να επικαλεστούμε αυτούς τους λόγους της γραφής, οι οποίοι πολύ της ταιριάζουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτων πνευματικών ή υλικών. Πολλές θυγατέρες έκτισαν το πλούτον. Πολλές επίησαν δύναμην. Σίδε, υπέρκησε και υπερήρας, πάσας. Φυσικός και πνευματικός και μεγαλύνθης, υπερπάσας, με την θείαν χάριν δια του υπερφιού στο κετού σου. Αν και οι μαρτυρίες αυτές των γραφών καθυστερούν λίγον την εξιστόρηση του βίου της, είναι εν τούτης καλόν και πρέπον να αναφερθούν, αφού έχουν γραφεί προς δόξαν αυτής και ωφέλιαν των φιλοθέων. Αλλά σε επανέλθομεν εις τον σκοπό του λόγου. Όντως, καθώς η Θεοτόκος είναι από πάσης απόψεως υψηλωτέρα και ενδοξωτέρα πάντων των ανθρώπων, τι ούτω τρόπος και η νοερά της εργασία και γενικώς ο τρόπος της ζωής της είναι ασύγκριτα. Εις τους οφθαλμούς όλων ήταν το δοχείον της χάριτος και όλοι πλήρης χάριτος. Θα προχωρούσα ακόμη περισσότερον. Ήταν πέραν πάσης χάριτος, σεβασμιωτάτη, πλήρης συνέσεως εις το βλέμμα και την ομιλίαν. Θεωρούσα εντός αυτής θείες οράσεις, ολοτελώς αλλοτρία πάσης ταραχής, οργής και φλιαρίας, ωραία κατά την ψυχήν και το σώμα, με αρμονικόν ύψος ως προς το ανάστημα, πλήρης πάσης κοσμιότητος και πάσης αρετής. Όθεν ήταν εκφύσεως τόσον Αγία και Παρθένος αληθώς, ώστε δεν επηρεάζεται ούτε κατελάχιστον όταν η προσβολή κάποιου πάθους προσπαθούσε να διαταράξει την αγιότητα του πνεύματος αυτής. Η Αγία λοιπόν ψυχή της ήταν υπερπλήρης αγάπης και συμπαθίας προς τους ανθρώπους και κατά συνέπειαν περισσότερων παντός άλλου μίμησης του Υιού της ως προς την χάριν και την φιλανθρωπίαν. Ειρηνική και ταπεινή κατά των λογισμών, ανυψωμένη εις θειού των πλούτων αρετών και υπεραφθονίαν χάριτος, ώστε να είναι αληθώς η επιπάσης της κτήσεως βασίλισσα έργο και λόγο και διανία, διότι επρόκειτο να γίνει του αληθούς βασιλέως του σύμπαντος κόσμου, ο οποίος επτόχευσε και ταπεινώθη προς χάριν μας μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Κατά των ίδιων τρόπων και αυτή η μακαρία, η ένδοξος και η Πάρθενος ήταν πτωχή και ταπεινή την καρδία και το πνεύματι, σύμφωνα προς τον μακαρισμόν του Κυρίου. Υπετάσετο εις τους ιερείς σεβωμένη την διακονία των και ήταν από όλους σεβαστή, διότι είχε γεννηθεί δια της Θείας Χάριτος και επρόκειτο να γεννήσει τον βασιλέα των αγγέλων και των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν η δύναμη του Θεού την επεσκίασε από της παιδικής ηλικίας και την εκόσμησε κατά το σώμα και κατά την ψυχήν με κάθε ποικιλία αγαθών, ως αν με ένα χρυσούν ύφασμα με πολυπίκυλα χρώματα. Με τη αυτήν τάξην και μορφήν εισήχθη εις τα Άγια των Αγίων, αληθώς ως θεία προσφορά και εικόν πνευματική και κατεξοχήν έλογος, φοβερά εις τους δαίμονας και επιθυμητή εις τους αγγέλους. Θα προχωρούσα ακόμη περισσότερο. Θαυμαστή και φοβερά εις τους αγγέλους, αλευάρεστος και υπήκοος εις τον Πατέραν και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα.

0: Ήδη από παλιά, ο μακάριος Δαβίδ και οι άλλοι προφήτες την έχουν ονομάσει όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετυρωμένων. Το όρος «Ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικήν εν αυτό». Πόλην του Θεού, περί της οποίας είχαν λεχθεί οι λόγοι ένδοξοι, και βοτών του αγιάσματος εις την οποίαν αναπάβεται ο Κύριος, και Σιών, την οποία ο Κύριος εξελέξατο και ηρετήσατο αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή είναι, είπαν, ο θρόνος του Θεού, το άρμα του, το οποίον οδηγούν οι χιλιάδες των αγγελικών δυνάμεων. Άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, με μίαν ανέκφραστον λαμπρότητα. Ο κήπος ο άθικτος, η ζώσα πηγή, το βιβλίον το εσφραγισμένον, περί του οποίου διδάσκουν όλα τα παλαιά βιβλία, εις το οποίον εγγράφει ο λόγος ο άγραφος, ο άναρχος και ατελεύτητος. Η δεσποτική κλίνη, γύρω από την οποίαν ίστανται ως φρουροί εξήκοντα ισχυροί, που είναι οι λόγοι των Αγίων Γραφών, οι οποίοι διδάσκουν περί αυτής. Η λιχνία η χρυσή, το βασιλικόν σκύπτρον, που εξήνθησε υπερφυός, η στάμνος η περιέχουσα το θείον μάνα, η τράπεζα του άρτου της ζωής, οι πλάκες της αληθούς νομοθεσίας, η κυβωτός η περικεκαλυμμένη πάντοθεν χρυσίο, με την χάρη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η οποία χωρεί τον αχώρητον δεσπότην πάντων των ποιημάτων. Με μίαν τη αυτήν λοιπόν ευταξίαν και με ένα τρόπον ζωής τόσον θεάρεστον, η μακαριωτάτη Παρθένος εσχόλαζε εντός του ναού και ύφξανε εις ηλικίαν και εις στολισμόν αρετής περισσότερον από ό,τι εις γνώσεις. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να περιγράψει λεπτομερώς τους άθλους και τις προσευχές της, τις εστολισμένες με πάσαν αγαθοεργίαν? Τε είχε ήδη επιδείξει από της παιδικής ηλικίας, διότι η όλη δραστηριότης αυτής ήταν ακατάληπτος εις των κοινών νουν, και ομοίως η όλη ζωή αυτής ήταν υπερτέρα της φύσεως, αφού προορίζεται να γίνει η βασίλισσα των όλων και η μητέρα του βασιλέως και δεσπότου και θεού του παντός. Διότι είχε εκλεγεί από τον Πατέρα και είχε προετοιμαστεί από το Άγιον Πνεύμα για να βαστάσει εντός της τον μονογενή Υιόν, ο οποίος είναι αχώριστος εξ αυτών, τον Λόγο του Θεού εις την κοιλίαν της, και για να γίνει η αφορμή της αρκώσεως και της κοινώσεως του μετά των ανθρώπων. Και αν λοιπόν, καθώς το είπα, θα ήταν μακροσκελής και αδύνατος η περιγραφή όλων των μεγαλείων της εκεί διαμονής της και των πράξεων που ήδη από της παιδικής ηλικίας επετέλεσε εντός του ναού, θα αναφέρω τουλάχιστον το πλέον ουσιώδες δόρημα που απεκόμισε μεταξύ των πολυαρίθμων αγωνισμάτων και οικεσιών της. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίων Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Το όνομα είναι πάντοτε το χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός προσφυλούς προσώπου, αγαπητοί μου αδελφοί. Και όσο πιο προσφυλές είναι το πρόσωπο, τόσο πιο προσφυλές γίνεται και το όνομα. Αυτό συμβαίνει και με το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτό το πρόσωπο μας είναι προσφυλές επειδή έγινε η αιτία για τη δική μας σωτηρία. Και όσο το αντικρίζουμε, τόσο ο καθένας από την καρδιά του θέλει να καταθέσει στα πόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου και τη μικρή του προσφορά. Μικρή προσφορά προς το πρόσωπό της είναι τα 1002 ονόματα, τα πάμπολα ονόματα που έχουν δοθεί στη χάρη της. Ένας αγιορείτης μοναχός, ο ιερομόναχος Μάξιμος, στο βιβλίο του «Η μητέρα των χριστιανών, θεομητορικές εορτές και θαύματα στον Άθωνα», προσπαθεί όσο μπορεί να καταλογογραφήσει, να συστηματοποιήσει τα πάμπολα ονόματα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και ενώ έχει κάνει μια εξαίρετη δουλειά, παρόλα αυτά ο προσεκτικός αναγνώστης καταλαβαίνει ότι κανένα έργο, μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να φτάσει να είναι αντάξια του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Παρά τα αυτά, θα χρησιμοποιήσουμε τον δικό του τρόπο για να προσεγγίσουμε λίγο το πρόσωπο και τα ονόματα που έχουν αποδοθεί στην Υπεραγία Θεοτόκου. Το βασικό όνομα είναι βεβαίως Μαριάμ, που σημαίνει κυρία. Έτσι αποσυμβολίζεται και έτσι ερμηνεύεται στην εβραϊκή γλώσσα. Ορισμένοι θεωρούν ότι το Μαριάμ σημαίνει και άνθος, και αυτό θα μπορούσε να είναι σωστό για το πρόσωπο της Θεοτόκου, γιατί είναι το καλύτερο άνθος της ανθρωπότητας που βλάστησε πάνω στη γη και το οποίο χαίρεται να ατενίζει ο ουρανός. Το κυρίως θεολογικό όμως όνομα της Μαριάμ είναι Θεοτόκος. Εκείνη η γυναίκα, η Παρθένος, που γέννησε Θεόν σε σαρκωμένον, που γέννησε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Αυτά είναι τα δύο βασικά ονόματα της Θεοτόκου, της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μαριάμ και Θεοτόκος. Η ευσέβεια όμως των χριστιανών της έχει αποδώσει πάμπολα ονόματα. Άλλα ακολουθούν την αγιογραφική παράσταση. Έτσι έχουμε την Παναγία ως δεωμένη, εκείνη που προσεύχεται, επειδή έχει και τα δυο της χέρια ανυψωμένα προς τον ουρανό. Έχουμε επίσης το όνομα της Οδηγητρίας, επειδή κρατώντας τον Ιησού στην αγκαλιά με το ένα χέρι, με το άλλο μας δείχνει τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θα λέγαμε ότι το χέρι της καθίσταται οδοδείκτης, δείχνοντάς μας τον πραγματικό Θεό και σωτήρα της ανθρωπότητας. Όταν η Θεοτόκος σκύβει και προσκυνά τον Κύριο, αποκαλείται γλυκοφιλούσα. Άλλοτε πάλι, όταν τον κρατάει στο δεξί της χέρι, της αποδίδουμε το όνομα της δεξιοκρατούσας. Τόσο η οδηγήτρια, όσο και η γλυκοφιλούσα, όσο και η δεξιοκρατούσα είναι εικονογραφικοί τύποι, παραλλαγές του βασικού. Ο βασικός εικονογραφικός τύπος είναι αυτός της Βρεφοκρατούσης. Η κυρία Θεοτόκος πάντοτε απεικονίζεται Βρεφοκρατούσα ή στις περισσότερες περιπτώσεις. Και τούτο διότι, όπως έχουμε πει, όταν δέχθηκε να την προσωπογραφήσει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, του έθεσε στο τέλος έναν όρο, να θέσει και τον Κύριο και Υιό της στην αγκαλιά της. Έτσι αποδέχτηκε την προσωπογραφία και την ιερή απεικόνισή της. Εκτός από τα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο κατά την αγιογραφική παράσταση, τις αποδίδουμε και άλλα βάσει της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Την αποκαλούμε Υπεραγία, Παναγία, Παντάνασα ή σε μερικές περιπτώσεις και Κυρά των Αγγέλων, όταν εκείνη είναι ένθρονη και δεξιά και αριστερά παρίστανται οι ουράνιες δυνάμεις. Άλλα ονόματα είναι κοσμητικά ως εκφραστικά επένου. Την αποκαλούμε αγγελόκτιστη, όμορφη, αμόλυντη, χρυσοκέφαλη. Άλλοτε πάλι της αποδίδονται ονόματα συμβολικά βάσει των προτυπώσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι έχουμε την Παναγία ως Ρόδων Αμάραντων ή ως Κλίμακα του Ιακώβ. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα από θαύματα που έχει επιτελέσει. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο, Γρηγορούσα, Ελεούσα, Διάτρισα. Την αποκαλούμε Γοργοεπίκο επειδή επακούει, επειδή δηλαδή ακούει και προστρέχει να βοηθήσει γρήγορα. Πολλές φορές αυτό το όνομα της Θεοτόκου, το γόργο επίκος, διότι επακούει γρήγορα, μεταβάλλεται σε γόργο υπήκο, που απλώς πρέπει να το θεωρήσουμε παραφθορά. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος προσλαμβάνει ονόματα που προέρχονται από ιστορικά γεγονότα. Γι' αυτό και την αποκαλούμε στρατηγό ή χιλιάρμενο, δηλαδή η Θεοτόκος η οποία σώζει ή η οποία κατευθύνει χίλια άρμενα, δηλαδή χίλια καράβια. Την ονομάζουμε πορτάρισα ή πορταΐτισσα στο Άγιο Όρος. Την αποκαλούμε επίσης και αρμάδα, αν σκεφτούμε το ιστορικό νησί των Σπετσών και τα όσα γίνονται προς τιμήν της. Επίσης, της αποδίδουμε ονόματα βάσει της εορτής της, βάσει της εποχής που εορτάζεται η μνήμη της. Την αποκαλούμε Φλεβαριανή για την εορτή της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου. Την ονομάζουμε Σωτομπριανή ή της Αποσοδιάς για την εορτή του Γενεσίου στις 8 Σεπτεμβρίου. Την ονομάζουμε Πολυσπορίτισσα ή Δεκαπεντούσα ή Τριτιανή. Τριτιανή αποκαλείται επειδή σε πολλά μοναστήρια τελούμε τη μνήμη της την Τρίτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος. Άλλοτε πάλι η Θεοτόκος λαμβάνει ονόματα από την θέση του ναού της ή τον τρόπο κατασκευής του. Την ονομάζουμε Καστρίτισσα, Αθηνιώτισσα, Ακροτηριανή, Γκρεμνιώτισσα, Θαλασσινή, Τουρλωτή ή Τουρλιανή όταν ο ναός της έχει τρούλο, θόλο και πολλές φορές μέσα σε αυτόν τον θόλο, σε αυτόν τον τρούλο, αντί να γεωγραφείται ο Παντοκράτορας όπως θα περιμέναμε, αγιογραφείται η ίδια δεωμένη. Την αποκαλούμε και Πελεκητή, Σπηλαιώτισσα ή Σπηλιώτισσα ή Σπηλιανή. Άλλοτε πάλι, πάνω σε απόκριμνους βράχους ή σε χαράδρες, την αποκαλούμε Κρεμαστή. Τέλος, ορισμένα ονόματα που αποδίδουμε στην Θεοτόκο προέρχονται από τους κτήτορες του ναού ή της μονής, οι οποίοι έκτισαν προς τιμήν της Θεοτόκου αυτό το μοναστήρι ή τον ναό. Έτσι λοιπόν, σε ορισμένα μέρη μπορούμε να βρούμε την Θεοτόκο να αποκαλείται Κοροβιλιά ή Χρυσοχεριά ή Βέργη, από την οικογένεια των Βέργιδων. Όλα αυτά τα ονόματα δεν εξαντλούν τη χάρη της. Όλα αυτά τα ονόματα δεν προσφέρονται για να εξαντληθεί η περιγραφή του γλυκύτατου προσώπου της. Όλα αυτά τα ονόματα αποτελούν μόνο μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό της χάρης και της αγάπης της.

Το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν το προσεγγίζουμε, όπως και αν το προσφωνούμε, ό,τι ονόματα και αν του αποδώσουμε, παραμένει το πλέον προσφυλές. Γίνεται το πλέον θαυματουργό από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πολλά αφιερώματα, πολλές εικόνες φέρουν τη μορφή της. Σε αυτήν απευθύνονται γονατιστοί και προσευχόμενοι οι χριστιανοί. Πολλές οι εικόνες του προσώπου της

τις εικόνες ή με την επίκληση του ονόματός της μπροστά από αυτές τις εικόνες έχουν επιτελεστεί διάφορα θαύματα. Σε αυτές τις θαυματουργές εικόνες θα στρέψουμε το βλέμμα και ευλαβικά την προσοχή μας σε αυτήν αλλά και στις υπόλοιπες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Μία από τις παλαιότερες και πλέον θαυματουργές είναι εκείνη η εικόνα που υπάρχει στο παλαιότερο γνωστό μοναστήρι της Ηπειρωτικής Ελλάδος. Πρόκειται για την Παναγία του Μεγάλου Σπηλαίου του μοναστηριού αυτού της Πελοποννήσου. Η έβρεση της εικόνος είναι θαυμαστή, όσο θαυμαστό είναι και το γεγονός ότι η παράδοση λέγει ότι έχει προέλθει η εικόνα αυτή από τα χέρια του Ευαγγελιστού Λουκά και ότι ο ίδιος δεν ζωγράφησε απλώς, αλλά έκανε ανάγλυφη τη μορφή της Θεοτόκου με κερί και μαστίχη. Πώς βρέθηκε όμως η εικόνα αυτή εκεί? Δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, ο Σιμεών και ο Θεόδωρος, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αφού έτυχαν επιμελημένης ανατροφής και παιδείας, αποφάσισαν να ζήσουν ως μοναχοί. Αφού ασκήθηκαν με αυστηρή άσκηση στον τόπο τους, την Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν για προσκύνηση στους Αγίους Τόπους. Εκεί άκουσαν και είδαν πολλά και τόνωσαν τη θέλησή τους για αφιέρωση στον Θεό. Πάνω στη σκέψη τους για το πού θα ασκητέψουν, δέχτηκαν ουράνιο μήνυμα πού να πορευθούν και γιατί. Είδαν μια συναρπαστική οπτασία την ίδια και οι δύο. Τρεις άνδρες με ουράνια μορφή και έγλη και αμέσως μέσα στην έκπληξή τους η Παντάνασα Δέσποινα με χάρη υπερκόσμια τους ενίσχυε και τους ενεθάρρυνε ψυχικά, λέγοντάς τους ότι για να συνεχίσουν τον ιερό αγώνα της ασκήσεως πρέπει να μεταβούν σε χώρο και περιοχή της Αχαΐας. Στο μέρος εκείνο, όπου είχαν φυτεύσει και τον δικό τους χριστιανικό αγώνα, οι τρεις παρόντες ιεροί άνδρες, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Ανδρέας και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Η Θεοτόκος είπε στα δύο αδέλφια ότι θα έβρισκαν τον τύπο της μορφής της εξεικονισμένης από τον Ευαγγελιστή Λουκά στον τόπο αυτό. Πράγματι, εκπληκτική ιερή φανέρωση και με τέτοια πρόσωπα της πίστεως. Αφού είπαν το όραμα εκεί, με ευλογίες ανεχώρησαν τα δύο αδέλφια για την Αχαΐα. Μέσω της Μικράς Ασίας πέρασαν από την πατρίδα τους στη Θεσσαλονίκη και με κόπο έφτασαν στο ακριβές σημείο που τους είχε υποδείξει η Θεοτόκος. Σε όνειρο είδαν πάλι τον Παύλο, τον Ανδρέα και τον Λουκά, οι οποίοι τους ενίσχυσαν ψυχικά και τους κατεύθυναν για το που θα συναντήσουν κόρη Παρθένου, την πιστή και ευσεβή Εφροσύνη, η οποία θα τους οδηγούσε στο ακριβές σημείο της ευρέσεως της εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στη συνέχεια, η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί από την Θεοτόκο έγινε και με τα προσφωνήσεως το όνομα της κόρης, η οποία με τη σειρά της διηγήθηκε στους αφιχθέντες ασκητές, πώς ανακάλυψε με τρόπο θαυματουργό το σπήλαιο, με τη βοήθεια ενός τράγου. Εκεί έκπληκτη είδε η Εφροσύνη την εικόνα της Παναγίας και την κατέλαβε ιερό δέος και έκσταση, και μπρος στην φυσική της ταραχή και αμηχανία άκουσε παραμυθητική φωνή
που της είπε για την συνάντηση που θα είχε

0: με τους δύο άνδρες, τον Σιμεών και τον Θεόδωρο, όπως και έγινε. Φθάνοντας οι δύο άνδρες με οδηγό την κόρη Εφροσύνη στο σπήλαιο, εισεχώρησαν προς τα ενδότερα και είδων ξένων θέαυμα. Τη λαυγός απαστράπτουσαν την εικόνα ή της ενεθάρρυνε αυτούς. Την εκεί παραμονή των δύο ιερέων αδελφών ακολούθησε σειρά θαυμάτων. Άσκησαν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου κυριαποστολικό έργο ευαγγελισμού ψυχών. Ευσεβώς και θεαρέστος έζησε σε εξωτερικό οικίσκο με άσκηση και προσευχή και η παρθένος κόρη, η Εφροσύνη, που πρώτη είχε βρει την εικόνα της Θεοτόκου. Το βασικό χαρακτηριστικό της εικόνος αυτής είναι ότι είναι ανάγλυφη, προεξέχει δηλαδή η μορφή της Θεοτόκου από τα υλικά της μαστίχας και της ρητίνης. Ως ανάγλυφη δε, είναι η μόνη που υπάρχει. Η παράδοση και τα κρατούντα στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου δέχονται και γράφουν ότι είναι μία εκ των τριών που υπάρχουν έργο του Ευαγγελιστού Λουκά. Η παρουσία της εικόνας στο χώρο πιθανόν να συνδέεται και με την παρουσία το πέρασμα του ίδιου του Ευαγγελιστού Λουκά από την Αχαΐα. Η παρουσία των δύο Αποστόλων Παύλου και Ανδρέα στο Όρωμα, οι οποίοι γνώριζαν ως άνθρωποι της γης την περιοχή εκείνη, προφανώς συνέβαλαν με την εμφάνισή τους στο να τονώσουν την θέληση των δύο αδελφών από την Θεσσαλονίκη. Μεγάλο εθνικό ρόλο έπαιξε η Ιερά Μονή και κατά την διάρκεια της Επαναστάσεως του 21. Αξίζει να αναφερθεί τούτο. Ο Ιμπραήμ Πασάς, που έμαθε τι ρόλο έπαιξε αυτή η Μονή στον ξεσηκωμό των Ελλήνων, ήλθε ορμητικός με σκοπό να την κατακάψει και να την αφανίσει. Διέθετε περίπου 20.000 μαχητές και 500 υπείς, οι οποίοι όμως λόγω θέσεως της Μονής αδυνατούσαν να εισβάλλουν. Μετά την ηρωική απάντηση των μοναχών και όχι μόνο, για λευτεριά ή θάνατο, άρχισε τα ξημεράματα της 24ης Ιουνίου 1827 ο Άνισος Αγώνας. Αφού οι Έλληνες ήσαν μερικές εκατοντάδες, αλλά είχαν υπέρ τους την φυσική φρουριακή θέση της Μονής. Παρά τις λυσαλαίες εξορμήσεις των τουρκο-αιγυπτιακών δυνάμεων, η Πέριξ και οι εντός της Μονής αμυνόμενοι, βοηθούμενοι από το κανόνι που έκανε θράψη, είχαν ως συνέπεια συνεχώς οι εχθροί να έχουν θύματα και αποτυχίες. Τούτο τελικά ανάγκασε τον Ιμπραήμ το ίδιο απόγευμα να διατάξει ίσως για πρώτη φορά ταπεινωτική υποχώρηση. Εάν δεν το έκανε, υπήρχε ενδεχόμενη επίθεση δυνάμεων σταλμένων από τον Κολοκοτρώνη. Οπότε ο Ιμπραήμ ετράπησε φύγη. Κατά τον Σπηλιάδη, από τους εχθρούς εφωνεύθησαν πλέον οι 300. Από τους Έλληνας, μοναδικό θύμα ο Ανδρέας Σκαρδιλιάνος και κάποιοι ελαφρά πληγωμένοι. Οι γύρω πολεμιστές γύρισαν στη Μονή και έγιναν δεκτοί από τον άμαχο λαό και τους μοναχούς με κωδωνοκρουσίες. Κατά τη δοξολογία, ο επικεφαλής στρατηγός Πετμεζάς, γονικλινής εμπρός στην εικόνα της Θεοτόκου, ανεφώνησε: «Παναγιά μου, εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα». Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε το έθνος μας να βρίσκεται υπό την σκέπη της Θεοτόκου και να μπορούμε να αναφωνούμε και εμείς: «Εφόσον έχουμε εσένα, δεν χρειάζονται τα άρματα.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Αυτός ο Μέγας, ο μεγάλος μήνας Αύγουστος, μέσα από τις παρακλήσεις στην Παναγία και την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, μας προσφέρει ένα σημαντικό πνευματικό ταμείο για όλη τη χρονιά που ακολουθεί. Ένα ταμείο βοηθείας. Στο Άγιον Όρος, στον κατεξοχήν τόπο λατρείας της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι μέρες αυτές έχουν μια ιδιαίτερη οσμή πνευματικής ευωδίας. Οι καθημερινές ακολουθίες, οι εδαφιές μετάνοιες όταν ο ιερέας ψάλλει το άξιον εστίν, από το ταπεινό παρεκκλήσι της Γοργοϊπικόου ως το παρεκκλήσι της Πορταϊτήσης και από το βατοπέδι ως το πιο απομακρυσμένο κελί των Κατουνακίων και των Καυσοκαλυβίων, το αίτημα είναι το ίδιο. Η κυρά του Όρους να πρεσβεύει, όχι μόνο δια τις ψυχές των αγιοριτών, αλλά ολοκλήρου του κόσμου. Άλλωστε